Ποιος απ' τους δυο σας είναι ο ξένος? Κατά τη δόξα πως στραβά παραπατάει πληγωμένη, δεν ανασταίνεται ποτέ, γιατί ποτέ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

δεν πειράζει. Ας το φίδι με στην τρύπα και στον ουρανό τον γήπα να γυρνάει και να αρπάζει. Σώπα τώρα πάντα έτσι ήτανε ο κόσμος λάθος. Βρες τον δρόμο.

καλά μου. Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Κι έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου, να κι ο Μάης, ο Μάης, συννεφούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί, δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ, και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός, μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται.
2: Αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: In Σεπτέμβρε.
1: Μελαγχολία το Σεπτέμβρη.
0: Μη διτσεύει του νον μια μάμη πιού.
1: Μου είπες ότι δεν μ' αγαπάς πια.
0: Εφού κοζί και in Σεπτέμβρε il sorriso του οφείνει.
1: Κι έτσι έγινε το Σεπτέμβριο. Το χαμόγελό σου τελείωσε.
0: Φωτογραφίε forse un po' ingialite.
1: Οι φωτογραφίες ίσως λίγο κυτρινισμένες.
0: Κόμετε φόλια και già non consedute.
1: Σαν τα φύλλα που έχουν ήδη πέσει.
0: Solo un ricordo forse un po' sfocato.
1: Μια απλή ανάμνηση πλέον, ίσως λίγο θολή.
0: E tutto quello che mi resta, dite.
1: Είναι το μόνο που έχει μείνει από σένα, καλοκαιράκι μου.
0: Άντε και στο Εθνικό Θέατρο, κύριε Μπάμπη.
1: Μετά φταίω εγώ. 1η του Σεπτέμβρη μας βάζει στο μελαγχολία. In Σεπτέμβρε να πάμε να αυτοκτονήσουμε.
0: Πεπίνο Ντικάπρι. Πεπίνο Ντικάπρι.
1: Άρα, τον Πεπίνο, οποίον τον... Πόσα ήξερες Πεπίνο,
0: έτσι, ο Πεπίνο Ντικάπρι μαζί με τον Τζίνο Πάολι, οι δύο ογκόληθοι της ιταλικής μουσικής των 60's.
1: Εγώ τον Αντωνιόνι ήξερα και τον Μπρούνο Πέτεκα.
0: Έφυγαν μέσα στους προηγούμενους μήνες. Και πρόσεξε τώρα, έτσι, πώς είναι η ηρωνία. Ο Πεπίνο Ντικάπρι έφυγε μέσα στο καλοκαίρι, σαν να του έλεγε κάτι ότι να μην προλάβεις έτσι το Σεπτέμβρη. Να μην προλάβεις άλλη μία μελαγχολία.
1: Ναι.
0: Να φύγεις πάνω στη δόξα του καλοκαιριού.
1: Μπράβο ρε Φίλιπ, μέσα στην ομορφιά του ονείρου.
0: Καλό μήνα κυρίες και κύριοι. Μπήκαμε στο Σεπτέμβρη. Και όπως θα πω και αργότερα, με αφορμή ένα τραγούδι που έχουμε.
1: Γιατί... Καλό μήνα ρε παιδιά.
0: Σταμάτα, έχω καλό πολλά μήνα. Σταμάτα Μπάμπη, έλα πάρ' το μαντήλι. Γιάννη μου το, Γιάννη μου το... Γιάννη,
1: πού το είναι το καλοκαιράκι μας, πού είναι. Καλημέρα Πέτρο. Αυτό λέει το πρωινό ξύπνημα, βρε παιδιά, πώς θα το παλέψουμε. Δεν παλεύετε, αυτό, φίλε. Και δεν νικέτε.
0: Από την ώρα που είχε παιδιά, οφείλω να σας πω, ο Μπάμπης ανέλυε πάλι αυτό. Ότι και πήγα σήμερα, κοιμήθηκα λίγο νωρίτερα και πήγα λίγο, κοιμήθηκα από εκεί. Αλλά λέει, το αποτέλεσμα είναι ίδιο.
1: Είτε σηκώνεσαι έχοντας κοιμηθεί 4 ώρες, είτε σηκώνεσαι έχοντας κοιμηθεί 5 ώρες, ή 6 δεν αλλάζει το σκηνικό. Σηκώνεσαι κομμάτια. Τι συνταγή να ακολουθήσουμε, αναρωτιέται και ο φίλος ο Πέτρος. Άντε λέει, ήρθε και ο Σεπτέμβρης, καλό μήνα να έχουμε με υγεία και ειρήνη για όλους.
0: Λοιπόν, Σεπτέμβρης. Θα ακούσουμε σε λίγο ένα τραγούδι, λίγο αργότερα, που λέει Wake me up when September ends, που σημαίνει δηλαδή ξυπνήστε με όταν θα έχει φύγει αυτός ο παλιός Σεπτέμβρης.
1: Αν έχει φύγει ο παλιός Σεπτέμβρης, θα είμαστε μια ανάσα πριν την 28η.
0: Όχι, άκου, άκου.
1: Πάει μετά παρελάσει τα ζουμ παραβατζούν.
0: Με αυτό αφορμή θέλω να πω ότι κάθε 1η του Σεπτέμβρη εγώ εύχομαι...
1: Του Σεπτέμβρη.
0: Ναι, εύχομαι 31 Αυγούστου να παίρνω το καπελάκι μου να φεύγω από Θεσσαλονίκη. Θα έρθει κάποια στιγμή και αυτή η στιγμή. Λοιπόν,
1: να μου στείλεις φωτογραφία.
0: Και να επιστρέφω 31 Οκτωβρίου. Αυτό το, αυτό το δίμηνο,
1: φίλε,
0: δεν το αντέχει ο οργανισμός μου στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορώ. Με γερνάει επικίνδυνα.
1: Πολύ καλό, φίλε. Μου κάποιοι θέλουν επιπλοκές. Να ακούσουν. Μετά από τόσα χρόνια, έχουμε πάνω από 30 χρόνια και εγώ και ο Νίκος στη δουλειά. Μάλιστα κλείνουμε τα 34 σχεδόν. Είμαστε συνομήλικοι και σε αυτό. Λοιπόν, άλλοι σκέφτονται πότε θα βγω στη σύνταξη. Άλλος τι θα κάνω με το εφάπαξ. Άλλος με τα συντάξιμα. Ο Νίκος αυτό που οργανώνει εδώ και χρόνια είναι να γλιτώνει τα εγγένεια της ΔΕΘ και την 28η Οκτωβρίου. Με γερνάει, ρε. Καλό, καλό ρε Νίκο. Είδες ο καθένας μας, Σοφία Σακαλή εδώ μαζί μας. Δεύτερη μέρα που είναι εδώ μετά τις διακοπές και τη βλέπεις ότι είναι ταλαιπωρημένη ήδη. Ταλαιπωρημένη. Και... Δηλαδή ο οργανισμός, ξέρεις τι είναι αυτό. Έχει βάλει ένα τέτοιο εδώ στο λαιμό, όπως το λέμε. Mm-hmm. Πώς το λέμε.
0: Κολάρο. Αυτό δεν είναι απλώς κολάρο της Σοφίας.
1: Ναι.
0: Είναι σαν αυτά που βάζανε στα βόδια για να σέρνουν την άμαξα.
1: Να είσαι λίγο γλυκός.
0: Γιατί είναι θηριώδες.
1: Το θέμα είναι ότι είναι αντίδραση του οργανισμού. Μια χαρά είναι η Σοφία. Ο οργανισμός της λέει όμως όχι άλλο. Δηλαδή δεν θέλω να ξαναγυρίσω. Ήταν πολύ λίγο αυτό που ξεκουράστηκα, αυτό που πήγα διακοπές. Αυτό το καλοκαίρι πότε πέρασε ρε. σαν αέρας μέσα από τα δάχτυλά μας. Δεν μπορέσαμε να το πιάσουμε τρία λεπτά να το κρατήσουμε.
0: Οπότε θα κάνουμε μία, θα δώσουμε μία συμβουλή. Όσα παιδάκια έχουν ιδιαίτερα τις ψυχολογικά προβλήματα με το Σεπτέμβρη και την επανέναρξη των σχολείων.
1: Όπως εγώ και η Σοφία.
0: Να μην επιλέξουν στην καριέρα τους δημοσιογράφοι στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα. Να επιλέξουν κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Να γίνουν, ξέρω εγώ, ξυλουργοί, να γίνουν πυρηνικοί επιστήμονες, να γίνουν κάτι άλλο.
1: Ναι, εκτός από αυτό. Εκτός από αυτό. Γιατί σας το λέω, εμείς μπαίνουμε με μία ανάσα. Πώς παίρνεις μία ανάσα και βουτάς και κάνεις το μακροβούτι, μέχρι να πάρεις την, να χρειαστεί να βγεις και πάλι στην επιφάνεια, είναι ήδη τα γένεια της έκθεσης, δεν σε αφήνουνε να μπεις τμηματικά, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, τελείωσε ο Αύγουστος και τι έγινε, λες. Και την επόμενη εβδομάδα είναι χαλάρα και την επόμενη κτλ. Και μπαίνει σιγά σιγά. Εμείς μπαίνουμε κατευθείαν στο Λούκι.
0: Ναι,
1: εξαιτίας των εγγένειων.
0: Το Σεπτέμβριο. Ναι, δηλαδή ακριβώς.
1: Σαρπάζει από
0: παλιότερα κιόλας ήταν λίγο πιο αργά. Μετά το κάναν το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβριου, που αυτό σημαίνει ότι να, τώρα εδώ στο τέλος εβδομάδας πιο
1: τέλος. Ξέρεις τι είναι, Νίκο. Είναι σαν κάτι μανάδες που το παιδί δεν θέλει να βγει από τη θάλασσα, θυμάσαι. Όταν ήμασταν πιτσιρικάδες που ήταν πιο μπρουτάλη η κατάσταση.
0: Και σαρπάζει.
1: Και έμπαινε μέσα η μάνα μέχρι το γόνατο και τον άρπαζε τον πιτσιρίκο από το χέρι και τον τραβούσε και τον έβγαζε έξω. Και ό,τι μάχη και να έδινε ο πιτσιρίκος να μείνει μέσα, ρε μαμά, λίγο ακόμα να και τα υπόλοιπα παιδάκια, τον έβγαζε έξω, τον άλλαζε στο φτερό με την πετσέτα γύρω, τον έπαιρνε σαν βαλίτσα και τον πήγαινε για το σπίτι.
0: Και πρόσεξε, δεν σε αφήνει κιόλας σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή μετά από την έκθεση. Καταρχάς έχουμε το πρώτο και δεύτερο Σαββατοκύριακο. Πάμε δηλαδή μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη. Έχουμε μετά, έχουμε Δημήτρια, έχουμε φεστιβάλ, ξέρω εγώ πιο μετά έχουμε φεστιβάλ κινηματογράφου. Έχουμε διάμεσα τα Οκτωβριανά που είναι πολλά στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολλά. Να μην σου προσθέσω επιστρατιωτικού ρεπορτάζ ότι είναι και όλες οι ασκήσεις Παρμενίωνες και τέτοια τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Πάει πακέτο το πράγμα, πάει πακέτο.
1: Σερί.
0: Με έχουν ειδοποιήσει και για κάτι εξτρά υποχρεώσεις φέτος εκεί κατά τις αρχές του Οκτώβρη. Πάει
1: σερί. Πάλι θα πεις με αλεξίπτο τώρα.
0: Πάει σερί, πάει.
1: Τις πήρες τις πουλάδες. Απλώς έτσι τελειώνει η ζωή μας, φίλες και φίλοι, εγώ θα το ξαναπώ. Δηλαδή με τα ορόσημα αυτά. Τελείωσε το καλοκαίρι, τελείωσε. Ξεκινάει η έκθεση, να τη έκθεση. Όλα αυτά που είπε ο Νίκος, φτάνει 28η και μετά την 28 Οκτωβρίου τι είναι. Περιμένεις τα Χριστούγεννα. Θέλω να πω από εδώ, Σοφία μου, την ημέρα σήμερα που μιλάμε να την σημειώσεις, μέχρι την ημέρα που θα είμαστε παραμονές Χριστουγέννων, πάλι δεν θα πάρουμε χαμπάρι.
0: Και ξέρεις τι.
1: Και πάλι θα έχει περάσει ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μας, ένα τετράμινο.
0: Θα σου πω και το εξής, έτσι, με όλο αυτό που υπάρχει, έχει εξελιχθεί εδώ και χρόνια να χαλαρώνουμε και να είναι αγαπημένος τουλάχιστον δικός μου μήνας, ψιλοαγαπημένος, ένας μήνας που οι περισσότεροι, ειδικά οι μαθητές, επειδή δεν έχει και αργίες κλπ. Ίσως 17 Νοεμβρίου και έτσι και έτσι. Λοιπόν, είναι αγαπημένος μου Νοέμβρης, γιατί στο Νοέμβρη χαλαρώνουμε. Με το που τελειώνει ο Οκτώβρης, ναι. Εντάξει, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, κάτι ειδικό.
1: Όχι.
0: Πάμε σε μια κανονικότητα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και μάλιστα αν το έχεις δει, πολλοί ας πούμε επιλέγουν να πάρουν και λίγο υπόλοιπο αδειούλας εκεί πέρα το Νοέμβρη.
1: Από εδώ το πάει,
0: το Νοέμβρη,
1: από εκεί το πάει. Θέλει να το σκάσει, είπαμε, από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Οκτωβρίου, φίλε.
0: Μπάμπη μου,
1: έλα.
0: Πες μου λίγο τώρα, πέρα από την εθνική που εγώ δεν την είδα για να μην φέρω γρουσουζιά.
1: Ναι, και καλά έκανες και δεν την είδες, κερδίσαμε.
0: Και κερδίσαμε στην παράταση, βέβαια να σου πω πάλι θα το χάραμε το μάτς τζάμπα και άδικα. Κερδίζαμε 8-9 πόντους. Λίγο πριν το τέλος, 1,5-2 λεπτά, και μας ισοφάρισαν και μάλιστα με τρίποντο μαχαιριά του Χουάντσο, του Παναθηναϊκού, του Ερναγκόμεθ στο τέλος.
1: Ναι.
0: Μας ισοφάρισαν. Τέλος πάντων, κερδίσαμε στην παράταση. Δεν κοιτάμε τώρα διαφορές πόντων κλπ. Ό,τι κερδίσουμε. Αλλά εγώ θα σου πω, θα το πω μετά και στο Βλαχόπουλο. Αισθάνομαι σαν ένα μαρτύριο που παρατείνεται. Διότι το θεωρώ, έτσι, το θεωρώ σχεδόν ακατόρθωτο. Να μπορέσουμε να αποκριθούμε.
1: Ναι.
0: Με όλα αυτά.
1: Είναι
0: που
1: αρκετά
0: μπροστά.
1: Δύσκολο, έχει πάρα πολλές προϋποθέσεις. Κάναμε ένα βήμα, πήραμε μία ανάσα, μία μικρή ανάσα.
0: Αν το κάνουμε όλο, θα είναι από τους μεγαλύτερους άθλους στην αθλητική ιστορία. Κατά τα άλλα, ο άθλος της προσπάθειας για μείωση των τιμών, πώς σου φαίνεται? Κάναμε μία ερευνούλα έτσι τις τελευταίες ώρες.
1: Κοίταξε, εμπεριστατωμένη όσο θα τη θέλαμε, δεν μπόρεσα να την κάνω χθες τη βόλτα.
0: Ναι.
1: Αλλά έχω δει τις τιμές.
0: Θες να πεις, δεν έχουμε αυτοψία εντός του σούπερ μάρκετ, αλλά
1: μπράβο.
0: Έχουμε.
1: έχω, ας πούμε, τρία προϊόντα που εγώ θα πήγαινα να δω κατευθείαν.
0: Μια
1: και τα είδα. Μια
0: αυτοψία έκανε η Σοφία, θα μας ενημερώσει.
1: Τρία προϊόντα που εγώ μπήκα σε μια διαδικασία και τσέκαρα από την πρώτη στιγμή γιατί με ενδιαφέρουν, είναι η τυρί φέτα η συσκευασμένη. Γιατί είναι το βίτσιο μου. Εγώ τα πάντα τα τρώω με τυρί φέτα.
0: Όχι, άμα δεις από την ειδησιογραφία την ελληνική, τα περισσότερα σπίτια, οι περισσότεροι τη θεωρούν τη φέτα, όπως και το ελαιόλαδο, βασικές παραμέτρους. Και ήταν από τα προϊόντα που είχαν ακριβήνει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
1: Ακριβώς. Στην συσκευασμένη λοιπόν τη φέτα του ενός κιλού, σε όλα τα βασικά σούπερ μάρκετ, τα μεγάλα, τα οποία εγώ πηγαίνω και ψωνίζω, δεν είχαμε μείωση της τιμής. Η τιμή είναι εκεί γύρω στα 14 ευρώ κατά μέσο όρο.
0: Πες μας δύο-τρία προϊόντα στα οποία.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εγώ περίμενα και λέω, φέτα ρε παιδί μου, τώρα με την πτώση των τιμών θα είναι από τα πρώτα. Γιατί η φέτα βρίσκεται, όπως είπες, στο σπίτι κάθε Έλληνα. Στην φέτα του ενός κιλού τη συσκευασμένη, εγώ δεν είδα διαφορά προς τα κάτω. Στο συσκευασμένο το μπουκάλι γάλακτος, το συγκεκριμένο το οποίο προμηθεύομαι εγώ γιατί πίνουν τα μωρά, η τιμή παραμένει εκεί που ήταν, 1,80 κατά μέσο όρο. 1,80-1,85. Στη φέτα τόστ, τη συγκεκριμένη πάλι που παίρνω, εκεί είδα από το 1,94-1,95.
0: Περίπου 15-20% πτώση.
1: Είναι και στο 1,50 τη βρίσκεις και στο 1,70 κάτι. Αλλά είναι, υπάρχει μία μείωση. Αλλά στα υπόλοιπα, στα γιαούρτια ας πούμε,
0: δεν,
1: σε μια συσκευασία των τριών που παίρνω εγώ, μιλάμε για συγκεκριμένες μάρκες, έτσι.
0: Επίσης,
1: μιλάμε για συγκεκριμένες μάρκες, οι οποίες καταναλώνω.
0: Επίσης, βασικότατο είδος διατροφής στο γιαούρτι, έτσι. Νομίζω ότι δεν λείπει από ελληνικό σπίτι, ειδικά το στραγγιστό που είναι της μόδας τα τελευταία χρόνια.
1: Στραγγιστό εγώ παίρνω, τη συσκευασία των τριών, η τιμή είναι αυτή που ήταν. Θέλω να πω δηλαδή,
0: εμείς τα γιαούρτια εάν στα καθαριστικά, κατανάλωση.
1: Εάν στα καθαριστικά έχει πέσει η τιμή, εγώ δεν το ξέρω. Θα κάνω και ένα επιτόπιο τώρα και στις 8.
0: Θα σου πω εγώ τώρα.
1: Λοιπόν, το θέμα δεν είναι στο καθαριστικό να μου δώσεις την μείωση, αγαπητέ μου σούπερ μαρκετά. Το θέμα είναι στη φέτα,
0: το
1: στο τρόφιμο, γάλα,
0: το τρόφιμο το
1: στο
0: οποίο
1: τυρί,
0: είναι,
1: στο λάδι όπως είπες, στο ψωμί.
0: Εγώ θα σου πω, τρεις κατηγορίες ερεύνησα διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής. Και σίγουρα δεν είδα μειώσεις. Δηλαδή είναι τα ποτά. Ποτά, όταν αναφέρομαι έτσι σε ποτά, όχι ουίσκι κλπ. Κοίταξα και δεν ξέρω κιόλας, προφανώς δεν τα έχουν τα βαριά αλκοολούχα στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης.
1: Και αυτό να σου πω είναι και δικαιολογημένο. Σου λέει,
0: εντάξει,
1: φίλε, άμα εσύ θες να πίνεις το ουισκάκι σου που είναι είδος πολυτέλειας, πλήρωσέ το.
0: Αλλά ας πούμε, δεν μπορώ να πω ότι ένα κρασάκι, ένα λευκό κρασάκι, μια μπυρίτσα δεν είναι βασικό είδος για το ελληνικό σπίτι.
1: Επειδή του αρέσουν, ένα κρασάκι. Μια μπυρίτσα, δεν είπε το κρασί και η
0: μπύρα.
1: Ναι,
0: μοίρα, παιδί μου, γιατί θα σου πω και κάτι. Ναι. Το ουίσκι είναι είδος αλλοδαπό, αλλογενές. Ενώ μπύρα και κρασί παρασκευάζονται και συσκευάζονται στην Ελλάδα. Έτσι, λοιπόν, ένα αυτό. Εκεί δεν είδα κάποια διαφορά, κάποια τουλάχιστον αξιοσημείωτη που να είναι πέρα από παροδική προσφορά. Επίσης τους καφέδες. Ειδικά εγώ, επειδή δουλεύω πολύ τις κάψουλες πάσης μορφής. Επίσης δεν είδα διαφορά με την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Είδα προσφορές, αλλά τις ίδιες που υπήρχαν και την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα τρίτο είδος, το οποίο επίσης ξέρω, είναι τα καθαριστικά, όχι τα απορρυπαντικά, διάφορες μορφές μωρομάντιλα, αντισηπτικά μαντιλάκια, τέτοια σε μεγάλες μικρές συσκευασίες, και εκεί δεν είδα κάποια διαφοροποίηση, τα οποία επίσης είναι ήδη ευρείας κατανάλωσης.
1: Πάντως θα σου πω ότι τουλάχιστον τα υγρά μαντιλάκια, τα οποία τα χρησιμοποιούμε ακόμα, μας έχει μείνει από τα πιτσιρίκια.
0: Ναι.
1: Γενικώς η τιμή ήταν καθοδική, ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ σου λέω, που φιλοδοξούσα στα ίδια αυτά τα πρώτης ανάγκης, ρε παιδί μου, να δω τις μειώσεις, εγώ δεν τις είδα στα προϊόντα τα οποία εγώ καταναλώνω. Δηλαδή στο μακαρόνι πήγα και είδα τη συσκευασία την οποία παίρνω εγώ. Το πεντάρι, ας πούμε, το μακαρόνι είναι στην ίδια τιμή που ήταν πριν. Στην μάκα, την οποία καταναλώνω εγώ, μου έχουν μπει, να η Σοφία, σε μια άλλη κατηγορία ζυμαρικών
0: και σε μια άλλη εταιρεία.
1: Και σε μια άλλη εταιρεία είδε διαφορά, είδε μείωση τιμής.
0: Δεν μου λες, Σοφία, την διαφορά, επειδή το ζυμαρικό είναι επίσης βασικό είδος. Τη διαφορά αυτή την είδες με την σχετική ένδειξη που επιβάλλει ο κανονισμός, Είχε και την ένδειξη μας, λέει η Σοφία. Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή να τα λέμε και τα καλά. Ίσως βέβαια πάλι για 1700 προϊόντα που λένε, δεν ξέρω τώρα. Αναφέρονται μέσα και στις ιδιωτικές ετικέτες των σούπερ μάρκετ.
1: Μπράβο,
0: έτσι.
1: Μπράβο. Δηλαδή είναι το προϊόν του τάθε σούπερ μάρκετ,
0: ναι, ναι.
1: που παράγει το ίδιο και το πουλάει μέσα στο δικό του το κατάστημα. Ξέρεις τι βλέπω τώρα?
0: Τι
1: προσπαθώ
0: βλέπεις?
1: Να δω λίγο και τον καφέ φίλτρου.
0: Λοιπόν, θα το δεις. Οπότε ναι. Ας πάρουμε μια μουσική ανάσα. Υπενθυμίζουμε, φίλοι, η πόλη ξύπνησε. Ο Μπάμπης και ο Νίκος είναι και σήμερα το πρωί μαζί σας.
1: Μαζί με τη Σοφία τη Σακαλή. Μαζί θα τον διαβούμε.
0: Αυτό το τον Ρουβίκονα, δύσκολο Σεπτέμβρη.
1: Ή θα νηφορήσουμε το Γολγοθά. All together forever.
0: Λοιπόν, 6-9-30-078-228.
1: Μπράβο. Πες στους φίλους ακροατές που μπήκατε στο σούπερ μάρκετ εχθές, εσείς εντοπίσατε
0: φυσικά,
1: στα προϊόντα
0: φυσικά,
1: που καταναλώνετε
0: φυσικά.
1: Τις μειώσεις αυτές
0: περιμένουμε
1: που προσδοκούμε.
0: Τις δικές σας απαντήσεις, περιμένουμε και τις δικές σας εκτιμήσεις, γιατί όχι. Κατά τα άλλα, 1η του Σεπτέμβρη, Μπάμπη, δεν φταίω εγώ, Μπάμπη, δεν φταίς εσύ. Μπορεί να φταίει το νησί. Μας μάγεψε, μας πήρε τα μυαλά. Σε αυτή την πόλη την τρελή, πού να το είχα φανταστεί? Δεν είσαι αυτός που γνώρισα εκεί, Μπάμπη.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι εκεί ήμουν κάποιος άλλος.
0: Θυμάμαι εκείνο το νησί που έρωτας για πάντα ζει και εμείς οι δυο τον ζήσαμε μαζί.
1: Θυμάσαι τι χαμό είχε κάνει αυτό το τραγούδι όταν
0: λοιπόν,
1: είχε πρωτοκυκλοφορήσει.
0: Αυτό το τραγούδι
1: στην
0: πρώτη του κυκλοφορία σας το κρατάμε για πιο δυνατούς ρυθμούς προς το τέλος της εκπομπής. Με αυτό θα κλείσουμε. Θα ανοίξουμε όμως, αν εξαιρέσουμε τον Πεπίνο Τικάπρι, με το τραγούδι αυτό σε μια εκτέλεση που δεν ξέρω αν την έχεις ακούσει, αλλά έχει λάβει τις καλύτερες κριτικές. Είναι σε στυλ μπαλάντα, είναι Αντριάννα Μπάμπαλη, καταπληκτική, μαζί με τον...
1: Πειραγμένο θα ακούσουμε, δεν θα ακούσουμε εκείνο.
0: Ναι.
1: Φίλε, σε άλλαξε τελικά ο Σεπτέμβρης. Αλλιώς ήσουν το καλοκαίρι. Μόνο Αρβανίτη Σοφία μας έβαζες.
0: Θα ακούσουμε και Σοφία Αρβανίτη, σας λέω. Και έχουμε να ακούσουμε και άλλα για το Σεπτέμβρη. Αυτός ο Σεπτέμβριος, όσο τρισκατάρατος και να είναι, είναι από τους πιο πολυτραγουδισμένους. Άμα βάλεις σε τραγούδια, είναι Σεπτέμβρης, Μάης και...
1: Απρίλης.
0: Λιγότερο...
1: Απρίλη μου καλέ,
0: ο Απρίλης
1: και Μάη μη ροδάτε.
0: Ο Μάρτιος και ο Αύγουστος επίσης έτσι βάζουν μια υποψηφιότητα. Αλλά οι πιο πολυτραγουδισμένοι είναι ο Μάιος και ο Σεπτέμβριος. Ή ο Σεπτέμβριος και ο Μάιος. Λοιπόν, μη μου μιλάς για καλοκαίρια, σε διασκευή και θα επανέλθει προς το τέλος της εκπομπής και με Σοφία Αρβανίτη. Πάμε προς το παρόν, Σοφία Σακαλή.

0: καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Μετά δεν φταίω εγώ, φίλες και φίλοι. Βλέπετε ότι ακόμα και ο Νίκος, που εχθές προσπαθούσε να συγκρατήσει την αισιοδοξία του για το γεγονός ότι τελείωσε και αυτό το καλοκαίρι, και μου έλεγε: ρε Μπάμπη, σταμάτα, σταμάτα την απεσιοδοξία.
1: Εξακολουθώ και την κρατώ, ναι, αλλά τυραννικά, βασανιστικά.
0: Μα τα κομμάτια, τα δύο. Το ένα ήταν ο μελαγχολία του Σεπτέμβερ.
1: Ναι.
0: Και το άλλο ήταν αυτό τη Μπάμπαλη. Δηλαδή, να πάμε όλοι μαζί μετά την εκπομπή οι τρεις μας και να φουντάρουμε στο Θερμαϊκό. Και αν μας βρουν, μας βρήκανε. Και όποιον δεν το βρουν τώρα, θα το βρουν. Με τον αγιασμό των υδάτων, δηλαδή να πλεχθεί ο Σταυρός στη Μαλούμπα, ας πούμε. Δεν γίνεται. Το θέμα είναι ότι ό,τι και να επιχειρήσουμε και να κάνουμε, παιδιά, πρέπει να κοιτάξουμε, το έλεγα και από χθες, κατάφατσα την πραγματικότητα. Και αυτό το καλοκαίρι τελείωσε και πρέπει να κάνουμε υπομονή. Θα μετρήσω και τις ημέρες μέχρι το επόμενο. Μέχρι το επόμενο. Καλημέρα στο φίλο του Διαμαντή. Καλό μήνα. Ξέχασα, λέει, νωρίτερα στο. Η πόλη ξύπνησε στο μήνυμα που έστειλε νωρίτερα 6 και 18 να πω καλό φθινόπερο. Τι να πω. Όλα καλά να είναι, εν πάση περιπτώσει. Στο σούπερ μάρκετ λέει: εγώ δεν πήγα καθόλου χθες. Άμα πάω σήμερα ή αύριο θα κοιτάξω τις διαφορές και θα σας πω. Και να σου πω κάτι, Νίκο και φίλε Διαμαντή. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να επιχειρήσει η κυβέρνηση σε αυτή την προσπάθεια που κάνει να συνεννοηθεί με τους ιδιοκτήτες των αλυσίδων των μεγάλων των σούπερ μάρκετ, είναι να πάψει αυτή η φοβία των ανθρώπων να πλησιάζουμε πλέον το σούπερ μάρκετ. Περνάμε απ' έξω και κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Έλα μωρέ, μου φτάνουν οι φέτες κασέρι. Έλα, θα πάω αύριο ή μεθαύριο. Πας στο σπίτι και διαπιστώνεις ότι έχουν μείνει μόλις δύο. Και αλήθεια είναι ότι το ήξερες από μέσα σου, αλλά είπες δεν θα μπω. Γιατί άμα μπω, ένα πενινταράκι, εξινταράκι για τρία πραγματάκια, έχει φύγει, έχει γίνει καπνός.
1: Έτσι όπως το λες, έτσι όπως το λες. Λοιπόν, εντωμεταξύ.
0: Λες ο Διαμαντής, δεν πήγα ακόμα, θα δω πότε θα πω και θα σας πω.
1: Επικίνδυνη ζώνη, επικίνδυνη για την υγεία. Λοιπόν, φθινόπωρο. Και τι σημαίνει φθινόπωρο? Ότι φθίνουν οι οπόρες, έτσι.
0: Τα φρούτα.
1: Τα φρούτα. Έχουμε.
0: Η καρπή.
1: Ναι, έχουμε δηλαδή μείωση. Δεν είναι αυτό το ωραίο του καλοκαιριού ή λίγο πιο πριν, έτσι, του τέλους της άνοιξης, που έχουμε πολλά φρούτα.
0: Νίκο, έλεγες νωρίτερα ότι ο Νοέμβρης είναι από τους αγαπημένους σου μήνες.
1: Είναι, όχι, έχει καταλήξει, έχει καταντήσει τα τελευταία χρόνια να είναι ένας μήνας όπου ξαναγυρνάμε έτσι λίγο σε μια πιο χαλαρή κατάσταση.
0: Δύο μήνες είναι οι αγαπημένοι μου φίλες και φίλοι. Ο Αύγουστος νομίζω ότι είναι ο πιο λατρεμένος μήνας της χρονιάς. Mm-hmm. Και ο Απρίλης, γιατί πέρα από τα γενέθλιά μου την 1η Απριλιά, ουσιαστικά σηματοδοτεί την άνοιξη, η οποία προετοιμάζει τον τόπο και τον κόσμο και τη φύση και τα πάντα για το καλοκαιράκι που έρχεται.
1: Εγώ θα σου πω ότι αγαπημένοι μου είναι δύο συνεχόμενοι, ο Μάιος και ο Ιούνιος.
0: Μάιος και Ιούνιος. Και αυτό έχει.
1: Ναι.
0: Έχει να δώσει. Ναι.
1: Γιατί είναι η φάση ακριβώς της κορύφωσης, της αναγέννησης εκεί πέρα. Μέχρι αρχές Ιουλίου. Μετά νομίζω ότι αρχίζει η κατηφόρα. Αρχίζει η κατηφόρα. Είμαι μαζί.
0: Άλλα μας έλεγες,
1: είμαι μαζί με τις.
0: Μπάμπη, ακόμα είναι γεμάτος.
1: Μαζί με τις μεγάλες μέρες. Πώς το λέει μετά για τον Αύγουστο ο Γιώργος Ανδρέου, με τις μεγάλες μνήμες. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Για τον Αύγουστο, βέβαια. Ο μήνας με τις μεγάλες μνήμες.
0: Άλλη κομματάρα.
1: Σ' αρέσει, βέβαια, το είχα κρατημένο να το ακούσουμε ή να το ακούσουν τουλάχιστον οι φίλοι που θα ήταν εδώ τον Αύγουστο εν τη απουσία μας, αλλά δεν ξέρω αν ακούστηκε. Λοιπόν, Μπάμπη, κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του τραγουδιού έψαξες λίγα προϊόντα ακόμα και πού κατέληξες?
0: Έψαξες, στον καφέ
1: φίλτρου. Ψάξαμε κάτι αλλαντικά, κάτι, ναι, αλλαντικά επίσης που είναι βασικά, γαλοπούλες και τέτοια.
0: Παιδιά, δεν ξέρω. Στα δικά μου τα προϊόντα, δηλαδή στις συγκεκριμένες μάρκες τις οποίες εγώ επιλέγω, δεν έχω δει σπουδαία πράγματα.
1: Φανταστείτε τι delicatessen μάρκες εκεί χρησιμοποιούν πάνω. Όλοι οι αριστοκράτες στο Ρετζίκ.
0: Αριστοκράτες στο Ρετζίκ, δηλαδή γελάει ο κόσμος και μόνο που το λες, δηλαδή παλιότερα θα τσιμπούσα να σου πω κάτι. Όχι, δεν θα πω τίποτα. Οι αριστοκράτες.
1: Να μην πεις
0: στο Ρετζίκ.
1: Η σιωπή σου προς απάντησή μου. Την καλημέρα μας και στο Μάκη το Μουδιώτη.
0: Πάλι εδώ είναι αυτός.
1: Από χειρονακτικές εργασίες.
0: Μάκη, τι έγινε?
1: Από χειρονακτικές εργασίες, τι γνωρίζετε? Μουτζόνο λέει και με τα δύο χέρια. Μάλιστα.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν του το έχεις.
0: Από τον ο Μάκης έχει ανεβάσει τον πύχη πολύ ψηλά για να ξεπετάει τώρα με
1: και δεν έχουμε και τις αυστηρές απαντήσεις Ευαγγελίας. Ναι. Πού είσαι, Ευαγγελία, πού είσαι.
0: Καλό
1: μήνα σε όλη τη Θεσσαλία.
0: Ναι.
1: Τι έλεγες, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα μας εύχεται ο Μάκης.
1: Α, μάλιστα, ναι.
0: Γεια σου ρε παιχταρά.
1: Σήμερα εντωμεταξύ, 1η Σεπτέμβρη, έχει μπει στο χάρτη των αναμνήσεων ως μια πολύ σημαντική ημερομηνία. Βέβαια θυμάμαι ότι εκείνη τη χρονιά, το 2006, είχε βγει ο Αύγουστος.
0: Θυμάσαι, 20 χρόνια πριν.
1: Πέρασαν 20 χρόνια. Σωστά, ναι. Τώρα που το λες, 2006. Πέρασαν 20 χρόνια και θυμάμαι πόσο χαρούμενος ήμουν εκείνη τη μέρα και ίσως όχι μόνο εγώ.
0: Ναι.
1: Όλοι οι μπασκετικοί Έλληνες και όλοι οι Έλληνες
0: όλοι
1: γενικότερα.
0: Έλληνες,
1: και, ναι, ναι. Σε πιο στενή έννοια, όλοι οι μπασκετικοί Έλληνες, γιατί είδα μια δικαίωση του αθλήματός μας.
0: Δεν ήταν μια δικαίωση, φίλε. Ήταν ένα παγκόσμιο γεγονός. Ότι
1: που καθόρισε τα πρωτοσέλιδα παγκοσμίως.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχασαν από ποιους?
1: Από μία μάλιστα σχεδόν dream team, έτσι. Χάσανε από τον Διαμαντίδη, από τον Σπανούλη.
0: Από τους Έλληνες.
1: Και ξέρεις, ούτε καν από τον Ζήση. Ο Νίκος ο Ζήσης, που ήταν βασικό εργαλείο εκείνης της μπασκετικής μηχανής, είχε δεχθεί εκείνη την εγκληματική γροθιά, αγκονιά από τον Βαρεσάου. Όπως ναι. Θα θυμηθούμε και αργότερα με τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο.
0: Όλες οι μεγάλες νίκες κρύβουν και μια αγωνιά. Ναι. Γιατί εγώ θα σου θυμίσω και τη Σοβιετική Ένωση τότε με τον Γιαννάκη που είχε φάει
1: ναι,
0: την αγωνιά από
1: αλλά...
0: τον Τζατσέγκο.
1: Δεν κατάλαβε τίποτα.
0: Από τον Τζατσέγκο.
1: Τον Τζατσέγκο την είχε φάει σχεδόν άθελά του. Ενώ ο άλλος
0: ναι,
1: την έδωσε.
0: Άθελά του, αλλά από τον Τζατσέγκο.
1: Την έδωσε.
0: Από το θηρίο.
1: Λοιπόν, και δεν μπόρεσε γιατί είχε τραυματιστεί στον αγώνα με τη Βραζιλία σε πρώτερο στάδιο εκεί στην Ιαπωνία. Και δεν ήταν παρόν στον αγώνα, ήταν μόνο στον πάγκο. Αλλά τα υπόλοιπα παιδιά, ο Παπαλουκάς, Διαμαντίδης, Σπανούλης, ο Παπαδόπουλος, ο Χατζιβρέτας, όλοι
0: τέλος πάντων. Σκίσανε την Dream Team που προκαλούσε τρόμο τότε.
1: Βέβαια, ξέρεις τι, κάποια στιγμή είχαμε πάρει φόρα και κυριολεκτικά ό,τι σουτάραμε έμπαινε.
0: Ναι, ναι.
1: Ό,τι είχαμε ένα τρελό ποσοστό.
0: Μα δεν γίνεται αλλιώς να κερδίσεις αυτούς. Πώς τους κερδίζατε?
1: Και τους κερδίσαμε με 100 στάρα. Δεν τους κερδίσαμε στους 60 πόντους.
0: 101-95.
1: 101-95. Και 1η μετά, Σεπτέμβρη
0: και ήταν. Και μετά χάσαμε από τους Ισπανούς στον τελικό.
1: Ναι,
0: με κάτω
1: γιατί,
0: τα χέρια.
1: Και θα σου πω,
0: τα είχαμε δώσει
1: όχι,
0: όλα
1: όχι,
0: εκεί.
1: Θα σου πω, πέρα από, το τι ενέργεια σου έχει μείνει, θα σου πω, μας αποπροσανατόλησε ο τραυματισμός του Πάου Γκασόλ, του καλύτερου παίκτη της Ισπανίας, του ψηλού τους, ο οποίος είχε χτυπήσει, είχε κάταγμα και δεν αγωνίστηκε. Μας αποπροσανατόλησε, νομίζαμε ότι θα είναι πιο εύκολος ο αγώνας, είχαμε κερδίσει για τους Ισπανούς. Και θα σου πω όμως και ένα άλλο μυστικό, το οποίο το έχουμε μοιραστεί με λίγους φίλους. Είχαν μεσολαβήσει λίγες ώρες μέχρι τον τελικό και θυμάμαι και με τη διαφορά ώρας είχαν κουραστεί πάρα πολύ οι πρωταγωνιστές αυτής της νίκης και ο Γιαννάκης και όλοι οι υπόλοιποι. Σε τι? Στο να είναι επί ένα 24ωρο σε όλα τα κανάλια της Ελλάδας. Υπήρχε αποπροσανατολισμός και μηντιακός και πνευματικός, δηλαδή πέρα από την σωματική ενέργεια.
0: Νομίζω ότι ο τελικός για εμάς ήταν το μάτς με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, ναι.
0: Κέρδισε στους Αμερικανούς, ναι. Πήρε το τίτλο.
1: Και οι Αμερικανούς οι οποίοι είχαν έρθει με μια πολύ ισχυρή ομάδα, έτσι, με ηγέτη τον LeBron James και πολλούς άλλους. Πάρα πολλούς άλλους.
0: Τέτοια πράγματα θέλω να συζητάμε, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, τέτοιες επιτυχίες.
1: Αυτό βέβαια το οποίο ξεκίνησα να λέω πριν, θυμάμαι ότι εκείνη την ημέρα. Και
0: είναι τρομερό ότι θυμάσαι τι ξεκίνησες να πεις.
1: Λίγο προηγούμενα.
0: Πριν από 5 λεπτά.
1: Εκείνες τις μέρες για καμιά εβδομάδα είχε μπει ο Σεπτέμβρης με πολύ κρύο. Και εκείνη την ημέρα.
0: Το 2006 θυμάσαι.
1: Το 2006.
0: Καλά λένε ότι. Τα συμπτώματα λέει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θυμάσαι τα παλιά και ξεχνάς τα τωρινά.
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Δηλαδή θυμάσαι τον καιρό.
1: Όλοι ηλικιωμένοι έτσι είμαστε.
0: 2006, φοβερό. Μπράβο, ρε Νίκο.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι για να επανέλθουμε.
0: Να είναι με
1: τους
0: πιο.
1: Τίτλους.
0: Σε παρακαλώ να μην είναι τόσο μελαγχολικό,
1: ναι,
0: Νίκο.
1: Θα σου πω κάτι. Είναι το τρίτο μελαγχολικό, αλλά ναι. έχω επιλέξει μία διασκευή η οποία είναι έτσι λίγο μπόσα νόβα. Είναι κάθε άλλο παρά μελαγχολική.
0: Πες μας, πώς λέγεται το τραγούδι?
1: Θυμήσου το Σεπτέμβρη.
0: Θυμήσου το Σεπτέμβρη.
1: Κλασικό τραγούδι, Γιάννης Πανός το είχε τραγουδήσει ο ηθοποιός, ο Κώστας ο Καράς.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τώρα θα το ακούσουμε σε μια εκδοχή που μας αρέσει πολύ τα τελευταία χρόνια με τον ηθοποιό το Ρένο Χαραλαμπίδη. Και άκου τι ωραίο το αποτέλεσμα. Πάμε να το ακούσουμε, Σοφία μας.

0: Καλό μήνα λοιπόν, καλό μήνα να πούμε και στην Κρήτη που μας ακούνε εκεί οι φίλοι μας. Καλό μήνα στη Θεσσαλία, στη Θράκη και όπου αλλού, όπου αλλού.
1: Και στην Ανατολική Μακεδονία θα έλεγα εγώ.
0: Φυσικά, στους φίλους μας στην Καβάλα και στη Δράμα.
1: Και σε δικούς μας ανθρώπους που αυτόν τον καιρό μπορεί να βρίσκονται στην Ξάνθη, λέω εγώ, ή στη Θάσο.
0: Στην Ξάνθη είναι πολύ ωραία. Αυτή την εποχή είναι οι γιορτές της παλιάς πόλης. Που δεν έχω μπορέσει, ένα λόγο των υποχρεώσεων. Τι δεν έχεις μπορέσει να πας
1: στη γιορτή ή στην παλιά πόλη?
0: Όχι, στις γιορτές της παλιάς πόλης που είναι πολύ ωραία. Έτσι και πολύ ατμοσφαιρικά και πολύ ποιοτικά. Εντάξει, έχουν και πανηγύρια, αλλά είναι πολύ ωραία αυτή η εποχή στην Ξάνθη. Την καλημέρα μας στην πανέμορφη Ξάνθη.
1: Στείλε την καλημέρα και στο φίλο σου τον Αργύρη, το Δούβλατζι. Καλημέρα,
0: Δούβλατζι.
1: Λέει, και καλό μήνα.
0: Μορφή.
1: Περιμένω ένα ρέμο σήμερα να ακούσω. Έχουμε τις προετοιμασίες για την συναυλία, τη δωρεάν, την επαιτειακή που στείνεται εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου
0: Όταν
1: Αλεξάνδρου.
0: Όταν φτάσει, σήμερα όμως σου έχω το επόμενο τραγούδι, θα είναι μια έκπληξη για τα αυτιά σου και θα είναι κάτι που θα σου αρέσει και λοιπόν, που δεν θα το περιμένεις.
1: Λοιπόν, άκου, γιατί δεν παίζεται ο Αργύρης. Άκου μήνυμα. Περιμένω λοιπόν, λέει, ένα ρέμο να ακούσω σήμερα. Α, πήγα και εγώ, λέει, σούπερ μάρκετ χθες και ανακάλυψα μια καινούργια κούκλα στο ταμείο. Χαχα, όλα τα λεφτά. Χαλάλι το πενιντάρικο, σας λέω χαλάλι. Δεν υπάρχει.
0: Αργύρη, η γυναίκα σου τα ακούει αυτά. Η γυναίκα σου, Αργύρη. Λοιπόν.
1: Καλά, ρε φίλε, τι είσαι εσύ. Δηλαδή, είπες τρεις φορές τη λέξη η γυναίκα σου.
0: Αστυνομία ηθών.
1: Η γυναίκα σου, δηλαδή. Το καθάρισες και το αστείο που γελάσαμε και τον άνθρωπο που μας έστειλε το μήνυμα. Στη λέξη η γυναίκα
0: αστυνομία
1: σου.
0: Αστυνομία ηθών.
1: Η

0: θα βγάλω, Νίκο.
1: Και προαιρετικά ως το τέλος του χρόνου. Και πολύ καλά θα κάνεις. Νομίζω θα σε ακολουθήσω. Νομίζω θα σε ακολουθήσω.
0: Λοιπόν, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνει την κρατική επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο.
1: Μπράβο.
0: Στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Το περιμέναμε πώς και πώς. Για την ίδια περίοδο τα δηληστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και τον ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ένα λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Η οποία μέμφεται, λέει, και αυτούς που μόλις τώρα χειροκρότησε.
1: Λοιπόν, σε ένα πολύ σημαντικό γεγονός, την σπουδαιότητα του οποίου ίσως όσοι δεν έχουν αντιληφθεί να την αντιληφθούν σε βάθος χρόνου. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Έχει
0: είναι.
1: Χρονοδιάγραμμα 34 με 35 μήνες, δηλαδή περίπου 3 χρόνια. Και μάλιστα, όπως έλεγε ένας φίλος έτσι αναλυτής χθες, πολύ εύγλωτα, κύριε Ερντογάν και Τούρκοι, ό,τι είναι να κάνετε, αν θέλετε να κάνετε κάτι, θα πρέπει να το δείτε για μέσα σε, σε αυτό το διάστημα.
0: Γιατί μετά
1: δεν θα περνάει κουνούπι. Λοιπόν, θα ολοκληρωθεί λοιπόν η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα, του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Η διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ υπεγράφει χθες στο Τελαβίβ για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες για το Ισραήλ, έκανε λόγο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Και έχω κάποια σημεία τα οποία, αν θέλεις να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά.
0: Φυσικά και με ενδιαφέρουν αυτά
1: λίγο
0: τα
1: μετά.
0: Θέματα, ξέρεις.
1: Ωραία,
0: εγώ αυτό που θα συμπληρώσω είναι το εξής, ότι πέρα από το γεγονός ότι υπογράφεται μια τόσο σημαντική συμφωνία, αυτό σημαίνει και στενότερη στρατιωτική συνεργασία με τους Ισραηλινούς. Και τι άλλο σημαίνει, ρε Νίκο? Δεν είναι μόνο τα όπλα τους τα υπερσύγχρονα.
1: Αυτό βέβαια πολύ το μέμφονται, έτσι. Και,
0: ναι, ναι, καλά. Είναι η μόνη μας επιλογή για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να ανταπεξέλθουμε έναντι των τουρκικών προκλήσεων και να το καταλάβουν άπαντες το επόμενο διάστημα. Εμένα, ξέρεις τι σκεφτόμουν προχθές? Ότι δεν είναι μόνο τα όπλα τους. Είναι και οι πληροφορίες που μπορεί να σου μεταφέρουν.
1: Να βάλω και έναν τρίτο παράγοντα.
0: Ναι.
1: Που είναι, νομίζω ότι κλείνει το πακέτο. Είναι η τεχνολογία, είναι οι πληροφορίες, είναι και η αποφασιστικότητα.
0: Πάω παρακάτω. Στο Δουβλίνο σήμερα μεταβαίνει ο Νίκος Δένδιας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα συζητηθούν οι εξελίξεις στο Ουκρανικό, η στρατηγική ασφάλεια της Ένωσης και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
1: Να προσθέσω και την δήλωση ενός Ισραηλινού υπουργού. Μια ισχυρή συμμαχία Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου είναι η σωστή απάντηση στην ισλαμιστική νεοοθωμανική επιθετικότητα του Ερντογάν. Και πάμε παρακάτω. Παρακάτω σε αυτό το θέμα το οποίο το συζητάμε με τον Μπάμπη. Ο
0: Μπάμπης
1: δεν θέλει και πολύ σωστά κάνει ως άνθρωπος ούτε καν να το συζητάει, αλλά ισχύει δυστυχώς, όπως και πολλά άλλα πράγματα τα οποία μένουν κρυφά κάτω από τις κεραίες της δημοσιότητας στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, και είναι φρικιαστικά. 2 χρόνια λοιπόν κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο με 10 μαχαιριές μωρό του το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη να μεταφέρει το κατεψυγμένο βρέφος σε βαλίτσα. Φρίκι προκαλούν γενικότερα οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού αλλά και των 3 ανήλικων παιδιών τους. Οι 2 γονείς, καθώς και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους,
0: ο Αφγανός, ναι, μιας 15χρονης η οποία είναι έγκυος, το λέγαμε για προχθές,
1: οδηγήθηκαν
0: από τον Αφγανό.
1: Εισαγγελέα. Ναι, αυτό έτσι δηλώθηκε. Θα το δούμε και με τις εξετάσεις που πιθανώς θα χρειαστεί να γίνουν.
0: Εξετάσεις θα γίνουν, νομίζω, και στα 2 ακόμη ανήλικα παιδιά.
1: Θα γίνουν, εξετάσεις
0: γιατί
1: θα γίνουν.
0: Βρέθηκαν διάφορα πράγματα στο διαμέρισμα,
1: για πολλά,
0: στις βαλίτσες.
1: Σε πολλούς για πολλά. Διότι πέρα από την παράξενη ατμόσφαιρα που επικρατούσε και τα ευρήματα δυστυχώς που έρχονται έτσι σιγά σιγά στο φως της δημοσιότητας, προκαλούν φρίκι και τρόμο. Οδηγήθηκαν λοιπόν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο.
0: Σε εφαρμογή στην Αττική, φίλες και φίλοι, από σήμερα το νέο ψηφιακό σύστημα της αστυνομίας. Drones, κάμερες και AI θα συνεργάζονται, θα αλληλεπιδρούν στη μάχη για την αποσυμφόρηση των δρόμων της Αττικής. Και εγώ το δίνω ως είδηση, γιατί αν εφαρμοστεί εκεί και πετύχει, μπορεί αύριο μεθαύριο να μεταφερθεί και εδώ και σε εμάς.
1: Ελπίζουμε βέβαια, και το έχουμε ξαναπεί και

0: Το έχουμε στείλει και το μήνυμά μας προς τους αρμόδιους υπουργούς, οι οποίοι κάπου θέλουν να κοιτάνε μόνο έναν προσανατολισμό και δεν βλέπουν τους άλλους, έτσι, και την ιδιωτικότητα, αλλά και το να μην εξελιχθούν όλα αυτά σε ένα ακόμα σαφάρι φοροεισπρακτικό. Να είναι για το καλό της κοινωνίας όπου μπορούμε, αλλά να μην είναι ένα σαφάρι φόβου προς τους πολίτες.
1: Ναι, από την άλλη όμως εγώ θα σου πω τώρα, Νίκο, ότι δύο μόνο περιστατικά με κάμερα καταγραφή του τύπου που έκανε εκείνη την προσπέραση με το βιντεοφόρο, με το φορτηγό.
0: Ναι, ρε Βασά μου, αλλά εκείνο, άκου, το έκανε, εκείνο το έκανε με την κάμερά του,
1: ναι,
0: ο μοτοσυκλετιστής.
1: Ναι, φαντάσου όμως ότι αν υπάρχουν οι κάμερες μπορούν 10 φορές, ναι, τέτοιοι τύποι να σταματήσουν. Όπως επίσης θα σου πω ότι και η καταγραφή των τύπων εδώ στην παραλιακή με τα ακριβά τα σπόρτα αυτοκίνητα που κάνανε σε εισαγωγικά αγώνες και περάσματα.
0: Αυτοί που κατεβαίνουν από το Ρετζίκι, λες.
1: Ναι, από το Ρετζίκι, ναι, ναι, και, και παρκάρουν κάτω από τις πιλωτές σας. Όταν βγάζετε τη Σκάντιλα.
0: Δεν έχω πιλωτή, λοιπόν, καρδιά μου.
1: Μπράβο, δεν,
0: έχω
1: δεν έχεις πιλωτή. Θέλω να πω ότι η καταγραφή με τα σύγχρονα μέσα επιβάλλει σε ανθρώπους οι οποίοι νόμιζαν ότι θα κάνουν τη μαγιά τους χωρίς να τους πάρει κανείς χαμπάρι, το τελευταίο διάστημα ποινές για τα πράγματα τα οποία κάνουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω και πάμε να βγούμε από τα σύνορά μας. Οι πρώτες εχθροπραξίες ΗΠΑ Ιράν επαναλήφθηκαν χθες, σχεδόν ένα μήνα μετά την τελευταία σύγκρουση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Σε συνέχεια όλων αυτών και ένα μήνα και μετά από την περίφημη εκεχηρία, βλέπουμε έτσι πόσο πανηγύριζε για την εκεχηρία ο Ντόναλντ Τραμπ, ναι, έτσι, πόσο έχει ισχύσει.
1: Την παρέτηση του Υπουργού Στρατού, του Νταν Ντρίσκολ, ανακοίνωσε χθες ο Λευκός Οίκος μετά από μήνες έντασης με τον Υπουργό Άμυνας, τον Πιτ Χέξεθ.
0: Και στο μεταξύ, ένα δεξαμενόπλοιο επλήγει από 3 άγνωστα βλήματα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως συνήθως.
1: Και στο Ιράν, το βιολί τους, οι μουλάδες, έτσι κι αλλιώς αυτά που ακούγαμε στην αρχή για ανατροπή ενός καθεστώτος καταπιεστικού και τυραννικού, ξεχάστηκαν στην πορεία. Σε θάνατο καταδικάστηκαν 2 γυναίκες που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τον περασμένο Γενάρη, ανέφεραν οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Πάμε τώρα να δούμε μία άλλη πτυχή της αμερικανικής πολιτικής, αυτή που έχει να κάνει με την προσέγγιση της Βενεζουέλας, φυσικά για ευνόητους λόγους.
1: Με την αρπαγή των πόρων της.
0: Ο Λευκός Οίκος συνεργάζεται με τους εταίρους της Blue Energy της Βόρειας Αμερικής για τη συμφωνία πετρελαίου με το Καράκας. Έτσι, Καράκας, η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, για να θυμόμαστε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν μια νέα εταιρεία, τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία στη Βενεζουέλα, με την ελπίδα να δημιουργήσει ένα νέο πετρελαϊκό γίγαντα. Η συμφωνία θα δώσει το Πεντάγωνο μερίδιο ιδιοκτησίας 35%. Ναι. Τώρα το Πεντάγωνο Υπουργείου Άμυνας πώς θα έχει μερίδιο ιδιοκτησίας σε μια πετρελαϊκή εταιρεία, τέλος πάντων. Και το State Department θα λάβει εγγύηση για την αγορά του 20% της παραγωγής στο κόστος.
1: Είδες πώς γίνεται. Ερχόμαστε λοιπόν. Επιβάλλουμε με την ισχύ, με τα όπλα μας κτλ. Και βάζουμε χέρι στα πετρέλαια μιας χώρας. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις για 6η νύχτα στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή. Επιθέσεις με ντρόν προκάλεσαν πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανιού Ουστ Λούγκα στη βορειοδυτική Ρωσία και ζημιές σε πολιτικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια της Σαμάρα, σύμφωνα με κυβερνήτες των περιοχών.
0: Καμία συμφωνία με τη Ρωσία όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, διεμείνει στο Ρώσο ομόλογο του Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε συνάντησή του στο περιθώριο της Συνόδου των G20 στη Βόρεια Καρολίνα. Η παρουσία του Σιλουάνου στη Σύνοδο προκάλεσε απογοήτευση στους Ευρωπαίους ηγέτες που προσπαθούν να απομονώσουν τη Μόσχα στην παγκόσμια σκηνή.
1: Και νομίζω ότι θα κλείσουμε με την εικόνα, δεν ξέρω αν δεις το βιντεάκι, Νίκο, μια 49χρονη με.
0: Είχαμε πάλι
1: προβλήματα.
0: Συμβάν και μάλιστα στην πιο πολυσύχναστη πλατεία των ΗΠΑ.
1: Μαχαίρωσε 2 άτομα, σκοτώνοντας μία γυναίκα και τραυματίζοντας έναν άνδρα που δίνει μάχη για τη ζωή του, και στη συνέχεια πυροβολήθηκε θανάσιμα από την αστυνομία, γιατί την ώρα που την είχαν κυκλώσει και επιχειρούσαν να την αφοπλίσουν, άρχισε να κουνάει τα δυο μαχαίρια και έκανε επίθεση. Δεν ξέρω αν το είδες το βιντεάκι.
0: Δεν το έχω δει.
1: Ναι, είναι.
0: Το έχω δει ως είδηση, αλλά δεν έχω δει το βίντεο.
1: Τώρα που θα μας πας ένα τραγουδάκι κτλ., θα βάλω να το δεις.
0: Τι τραγουδάκι, τώρα θα πάμε σε τραγουδάκι, θα πάμε σε τραγουδάρα. Ωραία. Που θυμάμαι κιόλας ότι είναι γυρισμένο εξ ολοκλήρου το βίντεο κλιπ στα Χανιά.
1: Θα πει ο Νίκος, και τη χρονιά που γυριζότανε, η μέση θερμοκρασία ήταν.
0: Του πλανήτη. Είχαμε μία καλή μέση θερμοκρασία τότε.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, ετοιμάσου κύριε Αργύρη Δουμπλατζή, ένα παλιό τραγούδι που είχε ερμηνεύσει μοναδικά η Τζένι Βάνου, εμείς θα το ακούσουμε από τον Πλούταρχο σε Πλούταρχο. Νεότερη διασκευή.
1: Να σου πω, με τον Πλούταρχο δεν έχω, δηλαδή βγάζω Εντάξει. κάτι σπυράκια εδώ στο αριστερό μου.
0: Αυτό όμως το τραγούδι, επειδή είναι τραγουδάρα, θα σ' αρέσει και θα σε ξεσηκώσει. Και επαναλαμβάνω, γυρισμένο καλοκαιράκι, άνοιξε καλοκαίρι, στα Χανιά και στο Μπάλο, εκεί στη Γραμβούσα.
1: Στο Μπάλο που γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός. Στην περίμετρο.
0: Δεν είναι όπως ήταν πριν από 20 χρόνια.
1: Όπου πηγαίνει κόσμος, μιλάμε.
0: Έτσι που
1: παθείς με
0: να σου πω κάτι. Με τέτοιες συνθήκες ούτε στον παράδεισο. Ούτε στον παράδεισο. Πάμε.

0: Εντάξει, Μπάμπη, αφού λάβαμε και τα συγχαρητήρια, τα εύσημα του.
1: Φίλε, έστειλε ο Αργύρης, ο Δούβλατζης, ένα μήνυμα που λέει «Μπράβο Νίκο» και αναρωτιέμαι πόσα σκαλιά ποιότητας έχεις κατέβει.
0: Λοιπόν, αφήσαμε όμως νωρίτερα έτσι την υπόθεση, ότι μάλλον μια εκκρεμότητα, ότι θα αναφερθούμε λίγο στην ασπίδα αυτή του Αχιλλέα. Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν έτσι αυτή την ασπίδα που θα στηθεί, θα πρόκειται για ένα πρωτοφανές οπλικό σύστημα, μοναδικό παγκοσμίως, το οποίο θα καθιστά έτσι όλο τον εναέριο χώρο της χώρας μας απολύτως, ναι, απολύτως.
1: Ερώτηση, Νίκο, πριν συνεχίσεις, όλοι γνωρίζουμε τις δυνατότητες των Ισραηλινών και όλοι έχουμε παρατηρήσει και στους τελευταίους πολέμους με ποιον τρόπο πλέον διεξάγονται με τα drones και τους επιράβλους και τα λοιπά που εκτοξεύει μία πλευρά στην άλλη. Ερώτημα. Σε περίοδο ειρήνης όπως είναι τώρα, αν ήταν σήμερα ενεργοποιημένο αυτό το σύστημα, τα drones, τα τουρκικά, τα οποία τις τελευταίες ημέρες αλώνησαν στο Αιγαίο, θα σηκωνόντουσαν για να πετάξουν, και αν σηκωνόντουσαν να πετάξουν, θα έπεφταν?
0: Εδώ τίθεται το ζήτημα.
1: Να το χρησιμοποιήσω πάλι ένα σύστημα που δεν θα το ενεργοποιήσω όταν πρέπει.
0: Τι αποφασιστικότητα έχεις?
1: Δεν πρέπει με αφορμή την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος αυτής της ομπρέλας να στείλεις μήνυμα ότι μέχρι
0: εσύ
1: εδώ
0: μπορείς...
1: ό,τι από αύριο θα σηκώνεται πάνω από το Αιγαίο θα καταρρίπτεται?
0: Να μπορείς να δηλώσεις και ως FIR ότι ξέρετε, στο δικό μου το χώρο συμβαίνει αυτό. Από εκεί πέρα, ό,τι συμβεί θα είναι με δική σας ευθύνη.
1: Και μιλάμε για τα drones, έτσι? Δεν μιλάμε, όπως έλεγες και χθες, άλλο το επανδρομένο το αεροσκάφος της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας που θα σκεφτείς το να κατάρρευσε, δεν το συζητάμε τώρα. Ναι. Και άλλο το drone, το οποίο έρχεται, κατασκοπεύει, σε απειλή, σε αμφισβητή.
0: Πρόσεξε
1: και μπορείς
0: τώρα
1: να το ρίξεις με λιγότερο κόστος.
0: Εμπλέκονται εταιρείες πολύ γνωστές στον χώρο, όπως η Elbit που κατασκευάζει το Spider AIO, η Rafael που κατασκευάζει τα Barak και διάφορα άλλα, το Drone Dome, και η IAI που κατασκευάζει το Arrow και διάφορα ραντάρ. Τα συστήματα αυτά ανταγωνιστικά μεταξύ τους τα ανέπτυξαν οι Ισραηλοί με τη λογική πολυστρωματικής άμυνας. Από αυτά τα συστήματα η Ελλάδα, όπως αναφέρει και ένας πολύ καλός φίλος, έπρεπε να διαλέξει ένα. Τελικά τα πήρε σχεδόν όλα και τα ένωσε σε ένα. Και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα και υπάρχουν και πολλά άλλα χαρακτηριστικά τα οποία θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Έχουμε φτάσει όμως στις 7, πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Με ειδική σήμανση και μεσοσταθμική μείωση 9,5% στις τιμές πώλησης 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης είναι από χθες στη διάθεση των καταναλωτών. Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα, αλλά και σχολικά είδη. Οι τιμές τους θα μείνουν σταθερές υποχρεωτικά για 2 μήνες και προαιρετικά έως το τέλος του χρόνου. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η κρατική επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την ίδια περίοδο τα δηληστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και τον ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ανά λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, του αμυντικού δόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Η διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ υπεγράφει χθες το Τελαβίβ. Για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες για το Ισραήλ έκανε λόγο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο Δουβλίνο μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα συζητηθούν οι εξελίξεις στο Ουκρανικό, η στρατηγική ασφάλεια της Ένωσης και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. 2 χρόνια κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο με πολλαπλές μαχαιριές μωρό του το ζευγάρι που συνελήθη στην Κυψέλη να μεταφέρει το καταψυγμένο βρέφος σε βαλίτσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του βρέφους κατέθεσε μεταξύ άλλων ότι το μωρό ήταν προβληματικό, σατανιασμένο και ότι έκλαιγε συνεχώς. Φέρεται να υποστήριξε πως το άλεξαν στο μευτήριο Ιλουμινάτι και τους έδωσαν άλλο. Οι έρευνες τώρα επεκτείνονται και στην κατάσταση των 3 ανήλικων παιδιών της οικογένειας, τα οποία βρίσκονται υπό προστατευτική φύλαξη. Πριν από 1 χρόνο είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια των παιδιών από τους γονείς, είχαν τεθεί σε προστατευτική φύλαξη σε νοσοκομείο από όπου πήγε ο πατέρας και τα απήγαγε. Οι 2 γονείς και ο 26χρονος φίλος της 15χρονης εγγύου κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε εφαρμογή τίθεται σήμερα το νέο ψηφιακό σύστημα της αστυνομίας. Drones, κάμερες και AI στη μάχη για την αποσυμφόρηση των δρόμων της Αττικής. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στο κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα, στο Δήμο Βόλβης, Θεσσαλονίκης. Η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό υπήκο Ινδίας. Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και ερευνά τις συνθήκες του θανάτου. Συνελήφθη ο διοργανωτής του event με τα supercars έπειτα από την κούρσα ενός πολυτελούς οχήματος, το οποίο κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψη έγινε μετά από σχετικό βίντεο που έδειχνε πολυτελές αυτοκίνητο να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στο παραλιακό μέτωπο. Ποινή φυλάκισης 3 μηνών με 3 ετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιό δικείο Θεσσαλονίκης στο 42χρονο Βρετανό επιβάτη, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση από το Newcastle προς το Ηράκλειο και ανάγκασε τον κυβερνήτη να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη. Ο 42χρονος κρίθηκε ένοχος για μη συμμόρφωση στις εντολές του κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης κατά την ώρα της πτήσης. Κατά την ακροαματική διαδικασία αποδέχθηκε τις πράξεις του, λέγοντας ότι ήταν πολύ μεθυσμένος, ενώ ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Στη Μέση Ανατολή, σε νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης που θα μπορούσε να αποφέρει ολοκληρωτικό πόλεμο, δείχνουν να οδηγούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν μετά τα εκατέρωθεν χτυπήματα έπειτα από 1 μήνα παύσης που έπληξαν στόχους τους στην περιοχή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος το βράδυ της Δευτέρας επιβεβαίωσε από το Οβάλ Γραφείο το ενδεχόμενο να εξαπολύσει περιορισμένες επιθέσεις στα στενά του Ορμούς για να αποτρέψει το Ιράν να ανασυνταχτεί, αποκλείοντας έτσι το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Την παρέτηση του Υπουργού Στρατού Νταν Ντρίσκολ ανακοίνωσε χθες ο Λευκός Οίκος μετά από μήνες έντασης με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Δεξαμενόπλιο επλήγει στο μεταξύ από 3 άγνωστα βλήματα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στο Ιράν σε θάνατο καταδικάστηκαν δύο γυναίκες που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τον περασμένο Ιανουάριο. Ο Λευκός Οίκος συνεργάζεται με τους εταίρους της Blue Energy της Βόρειας Αμερικής για τη Συμφωνία Πετρελαίου με το Καράκας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν μια νέα εταιρεία με την ΑΜΠΕΠ, τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία στη Βενεζουέλα, με την ελπίδα να δημιουργήσουν έναν νέο πετρελαϊκό γίγαντα. Η συμφωνία θα δώσει στο Πεντάγωνο μερίδιο ιδιοκτησίας 35% στην εταιρεία και το State Department θα λάβει εγγύηση για την αγορά του 20% της παραγωγής στο κόστος. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 5 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις για έκτη νύχτα στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή. Επιθέσεις με ντρόουν προκάλεσαν πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανιού Ουστλούγκα στη βορειοδυτική Ρωσία και ζημιά σε πολιτικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια της Σαμάρα, σύμφωνα με τους κυβερνήτες των περιοχών. Καμία συμφωνία με τη Ρωσία όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, διεμήνησε στο Ρώσο ομολογό του ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε συνάντησή του στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της Ομάδας των 20 στη Βόρεια Καρολίνα. Η Βρετανία χθες ενέτεινε πίεση στα σκιώδη χρηματοπιστωτικά συστήματα που στηρίζουν τη Μόσχα, διπλασιάζοντας το 100% τις χρηματιστηριακές κυρώσεις για παραβιάσεις των περιοριστικών μέτρων. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόγνωση του καιρού για σήμερα. Σε Μακεδονία και Θράκη, γενικά θηριωσθένει ο καιρός με παροδικές νεφώσεις στη Μακεδονία το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή εντάσεως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Πιερία. Ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315 200029.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Ένα από τα καλά, Μπάμπη, φίλες και φίλοι, που έχει ο Σεπτέμβρης και γενικά το είσοδο στο φθινόπωρο, είναι ότι σταματάμε σταδιακά, καταργούμε σταδιακά την ανακοίνωση περί του χάρτη κινδύνου.
1: Μπράβο,
0: έτσι, για τις πυρκαγιές.
1: Ακριβώς την ίδια σκέψη κάναμε και εγώ από τα πρώτα πράγματα που παρακολουθώ όλο το καλοκαίρι, όταν ξυπνάω, φίλες και φίλοι, το πρωί και κάνω ένα update την επικαιρότητα,
0: ναι,
1: έμπαινα κάθε μέρα.
0: Έτσι πλέον, όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση τα τελευταία χρόνια, να έχουν, γίνει, να έχουν ταυτιστεί τα καλοκαίρια μας δυστυχώς με μεγάλες πυρκαγιές.
1: Σήμερα λοιπόν, Νίκο, τι είναι? Σχεδόν όλοι.
0: Σήμερα δεν το αναφέρουμε καν. Δεν το αναφέρουμε
1: και έχει
0: καν
1: και κάποια κίτρινα.
0: Βλέπω ότι τελικά ανοιχνεύεις κάποιες διαφοροποιήσεις στην επίσημη λίστα. Βέβαια, η επίσημη λίστα είναι, παιδιά, με τέτοια γραμματούδια που ούτε με φακούς πρεσβειοποιίας δεν μπορούμε να τα, μπορούμε να τα διαβάσουμε.
1: Μην γκρινιάζουμε. Εδώ βρήκα Nescafé Classic. Έχει, λέει, 5% μέχρι 6% μείωση τιμής.
0: Πήγες να πεις το αύξηση.
1: Ναι, γιατί κατευθείαν για αύξηση πάμε. Δεν είμαστε συνηθισμένοι στις μειώσεις των προϊόντων. Εν πάση περιπτώσει,
0: για να δούμε, οι τιμές της θερμοκρασίας αυξάνονται, μειώνονται, τι στο καλό γίνεται. Πάμε λοιπόν να δούμε μια πρόγνωση καιρού και μετά θα δούμε και μια έτσι αναδρομή στο χρόνο. Πρώτα όμως,
1: κοίταξε,
0: να ξεκινήσουμε.
1: Για τη Θεσσαλονίκη, γενικά έθρεψε ο καιρός. Θα έχει λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα στα γύρω ορεινά, με την πιθανότητα βροχών στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρη, θερμοκρασία από 21 στους χαμηλότερη, στη χαμηλότερη τιμή έως και τους 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Ξέρεις, αν κάνουμε μια ανασκόπηση όλο το καλοκαίρι, να πούμε ότι είχαμε, ξέρω εγώ, 90 κάτι μέρες καλοκαιριού, τις 80 σίγουρα είχαμε μέσα στην πρόγνωση ότι κάποιες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα στα γύρω ορεινά, με πιθανότητα κάποιες βροχής. Λοιπόν, για την Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία να δούμε τώρα συνολικά. Γενικά, έθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στη Μακεδονία το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 19 ως 34-35 βαθμούς στην Μακεδονία και τη Θράκη, από 20 ως 35 βαθμούς και γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλία. Ενώ αύριο Τετάρτη γενικά έθριος ο καιρός.
1: Γι' αυτό ήθελα να πω, ήθελα να σε προλάβω αν θέλεις.
0: Ναι.
1: Έχω την ανάρτηση του Χρυσόστομου του Παρανού,
0: ναι,
1: που έχει ενδιαφέρον, αν θες να την μεταφέρω.
0: Ότι θα έχουμε κάποια συνοπτική σχετική αστάθεια.
1: Λέει ότι Τρίτη και Τετάρτη η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο, φτάνοντας στους 37 με 38 βαθμούς στα εσωτερικά των ηπειρωτικών περιοχών μακριά από τη θάλασσα. Από το απόγευμα της Τετάρτης όμως αλλάζει το σκηνικό από τα βόρεια.
0: Ναι,
1: θα έχουμε αστάθεια την οποία λες, με αρκετές βροχές και καταιγίδες, φίλες και φίλοι, που την Πέμπτη θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος των ηπειρωτικών περιοχών. Θα ενισχυθούν και οι βόρειοι άνεμοι, πράγμα που σημαίνει ότι θα πέσει και η θερμοκρασία από την Παρασκευή, λέει, η δροσιά θα γίνει αισθητή και στην υπόλοιπη χώρα. Από το Σαββατοκύριακο πάντως επιστρέφουμε σε καθαρά καλοκαιρινές.
0: Το Σαββατοκύριακο έχουμε καλοκαιρινές
1: διαθέσεις. Ενώ δεν διαφαίνεται, λέει, κάποια σημαντική αλλαγή έως και τις 10 του Σεπτέμβρη.
0: Άρα οι Θεσσαλονικείς που θα θελήσουν να απεγκλωβιστούν από την κατάσταση πολιορκίας που έχουμε συνήθως το πρώτο Σαββατοκύριακο της έκθεσης, θα μπορέσουν πολύ άνετα να κάνουν μια βολτίτσα προς τις κοντινές παραλίες και βέβαια όλοι οι άλλοι φίλοι μας οι οποίοι συνεχίζουν τους χαλαρούς ρυθμούς, φαντάζομαι, ανά την Ελλάδα, εκτός Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, άρα τα είπαμε, θα έχουμε μία μικρή αστάθεια εκεί μεταξύ Τετάρτης έως κάποια στιγμή την Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο επανερχόμαστε σε πιο αίθριο καιρό. Γενικά πάντως το περιβάλλον θα είναι καλοκαιρινό όλο αυτό το διάστημα. Δεν υπάρχει κάποια σημαντική αλλαγή του καιρού προς το παρόν, όπως έλεγα, ας πούμε, ότι το 2006 είχε βγει ο Αύγουστος και μπει ο Σεπτέμβριος με μεγάλη πτώση θερμοκρασίας. Μιλάμε τώρα για 10-12 βαθμούς είχε πέσει θερμοκρασία. Mm. Είχε φυσούσει ένας βαρδάρης πολύ κρύος εκείνες τις μέρες. Ωστόσο, τις καρδιές μας ζέστανε η μεγάλη νίκη, την οποία θα δούμε σε λίγο. Πάμε να πιάσουμε την αναδρομή στο χρόνο. 272 π.Χ. και ο βασιλιάς της Ηπείρου Πύρος, στην προσπάθειά του να κυρεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι.
1: Άκουρε,
0: που έπεσε,
1: φίλε,
0: στο κεφάλι του από μια γυναίκα άθελα.
1: Άκουρε, ο Πύρος
0: ήταν
1: ο
0: λίγο ατζαμού.
1: Πύρος,
0: ναι,
1: ο οποίος ήταν δυναμικός και έφαγε κεραμίδι στο κεφάλι. Του ήρθε κεραμίδα στο κεφάλι.
0: Άλλοι μένουν από παντόφλα, εντάξει. Το κεραμίδι έχει και ένα βάρος.
1: Το 1902 κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιές «Ταξίδι στη Σελήνη», που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας.
0: Και από τις πρώτες ταινίες γενικότερα. 1911 και σαν σήμερα ο ελληνικός λαός εκεί κάτω στο Φάληρο με ενθουσιασμό και συγκίνηση υποδέχεται το
1: θωρακτό
0: Αβέροφ.
1: Μπελαρά. Της Μπελαρά της εποχής εκείνης.
0: Το οποίο κατέπλεψε εκεί στα φαλυρικά ύδατα.
1: Μια τέτοια μέρα, φίλες και φίλοι, η Ευρώπη δεν ξέρει τι ακριβώς της ξημερώνει. Η αλήθεια είναι ότι σημάδια είχαν, τουλάχιστον οι πολιτικοί ταγοί εκείνης της εποχής, αλλά δεν τα είχαν ιχνηλατήσει με τη σοβαρότητα που θα έπρεπε. Μια τέτοια μέρα, το 1939, η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία και με αυτή την εισβολή ξεκινά ουσιαστικά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με τα εκατομμύρια των νεκρών.
0: Αφού τα προηγούμενα χρόνια έχει πιέσει ο Χίτλερ και ο Μουσολίνι με διάφορους τρόπους. Και
1: υπήρχε κατευναστική διαχείρισή
0: πολιτική,
1: του, την οποία την ακολουθούμε και εμείς πολλές φορές.
0: Την πλήρωσε η Ευρώπη και ο κόσμος. 1959 η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Στη νέα διοργάνωση, τότε 1959-1960, και μάλιστα είχε συνδυαστεί και με τα πρώτα προγνωστικά ποδοσφαίρου, τον ΟΠΑΠ, το 59-60. Στην αρχή με 12 προβλέψεις, μετά έγινε το 13. Συμμετείχαν 18 ομάδες, με την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη να έχουν από 4 εκπροσώπους, ενώ οι υπόλοιπες 6 προέρχονταν από την επαρχία.
1: Το 2006 το είπαμε. Η Εθνική Ελλάδας προκρίνεται στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ που διεξάγεται στην Ιαπωνία, αφού νικά την εθνική ομάδα, την Dream Team των Ηνωμένων Πολιτειών, με σκόρ 101-95. Οι Αμερικανοί δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι ιτήθηκαν από τη Γαλανόλευκη, όμως σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, πέρα από το πρώτο δεκάλεπτο που ήταν αμφίροπο, η υπεροχή των Ελλήνων διεθνών ήταν καθολική.
0: Οι Αμερικανοί που το έφεραν βαρέως για πολλά χρόνια, μέχρι και σήμερα. 2016, τη δημιουργία γραφείου Πρωθυπουργού στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.
1: Και μάλιστα με την δικαιολογία ότι αντί να κατεβαίνουν οι παράγοντες και οι φορείς της πόλης για να συναπούν τα αιτήματά τους κάτω στην Αθήνα,
0: για να έχουν οικονομία χρόνου και καυσίμων.
1: Μπράβο, θα λένε εδώ στο γραφείο του Πρωθυπουργού τα αιτήματά τους και θα μεταφέρονται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Πάμε στις γεννήσεις. 1815, Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης, χαρακτηρίστηκε ως ο θεωρητικός της ιστορικής ενότητας του αρχαίου, του μεσαιωνικού και του νεότερου ελληνισμού, και μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο αποτελούν τους διόσκουρους της ελληνικής ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα. Το 1824 γεννιέται ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Έλληνας ποιητής και πολιτικός. Και το 1915, Κεν Άστον, Άγγλος διαιτητής ποδοσφαίρου. Αυτό σκέφτηκε, φίλες και φίλοι, ο Κεν Άστον, κρατήστε το όνομά του, την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα στο ποδόσφαιρο, που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελο του 1970. Πηγή της έμπνευσής του, τα φανάρια στους δρόμους του Λονδίνου, καθώς επέστρεψε στο σπίτι του από ένα επεισοδιακό μάτσα ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Δεν ξέρω αν έχει αρπάξει και κανένα δύο, αλλά μπήκε στην διαδικασία και σκέφτηκε πώς μπορεί να φρενάρει τις έντονες διαμαρτυρίες των ποδοσφαιριστών.
0: Είμαι λίγο απορροφημένος προσπαθώντας να μετρήσω πόσοι και πόσες γιορτάζουν σήμερα. Αλλά πάμε προηγουμένως να δούμε ποιοι μεγάλοι, έτσι, ποιοι γνωστοί, ποιοι επώνυμοι έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. Ήταν το 1715 όταν ο γνωστός ως βασιλιάς Ήλιος, βασιλιάς της Γαλλίας, Λουδοβίκος ο 14ος, έφυγε από τη ζωή. 1984 ο Ασημάκης Πανσέλινος, Έλληνας δικηγόρος, πολιτικός, ποιητής, δοκιμιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας. Ενώ το 2006 ο πατέρας των Exit Poll, ο Γόρεν Μιτόφσκι, Αμερικανός εκλογολόγος, έφυγε από τη ζωή. Και σήμερα πράγματι γιορτάζουν πάρα πολλοί και πάρα πολλές κυρίως, έτσι, από τον χώρο των μουσών, όπως μεταξύ άλλων η Αδαμαντία, ο Διαμαντής, η Διαμάντο, πας και γιορτάζει και ο δικός μας εδώ, ο Διαμαντής, ο Άκης, αν γιορτάζεις, διαμαντή μας, τα χρόνια πολλά από εμάς, τις ευχές μας. Η Ακριβή, η Αθηνά, η Αντιγόνη, η Ασπασία, η Διόνη, η Ελπινίκη, η Ερασμία,
1: εγώ βγαίνω έξω
0: Ευτέρπη, Θάλια,
1: μετά από κάνα δεκάλεπτο.
0: Κλεοπάτρα και ο Κλεόπατρος φυσικά, Καλίστη, Κλειό, Θεονύμφη, Κοραλία. Χρόνια πολλά στις Κοραλίες. Κοραλία ήταν η αγαπημένη μας προγιαγιά. Μαργαρίτα, Μελπομένη, Ουρανία, Σαπφό, Πολυνίκη, Πολυμνία, Παρθενόπη, πάρα πολλά, Τερψιχώρη, Πολυμνία, είπα Πολύμνια, συγγνώμη, η Χαρίκλια. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι τώρα, 23 λεπτά μετά τις 7, όπως είπαμε, ξυπνήστε μας, είναι 1η του Σεπτέμβρη, ξυπνήστε μας παρακαλώ πολύ, όταν θα έρθει 31η του Οκτώβρη, ούτε καν η 30η του Σεπτέμβρη. Wake me up, λοιπόν, when September ends. Ακούμε αμέσως τώρα από τους περίφημους Green Day. Ανεβάζουμε ρυθμούς, ανεβάζουμε τόνους.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα σε όλες και σε όλους και καλό φθινόπωρο. Όπως μας εύχεται και η φίλη η Όλγα. Καλημέρα, λέει, και καλό φθινόπωρο.
1: Όλγα, έπεσε και εσύ στην παγίδα, νομίζω, που στείνει ο Μπάμπης έντεχνα.
0: Καμία παγίδα, φίλε. Η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από ένα δάχτυλο. Καλό φθινόπωρο, Όλγα. Εγώ σήμερα, αν είδες,
1: λέει,
0: φίλε,
1: με πόνο,
0: Νίκο,
1: και μάραζε, δες, πήρες ζεστό καφέ.
0: Ναι. Και από αύριο θα επιστρέψω κανονικά, νομίζω.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν σε πιστεύω. Το Σαββατοκύριακο θα είσαι στα βραστά.
0: Ναι, ναι. Μου είπανε φίλοι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που ήταν στο Σταυρό. Καλοπέρασαν, λέει. Νίκο, που τα μάζεψες αρονάρων από την προκούλα και γύρισες.
1: Σήμερα, 1η Σεπτέμβρη, τίθεται και ένας νέος λεωφορειακός χάρτης, έτσι.
0: Ναι, αλλάζουν τα δρομολόγια με τη λειτουργία του μετρό. Έτσι κι αλλιώς περιμέναμε ότι θα υπήρχαν διαφοροποιήσεις. Έχεις κάποια συγκεκριμένη, η οποία να θεωρείς ότι είναι η πιο σημαντική? Γιατί τα ξέρεις εκείνα, είναι τα μέρη σου εκεί στα ανατολικά.
1: Λοιπόν,
0: σε εμάς δεν αλλάζει κάτι, δεν ήρθε το μετρό έτσι κι αλλιώς δυτικά.
1: Και βόρειο-δυτικά. Εσείς δεν έχετε ανάγκη. Εμείς.
0: Μέχρι το 2000, λέει, 35 νομίζω.
1: Λοιπόν,
0: θα έχει ολοκληρωθεί και σε εμάς, λέει, η επέκταση.
1: Ναι, ναι, ναι, περίμενε εσύ.
0: 35. Ναι, περιμένω, δεν είναι μακριά, 7 χρόνια είναι.
1: Ποια, 35, ποιο σου το είπε το 35.
0: Ε?
1: Ποιο σου το είπε το 35.
0: Οι εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις λένε ότι το 2035 θα υπάρχει σε εξέλιξη γραμμή προς τα δυτικά.
1: Ότι θα φτιάχνετε.
0: Όχι, ότι θα έχει ολοκληρωθεί, φίλε, και θα έχει παραδοθεί. Δηλαδή, τι είσαι.
1: Λοιπόν, σήμερα ξεκινούν οι εξής γραμμές. Μη 2, έτσι τώρα κρατήστε. Μη 2, σταθμός μετρό Μίκρα, αυτή είναι μια πολύ καλή γραμμή, έτσι να λέμε τα καλά.
0: Να τα λέμε.
1: Σταθμός μετρό Μίκρα μέχρι τον σταθμό του IKEA.
0: Ο 6 Α, σταθμός μετρό Νέα Ελβετία, Καλαμαριά, σταθμός μετρό Μίκρα.
1: Εδώ τώρα, αυτό που σκέφτομαι, είναι γιατί είδα και σήμερα και το λεωφορείο που πήρα, το Νέα Κρίνη, πλέον νομίζω έχει μπει ένας άλλος κωδικός, δεν είναι δηλαδή τα... Πεντάρια, εξάρια και λοιπά που
0: είναι
1: ξέραμε.
0: Στον κωδικό με τις εκπτώσεις στο σούπερ μάρκετ.
1: Στον κωδικό με τις εκπτώσεις είναι. Κάνουμε εκπτώσεις λεωφορειακές γραμμές.
0: Ναι.
1: Το εξάρι, λοιπόν, ξέραμε ότι δεν θα ισχύει όπως ήταν παλιά το κλασικό Καλαμαριά Βενιζέλου. Βλέπω τώρα 6α.
0: Και 6β.
1: 6α θα είναι σταθμός μετρό Νέα Ελβετία, Καλαμαριά και σταθμός μετρό Μίκρα. Το θέμα ποιο είναι. Και μάλιστα το έχουν δει κάποιοι και έχουν πει τι γίνεται εδώ πέρα. Και το 6β, το οποίο θα είναι σταθμός μετρό πάλι Νέα Ελβετία, θα περνάει
0: και
1: από Κηφισιά και θα καταλήγει πάλι στο σταθμό.
0: Άρα είναι σαν να έχει γίνει τοπικό, σαν να κυκλοφορεί μόνο στην Καλαμαριά το εξάρι.
1: Ποιο είναι το ζήτημα? Σου λέει ότι αυτή τη διαδρομή από Νέα Ελβετία μέχρι Μίκρα ή από Μίκρα μέχρι Νέα Ελβετία μπορείς να την κάνεις πλέον ακριβώς και με το μετρό. Σου δίνεται αυτή η δυνατότητα. Μπαίνεις στη Μίκρα, κατεβαίνεις στη Μαρτίου και συνεχίζεις για Νέα Ελβετία. Γιατί τόση αναγκαιότητα για μια λεωφορειακή γραμμή εκεί που υπάρχει
0: ήδη. Προσανατολισμένη εκεί.
1: Εκεί που υπάρχει ήδη δυνατότητα του μετρό. Το 7, το 7, το οποίο γίνεται, μετατρέπεται σε 7 ταφ, δηλαδή τοπικό της Καλαμαριάς, το παλιό του Άι Γιάννη που ξέραμε. Το 33 του Αγίου Παντελεήμονα πλέον θα κάνει την διαδρομή από Μάρτ το κατάστημα μέσω Αγίου Παντελεήμονα προς
0: Βενιζέλου, άρα αυτό κατεβαίνει κάτω.
1: Θα έχουμε και 33α και 33β. Παραδείγματος χάρη, το 33α θα περνάει από το εμπορικό κέντρο Μακεδονία. Καλό είναι να υπάρχουν αυτές οι γραμμές προς μεγάλα εμπορικά κέντρα.
0: Αυτό θα πηγαίνει Μάρτ, Άγιος Παντελεήμονας, ναι. Βενιζέλου, εμπορικό κέντρο Μακεδονία.
1: Για να εξυπηρετείται ο κόσμος. Και από εκεί και πέρα, επίσης το 39, το κλασικό, το Κηφισιά δικαστήρια, θα πηγαίνει Κηφισιά Μάρτ δικαστήρια, θα υπάρχει 39α που θα περνάει επίσης από το εμπορικό κέντρο Μακεδονία και 39β που θα περνάει μέσω CDI και το 39σ, το οποίο θα κάνει τη διαδρομή Άγιος Ιωάννης Κηφισιά Δαμάρτ. Φυσικά όσοι θέλετε θα μπείτε να δείτε αναλυτικά στο πρόγραμμα του ΟΑΣΤ τις αλλαγές. Να πούμε επίσης για την γραμμή Χ3 ή X3 που θα κάνει τη διαδρομή σταθμός μετρό Μίκρα, αεροδρόμιο Μακεδονία. Αυτή θα είναι και μια καθοριστική γραμμή, γιατί ουσιαστικά, και άκουσα και για μια συχνότητα η οποία όμως δεν μου φάνηκε αρκετά καλή, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη συχνότητα των δρομολογίων, γιατί θα εξυπηρετεί μια βασική ανάγκη, τη σύνδεση,
0: ναι,
1: του τέρματος του μετρό με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Οπότε θα πρέπει να πηγαίνω έρχεται συνέχεια σε εκείνο το κομμάτι. χώρια, ότι είναι μια αρκετά κοντινή γραμμή, αρκετά κοντινή απόσταση. Λοιπόν,
0: εγώ ειχνηλατώ τους χάρτες της κυκλοφορίας, το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Για άλλη μια φορά, Νίκο, τσεκάρω ότι η περιφερειακή δεν έχει αλλάξει κατά πολύ. Λιγότερη βέβαια η ταλαιπωρία, τουλάχιστον αυτή την ώρα, και στα δύο ρεύματα. Αυτό όμως που βλέπω είναι ότι η κίνηση την οποία καταγράφαμε από τα ανατολικά προς το κέντρο δεν υφίσταται πλέον.
1: Έχει σαφώς μειωθεί.
0: Έχει, σαν έχει εξαφανιστεί, ρε παιδί μου, σαν έχει σβηστεί το κόκκινο από
1: αυτό
0: το χάρτη.
1: Αυτό που λέγαμε και χθες πρώτη μέρα, παρά την κίνηση που φαινόταν επιβαρημένη σε πολλούς άλλους δρόμους χθες.
0: Η Βασιλής Σόλγας, οι κεντρικότεροι οδικοί άξονες που από τα ανατολικά φέρνανε με τα αυτοκίνητά τους τον κόσμο στο κέντρο, πλέον τουλάχιστον αυτές τις πρωινές ώρες ακόμα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Εκεί που βλέπω κινητικότητα είναι στην πλατεία της Χάνθ, πριν την πλατεία της Χάνθ εκεί στο Τρίγωνο, κυρίως από λεωφόρο Στρατού μετά το Τρίτο Σώμα και μέχρι την πλατεία της Χάνθ εκεί στην Αγγελάκη, υπάρχει αρκετή καθυστέρηση. Υπάρχει καθυστέρηση και στο φανάρι της Χάνθ από τη Μανώλη Ανδρώνικου, και στη συνέχεια για εσάς που θα εισέλθετε στην Τζιμισκή, υπάρχει ένα σημείο περίπου από την Μητροπολή του Ιωσήφ μέχρι και την Αγία Σοφίας, και για να είμαι και πιο okay, θα σας δώσω και μέχρι και την Καρόλου Ντίλ, έχει ένα κοκκίνισμα καθυστερήσεων που θα σας συγκρατήσει εσάς που θέλετε να φύγετε με μεγαλύτερη ταχύτητα, πριν φτάσετε στο επόμενο εμπόδιο που είναι το φανάρι των δικαστηρίων από 26η στη συνάντηση με την Πολυτεχνείου.
1: Βλέπω εκεί και στην Παλαιόν Πατρών Γερμανού που συχνά πυκνά πάνω από την Τζιμισκή γεμίζει. Έχει και σήμερα αρκετά αυξημένη κίνηση. Τώρα δεν ξέρω αν είναι και κάποιο απορριμματοφόρο αυτή την ώρα.
0: Ναηλή εμάς είναι μια ποντιακή έκφραση. Καλημέρα στην φίλη μας την Σούζη. Ναηλή εμάς σημαίνει αχαλίμονο σε εμάς, Νίκο. Κοιτάζω πάλι τα δυτικά. Βλέπω την κλασική καθυστέρηση στην πλατεία Δημοκρατίας στο Βαρδάρι. Βλέπω σημαντικές καθυστερήσεις, οι κλασικές που έχουν ξεκινήσει και πάλι
1: στη
0: Μίκη Θοδωράκη, στο φανάρι των Αγίων Πάντων. Δηλαδή θέλω να πω ότι αλλάζει η ζωή στα ανατολικά με τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό. Στα δυτικά παραμένει έτσι όπως ήταν, απαράλλαχτη σε επίπεδο ταλαιπωρίας.
1: Εγώ βέβαια να σου πω και μία δυσάρεστη.
0: Από τα κημητήρια της Αγίας Παρασκευής, φαντάσου. Έχει ξεκινήσει αυτή την ώρα, 7.30 ώρα, και υπάρχουν καθυστερήσεις στο κατέβασμα.
1: Μία διάσταση όμως λίγο δυσάρεστη.
0: Για
1: ότι στις ανατολικές περιοχές εκεί όπου εξυπηρετεί το μετρό θα απογειωθούν τα ενίκια.
0: Εντάξει, αυτό είναι επόμενο, αλλά θα έπρεπε κανονικά να αποκλιμακωθούν από το κέντρο, λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί πλέον ο φοιτητής ή ο νέος άνθρωπος ο οποίος θέλει να μετακινείται στο κέντρο μπορεί να πάει και λίγο
1: μπορεί
0: πιο έξω.
1: Να μένει και σε άλλες.
0: Δεν είναι αναγκασμένος να.
1: Λοιπόν,
0: να
1: εγώ πάντως μετά από παράκληση της αγαπητής μας εδώ, Πελαγίας, Μπέλα Θεριού, αλλά και.
0: Είναι της γνωστής Μπέλας.
1: Της γνωστής οικογένειας των Θεριών.
0: Ναι.
1: Αλλά και άλλα θεριά τα οποία έτσι μου έχουν ζητήσει,
0: ναι.
1: Να αναφερθούμε σε κάτι το οποίο το είχα αναδείξει και απλά ήταν μέσα στην εποχή της άδειας, ήταν πριν το 15 Αύγουστο όταν γίνονταν οι πρώτες συζητήσεις με την προοπτική να καταργηθούν ιστορικές γραμμές του ΑΣΤ που εξυπηρετούσαν τον Φοίνικα, τον Άι Γιάννη, όπως η 7 ή το 6, ακόμα πιο ιστορική γραμμή, το Καλαμαριά Βενιζέλου, λόγω ακριβώς της λειτουργίας του μετρό. Και όπως σχολίαζα, τι προσπαθούν κάποιοι να κάνουν, μια τρύπα στο νερό. Δηλαδή, τη στιγμή που φωνάζουμε όλοι ότι στην πόλη αυτή χρειαζόμαστε περισσότερες, καλύτερες και συνδυασμένες δημόσιες συγκοινωνίες, καταλαβαίνουμε βεβαίως, και αυτό το είναι σαφέστατο, την ανάγκη να μειωθεί η συχνότητα των δρομολογίων λεωφορείων προς αυτούς τους προορισμούς και ταυτόχρονα την ανάγκη να προκύψουν νέες λεωφοριακές συνδέσεις όπως αυτές που προαναφέραμε. Όμως, αλίμονο αν τελικά το μετρό γίνει αφορμή για λιγότερες λεωφοριακές γραμμές. Αυτό θα σημαίνει.
0: Λιγότερες θα γίνει, Βρενικό. Το θέμα είναι ότι πόσο λιγότερες.
1: Ναι. Αυτό θα σημαίνει λιγότερες εναλλακτικές λύσεις, καθώς υπάρχουν άνθρωποι και ειδικά ηλικιωμένοι ή οικογένειες με μικρά παιδιά κλπ. Που είναι πολύ μακριά η σταθμή του μετρό και δεν τους εξυπηρετεί. Είναι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα κινητικά ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό λοιπόν θα σημαίνει λιγότερες εναλλακτικές λύσεις, θα σημαίνει περισσότερο στρίμωγμα και στο μετρό και στα εναπομείναντα λεωφορεία, και αυτό νομίζω θα είναι κάτι αυτονόητο ότι θα υπάρχει το περισσότερο στρίμωγμα. Οπότε εγώ πιστεύω ναι. Και νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι.
0: Εγώ κρατώ μια επιφύλαξη για αυτό που
1: χρειαζόμαστε
0: θα
1: και μετρό και λεωφορεία.
0: Προφανώς, Νίκο. Απλώς εγώ το ξαναλέω ότι είναι αναμενόμενο να υπάρξει αναδιοργάνωση των δρομολογίων και ενδεχομένως και κάποια μείωση στον αριθμό των λεωφορείων. Δεν μπορεί να είναι τα ίδια από τη στιγμή που πλέον έχει το μετρό για να κατέβει στο κέντρο.
1: Μπάρμπι μου.
0: Σε ποιο βαθμό όμως θα γίνουν αυτές οι μειώσεις και με ποιον σχεδιασμό ώστε να μην δημιουργήσουν νέα προβλήματα.
1: Και σκέψου κιόλας ότι το έχουμε συζητήσει, το έχουμε σχολιάσει και το έχουμε καυτηριάσει στο παρελθόν. Ότι πολλές λεωφορειακές γραμμές και στο κέντρο και δυτικά και βορειοδυτικά και ανατολικά ήδη πριν τη λειτουργία του μετρό και καθυστερούσαν πάρα πολύ. Δηλαδή, θα σου πω το εξής.
0: Ναι, αλλά τώρα, αν υπάρξει μια ελάφρυνση στο κυκλοφοριακό φόρτο, τα λεωφορεία νομίζω ότι θα κάνουν καλύτερους χρόνους πλέον στις μετακινήσεις.
1: Το θέμα είναι ότι περνούσε ένα... Και ξέραμε ότι στον κάτω άξονα ήταν το 3, το 5 και το 6. Ναι. Και έχουν να καλύψουν πάρα πολλά. Μην ξεχνάμε ότι και το 5ο δημοτικό διαμέρισμα, 5η δημοτική κοινότητα ανατολική, είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και πολύ μεγάλη και πληθυσμιακά. Και φυσικά όλες οι γύρω περιοχές, Θέρμη, Πηλαία, Καλαμαριά.
0: Νίκο μου, μετρό πειρατέρα, αγοράκι μου γλυκό. Λοιπόν, τι άλλο όταν, θέλετε, λοιπόν, ψυχή να δώσουμε.
1: Όχι, αυτό το λέω για όλες τις λεωφορειακές γραμμές. Όταν λοιπόν περίμενες και μάλιστα περνούσαν και οι τρεις μαζί, επί. Και μετά για 20-25 λεπτά τίποτα. Τώρα δηλαδή θα γίνει ακόμα χειρότερο.
0: Όχι, να γίνει αναδιοργάνωση, να υπάρχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τα λεωφορεία, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχει έρθει ένα υπερόπλο ουσιαστικά στα ανατολικά που λέγεται μετρό. Εγώ βλέπω και λέω αλίμονο στα δυτικά, δες τώρα τι γίνεται
1: προφανώς,
0: στην περιφερειακή.
1: Προφανώς, Μπάμπη. Απλά είναι πολύ μεγάλη περιοχή που καλύπτει και αυτή η γραμμή απέχουν οι σταθμοί από... Πολλά σπίτια. Λοιπόν, δες τώρα πάνω που μιλούσαμε, τους χαιρετισμούς μας στη φίλη μας στην Ερασμία. Καλημέρα και σε σένα, Ερασμία, μας ακούς. Και μου λέει, είναι δυνατόν να καταργούν το εξάρι? Κάνουμε ένα νέο μέσο για να ενισχυθούν οι επιλογές και να εξυπηρετηθούν και άλλοι. Πώς θα κατέβει ο ηλικιωμένος στη Βασιλή Σόλγας? Πρέπει να πάρει μετρό όταν το μετρό θα είναι κλειστό, παραδείγματος χάρη. Εντάξει. Καλημέρα, Ερασμία. Είναι κάποια αυτονόητα ερωτήματα των φίλων οι οποίοι έχουν συνηθίσει κάποιες δυνατότητες και το θέμα είναι αυτές οι δυνατότητες να αυξάνονται, να μην μειώνονται. Νομίζω και η Σοφία Ισακαλή θα συμφωνήσει.
0: Όχι, που δεν την έχει και κοντά. Την βλέπω.
1: Κάπου εκεί την έβλεπα εκεί να μιλάει. Με ποιον μιλάς, Σοφία? Με ποιον μιλάς? Σήκω να σε ακούσει, να σε δούμε. Αδελφός Κακαρίκο.

0: επιχειρήσεις που δεν είναι οι αναμενόμενες από την Εθνική Αμήνης και μετά, και τουλάχιστον μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους υπάρχουν σημεία τα οποία είναι δύσκολα. Η Εγνατία αυτή την ώρα κυκλοφορείται άνετα, να το γνωρίζετε και τα λοιπά. Αν φτάσετε στην πλατεία της Χάνθ και αναρωτηθείτε πώς πρέπει να κατευθυνθείτε, εγώ νομίζω ότι η Εγνατία θα σας πάει πολύ πιο γρήγορα στα δυτικότερα της πόλης.
1: Μια που ανέφερε στην Εγνατία, και αν πάμε να δούμε εκεί πέρα Εγνατία με Βενιζέλου, δίνεται πλέον, βγαίνουν οι σκαλοσχές και δίνεται πλέον το περίφημο Αλκαζάρ, έτσι, με μια πάρα πολύ ωραία εικόνα,
0: πανέμορφη. Εξαιρετικό.
1: Και συμπληρώνει το σκηνικό της ομορφιάς της περιοχής εκεί με το σταθμό Βενιζέλου.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα, γιατί το θυμάμαι το Αλκαζάρ και ως κινηματογράφο.
1: Και πόσα χρόνια και έχουν γίνει τα υποστηλώματα Κιλαμαρίνας.
0: Και έτσι, πριν από αυτά θυμάμαι το αφισωμάνι που γινόταν έξω από το μνημείο,
1: ναι,
0: το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Είχε και τις στάσεις εκεί του ΟΑΣΤ παλιότερα,
1: ναι,
0: καρφωμένες,
1: ναι, ναι,
0: μπροστά. Ήτανε να περνάς και να μην κοιτάς. Τώρα έχει γίνει πραγματικά ένας τόπος τοπόσιμο για την πόλη, που μπορεί κάποια στιγμή να αποτελέσει και ένα αξιοθέατο για όσους επισκέπτονται την πόλη μας και θέλουν να γνωρίσουν τέτοιου είδους μνημεία.
1: Το Αλκαζάρ ή αλλιώς Χαμζά Μπέι. Ένα...
0: Πανέμορφο έχει γίνει.
1: Πολύ όμορφο πράγματι. Λοιπόν, και μια που μιλάμε για πολιτισμό, να πούμε, καθώς δεν έχουμε ακόμα πολιτιστική ατζέντα, κύριε Γογάντη, σας περιμένουμε, ο Σονούπος, σας περιμένουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα μια πολύ δημοφιλής, έτσι, και ένα πολύ, θα έλεγα και εγώ, συμπαθέστατο και χαμογελαστό κορίτσι, η Ιουλία Καραπατάκη, πάντοτε με το χαμόγελο αυτή η κοπέλα και με πολύ καλή φωνή.
0: Και με πολύ κόσμο που πλέον γεμίζει κάθε συναυλιακό χώρο στον οποίο εμφανίζεται.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Γης στις 9 το βράδυ, να το θυμίσουμε και να ακούσουμε μαζί ένα τραγούδι, έτσι, αρκετά ξεσηκωτικό, από την Ιουλία Καραπατάκη. Τι λες, Μπάμπη?
0: Πάμε με χίλια, δεν διαφωνώ καθόλου. Και από μένα είναι ναι.

0: το είδες αυτό σαν είδηση, ρε φίλε? Δηλαδή, με έχει συγκλονίσει. Καμιά μέρα με ρωτάς.
1: Κάπου το είδα σαν τίτλο, αλλά ρωτάς, νομίζω έχεις περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Λες, Μπάμπη, ποια είναι η είδηση που έτσι σε έχει ταρακουνήσει κτλ? Φίλες και φίλοι, μιλάμε για μια τραγωδία με ζευγάρι. Βρέθηκε νεκρό σε ριζόρτ της Ισπανίας. Δεν έστε να γελάει, είδες, οφείλω να μην πλάκα να κάνω. Το ρούφιξε, λέει, το τζακούζι. Τον σύζυγο επιχείρησε η σύζυγός του να τον βοηθήσει. Παγιδεύτηκε και εκείνη, λέει. Παγιδεύτηκε ο ένας από την ισχυρή πίεση.
1: Τους τράβηξε προς τα μέσα.
0: Τους ρούφιξε.
1: Παναγία.
0: Τους εγκλώβησε. Η δύναμη, λέει, της αναρρόφησης, της αποχέτευσης του τζαγκούζι ήταν τόσο ισχυρή. Τώρα είναι φοβερό. Έχεις πάει σε ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία. Πήγες να κάνεις τζαγκούζι.
1: Να τα προσέχετε τα τζακούζια. Να τα προσέχετε.
0: Πνίγηκες. Και επειδή, Νίκο, ξέρω ότι στο σπίτι σου έχεις, θέλω εσύ ως ειδικός να μου πεις πόσο ισχυρή ειδικός ήταν αυτή η αναρρόφηση της αποχέτευσης του τζαγκούζι ειδικός, για να πνιγούν δύο άνθρωποι.
1: Ως ειδικός τζαγκουζολόγος θες να σου μιλήσω?
0: Ναι.
1: Κοίταξε τώρα, γελάμε ενώ πρόκειται για τραγωδία.
0: Ξέρεις, καμιά φορά στην πισίνα, δεν ξέρω αν πηγαίνεις σε πισίνες, πηγαίνω σε εκείνα τα σημεία που είτε πετούν το νερό είτε ρουφούν το νερό και έχει αρκετά μεγάλη πίεση πολλές φορές. Και λέω, ρε παιδί μου, πόσο ισχυρή μπορεί να ήταν η αναρρόφηση για να μην μπορεί ένας άνδρας να σηκωθεί και να βγει στην επιφάνεια για να μην πνιγεί. Και
1: δεν ξέρω αν σημειώθηκε κάποια βλάβη. Δεν ξέρω αν σημειώθηκε κάποια βλάβη. Απλά τώρα δεν ξέρω, εσείς εκεί που είστε σε μια περιοχή με πολλές πισίνες και έχετε μια ειδική τεχνογνωσία.
0: Άλλο, η πισίνα και άλλο τα τζαγκούζι που έχεις μέσα στο σπίτι, ρε φίλε.
1: Εντάξει τώρα, εντάξει.
0: Χειμώνα καλοκαίρι, με άλλο, παίρνει, μου λέει πάλι μούλιασα. Μου
1: άλλο
0: λέει,
1: η πισίνα Ολυμπιακών.
0: Να, λέει, να φύγουν λίγο τα άλατα από την
1: άλλο
0: πλάτη.
1: Άλλο η πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων.
0: Ναι.
1: Και άλλο εκείνη η λεκάνη που έχουμε εμείς εκεί.
0: Η λεκανίτσα.
1: Η λεκάνη.
0: Το τζαγκουζάκι με τις πυρίτσες και με τα κρασάκια.
1: Λοιπόν,
0: και με τα κασεράκια.
1: Επειδή, κοιτάξτε, επειδή σε βλέπω ότι ξεφεύγεις. Επειδή σε βλέπω
0: και
1: ότι
0: τα κεράκια και τα κεράκια.
1: Ξεφεύγεις. Ναι. Ας πάμε λίγο σε πιο σοβαρά θέματα.
0: Ναι, πιο σοβαρά από την πιθανότητα να χάσεις τη ζωή σου στο τζαγκούζι και να κάνω μόνος με κουμπί.
1: Λοιπόν, του χρόνου στις διακοπές να μου απαγορεύσεις τη διαμονή σε κατάλημα με τζαγκούζι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρία Σοφία Σακαλή, να ετοιμαστείτε λίγο για εκείνο το τραγούδι του Σεπτέμβρη με τον Φίβο Δελιβοριά, που μιλάει νομίζω και για φοιτητικές ηλικίες, έτσι. Όπως θα έχεις δει, στη Θεσσαλονίκη, το γνωστό τρίπτυχο, και μάλιστα συνήθως είναι με κορίτσι φοιτήτρια, μπαμπάς, μαμά,
0: ναι, ναι,
1: και κόρη να ψάχνουν για σπίτι.
0: Ναι, ή τους βρίσκεις να ψάχνουν στο κέντρο της πόλης για σπίτι ή τους βρίσκεις σε IKEA ή σε τέτοιου είδους καταστήματα για την αγορά των επίπλων που σε καλή τιμή θα μπορέσουν να πλαισιώσουν.
1: Εγώ έχω πετύχει σε αρκετά καφέ αυτό το τρίπτυχο και μάλιστα εδώ και ένα μήνα, διότι πολλοί, γνωρίζοντας λίγο πολύ που θα πέσουν οι βάσεις και λοιπά, έρχονται και κάνουν τα προκαταρκτικά. Λοιπόν, σε καφέ όπου μετά από πολύ ποδαρόδρομο από νωρίς το πρωί πάνε να ξαποστάσουν οι άνθρωποι που έρχονται από διάφορες περιφερειακές πόλεις για τη Θεσσαλονίκη, για τα μεγάλα πανεπιστήμια της Πανεπιστημίου Πόλη Θεσσαλονίκη.
0: Και τώρα είναι μια πρώτη κρυάδα από τις τιμές έτσι όπως διαμορφώνονται στο κέντρο της πόλης.
1: Όπου πράγματι.
0: Ευτυχώς, Νίκο,
1: με πήρε
0: με
1: τηλέφωνο
0: το μετρό.
1: Και ο Αλέξανδρος ο Ζαούτσος, ο συνάδελφός μας, με πήρε τηλέφωνο επειδή πέρασε το παιδί του. Μήπως γνώριζα κάτι, μήπως του είπα, ναι, κάτι τιμές και ο ίδιος έπαθε πλάκα. Την καλημέρα μας τον Αλέξανδρο, σε περίπτωση που μας ακούει τώρα και στα Τρίκαλα.
0: Μα παθαίνουν ένα σοκ. Εγώ λέω ότι με την επέκταση του μετρό ενδεχομένως να έχουν περισσότερες επιλογές πλέον τα νέα αυτά παιδιά να βρουν ένα διαμέρισμα πιο περιφερειακά από το κέντρο και μέσω με τη βοήθεια του μετρό να κυκλοφορούν. Δεν είναι μόνο της Θεσσαλονίκης αυτά τα ζητήματα.
1: Φυσικά.
0: Εγώ, συνομιλώντας αρκετές φορές με τον Γιάννη τον Ανδριώτη από την Κέρκυρα.
1: Υπάρχουν περιφερειακές πόλεις που η έβρεση στέγης είναι Κέρκυρα, πολύ χειρότερη.
0: Η Κέρκυρα είναι από τις πιο ακριβές στα ενίκια.
1: Φυσικά.
0: Και υπάρχουν, λέει, περιπτώσεις που δεν δηλώνονται σχολές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν θα μπορούν να καλύψουν γονείς και φοιτητές το κόστος της στέγασης και όχι τα υπόλοιπα.
1: Είναι αυτονόητο ότι οι τουριστικού ενδιαφέροντος περιοχές Και μάλιστα έχουμε δει, τα έχουμε δει και με εκπαιδευτικούς, τα έχουμε δει και με σπουδαστές φοιτητές.
0: Ακόμα λέει και πανεπιστημιακοί έχουν πρόβλημα.
1: Ότι να σου νοικιάζουν και να σου λένε όμως ότι το Μάιο, αρχές Ιουνίου, το αργότερο θα φεύγεις. Θα φεύγεις. Για να το νοικιάζουμε θερινή σεζόν. Λοιπόν, γιατί κάνουμε βέβαια όλη αυτή την κουβέντα, γιατί είναι σε εξέλιξη οι εγγραφές. Μέσω της σχετικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας πραγματοποιούνται οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, έως και την Παρασκευή που μας έρχεται.
0: Για αυτά τα παιδιά, φίλε, δεν ξεκινά το φθινόπωρο. Ξεκινά ένα καλοκαίρι 4 περίπου ετών.
1: Ξεκινά, εντάξει, δεν είναι πάντοτε καλοκαίρι. Άμα έχεις πολύ διάβασμα.
0: Εντάξει, ένα καινούργιο
1: ξεκινά η φοιτητική
0: πολύ
1: ζωή.
0: Πολύ διάβασμα, τι λες.
1: Α, έτσι, έτσι. Όχι, δεν θα είμαστε της ίσονος προσπάθειας. Θα είμαστε της αριστείας, κύριε Μπάμπη.
0: Να είμαστε της αριστείας. Αλλά αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν κοπιάσει τόσο τα προηγούμενα χρόνια, η αλήθεια είναι ότι τώρα παίρνουν μια μεγάλη ανάσα, πηγαίνουν σε ένα διαφορετικό τόπο συνήθως. Όπως θα μπορούν, έτσι. Γιατί οι περισσότεροι κάνουν επιλογές ώστε να είναι κοντά στο σπίτι να μπορούν να βγαίνουν τα έξοδα. Γιατί τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς, για ένα φοιτητή που ξεκινά τώρα τις σπουδές του, νομίζω ότι ξεκινά ένα κεφάλαιο το οποίο θα του μείνει αξέχαστο για όλη του τη ζωή.
1: Πώς έχουν αλλάξει πάντως και οι συνθήκες όλης της φοιτητικής ζωής τα τελευταία 40 χρόνια. Πώς ήταν κάποτε και πώς έχουμε φτάσει. Ακόμη και στο θέμα της έβρεσης, στέγασης.
0: Αποτέλεξε, θα δηλώσω μακριά, θέλω να φύγω από το σπίτι. Τώρα, μα μπορείς, φύγε.
1: Κάτι τέτοια έλεγε η μικρή προχθές και την κοιτούσα λίγο, τη στραβοκοιτούσα.
0: Ναι.
1: Για να βάλουμε λίγο τα μυαλά μας μέσα. Λοιπόν, Μπάμπη, ξέρεις τι βλέπω τελευταίο.
0: Τι
1: ότι
0: βλέπεις,
1: αυτό που ανέφερες χθες έχει πάρει πάρα πολύ τρελή δημοσιότητα. Αυτή η ιστορία με την πτήση, την γνωστή από Χανιά για Θεσσαλονίκη.
0: Αφού και το συζητούσανε. Ό,τι λέμε εμείς, Νίκο, προχθές το λένε οι άλλοι δύο μέρες έπειτα.
1: Το συζητούσανε και πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι έχει αρχίσει να εξοργίζει το κόσμο με αυτές τις καταστάσεις.
0: Μα τώρα έξι ώρες και ούτε καν νερό, και το νερό που ζητάς μέσα, ξέρεις πόσο έχει, 3 ευρώ.
1: Εντάξει,
0: το μικρό το μπουκαλάκι.
1: Αυτό
0: το μικρό το μπουκαλάκι νερό έχει 3 ευρώ.
1: Κανονικά πρέπει να δώσει μια διρεκτίβα η εταιρεία. Σε καθυστέρηση, αν περάσει 1 ώρα και 1 λεπτό, θα διαθέτεται δωρεάν νερό σε όλους τους επιβάτες.
0: Νομίζω πάντως, και το είπα και χθες, ότι έχει υπάρξει ένα πλαίσιο αποζημιώσεων την οποία μπορείτε να διεκδικήσετε εσείς οι οποίοι καθυστερήσατε ή χάσατε την πτήση εξαιτίας τεχνικού προβλήματος ή οτιδήποτε.
1: Αυτό πολλές φορές έρχονται και οι εταιρείες οι ίδιες υποχρεώνονται και σου στέλνουν και επιστολή, σου στέλνουν προσωπικό mail και σου λένε ότι σας προσφέρουμε το επόμενο εισιτήριο κλπ. Από εκεί πέρα φυσικά υπάρχει πλαίσιο αποζημιώσεων σαφέστατο.
0: 6 ώρες τώρα μέσα στο αεροπλάνο και με την ψυχολογική πίεση ότι έβγαλε μια ένδειξη, όχι τη φτιάξαμε μετά από 2 ώρες, άντε να κάνουμε μια προσπάθεια ακόμη, όχι πάλι κάτι δεν πήγε καλά, να την ξαναφτιάξουμε. Και εσύ να είσαι μέσα, να τρως την ταλαιπωρία, να μην έχεις επιλογή να βγεις από το αεροπλάνο γιατί πρέπει να είσαι την επόμενη μέρα στη δουλειά σου, να έχεις τα πιτσίρικα μαζί και να έχεις και το φόβο ότι θα φτιαχτεί τελικά το ρημάδι, θα με πάει εκεί που πρέπει. Καλημέρα στην Βούλα.
1: Α, η Βούλα, η φίλη μας.
0: Η Βούλα,
1: καλημέρα.
0: Μας ακούει και σήμερα.
1: Καλό
0: μας
1: μήνα,
0: εύχεται, καλό μήνα. Εμείς θα ευχηθούμε καλό φθινόπωρο.
1: Άντε πάλι.
0: Πρώτη του μήνος είναι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, το φθινόπωρο θα το δούμε εκεί μετά τις 20, όταν θα αλλάξει το ηλιοστάσιο. Λοιπόν, αυτό εδώ το είδες θες.
0: Ναι, το είδα.
1: Και μάλιστα έκανε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κάποια έτσι αυστηρή δήλωση. Ότι δες εδώ, είναι απίστευτο αυτό. Με ένα πολυτελές αυτοκίνητο στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας. Μάλλον όχι πλακόστρωτο, είναι το άλλο υλικό πλέον. Άκου να δεις.
0: Πες όμως, γιατί εγώ βλέπω, αλλά οι ακροατές δεν ακούν, δεν βλέπουν.
1: Λοιπόν, καταγράφηκε αυτό το περιστατικό χθες με ένα αυτοκίνητο το οποίο νομίζω κιόλας είχε ξένες πινακίδες.
0: Ναι, δεν είναι αυτό, δεν έχει
1: ένα
0: καμία σημασία.
1: Ένα πολυτελές σούπερ κάρ, το οποίο μπήκε στον χώρο του πεζόδρομου εκεί της παραλίας, της Νέας Παραλίας, και εκινείται με μεγάλη ταχύτητα. Με μεγάλη ταχύτητα και μάλιστα έκανε και ροδιές πάνω και διάφορα τέτοια.
0: Είχε δοθεί, λέει, άδεια από τον Δήμο, αλλά μόνο για τη στάθμευσή τους προκειμένου και τα λοιπά να...
1: Προφανώς θα γινόταν κάποιο είδους έκθεση, ναι.
0: Μπράβο, αλλά λέει εμείς δεν δώσαμε...
1: Είχε δοθεί άδεια προκειμένου αυτοκίνητα να σταθμεύσουν για λίγες ώρες στη Νέα Παραλία. Οι εικόνες όμως που καταγράφηκαν προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση και του Δημάρχου Στέλιο Αγγελούδη και του Αντιδημάρχου Δημοτικής Αστυνομίας και θα κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι. Λοιπόν, όλα, για εικόνες ντροπής κάνει λόγο ο Αντιδήμαρχος ο κύριος Δημαρέλος. Μάλιστα. Λοιπόν, λέγαμε πριν για τον Φίβο Δελιβοριά. Πάμε να ακούσουμε.
0: Ο Φίβος Δελιβοριάς
1: κάθε Σεπτέμβρη. Κάθε Σεπτέμβρη.
0: Για το Σεπτέμβρη.
1: Και εμείς επανερχόμαστε μετά το Δελτίο και μετά την Ελένη Ιατρού.
0: Με Βασίλη Πεκλάρη.
1: Με πολιτική κίνηση.
2: Κάθε Σεπτέμβρη θα γυρνάς από το χωριό σου και μόνο απ' τα άσπρα μερικά το απ' το μαγιό.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με ειδική σήμανση και μεσοσταθμική μείωση 9,5% στις τιμές πώλησης, 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης είναι από χθες στη διάθεση των καταναλωτών. Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα, αλλά και σχολικά είδη. Οι τιμές τους θα μείνουν σταθερές υποχρεωτικά για 2 μήνες και προαιρετικά έως το τέλος του χρόνου. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η κρατική επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την ίδια περίοδο, τα δηληστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και τον ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ένα λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα, του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Η διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ υπεγράφει χθες στο Τελ Αβίβ. Για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες για το Ισραήλ έκανε λόγο ο Μπένζαμιν Νετανιάχου. Στο Δουβλίνο μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για την άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα συζητηθούν οι εξελίξεις στο Ουκρανικό, η στρατηγική ασφάλειας της Ένωσης και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σε χωματερή είχε μετατραπεί δημοτικός χώρος του Δήμου Χαλκιδόνα στη Θεσσαλονίκη με σωρούς στερεών αποβλήτων να συνθέτουν μια αποκαρδιωτική εικόνα. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 53χρονου Ιμεδαπού, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι αντιδήμαρχος καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου, καθώς φέρεται να μην είχε μεριμνήσει ως όφιλε για τον καθαρισμό του συγκεκριμένου χώρου. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι υπάλληλοι του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης διαπίστωσαν συστηματικές απορρίψεις πάσης φύσεως αποβλήτων, καθιστώντας το χώρο άτυπη και διαρκώς επεκτηνόμενη χωματερή. Αποτέλεσμα ήταν μεταξύ άλλων η πρόκληση ρήπανσης και η δημιουργία εστίας μόλυνσης, που εγκυμονεί κίνδυνο τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και άμεσο κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της μεγάλης ποσότητας έφλεκτων υλικών. 2 χρόνια κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο με πολλαπλές μαχαιριές μωρό του το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη να μεταφέρει το κατεψυγμένο βρέφος σε βαλίτσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του βρέφους κατέθεσε μεταξύ άλλων ότι το μωρό ήταν προβληματικό, σατανιασμένο όπως χαρακτηριστικά είπε, και ότι έκλαιγε συνεχώς. Φέρεται να υποστήριξε πως το άλλαξαν στο μεευτήριο οι Ιλουμινάτοι και τους έδωσαν άλλο μωρό. Εξετάζεται το σενάριο, οι γονείς του παιδιού που ήταν χρήστες ναρκωτικών να το σκότωσαν απλά επειδή αυτό έκλαιγε. Οι έρευνες τώρα επεκτείνονται και στην κατάσταση των 3 ανήλικων παιδιών της οικογένειας, τα οποία βρίσκονται υπό προστατευτική φύλαξη. Πριν από 1 χρόνο είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια των παιδιών από τους γονείς και είχαν τεθεί σε προστατευτική φύλαξη σε νοσοκομείο από όπου πήγε ο πατέρας και τα απήγαγε. Οι 2 γονείς και ο 26χρονος φίλος της 15χρονης εγγύου κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στο κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα, στο Δήμο Βόλβης. Η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία χθες λίγο πριν από τις 8 το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό υπήκο Ινδίας. Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του θανάτου. Στο μεταξύ, τα προγραμματισμένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη φέρνουν αντιδράσεις από κατοίκους, επισκέπτες και τοπικές συλλογικότητες, οι οποίοι οργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα στη δεύτερη προβλήτα του λιμανιού της Καμαριώτισσας. Η κινητοποίηση στρέφεται κατά των 2 διοργανώσεων που έχουν ανακοινωθεί για τα διαστήματα 3 έως 6 Σεπτεμβρίου και 10 με 13 Σεπτεμβρίου, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης έχει λάβει κατηγορηματική απόφαση να μην χορηγήσει άδεια διεξαγωγής τους. Οι διοργανωτές του καλέσματος τονίζουν ότι οι θεσμικές αποφάσεις της τοπικής κοινωνίας δεν επιτρέπεται να παρακάμπτονται και ξεκαθαρίζουν πως δεν θα επιτρέψουν την επιβολή τετελεσμένων στο νησί. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, όταν 2 μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο γιοταχή αυτοκίνητο. 50χρονος κατέρευσε μετά από καρδιακή ανακοπή στο οδόστρωμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης χθες, ενώ διέσχιζε την οδό Ερμού και στη συνέχεια στη συμβολή της με την οδό Κομνηνών. Περίοικοι ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσαν δύο στενοφόρα. Οι διασώστες προσπάθησαν να τον επαναφέρουν κάνοντας κάρπα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, οι νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές που εντάσσονται στο νέο συγκοινωνιακό σχεδιασμό της Καλαμαριάς. Εξαίρεση αποτελεί η λεωφοριακή γραμμή Χ3, σταθμός μετρό Μίκρα, αεροδρόμιο Μακεδονία, η οποία ξεκίνησε την ημέρα έναρξης λειτουργίας του μετρό προς την Καλαμαριά. Από σήμερα ξεκινούν οι ακόλουθες γραμμές Μ2, 6α και Β, 7ταφ, 33, 33α και Β, 39, 39αβ και Σ. Τα νέα δρομολόγια όμως προκαλούν αντιδράσεις κατοίκων που, όπως υποστηρίζουν, εξυπηρετούνται πλέον με δυσκολία. Συνελήφθη ο διοργανωτής του event με τα supercars έπειτα από την κούρση ενός πολυτελούς οχήματος, το οποίο κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψη έγινε μετά από σχετικό βίντεο που έδειχναν πολυτελές αυτοκίνητο να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στο παραλιακό μέτωπο. Πληροφορίες αναφέρουν πως από το Δήμο Θεσσαλονίκης είχε δοθεί άδεια προκειμένου τα αυτοκίνητα να σταθμεύσουν και μόνο για λίγες ώρες στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας. Κάτι που δεν συνέβη. Ποινή φυλάξης 3 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης στο 42χρονο Βρετανό επιβάτη, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση από το Νιουκάσλ προς το Ηράκλειο και ανάγκασε τον κυβερνήτη του αεροσκάφους να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη. Κατά την ακροαματική διαδικασία, αποδέχθηκε τις πράξεις του, λέγοντας ότι ήταν πολύ μεθυσμένος, ενώ ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Στη Μέση Ανατολή, σε νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης που θα μπορούσε να αποφέρει ολοκληρωτικό πόλεμο, δείχνουν να οδηγούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά τα εκατέρωθεν χτυπήματα, μετά από πάυση ενός μηνός, που έπληξαν στόχους τους στην περιοχή. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 5 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις για έκτη νύχτα στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, εθριός θα είναι σήμερα ο καιρός. Παροδικές νεφώσεις στη Μακεδονία το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρη, η θερμοκρασία θα ανέβει τοπικά στους 35 βαθμούς. Έθριος ο καιρός θα είναι και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρη, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της ΕΡΤ3.
4: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατία στο Ρέο Καστρό ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο Καστρό. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρέο Καστρό.
5: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα σε όλες και σε όλες. Τι λέει το τραγουδάκι? Take walk in the wild side.
1: Να κάνεις μια βόλτα στην άγρια πλευρά του δρόμου.
0: Στην άγρια πλευρά των σούπερ μάρκετ.
1: Για να τσεκάρεις, βόλτα
0: για να τσεκάρεις, να δεις τι στο καλό γίνεται με αυτές τις μειώσεις των τιμών. Είναι πραγματικές? Είναι. Σε ποια προϊόντα είναι? Είναι σε αρκετά? Είναι στα είδη πρώτης ανάγκης? Ή είναι κυρίως στα απορριπαντικά ή στην ετικέτα των αλυσίδων, την δική τους? Βασίλης Πεκλάρης είναι στη γραμμή.
1: Είναι στη γραμμή.
0: Να μοιραστεί μαζί μας τα ψώνια της ημέρας.
1: Να μοιραστεί μαζί μας. Να πούμε για άλλη μια φορά καλημέρα στους φίλους ακροατές, να πούμε καλό μήνα και να πούμε επίσης χρόνια πολλά, γιατί γιορτάζουν και μεταξύ άλλων γιορτάζει και η φίλη μας η Ερασμία, χρόνια της πολλά. Σήμερα λοιπόν η εορτή των Αγίων Τεσσαράκοντα Παρθενών.
0: Δηλαδή 40 γιορτάζουν σήμερα. 40.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και αλλαγή και στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Έχουμε Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια. Καλημέρα,
0: welcome.
1: Αγγελική. Καλημέρα και στον Βασίλη τον Πεκλάρη και καλό Σεπτέμβρη, Βασίλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να πω και εγώ ευχές και στην Ερασμία και στην Αντιγόνη και στην Αθηνά και στην Αδαμαντία.
1: Α, έχεις και εσύ λίστα.
2: Έχω λίστα σήμερα. Αφροδίτη, Αφροδίτη οπωσδήποτε και Μαργαρίτα.
0: Έλα φίλε, μου αρέσει,
2: έχουμε,
0: μου αρέσει.
2: Έχουμε κι άλλες.
0: Δείχνει την κοινωνικότητα
1: 40
0: σου,
1: είναι,
0: φίλε,
1: 40 όχι, είναι.
0: Δείχνει την κοινωνικότητα του Βασίλη, δηλαδή από τις 40, τις 37 τις έχει να στέλνει χαιρετίσματα.
2: Τώρα για την, επειδή βλέπω στο ορτολόγιο ότι είναι και η χαρά, τώρα η χαρούλα, τέλος πάντων μπερδεύεται η φάση όλη, ξέρω, είχαμε κι άλλοι, δεν είναι στο, εδώ είναι η χαρά σήμερα.
0: Τη χαρά την ψάχνουμε όλοι μας στη ζωή, Βασίλη. Κάποιες φορές την πετυχαίνουμε και κάποιες φορές την χάνουμε. Ναι, η χαρά, οι χαρές, οι χαρούλες είναι το Αγίου Χαραλάμπους 10 Φεβρουαρίου.
2: Τις έχει και σήμερα, γι' αυτό τώρα μας μπερδεύει.
0: Τρύπωσαν και εκεί, ρε φίλε, δηλαδή.
2: Όχι εσένα, τις χαρούλες.
0: Ναι, ναι, λέω, τρύπωσαν και εκεί οι χαρούλες.
2: Οι χαρούλες τρύπωσαν και εδώ, είναι και σήμερα λοιπόν. Οπότε, εντάξει, έχει πολύ κόσμο σήμερα, πολλές. Που γιορτάζουν. Τώρα, για τις τιμές που μου είπες, εγώ ναι, έβαλα το ζήτημα, έκανα το challenge χθες, αλλά δεν ανταποκρίθηκα. Πρέπει να ομολογήσω.
0: Δεν
2: είχα
0: τα κατάλαβα. Κοίταξε, ξέρεις τι λέω, Βασίλη.
2: Επειδή είχα σούπερ μάρκετ, επειδή δεν μπορούσα να κάνω.
0: Επειδή και άλλοι φίλοι ακροατές μας το έχουν πει, νομίζω ότι έχει αναπτύξει ένα αντανακλαστικό ο οργανισμός μας που μας κρατάει μακριά. Έχει μια φοβία με τα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή.
2: Όχι, έκανα το Σάββατο κάποιες προμήθειες και χθες, έτσι όπως ήμουν και βιαστικός και τα λοιπά, και είχα δουλειές. Δεν...
1: Βασίλη, αυτό το οποίο αντιληφθήκαμε εμείς είναι ότι κλειδώσαν κάποιες τιμές.
0: Εμείς, Βασίλη, όταν βάζουμε ένα challenge μεταξύ μας, πηγαίνουμε και το εκπληρώνουμε. Πήρα τον Νίκο και πήγαμε σούπερ μάρκετ. Πήγαμε μαζί.
1: Λοιπόν,
0: πήγαμε.
1: Εκείνο το οποίο αντιλαμβανόμαστε είναι ότι κλείδωσαν κάποιες τιμές. Αυτό βέβαια μπορεί να έχει μια διπλή ανάγνωση, ότι θα μπορούσε με μια προσφορά το συγκεκριμένο προϊόν να βρεθεί κάποια στιγμή και σε χαμηλότερη τιμή.
0: Αλλά από εδώ και πέρα και για το επόμενο δίμηνο
1: έχει κλειδώσει.
0: Κλειδώνει αυτό το προϊόν, δεν αλλάζει η τιμή του ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω.
1: Και είδαμε ότι ισχύει, έχει μπει η σήμανση, αυτό το οποίο μας εξήγησε και ο υπεύθυνος του σούπερ μάρκετ, γιατί βλέπεις δεν τα ξέρουμε όλα. Είναι ότι μέχρι στιγμής μπήκαν κάποιοι κωδικοί, αλλά διαρκώς και τις επόμενες μέρες και ώρες.
0: Όχι, ουσιαστικά μέχρι και σήμερα λέει
1: τους έρχονται
0: ότι μπορεί
1: και άλλοι
0: να
1: για προσθεθούν
0: και άλλοι, ναι, από τους 1700. Ναι. Δηλαδή δεν είναι στα ράφια
1: σήμερα όλοι.
0: Αυτό επίσης
1: που είδαμε είναι ότι εντάξει, δεν είναι κάποιο είδους απατηλής, έτσι, κάποιου αντικατοπτρισμού που βλέπουμε ή κάτι άλλο. Υπάρχει η σήμανση, ταμπέλα.
0: Είναι σαν την σήμανση που είχε παλιότερα το καλάθι του νοικοκυριού, αν θυμάστε. Ναι, ότι αυτό το προϊόν είναι.
1: Μια που μιλάμε για
0: στιγμής.
1: Σούπερ μάρκετ, εγώ κρατάω μικρό καλάθι κατά πόσο όλη αυτή η φάση θα μπορέσει να πραγματικά να ανακουφίσει τα νοικοκυριά.
0: Γιατί όμως το λέει αυτό ο Νίκος? Γιατί, Βασίλη, πηγαίνοντας να δούμε τα είδη πρώτης ανάγκης, αυτά που αγοράζουμε καθημερινά, ρε παιδάκι μου. Όχι το απορριπαντικό ή το αφρόλουτρο.
1: Όχι το special αφρόλουτρο.
0: Μπράβο.
1: Ή το whisky. Ή το...
0: Πήγα, ας πούμε, στις φέτες της συσκευασίας, τις συσκευασμένες, το τυρί. Που το περισσότερο, το λέγαμε και νωρίτερα με τον Νίκο, τα περισσότερα φαγητά μας συνοδεύονται με τη φέτα. Πήγα να δω μήπως και τα λοιπά υπάρχει κάτι εκεί. Δεν υπάρχει. η φέτα είναι εκεί που ήταν, δεν έχει καμία μείωση. Τουλάχιστον μέχρι και σήμερα, μας είπαν οι άνθρωποι ότι μπορεί και σήμερα, είναι η τελευταία μέρα που μπορεί να προσθεθούν, και μετά το δίμηνο θα μπουν κάποιες άλλες. Έξω η φέτα. Πήγα στα γάλατα. Εγώ παίρνω μια συγκεκριμένη μάρκα γάλακτος για τα πιτσιρίκια. Είναι πάρα πολύ διαδεδομένη, δηλαδή είναι γνωστή ναι, μάρκα, ναι. Δεν θα την πω.
1: Βέβαια είναι από τα καλά γάλατα, να πούμε έτσι. Από τα καλά προϊόντα. Καλά, από αυτά που έχουν. Μια...
0: Ένα 80 ήταν.
2: Τι να πάρει τώρα για τα παιδιά, κακό. Ένα,
0: όχι, θέλω να πω, μα δεν έχει. Τα περισσότερα είναι επώνυμα στα γάλατα. Είχε σε μια εταιρεία γάλακτος την ένδειξη. Πολύ συγκεκριμένη, δεν είναι αυτή της ευρείας κατανάλωσης. Δηλαδή τα περισσότερα γάλατα ήταν στο ίδιο. Πήγα στα γιαούρτια να δω τα στραγγιστά. Στη συσκευασία των τριών που παίρνω, είτε το 2% είτε το κανονικό, δεν είχε ούτε στα γιαούρτια. Αυτά δηλαδή που παίρνω, ρε παιδάκι μου, κάθε μέρα που θα ψωνίσω. Πήγα στις φέτες τοστ. Η φέτα τοστ που παίρνω από 1,95 ήταν στο 1,60. Αλλά δεν ήταν εξαιτίας της ένταξης σε αυτής, ήταν σε προσφορά. Θέλω να πω, πήγα πάνω να δω τους καφέδες που πίνω τον καφέ. Ναι, οι καφέδες ήταν εκεί που είναι. Δηλαδή έχουν μπει αρκετοί από αυτούς, τους καφέδες, τους επώνυμους στην κατηγορία αυτή, αλλά έχουν κλειδώσει τιμή πάνω από τα 8 ευρώ.
1: Ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι παλιότερα τους έβλεπα κάτω από τα. Πάνω από 8 ήταν μόνο το
1: καφέ
0: που έπαιρνα εγώ. Όλοι οι άλλοι ήταν κάτω από το 8.
1: Εγώ στις κάψουλες
0: τώρα
1: που
0: είναι
1: 8
0: και 2.
1: Εγώ στις κάψουλες που χρησιμοποιώ.
2: Όχι, κλειδώσανε. Έγιναν σημαντικές αυξήσεις μέχρι και τον Ιούλιο, πριν να αρχίσει το πάγωμα με το οποίο ακολούθησε αυτή η διαδικασία, η συμφωνία για τα συγκεκριμένα προϊόντα. Και γίνανε μέχρι τότε σημαντικές αυξήσεις, οι οποίες ανέβασαν πολύ τις τιμές κάποιων προϊόντων. Και έτσι λοιπόν εκεί πέρα τώρα που κλειδώνουν είναι ήδη σε πολύ υψηλά επίπεδα.
0: Οι καφέδες είναι στάνταρ.
2: Όπως οι καφέδες, ας πούμε, που λες.
0: Για πες, Νίκο, κάτι θέλεις να συμπληρώσεις.
1: Τέλος πάντων, εγώ στους.
2: Και τα κρέατα επίσης, συγγνώμη, Νίκο, δεν έχει στο κρεοπωλείο.
1: Η φωνή μου δεν ακούγεται. Η φωνή της αλήθειας, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης δεν ακούγεται. Δεν θα πω τίποτα. Εσείς έχετε πιο στεντόριες φωνές, μιλήστε εσείς. Πάμε λοιπόν, ας αφήσουμε το θέμα των τιμών.
0: Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό συζητάει η κοινωνία. Εγώ πήγα, είδα τα αναψυκτικά. Δεν έχουν. Κάποιοι χυμοί έχουν. Αλλά οι περισσότεροι είναι εκτός. Δηλαδή είναι μόνο μια εταιρεία χυμών που έχει μπει σε αυτή την κατηγορία. Οι περισσότερες όμως είναι απ' έξω.
1: Τα περισσότερα νοικοκυριά πλέον χρησιμοποιούν κάψουλες εσπρέσο, μηχανών εσπρέσο. Αυτό που είδα εγώ είναι μόνο μια εταιρεία να έχει τη σήμανση, τουλάχιστον στο σούπερ μάρκετ που είδα. Δεν ξέρω, δεν νομίζω βέβαια αλλού να είναι. Τα περισσότερα παίζουν λίγο πολύ με τις ίδιες μάρκες. Λοιπόν, είδα σε μια εταιρεία μόνο με κάψουλες για εσπρέσο και αυτή την είδα. Πολύ ψηλά. Την είδα δηλαδή πάνω από τα 5,5 ευρώ τη δεκάδα, που είναι πάρα πολύ ψηλά. Αντιθέτως είδα κάποιες από τις special εντός εισαγωγικών κάψουλες που ήταν απλώς σε προσφορά, την είδα πολύ χαμηλότερα.
0: Εγώ πάντως, αν θέλουμε να συνοψίσουμε, στα τυριά δεν είδα, στα ψωμιά δεν είδα και δεν είδα και στα λάδια, γιατί πήγα και είδα και το λάδι. Υπάρχουν σε σπορέλαια, σε κάποιες μάρκες η ένταξή τους υπάρχει εκεί μείωση τιμών. Δεν έχω δει σε ηλιέλαιο, δηλαδή στο ελαιόλαδο δεν έχω δει. Σε ηλιέλαιο έχω δει, σε σπορέλαιο έχω δει. Στο ελαιόλαδο δεν είδα σε καμία μάρκα και σε κανέναν τύπο να υπάρχει ένταξη σε αυτό. Δηλαδή αν δεν είναι η φέτα, αν δεν είναι το γάλα, αν δεν είναι το λάδι, ποια προϊόντα είναι αυτά της πρώτης ανάγκης, στα οποία ο κόσμος θα ήθελε κτλ. Να δει αυτή τη μείωση. Έλα, Βασίλη.
2: Λοιπόν, ναι, χθες έτσι η συζήτηση γύρω από αυτό, το λέγαμε και χθες μάλλον, ότι η κυβέρνηση κράτησε αυτή τη φορά πολύ χαμηλότερα από άλλες τους τόνους, δεν μπήκε πολύ πανηγυρικά και το δικό σας, η δική σας αυτοψία, δική σου κυρίως Μπάμπη έτσι και του Νίκου, δείχνει ακριβώς αυτό το λόγο γιατί δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει για κάτι το οποίο ενδεχομένως αφορά σε πάρα πολύ μικρό βαθμό ή επηρεάζει ελάχιστα. Το είδαμε και στα ρεπορτάζ των τηλεοπτικών σταθμών, όπου οι πολίτες που απαντούσαν έλεγαν ότι δεν ήταν τίποτα στα προϊόντα που αγοράζουν, καμία διαφορά και οι τιμές παραμένουν στα ύψη. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να εκτεθεί τέλος πάντων το επιτελείο και ο κύριος Θεοδωρικάκος για μια ακόμη φορά σε μια έτσι διαφημισμένη, πολύ διαφημισμένη συγκράτηση τιμών, μια συμφωνία κυρίων που έγινε με τα σούπερ μάρκετ, η οποία τότε διαφημίστηκε βέβαια σε μια έτσι, εντυπωσιακή.
0: Μα γίνονται, γίνονται προσπάθειες, Βασίλη. Ναι, απλώς αλλά... δεν μπορούν να αποδώσουν γιατί είναι ισχυρά, ισχυρά τα μονοπόλια. Πώς να το κάνουμε, ναι, παιδί μου. Ελεύθερη αγορά, ναι, είναι. Ο άλλος σου λέει θα δώσουμε εδώ μια προσφορά, αλλά και εγώ δεν μπορώ να δώσω. Και δεν δίνει. Δηλαδή θα φαινόταν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά και θα έκανε πολύ καλή εντύπωση.
2: Τις προσφορές είναι άλλο που λες όμως. Η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ έγινε να μειώσουν τιμές.
0: Ναι, αυτό
2: να
0: λέω.
2: Να μειώσουν τιμές. Αυτό να λέω. Κόψουν από τα κέρδη τους. Όχι να βάλουν τις προσφορές.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Εταιρείες.
2: Είναι άλλο πράγμα αυτό. Είναι όπως λέμε για τη βενζίνη.
0: Απλώς θέλω να πω ότι δεν μπορεί να τους καταναγκάσει κιόλας να μπουν. Υποτίθεται ότι γίνεται μια προσπάθεια. Εντάξει. Αλλά σε αυτά τα είδη πρώτης ανάγκης που ο κόσμος θα έβλεπε τη διαφορά και θα δημιουργούσε μια πολύ καλή αίσθηση στην κοινωνία, δεν υπήρξαν αυτές οι μειώσεις. Στα είδη πρώτης ανάγκης.
1: Λοιπόν, αμφότεροι κύριοι, να υπενθυμίσω ότι είμαστε ήδη 24 λεπτά μετά τις 8. Πάμε σιγά σιγά να φύγουμε από το πολύ σημαντικό θέμα, γιατί είπαμε, νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος αγώνας που έχει μπροστά της η κυβέρνηση και η κοινωνία.
2: Τώρα μην το κοροϊδεύουμε τον κόσμο, Νίκο. Όχι. Δεν λέμε για αγώνα της κυβέρνησης, λέμε για αγώνα των πολιτών.
1: Όχι.
2: Με την ακρίβεια. Τον αγώνα δεν
1: είναι. Ναι, βρε Βασίλη, τι να κοροϊδέψουμε τώρα.
2: Κάτι, κοροϊδεύουμε τον κόσμο, ας πούμε.
1: Εγώ λέω ότι ένας αγώνας που μπορεί και να μην είναι πετυχημένος. Αυτό λέω. Τέλος πάντων.
2: Ναι, πρέπει να έχει μια κατεύθυνση, τέλος πάντων. Ναι, ο αγώνας είναι της καθημερινότητας των πολιτών, λέω για τον αγώνα.
1: Ναι, βρε αγόρι μου, όχι. Είπαμε ότι η ακρίβεια είναι το τεράστιο ζήτημα. Το τεράστιο ζήτημα. Όχι ότι δεν υπάρχουν άλλα.
0: Και αυτό που διαπίστωσα για να αλλάξω λίγο το κλίμα, ότι και στα Μόλτο, τα κρουασάν δεν υπάρχει ούτε εκεί κάνω ο Κωνσταντέλιας. Δεν υπάρχει πλέον ούτε και στα κρουασάν που κάποτε τον βλέπαμε. Τα μόλι.
2: Δεν είναι ο τέτοιος.
0: Όχι, πλέον δεν είναι. Έφυγε και από εκεί.
2: Καλά, εντάξει, έχει βγει. Προφανώς έλεξε το συμβόλαιο. Ναι. Λοιπόν, πάω στα κεντρικά πολιτικά τώρα, γιατί βέβαια τα ζητήματα αυτά χθες ήταν στο επίκεντρο. Βέβαια, ακόμα δεν είχαν όλα τα στοιχεία, αλλά μιλούσαν και για μια έτσι, προσπάθεια η οποία δεν θα απέτυχε. Γιατί ακριβώς δεν μπαίνει στην ουσία του συστήματος, γιατί και μιλούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το ΦΠΑ και για τα καρτέλ ακριβώς που διαμορφώνουν τις τιμές, αυτό που εμέσως αναφέρθηκε και ο Νίκος έτσι, νωρίτερα, το πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Βέβαια σε καρτέλ, άλλα καρτέλ τραπεζικά, αναφέρθηκε εδώ από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είχε σύσκεψη με τους φορείς. Και μίλησε και για χαμένες ευκαιρίες για τη χώρα, αναφερόμενο στο Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Βέβαια, μια που αναφέρθηκε ο Μπάμπης λίγο πριν και στον Κωνσταντέλια, να πούμε ότι έγινε πολύ έτσι viral ένα σημείο του λόγου του κυρίου Τσίπρα, που καταπιάστηκε με το θέμα αυτό. Βέβαια, δεν ξέρω πόσο γραμματικά, συντακτικά
0: το
1: έβαλε.
0: Αυτό που ήθελε να πει είναι ότι γκαντέμιασε ο Πρωθυπουργός. Δεν
2: το είπε καλά, γιατί ούτως ή άλλως δεν ήταν επιτυχημένο αστείο. Όταν έχει τραυματιστεί κάποιος άνθρωπος σοβαρά, τα αστεία περιτεύουν γύρω από αυτό και για την γκαντέμια του Πρωθυπουργού και για οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι και γι' αυτό ακριβώς πήγε να το πει με έναν τρόπο να μην το.
1: Και στο τέλος δεν του βγήκε.
2: Και δεν βγήκε καθόλου και βγήκε με αυτόν τον τρόπο που βγήκε. Καλύτερα να μην το έχει πει καθόλου. Και επειδή ήμουν και παρόν. Και δεν ήταν από τις ευτυχέστερες στιγμές.
1: Είναι, κοίταξε. Σε όλους μας έχει συμβεί αυτό. Και αυτό που καταλαβαίνεις είναι ότι αν δεν είσαι απόλυτα σίγουρος και έτοιμος για αυτό που θα πεις, ίσως καλύτερα να μην το λες, ειδικά όταν είσαι στο δημόσιο λόγο.
0: Το χιούμορ περιέχει κινδύνους πολλές φορές. Δηλαδή μπορεί να σε εκθέσει.
2: Ναι, το συγκεκριμένο ακριβώς, σου λέω, να χάσει ο ΠΑΟΚ και να αναφερθείς έτσι στον...
0: καλά, πες και εσύ κάτι πιο πραγματικό, δηλαδή να χάσει κάποια άλλη ομάδα, ο ΠΑΟΚ δεν κάνει αυτό.
2: Ναι, και επειδή του ευχήθηκε ο Μητσοτάκης, να το κάνεις αυτό το αστείο, αλλά όταν έχει τραυματιστεί ο ποδοσφαιριστής δεν είναι ευτυχές και πετυχημένο τέλος πάντων το αστείο. Λοιπόν, να πούμε ότι η αντιπαράθεση συνεχίζεται σε πάρα πολύ ψηλούς τόνους και για το ιδιωτικό χρέος. Μεταξύ της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης μιλάει για δεν πληρώνω η κυβέρνηση για του κυρίου Μαρινάκη, ουσιαστικά την εγκαλεί ότι δεν έκανε τίποτα και ότι ευνοεί την κερδοσκοπία των φαντς Δηλαδή, ουσιαστικά τι είναι, λέει το Πασόκ, γιατί επανέφερε και μια παλιά ομιλία του κ. Τζαβάρα, ο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, βέβαια, ο κ. Τζαβάρα, συνέχεια διαφώνησε και εκδιώχθηκε για άλλα θέματα από την Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν ξανά υποψήφιο κτλ. Ότι όταν φτάνει πριν τον πληστηριασμό, να έχει τη δυνατότητα ο δανειολήπτη να διαπραγματευτεί με το ΦΑΝ, να μην το βγάλει στον πληστηριασμό και να αποπληρώσει το χρέο, να το αγοράσει δηλαδή το δάνειο. Ο δανειολήπτης, αυτός που το χρωστάει και να έχει τη δυνατότητα, εμένα δεν ξέρω γιατί μου ακούγεται λογικό και αυτονόητο, λέει όχι δεν γίνονται αυτά, δεν μπορεί να γίνει και τα λοιπά, γιατί έτσι φτάνουμε στη λογική του δεν πληρώνω, αλλά πριν βγει στον πληστηριασμό να μπορεί να το αγοράσει ένας δανειολήπτης, εμένα με κάποιον τρόπο με μια συνεννόηση με το ΦΑΝ στο οποίο έχει περιέλθει η κυριότητα, νομίζω ότι δεν ξέρω, το ακούω πολύ λογικό. Στο δικό μου μυαλό. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος.
0: Όχι, όχι, λογικό πάνω, ακούγεται. Λογικό
2: εκεί πάνω έχει στηθεί μια αντιπαράθεση πολιτική. Έβγαλε και ο ΣΥΡΙΖΑ τη δική του πρόταση για το ιδιωτικό χρέος, πρόταση νόμου, με αριστερό πρόσημο, έτσι, αριστερή κατεύθυνση, όπως λέει η κυρία Δούρου, και επαναφορά του νόμου Κατσέλη. Να πούμε ότι υπάρχει αντιπαράθεση, μάλλον επίθεση προς τον Αντώνη Σαμαρά από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που φαίνεται ότι βλέπουν ότι πυκνώνει, ότι έρχεται τέλος πάντων, πλησιάζει ο χρόνος της ανακοίνωσης του κόμματος, μετά τη δηλώση του συνεργάτη του κ. Σαμαρά, έτσι, σχετικά με το τι είναι σήμερα η κυβέρνηση και από ποιους απαρτίζεται. Είχε αναφορά χθες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Είπαμε για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ετοιμάζεται για τις εκδηλώσεις μεθαύριο στην Κρήτη, ήδη τώρα θα κάνει και δηλώσεις, θα έχει συνέντευξη σήμερα, γιατί ακριβώς θα απαντήσει και στο θέμα αυτό με το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτικό σταθμό πριν φύγει για την Κρήτη, όπου έχει εκδηλώσει για 3 Σεπτέμβρη. Ο Άλεξ Τσίπρας επανέρχεται αύριο. Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει την εξόρμηση και τις περιοδίες των στελεχών της. Η Μαθία, Πέλα, η Μαθία θα είναι και ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Γεωργιάδης γενικότερα.
1: Έχει πολλή δουλειά στην Κεντρική Μακεδονία να κάνει πολύ η Νέα δουλειά. Δημοκρατία.
2: Και βέβαια εκδηλώσεις που θα ξεκινήσουν από την Πέμπτη εδώ στη Θεσσαλονίκη, με διάφορους με κυβερνητικά στελέχη και κομματικά και άλλους που θα έρθουν ως προπομπός, τέλος πάντων, για την παρουσία του Πρωθυπουργού το Σάββατο. Πλέον έχουν σχεδόν οριστικοποιηθεί, αλλά όλοι περιμένουν την έκπληξη από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξέχασα να πω και την τελευταία αντιπαράθεση που δημιουργήθηκε χθες με τις ανακοινώσεις του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος τώρα όμως βέβαια δεν είναι γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, όπου ολοκληρώθηκε η τηλεδιοίκηση, που λένε από την αντιπολίτευση για το σύστημα του ECTS ότι δεν είναι, ότι έχει παραδοθεί αλλά δεν λειτουργεί, δεν έχει εγκατασταθεί. Το μόνιμο πρόβλημα με τα τρένα δεν ξέρω πώς.
1: Εννοείς ότι ο κύριος Κυρανάκης είπε, νομίζω, ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας θα λειτουργεί στο 100% η τηλεδιοίκηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς, ενώ έχει κατασταθεί, είπε, και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμάξων Στοιχείων.
2: Ναι. Το, πώς το λέμε, CTS, αυτό το ETCS, σύστημα είναι.
0: Ναι, ναι, αυτό.
2: Ναι, τέλος πάντων, όπως λέγεται, το οποίο λένε όμως έχει κατασταθεί, αλλά δεν λειτουργεί. Και εκεί πάνω υπάρχει μια συζήτηση και μια αντιπαράθεση. Βέβαια, παραμένουμε με 2 τρένα την ημέρα για την Αθήνα.
1: Χρειάζεται ένα μεγάλο μπουστάρισμα ο σιδηρόδρομος, προκειμένου να τον εμπιστευτεί ξανά ο κόσμος. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο
2: μέσο. Έχω
1: μέσος.
2: Να σου πω ότι, η εταιρεία έχει μόνο 2 τρένα. Ένα 6 ώρα το πρωί και ένα το απόγευμα. Δηλαδή, θα πας ή θα ξυπνήσεις νύχτα ή θα φτάσεις νύχτα. Το άλλο είναι απόγευμα, φτάνει μεσάνυχτα. Μόνο 2 τρένα για την Αθήνα, τα οποία είναι γεμάτα. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν πηγαίνει ο κόσμος, είναι γιατί δεν έχει εναλλακτικές πολλές. Με το αυτοκίνητο δεν μπορείς να μετακινηθείς. Με τα αεροπλάνα οι καλές ώρες είναι πανάκριβες. Πρέπει να ταξιδέψεις κάπου πάλι 6 ώρα το πρωί ή μετά τα μεσάνυχτα για να βρεις οικονομική πτήση. Οπότε τόσος κόσμος που μετακινείται και για δουλειές και για άλλες υποχρεώσεις, και φυσικά φοιτητές και στρατεύσιμοι, το τρένο παραμένει. Εντάξει, το ΚΤΕΛ έχει πάρει το μεγάλο όγκο της μετακίνησης, τα ΚΤΕΛ που κάνουν αλλεπάλληλα δρομολόγια, αλλά έχουμε 2 μόνο τρένα.
1: Όπου και στα ΚΤΕΛ όμως είναι πλέον αλμυρό το εισιτήριο.
2: Εντάξει, δεν συγκρίνεται όμως με τα υπόλοιπα. Εντάξει, είναι. Απλά είναι άλλη λογική στα, στους χρήστες ή σε αυτούς που δεν θέλουν να μετακινηθούν με τα λεωφορεία. Είναι αρκετά χαμηλότερα όμως σε σύγκριση με τα υπόλοιπα, Νίκο.
1: Όχι ιδιαίτερα.
2: Και γι' αυτό και είναι γεμάτα και έχουν πει είναι πάρα πολλά. Μες την ημέρα είναι πάρα πολλά τα δρομολόγια που γίνουν και συνεχώς μόλις γεμίζουν μπαίνουν άλλα. Δεν είναι θέμα. Αλλά τρένα έχουμε μόλις δύο. 6 ώρα το πρωί και 5 ώρα το απόγευμα είναι νομίζω το άλλο.
1: Ναι.
2: Κάτι τέτοιο. Στις μετακίνησεις μας Αθήνα Θεσσαλονίκη. Αυτά, να συμπληρώσω κάτι, με συγχωρείτε λίγο κλείνοντας, μπορώ ένα λεπτό?
0: Φυσικά.
2: Μου το δίνετε?
1: Είναι επειδή ο χρόνος τα... δικός.
2: Ο
1: χρόνος του παιδιού.
2: Επειδή φρέθηκα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Θα το προσπεράσω και θα πω λοιπόν για το ότι βρέθηκα, περπάτησα το απόγευμα, δεν θυμάμαι τώρα, του Σαββάτου της Κυριακής στην παραλία και βρέθηκα μπροστά σε ένα από αυτά τα αυτοκίνητα τα οποία τα είδα στις εικόνες, δεν ήξερα τότε. Ήταν το οποίο κινούντανε με χαμηλή ταχύτητα, είναι αλήθεια, αλλά κινούντανε πάνω στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας. Έτσι και είχε τις διάφορες επιγραφές.
1: Ναι.
2: Και κινούνταν, προκάλεσε μια εντύπωση και κυρίως μου προκάλεσε εντύπωση ότι υπήρχαν δύο ποδηλάτες, αυτοί που κινούνται με ποδήλατα της δημοτικής αστυνομίας, οι οποίοι πέρασαν, προσπέρασαν και προχώρησαν. Δηλαδή, μάλιστα, μια κίνηση αυτοκινήτου πάνω στην παραλία μας θεωρείται λογική. Και επειδή είδα και τις δηλώσεις του αρμόδιου αντιδημάρχου.
1: Ναι, πράγματι.
2: Έπρεπε όχι να ελεγχθεί εκ των υστέρων και να ψάχνουμε, αλλά η παρουσία.
1: Αλλά να ελεγχθούν και οι δημοτικοί αστυνόμοι, γιατί δεν έκαναν τη δουλειά τους.
2: Όχι, δεν λέω ότι ήταν την ώρα που γινόταν αυτά τα κόλπα με ταχύτητες υψηλές και πήγαινε με χαμηλή ταχύτητα. Αλλά έπρεπε να υπάρχει παρουσία εκεί πέρα δημοτικών αστυνομικών να ελέγχουν το τι κάνουν αυτά τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, πάνω στο πλακόστρωτο, καταρχάς, άδεια για να υπάρχουν αυτοκίνητα, έστω και αυτά τα σούπερ κάρ, δεν ξέρω γιατί δίνεται. Δηλαδή, σε ποια λογική εντάσσεται. Αλλά τέλος πάντων, πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος όταν είναι αυτοκίνητα. Κάποιος να υπάρχει, να ελέγχει.
1: Αντιθέτως όμως ο έλεγχος γινόταν τώρα στις 8 παρά εδώ στην ελεγχόμενη στάθμευση.
0: Στην Αγγελάκη.
2: Αυτό ναι.
1: Στις 8, στις 8 παρά.
2: Αυτό έχουμε γεμίσει δημοτική αστυνομία και κλήσεις παντού και στην παραλία μπορούν να διέρχονται αυτοκίνητα.
1: Αυτό που λέμε και εμείς, να μην είναι μονοδιάστατη η αποστολή της δημοτικής αστυνομίας και κάθε τέλος πάντων αστυνομίας.
2: Ναι,
1: όχι μόνο να μαζεύουμε έσοδα δηλαδή.
2: Αυτό είναι σχεδόν η μόνη τους δουλειά, η υποκριστική τους απασχόληση της δημοτικής αστυνομίας, οι κλήσεις στα αυτοκίνητα, εκεί που είναι ελεγχόμενη στάθμιση, έτσι, κυρίως. Μόλις περάσει, είχα κλείσει για λίγα λεπτά, μόλις είχε τελειώσει ο χρόνος που είχα βάλει.
1: Μα ναι, ξέρεις τι, θα ήταν πολύ σημαντικό να βλέπουμε τον ίδιο ζήλο, είτε από τροχιά, είτε από δημοτική αστυνομία, είτε από οποιονδήποτε τέλος πάντων, για διπλοπαρκαρισμένα, τριπλοπαρκαρισμένα, για ανθρώπους που καθέξιν ενοχλούν, παρεμποδίζουν την κίνηση, δημιουργούν προβλήματα εγκληματικά πολλές φορές, αλλά δυστυχώς δεν τα βλέπουμε εκεί. Τα βλέπουμε, ας πούμε, αν ο άλλος απλά...
0: Έχει περάσει το πεντάλεπτο,
1: ναι,
2: σου λέω,
0: το χρόνο.
2: Είχα προχθές κλείσει, αυτό μου συνέβη πρώτη φορά, 5 με 10 λεπτά μετά το πέρας του χρόνου που είχα πληρώσει. Είχε περάσει για κανένα δεκάλεπτο.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα που μιλάτε για κίνηση, αν μου επιτρέπετε, εγώ θα σας πάω στην πραγματική κίνηση αυτή την ώρα. Γιατί στην περιφερειακή γίνεται πάλι ο κακός χαμός. Χθες είχαμε την ψευδέστηση ότι μπορεί κάποια στιγμή κάποια πράγματα να αλλάξουν προς το καλύτερο. Τουλάχιστον δεν το βλέπουμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Η κίνηση προς τα
1: βέβαια
0: ανατολικά.
1: Και στην περιφερειακή και χθες είχε. Ναι. Περισσότερο μέσα στην πόλη ήταν καλά.
0: Λοιπόν. Προς την κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς τα ανατολικά έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα που ξεκινούν από τις 40 εκκλησίες και δεν σταματούν παρά μόνο αν μπορέσετε να κατορθώσετε να περάσετε τα Κωνσταντινουπολίτικα. Στο ύψος της Τριανδρίας για το ρεύμα που κινείται προς τα δυτικά. Εν τω μεταξύ, παλιές παιδικές ασθένειες εκεί στο Ρετζίκι έχουν αρχίσει πλέον και επανεμφανίζονται, Νίκο. Η λεωφόρος Παπα-Νικολάου στο κατέβασμα Βασίλη, εκεί από τα Βαρελάκια περίπου, αν γνωρίζεις την περιοχή. Μπράβο. Άρχισε και βγάζει μετά από πάρα πολύ καιρό, δηλαδή μπήκαμε 1η Σεπτέμβρη και άρχισαν οι χειμωνιάτικες
2: εικόνες.
0: Μπράβο. Να έχει φοβερά προβλήματα για να μπορέσει κάποιος να κατορθώσει να βγει στην περιφερειακή. Και βλέπω ότι και σε κεντρικότερα σημεία Εμείς τις τελευταίες ημέρες τσεκάρουμε από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Η αλήθεια είναι ότι εκεί είναι βελτιωμένη η κατάσταση, Βασίλη. Δηλαδή η ηλιοφόρος Βασιλίσσης Όλγας ή ακόμα και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, τώρα που έχει βέβαια τα θέματα της κλασικά από Μπότσαρη μέχρι Μαρτίου.
1: Η μας δίνει ότι στη Βασίλισσης Όλγας έχει κίνηση τώρα. Δεν ξέρω.
0: Είχε πριν από λίγο. Τώρα, άμα δεις, έχει ξεπεραστεί. Και εγώ σου είχα δείξει κάποια σημεία.
2: Να προσθέσω, συνάδελφοι, ότι το μεσημέρι, μεσημεριανές ώρες, όσες φορές χρειάστηκε να κινηθώ και χθες το μεσημέρι, εκεί γύρω στις 3.30, 4, 3, η κατάσταση στην περιφερειακή είναι ακόμα χειρότερη από ό,τι είναι το πρωί. Είναι βοτιλιαρισμένα και τα δύο ρεύματα και προς ανατολικά κάθε μέρα και προς δυτικά.
1: Πάντως να προσθέσουμε και κάτι, Βασίλη και Μπάμπη, μπορεί τα παιδιά να μην έχουν επιστρέψει, αλλά από σήμερα, έτσι 1η Σεπτεμβρίου, επιστρέφουν οι εκπαιδευτικοί σε όλες τις θέσεις τους κανονικά.
2: Καλά, εντάξει.
0: Παιδιά, είναι
1: και... έχουμε δηλαδή κάθε μέρα έχουμε και λίγη επιβάρηση.
0: Είναι και η ΔΕΘ, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, είναι και η ΔΕΘ η οποία δημιουργεί ζητήματα.
2: Άμα είναι δεις... ότι υπάρχουμε, γενικά μέχρι θα εμφανιστούμε, μια χαρά είμαστε. Άμα δεν είμαστε εδώ, τα πράγματα είναι μια χαρά, ούτε κίνηση.
0: Μπράβο, λύνονται. Η Τσιμισκή έχει σημαντικά προβλήματα αυτή την ώρα και η Εγνατία.
1: Άντε βρε Βασίλη, την Παρασκευή να με πάρεις εκεί πέρα να κατέβουμε λίγο κάτω στα γνωστά μας λιμέρια.
2: Πού θέλεις να πάμε?
1: Εκεί πέρα, προς Λασίθι, προς...
2: να φύγουμε εννοείς, από εδώ, να φύγουμε στην Κρήτη. Μεγάλη μου χαρά θα ήταν, γιατί εδώ πέρα σε κανένα λιμέρι δεν μπορείς να πας. Την Παρασκευή θα αρχίσουν να γεμίζουν από όλους αυτούς που ήδη τους βλέπω σε τηλεοπτικά πάνελ, τους συναδέλφους της Αθήνας, να χαριεντίζονται λέγοντας ότι δίνοντας ραντεβού το τριήμερο.
1: Χαριεντίζονται κιόλας, έτσι. Θα έρθουν στην εξωτική Θεσσαλονίκη.
2: Στην ερωτική, θα έρθουν να διασκεδάσουν το τριήμερο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία, οπότε... πες τους να κατέβουν από την Μίκη Θεοδωράκη ερχόμενοι με το αυτοκίνητό
2: δεν
0: τους.
2: Δεν θα κατέβουν από την Μίκη Θεοδωράκη, από το αεροδρόμιο.
0: Μπράβο. Αλλιώς από τη Δαβάκη, παιδιά. Νίκο, τι γίνεται τώρα? Από τη Δαβάκη μέχρι την Αγίων Πάντων δεν κυκλοφορεί το αυτοκίνητο, δηλαδή θα μείνετε εκεί τουλάχιστον ένα μισάωρο εγγυημένα, δηλαδή με εγγύηση καλύτερης ταλαιπωρίας.
1: Καλύτερης τιμής. Λοιπόν, καλύτερης Βασίλη, σιγά σε αφήνουμε, παραμένουμε όμως εδώ και στην πολιτική επικαιρότητα. Πάμε να βάλουμε λίγο στην ατζέντα μας τα σημερινά πρωτοσέλιδα, να δούμε λίγο πώς σχολιάζουν.
0: Αν και το ξαναλέω, δηλαδή είναι η χειρότερη μέρα στο κυκλοφοριακό ζήτημα.
1: Από
0: οπουδήποτε
1: Δευτέρα
0: και να κοιτάξεις, Νίκο, και στα δικαστήρια και στο Βαρδάρι,
1: σε σχέση με,
0: ό,τι είχαμε μάθει
1: τώρα,
0: το καλοκαιράκι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σαν να επανήλθαμε βιαίως στην δύσκολη πραγματικότητα. Δεν μπορώ. Τσιμισκή θες, Εγνατία θες, Βαρδάρι, δικαστήρια, η Μίκη Θοδωράκη στο κατέβασμα από τη Δαβάκη μέχρι
1: εγώ,
0: την Αγίου Πάντων,
1: μου τα βλέπω πάλι
0: η περιφερειακή.
1: Ανατολικά είμαστε μια χαρά. Όλα καλά.
0: Αυτό
1: όλα
0: είναι.
1: Καλά.
0: Να κερδίζει ο Ιωνικός, να κερδίζει, πώς έλεγε ο άλλος, και ο Ολυμπιακός και οι άλλοι. Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, πάμε. Εφημερίδα Δημοκρατία. Κατάντια. Πρόωρη απώλεια ψυχραιμίας από τον Μητσοτάκη. Έβαλε τους γενίτσαρους να χτυπήσουν το Σαμαρά. Το χορό άνοιξε ο Σημειτικός Φλωρίδης, που επί χρόνια ύβριζε τους νεοδημοκράτες. Μάλιστα.
0: Ελεύθερος Τύπος. Πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Έπεσαν οι υπογραφές για τη δημιουργία του ελληνικού θόλου αεράμινας. Και όταν οι σκληροί του Μαδούρο ήρθαν στην Αθήνα, νέες αποκαλύψεις από τον Ιάσονα Πιπίνη, το ταξίδι αεράμινας. Και όταν οι σκληροί

0: πρωτόπιτα κάτι.
1: Δεν θα προλάβουμε τα πρωτοσέλιδα.
0: Έχουμε και Βασίλη Βλαχόπουλο. Ναι. Λοιπόν, μηνύματα κλέφτες. Για να μην μας εξαπατούν οι επιτίδιοι. Ένας αναλυτικός οδηγός για το τι συμβαίνει όταν απαντάμε σε μήνυμα από άγνωστο κινητό, όταν καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Κατά τα άλλα. Πού τα διαβάζει αυτά?
0: Στα νέα. Τι?
1: Δεν το είπες.
0: Α, δεν το είπα. Ναι. Κατά τα άλλα, έρχεται η ασπίδα του Αχιλέα, σφεντόνα με ραντάρ των 300 χιλιόμετρων. Σε 35 μήνες τώρα ορακίζεται πλήρως η ελληνική επικράτεια, ιστορική συμφωνία, τουρκικό ερευνητικό από χθες στην περιοχή νότια του Καστελόριζου. Έτσι. Για τα τουρκικά βέβαια ερευνητικά δεν υπάρχει θόλος και ασπίδα.
1: Καλά. Ακόμα και το γεγονός ότι αντιδρούν με τέτοιο νεκρεβισμό σημαίνει ότι κάποια πράγματα πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση, Νίκο. Η εστία, το κόμμα λέει του ακαθάριστου φύλου. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ζητεί μεσαιοποιία από τους ασφαλισμένους να δηλώσουν άρεν φύλη ή άλλο φύλο για να τους εγκρίνουν τα φάρμακα. Τι λέει ο Υπουργός Υγείας, συμφωνεί? Οι δύο μαμάδες και οι δύο μπαμπάδες στα βιβλία των δημοτικών σχολείων που ανοίγουν προσεχώς, λέει η εφημερίδα Εστία στο πρωτοσέλιδό της.
0: Πρόσεξε, Μπάμπη, θα σε κατηγορήσουν για συντηρητικό.
1: Εγώ τα γράφω στην εστία. Εγώ τα διαβάζω. Εγώ είμαι αγγελιοφόρος. Δεν είμαι ο συντάκτης.
0: Η εφημερίδα των συντακτών. Μπουρίνη αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα. Ντίζελ, φυσικό αέριο και γεωρικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Απειλούν το πακέτο τις διεθνές πληθωριστικές πιέσεις. Στα αγώνα στον ωκεανό τα κυβερνητικά μέτρα με τους κωδικούς στα σούπερ μάρκετ.
1: Η καθημερινή συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ, παραγγελίες 3 δισεκατομμυρίων για την ασπίδα, στο 25% η ελληνική συμμετοχή. Επίσης, δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία, τα ελληνικά ομόλογα άντεξαν τις πιέσεις, τι εκτιμούν οι αγορές. Βουλιάζει από ξένους τουρίστες στο Νότιο Αιγαίο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, 1.268.817 διανυκτερεύσεις ανά χίλιους κατοίκους και μια φωτογραφία από το κατάστημα η Αφή Λαμπρόπουλη.
0: Αδερφή Λαμπρόπουλη.
1: Στη γωνία Σταδίου και Όλου.
0: Το πρώτο μαγαζί των της 66.
1: Το τέλος λέει μιας ιστορίας 113 ετών.
0: Ναι, είναι βέβαια μια υπόθεση σε επεισόδια που εξηφαίνεται εδώ και χρόνια. Η εφημερίδα Κόντρα, πάμε πολύ γρήγορα πλέον, καλπάζει η ακρίβεια, πανηγυρίζει η κυβέρνηση.
1: Ριζοσπάστης, ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τις σχέσεις με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ. Επικίνδυνη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, γράφει ο Ριζοσπάστης.
0: Αυτό μου αρέσει πως έχουν ταυτίσει κάποιες πολιτικές παρατάξεις και κάποια κόμματα και κάποιες έτσι ιδεολογίες έχουν θεσπίσει έναν όρο κράτος δολοφόνο. Έτσι. Δεν το έχω ξαναδεί στην ιστορία αυτό εδώ. Δεν έχει ξαναυποθεί κράτος παύλα δολοφόνος. Political, τα 7 SOS μπροστά στο ράφι.
1: Μανιφέστο, Τσίπρας Ανδρουλάκη στο πρωτοσέλιδο. Λεφτά υπάρχουν, ανοίγει τις πύλες του το κεντροαριστερό φεστιβάλ παροχολογίας και πλειοδοσίας.
0: Και απογευματινή, το πρώτο θέμα της απογευματινής είναι αυτή η απίστευτη δίσωσμη υπόθεση στην Κυψέλη. Το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής, ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία, σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση. Με πάρα πολλά ερωτήματα, όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με πολύ αθλητική κίνηση.

0: Λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, φίλες και φίλοι, εδώ με τον Μπάμπη, για την χθεσινή παράταση ουσιαστικά της αγωνίας. Δεν ήταν μόνο αγώνας ο οποίος έληξε σε παράταση ο χθεσινός κρίσιμος με την εθνική του μπάσκετ. Τα λέγαμε εδώ και με τον Νίκο τον Καραγιώργη. Σήμερα έχουμε τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο.
1: Ο οποίος έχει και μια ειδικότητα στο μπάσκετ.
0: Ναι, όπως και ο Νίκος ο Καραγιώργης. Έχω την αίσθηση, Βασίλη, αυτό που λέγαμε, ότι προσπαθούμε να παρατείνουμε το αναπόφευκτο, το μοιραίο. Διότι έτσι όπως τα έχει καταφέρει η εθνική ομάδα, για να μην πούμε όλο το οικοδόμημα του μπάσκετ, πολύ δύσκολα να πάμε σε αυτό το παγκόσμιο και ίσως χρειαζόμαστε μια αγρανάπαυση και τα καλά χωράφια για να δώσουν ξανά καρπό θέλει λίγο να τα αφήσεις.
1: Σε ευχαριστούμε, Βασίλη, για όσα έχεις προσθέσει στην εκπομπή. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγο έτσι θα πάμε.
0: Πάμε. Βασίλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Να μην κάνουμε μεγάλη εισαγωγή.
2: Όχι, καλά τα είπε ο Νίκος. Είναι δύο φορές μπασκετικές, ή μάλιστα οι άλλοι είναι πολύ πιο μπασκετικοί από εμάς, που κινδυνεύουν με πολύ μεγάλη παράδοση, πολύ μεγάλη ιστορία στο παγκόσμιο μπάσκετ, που κινδυνεύουν να μείνουν εκτός παγκοσμίου κυπέλου. Η μία είμαστε εμείς και η δεύτερη είναι η Λιθουανία. Στη Λιθουανία το μπάσκετ είναι το εθνικό άθλημα. Εντάξει. Η Λιθουανία αυτή τη στιγμή διατρέχει πολύ μεγάλο κίνδυνο να μείνει εκτός παγκοσμίου κυπέλου. Εμείς ευτυχώς παρατείναμε την αγωνία, Νίκο, γιατί αν δεν κερδίζαμε χθες, έστω στην παράταση θα είχαμε αποκλειστεί. Αλλά και πάλι τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί υποψιάζουμε ότι ο κόσμος θέλει να μάθει λίγο με ποιο θα παίξουμε.
0: Αυτό λέω, μήπως τρέφουμε αυταπάτες, γι' αυτό το είπα. Και μάλιστα...
2: Όχι, δεν τρέχουμε αυταπάτες. Δεν τρέχουμε αυταπάτες.
1: Εξαντλούμε όλα τα περιθώρια και τις επιλογές.
2: Τώρα σε αυτό που θα πω μπορεί κάποιος έτσι να γελάσει πονηρά, αλλά η Ουκρανία και η Πορτογαλία στα παράθυρα τα δύο τα επόμενα δεν θα είναι οι ίδιες ομάδες, γιατί πολύ απλά δεν θα παίξουν οι παίκτες από το NBA. Δηλαδή η Ουκρανία μένει πρώτη στον όμιλό μας με 6 νίκες, αλλά δεν θα παίζει ο Μιχαγιούκ στα επόμενα παράθυρα. Για την Πορτογαλία που έκανε τις εκπλήξεις στα τελευταία δύο παράθυρα, άσχετα που βοηθήθηκε χθες, δεν θα παίζει ο Κετά, γιατί θα παίζει στο NBA. Εμείς έχουμε να παίξουμε με τη Γεωργία μέσα έξω, με την Ισπανία έχουμε να παίξουμε έξω,
1: εκτός.
2: Με την Ουκρανία μέσα και όπως βλέπω το πρόγραμμα όλα θα κριθούν 31 του Μάρτη, Γεωργία Ελλάδα.
1: Το Μάρτιο θα είμαστε καλά.
0: Μια στιγμή Βασίλη, εάν, ναι. Γιατί εγώ το βλέπω πολύ δύσκολο, εάν χάσουμε στην Ισπανία, με δύο μάτς στην Γεωργία μέσα έξω.
2: Αν μετά νικήσουμε τη Γεωργία και την Ουκρανία, θα κάνουμε το 3 στα 4. Προφανώς θα χρειαστούμε ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων, αλλά θα έχουμε πάρει την ισοβαθμία με την Ουκρανία. Εγώ θεωρώ ότι με τη Γεωργία, συγγνώμη. Εγώ θεωρώ ότι με την Ουκρανία, η Ουκρανία δεν θα κάνει περισσότερες από μία νίκες. Εγώ έχω την αίσθηση, εντάξει, ότι με τρεις νίκες εμείς θα περάσουμε.
0: Μάλιστα. Χθες λίγο ξέσπασε ο Βασίλης ο Σπανούλης μετά τις δηλώσεις.
2: Και ο Μήτογλου.
0: Για πες μας.
2: Ότι δεν γίνεται να μπαίνουν τα οπαδικά στην εθνική ομάδα. Κανείς δεν είπε ψέματα από τους δύο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν ισχύει μόνο στο ποδόσφαιρο. Μόνο στο μπάσκετ, ισχύει και στο ποδόσφαιρο. Γιατί τα οπαδικά μπαίνουν πάνω από την εθνική ομάδα. Πολλές φορές η κριτική εξαρτάται από το ποιος είναι ομοσπονδιακός τεχνικός, από το ποιος είναι ο πρόεδρος της ομοσπονδίας. Γι' αυτό βλέπουμε.
0: Και αυτό, αλλά...
1: καμιά φορά και οι επιλογές των παικτών όμως έχουν να κάνουν. Έλα, από ποια ομάδα προέρχονται.
0: Όχι. Όταν
1: και δεν μιλάω τόσο για τον μπάσκετ, μιλώ κυρίως για το ποδόσφαιρο.
0: Όταν το κάθε οπαδικό καφενείο έχει κάνει δική του ιστοσελίδα ή δικό του ραδιόφωνο και γίνονται και λέγονται κάθε μέρα, όλη μέρα διάφορα, έτσι, υβριστικά εμπολής.
2: Νίκο,
0: το κλίμα είναι πολύ τοξικό.
2: Για το μπάσκετ δεν ισχύει αυτό.
0: Για όλα.
2: Αλλά για το ποδόσφαιρο, αυτό που λέει ο Μπάμπης έχει απόλυτο δίκιο. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι κάποτε γινόντουσαν επιλογές με βάση τους ατζέντιδες.
0: Μα το ξέρουμε αυτά, τα ξέρουμε.
2: Εντάξει.
1: Μα εγώ θα πω τώρα, θα πω ότι ο αρχηγός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου δεν έχει κλείσει σε ομάδα. Ο Μπακασέτας.
2: Ναι.
0: Καλά, αυτό
1: δεν έχει κλείσει
0: να...
1: ομάδα.
0: Αυτό μπορεί να το πει και για διεθνεί του μπάσκετ.
2: Δεν νομίζω ότι επί Γιωβάνοβιτς ισχύει αυτό το πράγμα. Μπάμπη, ίσχυε παλιότερα. Συμφωνώ σαν το που λες παλιότερα. Γιατί και εμένα μου κάνει εντύπωση. Όπως επίσης παλιότερα ακούγαμε και το έλα σε εμάς και θα παίξει στην εθνική νέων ελπίδων, μετά θα σε βάλουμε στον ανδρών κτλ. Το ποδόσφαιρο. Τα έχουμε ακούσει αυτά τα πράγματα. Αλλά στην εθνική μπάσκετ δεν ισχύει αυτό. Στην εθνική μπάσκετ η κριτική έχει να κάνει τώρα, παραδείγματος χάρη, βλέπεις ότι τα μέσα τα οποία επί Βασιλακόπουλου τα βλέπαν όλα υπέροχα, τώρα περνάνε γενναίες 14 την Ομοσπονδία, και τα μέσα που σήμερα στηρίζουν την Ομοσπονδία, τον Βασιλακόπουλο τον είχαν περάσει γενναίες 14.
0: Ναι.
2: Γιατί πολύ απλά κρύβεται οπαδική χρειά.
0: Απλά κλείνοντας το κεφάλαιο εθνική, να θυμίσουμε ότι σήμερα, όπως λέγαμε με τον Μπάμπη νωρίτερα, κλείνουν και 20 χρόνια από τον μεγαλύτερο θρίαμβο ίσως στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.
2: Και
0: δυστυχώς οι συγκρίσεις είναι τραγικές του τότε με το σήμερα, και μάλιστα τότε μια ομάδα και με Ελληνόπουλα 100% και παραγωγή του ελληνικού μπάσκετ 100% με τον Παναγιώτη Γιαννάκη στον πάγκο της ομάδας.
2: Ναι, τότε δεν είχαμε Ντόρσεϊ, εντάξει, τότε, γιατί ο Ντόρσεϊ είναι μεγάλος στην Αμερική ο άνθρωπος. Βέβαια, ευτυχώς που έχουμε τον Ντόρσεϊ. Βέβαια και το μπάσκετ έχει αλλάξει, εντάξει, μην λέμε για μας.
0: Η παγκοσμιοποίηση έχει χτυπήσει και αυτό.
2: Τώρα ας ρίξουμε μια ματιά στην Εθνική Γερμανία.
1: Ναι, εντάξει,
2: μην λέμε για μας. Ας ρίξουμε μια ματιά στην Εθνική Ισπανία, η οποία έχει και τους Κοτονού. Γιατί ο κόσμος εύκολα το λέει αυτό πράγμα, αλλά δεν βλέπει τι γίνεται και σε άλλες χώρες.
0: Εμείς δεν κάναμε τις καλές επιλογές, μην ξαναπάμε τώρα στο ίδιο τροπάριο. Εδώ πέρα ένα παιδί καραπροϊόν του ελληνικού μπάσκετ και περισσότερο Έλληνας, όπως ο Βεζέκοφ, με ατυχείς κινήσεις, έτσι θα είχαμε κλείσει για άλλα 10 χρόνια.
2: Δεν ήθελε ο Βεζέκοφ. Η αλήθεια δεν είναι αυτή, όχι.
0: Δεν ξέρω.
2: Και ο Βασιλακόπουλος.
0: Μάλλον κάποιοι τον κάναν ίσως να μην θέλει.
2: Όχι, δεν ήθελε. Επειδή ήταν πιτσιρικάς και επειδή έτυχε να έχουμε καθημερινή αναστροφή με τον Σάσα, ο Σάσα στη Βουλγαρία θα πέσει.
0: Τέλος πάντων.
2: Επειδή το ξέρω το θέμα αυτό.
0: Το σέβομαι, λοιπόν, Βασίλη, πάμε σε άλλα θέματα.
2: Λοιπόν, σε άλλα θέματα τώρα. Χθες ο Παναθηναϊκός νίξε τον Λεπαδιακό με 0-2 στη δική του πρεμιέρα, γιατί υπενθυμίζω δεν έπαιξε με την Κηφισιά στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, είχε ζητήσει αναβολή, με τον Τέρσης να εξελίσσεται σε καταλυτικό παράγοντα για τους πράσινους. Μεσογειακοί αγώνες, ασημένιο μετάλλιο για την ομάδα Hardball ιτήθηκε στον τελικό των ανδρών με 31-29 από την Αίγυπτο. Ασημένιο για την γυναικεία ομάδα στην Σταυροδρομία 4x100 Ιωσήφιδου, Πανουδάκη, Τσουκαλά και Μανουηλίδου στη Σταυροδρομία. Επίσης είχαμε τον Τσιτσιπά, ο οποίος προκρίθηκε στο 64 του US Open, νίκησε τον Arthur Fish, νούμερο 21 της παγκόσμιας κατάταξης, και θα αντιμετωπίσει τώρα τον Lloyd Harris, νούμερο 175 της κατάταξης, άρα έχει την ευκαιρία να πάει στους 32. Είχαμε την απόφαση του Μέση να σταματήσει από την Εθνική Αργεντινής. Φεύγει ο τεράστιος Μέση με 125 γκολ και 68 assists με το εθνόσημο στο στήθος. Mm-hmm. Από τα χθεσινά του μουντομπάσκετ, η Τουρκία με κορυφαίο τον Οσμάν έχει προκριθεί στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Η Σερβία έχει 6 νίκες, 5 Ιταλία, στις 4 η Λιθουανία, που σας είπα.
0: Υπάρχει ανησυχία για τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος τραυματίστηκε.
2: Είναι καλύτερα, δεν είναι.
0: Μάλιστα. Κάποιο διάστημα μάλλον.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Βασίλη, να ακούσουμε όλοι μαζί το τραγούδι που υποσχεθήκαμε στους φίλους μας.
2: Αφού το
0: κλείνοντας. Έτσι, λοιπόν, είναι ένα τραγούδι έτσι της γενιάς. Να βάλουμε και τη δική σου μέσα.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά, παιδιά, καλημέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Εμείς να χαιρετήσουμε τους φίλους που μας ακούσανε και σήμερα.
0: Και ας ψάξουμε να βρούμε τα πατήματά μας και μέσα στην πόλη. Έτσι.
1: Okay.
0: Όπως λέει το τραγούδι. Λοιπόν. Καλό Σεπτέμβρη.
1: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ισχυρή ανωδική κίνηση κατέγραψε η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χθες, τελευταία ημέρα του Αυγούστου, με την τιμή να εκτινάσεται στα 171,24 ευρώ τη μεγαβατόρα, σημειώνοντας άνοδο 37,70% μέσα σε μία ημέρα. Η ανωδική τάση συνεχίζεται και σήμερα, καθώς η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 174,68 ευρώ τη μεγαβατόρα, αυξημένη κατά 2,01%. Υπάρχουν φόβοι ότι η εξέλιξη αυτή θα δημιουργήσει νέα δεδομένα για τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι προμηθευτές σήμερα θα ανακοινώσουν τις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για το μήνα Σεπτέμβριο. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί σήμερα με επικεφαλής πετρελαϊκών εταιριών, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος επιδιώκει να περιορίσει την άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Την ίδια ώρα, όμως, νέα ένταση προκαλείται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα, απειλεί η Τεχεράνη. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, σημαντικό σταθμό στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ χαρακτήρισε ο Μπένζαμιν Νετανιάχου τη συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα που υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μίλησε για μία από τις πλέον σημαντικές αμυντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα του. Όπως ανέφερε, η νέα συνεργασία αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής προσέγγισης που έχει διαμορφωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο εδώ και περίπου μία δεκαετία με τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου. Η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος που προβλέπει πλήρη αντιεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2029. Στο Δουβλίνο μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα συζητηθούν οι εξελίξεις στο Ουκρανικό, η στρατηγική ασφάλεια της Ένωσης και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στο κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα, στο Δήμο Βόλβης. Η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία χθες, λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό υπήκο Ινδίας. Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του θανάτου. Στο μεταξύ, τα προγραμματισμένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη φέρνουν αντιδράσεις από κατοίκους, επισκέπτες και τοπικές συλλογικότητες, οι οποίοι οργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στις 4 το απόγευμα, στη δεύτερη προβλήτα του λιμανιού της Καμαριώτισσας. Η κινητοποίηση κατά των δύο διοργανώσεων που έχουν ανακοινωθεί για τα διαστήματα 3 με 6 Σεπτεμβρίου και 10 με 13 του μήνα, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης έχει λάβει κατηγορηματική απόφαση να μην χορηγήσει άδεια διεξαγωγής. Οι διοργανωτές του καλέσματος τονίζουν ότι οι θεσμικές αποφάσεις της τοπικής κοινωνίας δεν επιτρέπεται να παρακάμπτονται και ξεκαθαρίζουν πως δεν θα επιτρέψουν την επιβολή τετελεσμένων στο νησί. 2 χρόνια κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο με πολλαπλές μαχαιριές μωρό του το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη να μεταφέρει το κατεψυγμένο βρέφος σε βαλίτσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του βρέφους κατέθεσε μεταξύ άλλων ότι το μωρό ήταν προβληματικό, σατανιασμένο όπως είπε, και ότι έκλαιγε συνεχώς. Φέρεται να υποστήριξε πως το άλλαξαν στο μεευτήριο ή Ιλουμινάτι και τους έδωσαν άλλο. Ιδιαίτερα περίπλοκη και πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα λόγω τόσο των συνθήκων όσο και των ευρημάτων που προκύπτουν, χαρακτήρισε την υπόθεση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ, υπογραμμίζοντας ότι η έρευνα συνεχίζεται και κάθε στοιχείο αξιολογείται με προσοχή. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, όταν 2 μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Drones, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη μπαίνουν στη μάχη για την αποσυμφόρηση των δρόμων της Αττικής. Σε εφαρμογή τίθεται σήμερα το νέο ψηφιακό σύστημα της αστυνομίας. Σε εφαρμογή τίθενται από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου οι νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές που εντάσσονται στο νέο συγκοινωνιακό σχεδιασμό της Καλαμαριάς. Εξαίρεση αποτελεί η λεωφοριακή γραμμή Χ3, σταθμός μετρό Μίκρα, αεροδρόμιο Μακεδονία, η οποία ξεκίνησε την ημέρα έναρξης λειτουργίας του μετρό προς την Καλαμαριά. Από σήμερα ξεκινούν οι ακόλουθες γραμμές: Μ2, 6α, 6Β, 7Τ, 33, 33Α και Β, 39, 39Α, Β και Σ. Τα νέα δρομολόγια όμως προκαλούν αντιδράσεις κατοίκων που όπως υποστηρίζουν εξυπηρετούνται πλέον με δυσκολία. Στη διεθνή επικαιρότητα, 20 έντάρτες σκοτώθηκαν στην Κολομβία στους πρώτους βομβαρδισμούς σε τομείς ελεγχόμενους από ένοπλες οργανώσεις που διατάχθηκαν από την κυβέρνηση του νέου Προέδρου, όπως ανακοίνωσε χθες ο ίδιος ο αρχηγός του κράτους. Υπέκυψε στα τραύματά του ένα από τα δύο θύματα της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε στην πολυσύχναστη Times Square της Νέας Υόρκης, ενώ νεκρή είναι και η 49χρονη δράστης. Το δεύτερο θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Στην πρόγνωσή του καιρού, με 35 μπαίνει ο Σεπτέμβριο σε Μακεδονία και Θράκη. Γενικά αιθρίος είναι σήμερα ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στη Μακεδονία. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι πνέου μεταβλητή, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη είναι επίσης αίθριος ο καιρός, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
2: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
10: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
11: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Ο ΜΕΝ
13: και η ΔΕ.
12: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
13: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
12: Και τα γιατί όχι.

0: 9 και 10 είναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σπάμε και εμείς ρεκόρ. Τι μόνο με την κίνηση θα τα παθαίνουμε αυτά.
0: Ποια κίνηση.
1: Είχε πάρα πολύ κίνηση τώρα το πρωί.
0: Και
1: έχει δηλαδή, εξακολουθεί να έχει. Και στην περιφερειακή, στις δύο κατευθύνσεις, ανατολικά προς τα δυτικά, Εγνατία, Τσιμισκή, τι να λέμε, δηλαδή Μίκη Θεοδωράκη κατεβαίνοντας, εκεί στο Βαρθάλι όλη η περιοχή φαίνεται έτσι να είναι λίγο φορτωμένη, Κωνσταντίνου Καραμαλή τμηματικά, δηλαδή όπου και να το δεις, βλέπουμε ας πούμε στην Καλαμαριά για παράδειγμα, που έχει και το μετρό τώρα. Θα μου πεις από σήμερα ξεκινάει και ο νέος συγκοινωνιακός χάρτης. Θα το δούμε αναλυτικά το ρεπορτάζ.
0: Ναι, προφανώς.
1: Πάντως παράπονα υπάρχουν.
0: Γιατί υπάρχουν παράπονα.
1: Γιατί κάποια περιοχή, ας πούμε, η παραλιακή μένει ακάλυπτη, σου λέει. Κατάλαβες. Δεν ξέρω με το μετρό τι γίνεται. Πάντως τώρα που μπήκα στη σελίδα λέει ότι είναι κανονική λειτουργία. Κανονικά δηλαδή σε όλο το μήκος της γραμμής, γιατί νωρίτερα είχαμε κάποια προβληματάκια.
0: Ολιγόλεπτες καθυστερήσεις. Εντάξει. Τέλος καλό, όλα καλά.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε για τα επόμενα.
1: Για ποια επόμενα θέλεις να πάμε?
0: Για τα επόμενα δρομολόγια.
1: Για
0: την επέκταση του μετρό στα βορειοδυτικά.
1: Ξέρεις που δεν θα γίνουν δρομολόγια. Και το επιβεβαίωσε αυτό και ο κύριος Γιωτίκας. Έχουμε ασχοληθεί πολύ στην εκπομπή με αυτό το θέμα. Έχει να κάνει με τη μεταφορά των μαθητών που βρίσκεται στον αέρα. Χθες δηλαδή συζητήθηκε το θέμα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας. Εμείς θα το δούμε σε λίγο. Γύρω στις 9.30 θα έχουμε μία συζήτηση. Να δούμε από την πλευρά των γονιών πώς το βλέπουν και τι πρόκειται να συμβεί, γιατί μάλλον προσανατολίζονται σε κάτι κινητοποιήσεις, δεν θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο με το που θα ανοίξουν.
0: Οι γονείς τι να σου πούν, ειλικρινά.
1: Ναι.
0: Τι να σου πούν, που είναι στη μέση ακριβώς και είναι στην πιο δύσκολη θέση από όλους.
1: Γιατί να πούμε ότι σε όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν υπάρχει πρόβλημα, μόνο στη Θεσσαλονίκη το έχουμε αυτό.
0: Σε όλη τη χώρα δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Μόνο στη Θεσσαλονίκη το βλέπουμε.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι,
0: το βλέπουμε αυτό στη Θεσσαλονίκη, γιατί εγώ θα επιμείνω, κάποιοι δεν είναι διατεθειμένοι να ρίξουν νερό στο κρασί τους.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι τα παιδιά είναι τώρα στη μέση, σε λίγες μέρες ξεκινούν τα σχολεία και αν δεν μπορούν να πάνε οι μισοί μαθητές, δεν είναι σωστό, με συγχωρείς, να προχωρήσει η μισή τάξη, με τους μισούς μαθητές δηλαδή. Θα το δούμε αυτό, θα δούμε τι πρόκειται να συμβεί. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν άκουσες, εκεί στην Ασπροβάλτα λέει στο κάμπινγκ βρέθηκε, εντοπίστηκε χθες και ένας Ινδός, έχει χάσει τη ζωή του μέσα στο κάμπινγκ, τον εντόπισε η ιδιοκτήτρια.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί είχαμε και συλλήψεις για ναρκωτικές ουσίες, είχαμε και συλλήψεις για ηχορύπανση. Αυτό το θέμα τώρα έχει μεταφερθεί και στη Σαμοθράκη το ζήτημα. Δεν έχει πάει εκεί το πάρθι το συγκεκριμένο η διοργάνωση, αλλά πρόκειται να πάει. Το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης αποφάσισε να μην δώσει άδεια. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, επειδή ακριβώς έχουν βρει χώρο ιδιώτη, δεν ξέρουμε αν θα το κάνουν και με ποια διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, αύριο στην Καμαριώτισσα στο λιμάνι της Σαμοθράκης θα υπάρχει και μια κινητοποίηση από τους κατοίκους. Είναι ένα ζήτημα. Πάντως εμείς εδώ στο σταθμό είχαμε δεχτεί καταγγελίες από τον κόσμο που είχε ενοχληθεί από περίοικους για το πάρτι της Ασπροβάλτας, δηλαδή αυτό το φεστιβάλ, γιατί πραγματικά δεν σταματούσε η μουσική, όλο το 24ωρο έπαιζε αυτό που λέμε σε πολύ υψηλά
0: δεσιμπέλ. Ναι, ναι. Επίσης μαθαίνω ότι έχει διακοπή ρεύματος στο οικοδομικό τετράγωνο που είναι εκεί στο κέντρο, τέλος πάντων, στο κέντρο, στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα.
1: Ναι, προγραμματισμένο.
0: Σε εκείνη την περιοχή, τέλος πάντων.
1: Mm-hmm. Θα δούμε πολλά θέματα και σήμερα στην εκπομπή, γιατί όπως είπαμε θα ασχοληθούμε με τις μεταφορές σχολικές. Θα δούμε και με τις αγροτικές κινητοποίησεις τι γίνεται, γιατί οι αγρότες προσανατολίζονται σε συλλαλητήριο στη διάρκεια των εγγενείων της έκθεσης.
0: Χθες ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς, που τον είχαμε στην εκπομπή μετά τις ειδήσεις, μας είπε ότι 30 Νοεμβρίου θα πληρωθούν όλοι κανονικά. Οπότε βιάζονται κάποιοι από τους αγρότες να προεξοφλούν, λέει ο Υπουργός, ότι δεν θα πληρωθούν στις 30 Νοεμβρίου.
1: Θα το δούμε και αυτό. Επίσης είχαμε και μία άλλη σύλληψη ενός 24χρονου από την Ουγγαρία για αυτό που έγινε στην παραλία. Δεν ξέρω αν είδες πλάνα. Αυτά τα super car, υπήρχε διοργάνωση, ένα event δηλαδή με ακριβά πολυτελή σπόρα αυτοκίνητα στο πλακόστρο της παραλίας. Κάποιος φέρεται να έκανε και επικίνδυνους ελιγμούς. Είχαμε λοιπόν μια σύλληψη, για να μην λέτε συνέχεια τι κάνουν, γιατί το ένα και τι το άλλο. Γιατί η άδεια από ό,τι μας είπαν από το Δήμο δόθηκε για τη διοργάνωση, για να πάνε να βάλουν τα αυτοκίνητα επάνω, σαν ξέρετε, μια μορφή ας πούμε έκθεσης, να περνάει ο κόσμος, να τα θαυμάζει, να τα βλέπει. Όχι για να γίνεται όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή να γίνει πίστα για ράλι. Η νέα παραλία δεν ενδείκνυται
0: και επικίνδυνο.
1: Για αυτό το σκοπό. Και επικίνδυνο.
0: Είναι και επικίνδυνο. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είχαμε και εξελίξει αυτή την μακάβρια υπόθεση στη Κυψέλη με το νεκρό βρέφος. Να σου πω την αλήθεια, Χρήστο, να μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Ακόμη δεν έχουν βγάλει άκρη και οι ίδιες αρχές. Τι σχέση έχουν όλοι αυτοί που εντοπίστηκαν μέσα στο διαμέρισμα του Airbnb μεταξύ τους? Δηλαδή, ο πατέρας που φέρεται αυτός να έχει σκοτώσει, γιατί βρέθηκε μαχαιρωμένο το νεκρό βρέφος. Η μητέρα, τα τρία παιδιά, η μία 15χρονη έγκυος, με τα παιδιά τα ανήλικα 9-12 χρονών με σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα και 15χρονη. Δηλαδή μια πολύ περίεργη υπόθεση. Ο 26χρονος από το Αφγανιστάν, ο οποίος εμπλέκεται σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά είχαν νοσηλευτεί στο παιδόν και πήγε ο πατέρας, τα άρπαξε. Και τι κάνανε οι αρχές? Δηλαδή το νοσοκομείο ειδοποίησε την αστυνομία. Η αστυνομία έκανε έλεγχο να εντοπίσει πού είναι αυτά τα παιδιά. Γιατί δεν έγινε πριν από μια εβδομάδα, πριν από ένα χρόνο έγινε. Θα είχαν σωθεί ενδεχομένως.
0: Το σπίτι είχε νοικιαστεί με πλαστή ταυτότητα, όπως λέει ο ιδιοκτήτης. Έναν μήνα περίπου έμειναν στο διαμέρισμα. Είχαν κάνει κράτηση για δύο άτομα. Μετά βγήκε από ένα δωμάτιο ένα παιδάκι 9 ετών που δεν έμοιαζε, λέει ο ιδιοκτήτης, καθόλου στους υπόλοιπους.
1: Όχι, φαίνεται ότι είναι αφρικανική καταγωγή. Και τους κλείδωσε μέσα. Ναι.
0: Και τους κλείδωσε μέσα ο ιδιοκτήτης.
1: Ναι.
0: Ενημέρωση.
1: Και μπράβο στον
0: αρχές,
1: ιδιοκτήτη, γιατί όπως είδαμε στην περίπτωση δηλαδή, που πήγε και τα άρπαξε τα παιδιά από το νοσοκομείο, εκεί κάτι πήγε λάθος και πρέπει να γίνει έρευνα, γιατί πραγματικά κάτι δεν πήγε καλά.
0: Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια, αλλά και ήταν πραγματικά ανατριχιαστικά τα όσα είπε εντός εκτός εισαγωγικών ο πατέρας, αν θέλεις, που έλεγε ότι το παιδί ήταν, λέει, σατανισμένο.
1: Καλά τώρα.
0: Ναι. Κοιμότανε μία ώρα, 23 ώρες λεξίμιο και έκλειγε. Μου δώσανε λάθος μωρό, μου το άλλαξε, λέει, στο μευτήριο η Ιλουμινάτη.
1: Ναι, ναι. Καλά, τώρα αυτά μπορεί να τα λέει κιόλας για να θεωρήσουν ότι έχει το καταλόγιστο, να πέσει και λίγο πιο μαλακά κτλ. Πάντως βρέθηκαν και υπολογιστές και ναι, μπορεί να δείχνει όλο αυτό και κάτι άλλο. Ένα κύκλωμα δηλαδή παραπάνω από αυτό που μπορούμε έτσι να φανταστούμε.
0: Έχουμε και την ασπίδα του Αχιλλέα από χθες που έχει υπογραφεί η σχετική συμφωνία, η οποία θωρακίζει τον ελληνικό εναέριο χώρο και είναι, αν θέλεις, μια επιτυχία για τη χώρα μας, η οποία δείχνει πως όταν θέλει μπορεί πραγματικά να βάλει τους κανόνες στα θέματα της άμυνας. Έχουμε και τρεις νεκρούς σε τροχείο στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Αθήνα το ξημέρωμα, μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο μηχανών. Ενώ στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, για την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών, ένας στους πέντε κωδικούς έχει διψήφια μείωση στις συστημές.
1: Λοιπόν, και να μην ξεχάσουμε να ευχηθούμε, σήμερα είναι μεγάλη γιορτή, είναι το 40 Παρθένων, εδώ γιορτάζει μας η Ασπασία μας, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά,
1: χρόνια πολλά όμως σε όλες που γιορτάζουν, σήμερα είναι πραγματικά μεγάλη
0: και
1: γιορτή.
0: Και η Αθηνά γιορτάζει.
1: Αδαμαντία, Αθηνά, Κλεονίκη, Πινελόπη, Χαρίκλια, Ισμήνη, όλα τα ωραία ονόματα σήμερα γιορτάζουν, είναι μαζεμένα λοιπόν. Χρόνια πολλά σε όλες, να είστε γερές και ευτυχισμένες. Νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα έτσι να πάρουμε την πρώτη μουσική ανάσα, Χρήστο, για να προχωρήσουμε με τις συνδέσεις.
0: Ναι, πάμε να δώσουμε τραγούδι στον κόσμο, Σοφία, να ικανοποιηθεί και η Εύη που μας ακούει στο Κιλκής.
1: Σοφία Σακαλή ρυθμίζει τον ήχο, Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας.

0: Σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα και καλό φθινόπωρο να ευχηθούμε. Είδες, παραλείψαμε τα βασικά, Χριστό.
1: Δεν ήθελα να πω το καλό φθινόπωρο. Δεν ήθελα να βάλω καν στο στόμα μου τη λέξη φθινόπωρο.
0: Και με αυτόν τον καιρό ακόμη δεν λέγεται, αλλά εν πάση περιπτώσει να για το τυπικό. Πάντως, από 1η Σεπτεμβρίου γνωρίζαμε ότι θα τεθεί σε εφαρμογή ο νέος κοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς. Από εκεί και πέρα, επειδή χθες είχαμε και την συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος, ο κύριος Αγγελούδης, εδώ της Θεσσαλονίκης, είπε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα και για τα έργα. Τώρα, εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε για τα πάρκινγκ. Λέει ότι έχει προτείνει ο Δήμος υπόγεια πάρκινγκ σε δημόσιους χώρους, κάτω από πάρκα κτλ. Αλλά αυτό το θέμα έχει κολλήσει, λέει, στις δασικές υπηρεσίες. Είναι ένα ζήτημα γιατί να δούμε λίγο και την καθημερινότητα του πολίτη. Έτσι. Σοφία Πακαλίδου είναι μαζί μας. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό φθινόπωρο.
1: Όχι, όχι και εσύ. Μη.
0: Αυτό ήταν, ξέρεις, σαν βέλος ήρθε εδώ στο στούντιο.
2: Μα γι' αυτό το
0: κατευθείαν στην καρδιά.
1: Κατευθείαν, ναι.
0: Για πες μας, Σοφία, τι αλλάζει από σήμερα.
2: Είναι ωραία εποχή για νέα ξεκινήματα.
0: Ναι, αλλά είναι και εποχή που τελειώνει το καλοκαίρι, κατάλαβες.
2: Ημερολογιακά, ναι, γιατί έτσι. Μετρολογικά δεν τελειώνει.
1: Όπως και λέει και μια ψυχή, το καλοκαίρι το κουβαλάμε μέσα μας.
2: Έτσι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Ακόμη, βέβαια, για να κουβαλάμε το καλοκαίρι μέσα μας, θα πρέπει να έχουμε και αυτή την ανέμελη και χαρούμενη διάθεση που θέλουμε να έχουμε όλοι μας, τουλάχιστον στην περίοδο των διακοπών. Δεν ξέρω αν ήταν πολύ ανέμελη η ζωή σήμερα για τους ανθρώπους που κινούνται πέριξ της Καλαμαριάς, όχι γιατί θα είχαν απαραίτητα κάποιο πρόβλημα, αλλά θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες του νέου συγκοινωνιακού χάρτη που αφορά στην περιοχή της Καλαμαριάς. Να δώσουμε τα στοιχεία της νέας πραγματικότητας που βιώνεται σήμερα για τους ανθρώπους στην ευρύτερη περιοχή, καθότι με ένα σκεπτικό τροποποίησης διαδρομών λεωφορειακών γραμμών, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες συνδέσεις και ενισχυθεί ο ρόλος των σταθμών του μετρό στην Ελβετία και της Μίκρας, ως κόμβους πάντα μεταεπιβίβασης, θα πρέπει να πούμε ότι με αυτό το σκεπτικό σχεδιάστηκε και ο νέος συγκοινωνιακός χάρτης για την Καλαμαριά. Να πούμε τώρα ότι η μεγαλύτερη μεταβολή αφορά στη γραμμή 6, τη γνωστή Καλαμαριά Βενιζέλου, η οποία δεν κατευθύνεται πια από το πρωί στο κέντρο της πόλης, δεν σταθμεύει, δεν ξεκινάει από την πλατεία Ελευθερίας που γνώριζαν όλοι, και δεν διέρχεται αυτή την περιοχή για να φτάσει μέχρι και την Καλαμαριά. Θα είναι πια κυκλική, θα τα πούμε τώρα αυτά αναλυτικά, χωρίς να πούμε σε πολλές λεπτομέρειες. Πρέπει να πούμε ότι, να πούμε καταρχάς τι διατηρούνται. Κάποιες γραμμές οι οποίες διέρχονται με κάποιο τρόπο από την Καλαμαριά. Οι 2 κάπα που είναι από το ΙΚΕΑ μέχρι το ΚΤΕΛ μέσω της Εγνατίας. Οι 3 κάπα από το ΙΚΕΑ μέχρι τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Επίσης, η Χ1 που αφορά στο δρομολόγιο ΚΤΕΛ αεροδρόμιο, η 4 Καλαμαριά Χαριλάου και η 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου. Ιδιαίτερα να πούμε για τη γραμμή 5, η διατήρηση της κρίθηκε απαραίτητη, καθώς εξυπηρετεί περιοχές που δεν καλύπτονται από το μετρό, και αυτό νομίζω είναι πασιφανές αν κάποιος δει που έχει σχεδιαστεί, που έχουν σχεδιαστεί οι σταθμοί του μετρό στην Καλαμαριά, στην καρδιά της περιοχής. Το 5 συνήθως καλύπτει τη διέλευση από τη Νέα Κρίνη και από περιοχές που δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Κάτι το οποίο μπορεί να τους βοηθήσει, θα πρέπει να πατήσουν δηλαδή αρκετά για να βρεθούν σε μια στάση του μετρό. Μικρές τροποποίησεις προβλέπονται στις γραμμές 33, Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου και 39 και Φυσιά Δικαστήρια, αλλά σε τμήματα των διαδρομών που βρίσκονται εκτός των ορίων του Δήμου Καλαμαριάς. Δηλαδή, αν κάποιος μπει στο 33 και στο 39, θα δουν ότι αυτά πια εξυπηρετούν περισσότερο και τις οδούς Δελφών αλλά και λεωφόρο Στρατού, με στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού που βρίσκεται σε αυτές τις περιοχές. Η γραμμή 39 τροποποιείται αντίστοιχα με τη διαδρομή μετάβαση μέσω της Βασιλής Σόλγας, ενώ η επιστροφή πραγματοποιείται μέσω τηλεοφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, Γεωργίου Παπανδρέου και Μοσχονησίων. Τώρα, η μεγαλύτερη αλλαγή, όπως είπαμε και πριν, αφορά στη γραμμή 6, Καλαμαριά Βενιζέλου μέχρι Πρότινος. Τώρα είναι Καλαμαριά, είναι μια κυκλική γραμμή 2 κατευθύνσεων, η 6α και 6β. Οι 2 διαδρομές τώρα κινούνται αντίθετα, συνδέοντας τους 2 τερματικούς σταθμούς του μετρό στην Ελβετία και στη Μίκρα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας κυκλικός άξονας που διατρέχει την Καλαμαριά και εξυπηρετεί παράλληλα και την περιοχή της Κηφισιάς. η 6α τώρα θα κινείται ήδη από το σταθμό Νέας Λεβετίας προς την Καλαμαριά και τη Μίκρα, ενώ η 6β ακολουθεί την αντίστροφη κατεύθυνση μέσω Κηφισιάς. Δεν αναφέρομαι σε στάσεις για να μην μπερδευτεί ο κόσμος, η αλήθεια είναι. Νομίζω όποιοι ανατρέξουν με μια μικρή αναζήτηση θα δούμε και ποιες είναι οι στάσεις. Mm-hmm. Θα να πούμε ότι η διαδρομή της νέας κυκλικής γραμμής ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τη διαδρομή της υφιστάμενης 6 μέσα στην Καλαμαριά, ενώ δίνουν στους επιβάτες τη δυνατότητα να επιλέγουν την κατεύθυνση που το εξυπηρετεί καλύτερα. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί τα δρομολόγια και η συχνότητα της γραμμής να είναι μεταξύ 15 και 20 λεπτών. Αν κάποιος χρησιμοποιήσει έξυπνα αυτές τις δύο κατευθύνσεις, η συχνότητα αυτή γίνεται πολύ μικρότερη για να κινηθεί εντός της Καλαμαριάς ή να μεταφερθεί σε ένα σταθμό, σταθμό του μετρό. Ωστόσο, να πούμε ότι αλλαγή προβλέπεται και στη γραμμή 7, μια πολυσύχναστη, η αλήθεια είναι, γραμμή, με την επωνυμία μέχρι πρότινος Πανεπιστήμιο Άγιος Ιωάννης. Αυτή έγινε πια 7 ΤΑΦ τοπικό Καλαμαριάς, το οποίο καλύπτει τις εσωτερικές μετακινήσεις του Δήμου Καλαμαριάς, συνδέοντας κυρίως τον Άγιο Ιωάννη με το Καραμπορουνάκι μέσω της Οδού Πόντου, και αν το συνδέει μέσω της Οδού Πόντου κατευθύνει καλύτερα τον κόσμο στους σταθμούς του μετρό. Μαρία και Χρήστο, mm-hmm. για να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στο νέο συγκοινωνιακό χάρτη της Καλαμαριάς. Είναι τεράστια η μεταβολή, η αλήθεια είναι, για ανθρώπους που είχαν συνηθίσει να μετακινούνται με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι...
0: Τώρα εδώ, για παράδειγμα, η Σοφία Σακαλή διαμαρτύρεται όση ώρα μιλά, Σοφία.
2: Και άλλοι διαμαρτύρονται.
0: Γιατί είναι, αλλά... να εξυπηρετείται τώρα με το 11, περνούσε από Αγγελάκια και δεν περνάει τώρα.
1: Είναι
0: εδώ
1: θέμα προσαρμογής.
2: Θα πω αυτό, θα συμφωνήσω αυτό το κομμάτι με τον Χρήστο. Από ποια άποψη? Ότι λίγο θα πρέπει να το δοκιμάσουμε, να δούμε αν δουλεύει αυτό το πράγμα αφενός. Βέβαια, θα πρέπει να πω και κάτι άλλο. Ότι όλοι όσοι χρησιμοποιήσουν το λεωφορείο θα πρέπει να πληρώσουν και διπλό εισιτήριο. Έτσι, αν φτάσουν σε σταθμό του μετρό, θα πληρώσουν το εισιτήριο για το λεωφορείο, θα πληρώσουν και το εισιτήριο για το μετρό. Ένα είναι αυτό. Ένα
0: δεύτερο. Βέβαια, γιατί το ενιαίο αρχεί ακόμη. Μέσα στο 2026 τουλάχιστον δεν θα το έχουμε,
2: δεν
0: το ενιαίο.
2: Από τη νέα χρονιά. Το άλλο το κομμάτι που είναι επίσης σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι του ΟΣΕΔ που σχεδίασαν αυτές τις διαδρομές και αυτές τις αλλαγές, μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς πριν από καμιά δεκαριά μέρες, είπαν ότι θα το δούμε πώς θα δουλέψει. Αν εξυπηρετεί, νομίζω ότι χρειάζεται ένας απαιτούμενος χρόνος να δούμε πού υπάρχουν αδυναμίες, μπορεί κάποια πράγματα να αλλάξουν. Αυτά βεβαίως θα τα δούμε στην πορεία και κυρίως με τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμαριάς αυτές τις γραμμές και τις αλλαγές που έχουν αποφασιστεί.
0: Αυτό, Σοφία, να σου πω, εκτός ότι θα μπορούσαν κάποιοι να στείλουν και email με τις δικές τους παρατηρήσεις, κάτοικοι της περιοχής που γνωρίζουν, βέβαια, καλύτερα, να στείλουν στον οργανισμό, από την άλλη φαίνεται και στα εισιτήρια. Δηλαδή, αν το 6 έκοβε συγκεκριμένο αριθμό εισιτήριων και τώρα βλέπεις ότι έχουν μειωθεί κατά πολύ, σημαίνει ότι δεν εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο.
2: Ναι,
0: θα μου
2: πεις,
0: καλύπτονται από το μετρό. Ναι,
2: ναι,
0: καλύπτονται κάποιοι από το μετρό. Αυτοί όμως που δεν καλύπτονται και από το μετρό, τι γίνεται? Δηλαδή, υπάρχει ένα ζήτημα.
2: Υποτίθεται, όταν έγινε η παρουσίαση, παρουσιάστηκε ως λύσεις προκειμένου να καλυφθούν όλοι και να βρεθούν σε μια στάση του μετρό. Αυτή ήταν η φιλοσοφία αυτού του εγχειρήματος. Βεβαίως και η Δήμαρχος τότε είχε αναφερθεί στο θέμα του κόστους της μετακίνησης. Δηλαδή, θα πληρώνουν ενιαίο εισιτήριο πριν την εφαρμογή του ενιαίου εισιτηρίου. Απ' την άλλη, μπορείς λίγο να περπατήσεις λίγο περισσότερο, όπως κάνουν αρκετοί, προκειμένου να βρεθούν σε μια στάση του μετρό της Θεσσαλονίκης και της επέκτασής του προς την Καλαμαριά, και να χρησιμοποιήσεις ένα, ανάλογο βέβαια που βρίσκεσαι, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Για να τα διευκρινίσουμε αυτά, ξαναλέμε, είναι μια περίοδος προσαρμογής, δεν νομίζω να θέλουν 5-10 μέρες για να βγάλουν συμπέρασματα, μάλλον θα πρέπει να λειτουργήσει κανένα μήνα. Έτσι, για να ενημερώνουμε τον κόσμο για το πώς θα λειτουργήσει και αν εξυπηρετεί πραγματικά τον κόσμο πριν παρθούν αποφάσεις για αλλαγές σε αυτό το επίπεδο. Mm-hmm. Τώρα, μιλάμε και για τα πάρκινγκ, έτσι.
0: Να δούμε, ναι, γιατί πραγματικά και αν κάποιος έχει τη διάθεση να πάρει το αυτοκίνητό του, να πάει ως ένα σημείο για να πάρει μετά το μετρό, για να μην κατεβεί ως το κέντρο με το μετρό. Και αυτό πλέον έχει δυσκολέψει πάρα πολύ, είναι ως ακατόρθωτο. Δηλαδή, από 1η Σεπτεμβρίου και μετά, από σήμερα, είδαμε και τη διαφορά. Το διαπιστώσαμε, δηλαδή, που λένε πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε οι δημοσιογράφοι. Ναι. Το καταλάβαμε, Σοφία. Κοίταξε, ότι δεν βρίσκεις πάρκινγκ πλέον σε σταθμούς του μετρό.
2: Αυτό το είδαμε ξεκινώντας από το σταθμό της Μίκρας, που είναι ο τερματικός, που θα μπορούσαν να πάρα πολλοί κάτοικοι της Ανατολικής Θεσσαλονίκης να βρεθούν εκεί. Επειδή δεν υπάρχει θέση στάθμευσης για τα οχήματα, Νομίζω ότι εκεί φαίνεται το μεγάλο πρόβλημα, το έχουν παραδεχθεί άπαντες ούτως ή άλλως. Επίσης, θα δούμε πώς θα γίνει και η διάνοιξη εισόδου πόντου για να μπορέσει να προβλεφθεί ένας τέτοιος χώρος. Θέλει πολλή δουλειά το συγκεκριμένο κομμάτι. Και ψάχνοντας συγκεκριμένα με αφορμή και τις αναφορές χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο του Στέλιου Αγγελούδη σχετικά με το σχέδιο του Δήμου Θεσσαλονίκης για δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης σε ανοιχτούς χώρους μέσα στα όρια του Δήμου και ότι αυτοί σκοντάφουν στις δασικές υπηρεσίες. Να πούμε ότι ο Δήμαρχος, ναι, έχει ζητήσει νομοθετική παρέμβαση ώστε να ξεπεραστούν τα νομικά ζητήματα που έχουν προκύψει, προκειμένου να δοθεί και η σύμφωνη γνώμη που απαιτείται από τη νομοθεσία. Αλλά ψάχνοντας λοιπόν, εντοπίσαμε μια πολύ καλή μελέτη, η οποία είχε παρουσιαστεί σε εκδήλωση εδώ στη Θεσσαλονίκη το 2023. Λίγο πολύ τι άλλοι δημιουργήθηκαν και τέσσερις στάθμες από τότε, αλλά σίγουρα δεν πιάνει τον αριθμό των 16.000 που θα έπρεπε να έχουν δημιουργηθεί προκειμένου να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες που είναι γύρω στις 21.000 θέσεις. Δηλαδή τότε απαιτούνται άλλες 16.000 επιπλέον, μπορεί να έχουν δημιουργηθεί αρκετές που έχουν ανακοινωθεί από το Δήμο, αλλά χρειάζονται πάρα πολλές. Και αυτό το πρόβλημα το είχε αναδείξει ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής του ΑΠΙΘΙΤΑ, ο αναπληρωτής καθηγητής Γιάννης Πολίτης, σε εκδήλωση για το κυκλοφοριακό της πόλης, δίνοντας δεδομένα για το πόσοι διέρχονται κτλ. Δεν ήταν σε λειτουργία τότε το μετρό, ναι, το παραδεχόμαστε. Αλλά από εκείνη την περίοδο και μετά μπορεί να μην είναι 16.000, μπορεί να είναι 6. Σε κάθε περίπτωση δείχνουν το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, στις αναφορές που είχαν γίνει στις αρχές της θητείας του Στέλιου Αγγελούδη, πέρα από τις θέσεις στάθμευσης που έχουν παραδοθεί ήδη στον κόσμο, υπήρχαν και άλλοι 6 χώροι για τη μελέτη και την κατασκευή των υπέργειων και υπόγειων πολυόρφων σταθμών αυτοκινήτων, πάντα με την προϋπόθεση ότι θα υπήρχε και ιδιωτικό ενδιαφέρον, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα διάστημα 4 χρόνων και με πρόσθετες θέσεις στάθμευσης να φτάνουν στους 4.300 βάσει αυτού του σχεδίου. Θα ήταν μια τρομερή ανακούφιση, αλλά όχι μόνο για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Αυτό το κομμάτι νομίζω δεν το έχει δει σοβαρά όλη η Ελλάδα για το πώς θα πρέπει να φτιάχνονται οι πόλεις, να μπαίνουν οι σχεδιασμοί, ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα πολύ σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν για τις θέσεις στάθμευσης, είτε παρέχονται αυτές από τις δημοτικές αρχές, είτε είναι ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης και φυσικά και αλλαγή νοοτροπίας, για να μην πω κουλτούρας, σε σχέση με το τρόπο με το οποίο μετακινούμαστε προς το κέντρο μιας πόλης.
0: Σοφία, είναι ζητήματα πάντως που τα αντιμετωπίζει ο πολίτης, ο δημότης στην καθημερινότητά του και θα τα παρακολουθούμε ούτως ή άλλως. Υπάρχει και μια δυναμική, γιατί όπως είπες και εσύ, άλλοι αριθμοί ήταν απαραίτητοι για θέσεις στάθμευσης στο παρελθόν, άλλοι είναι τώρα. Θα τα παρακολουθούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε καλημέρα. Πολύ, Σοφία. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα. Και καλό από καλό καιρό.
0: Χριστέ μου, γιατί.

0: Πάντως, όσο περνούν οι μέρες και πλησιάζει η μέρα που θα αρχίσουν και τα σχολεία, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα μεγάλο άγχος να δούμε μια αγωνία τι θα γίνει με τα παιδιά που πρέπει να πάνε στο σχολείο, δεν έχουν άλλο τρόπο δηλαδή, με λεωφορείο. Γιατί μέχρι στιγμής, όπως καταλαβαίνουμε, είμαστε στον αέρα σε αυτό το ζήτημα. Ναι. Είναι μαζί μας ο κύριος Φάνης Καρκατζούνης, πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων, Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Θέρμης. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρκατζούνη.
1: Καλημέρα, κύριε Καρκατζούνη.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Πώς είναι οι μαθητές της Θέρμης που αξιοποιούν αυτό το πρόγραμμα σε κανονικές συνθήκες?
2: Οι μαθητές που μεταφέρονται είναι πάνω από 1000, γύρω 1500 που μεταφέρονται με λεωφορεία. Σκεφτείτε ότι αφορά σχεδόν όλα τα σχολεία της δευτεροβάθμιας με δύο εξαιρέσεις, δηλαδή σε όλα τα υπόλοιπα σχολεία της δευτεροβάθμιας υπάρχει μεταφορά και σε κάποια δημοτικά. Είναι μεγάλος όγκος και είμαστε ανήσυχοι πάρα πολύ γονείς. Είμαστε στον αέρα. Παρακολουθούμε το θέμα από κοντά.
0: Η ενημέρωση τελευταία που έχετε, ποια είναι, σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει? Γιατί εμείς είχαμε επικοινωνία τις προηγούμενες ημέρες και με τον κύριο Γιουτίκα και με τον Δήμαρχο Θέρμης, τον κύριο Παπαδόπουλο. Έγιναν κάποιες προσπάθειες από την περιφέρεια, εφόσον ο τρίτος διαγωνισμός δεν έφερε αποτέλεσμα, να βρεθούν άλλοι τρόποι, δηλαδή με ιδιώτες. Απευθύνθηκε μία πρόσκληση προς τους ιδιώτες, σε οδηγούς ταξί, αλλά κυρίως για τα άτομα με αναπηρία και που έχουν και κινητικά προβλήματα. Εσείς τι ενημέρωση έχετε?
2: Καταρχήν να πω ότι μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει φως. Δηλαδή μέχρι και χθες την ενημέρωση που είχαμε και εμείς. Παρά τις προσπάθειες που γίνανε και με διαπραγμάτευση, δηλαδή αφού δεν τελεσφόρησε ο διαγωνισμός. Κοιτάξτε, λίγο, εγώ δεν θέλω να μπω στη διαδικασία τώρα ποιος φταίει περισσότερο και ποιος λιγότερο, αν είναι θέμα της περιφέρειας των λεωφορείων. Το ζήτημα είναι ότι κάτι που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και θεωρούμε απόλυτα λογικό να είναι εξασφαλισμένο από μόνιμα, βρισκόμαστε για άλλη μια φορά προεκπλήξεων. Ξέρετε, εμείς εδώ στη Θέρμη, δεν αφορά μόνο τη Θέρμη βέβαια το φαινόμενο, αφορά όλο το νομό Θεσσαλονίκης, αλλά εδώ είναι έντονο. Το έχουμε ζήσει και παλιότερα χρόνια, και πριν 17 χρόνια, και πριν 15 χρόνια, και πριν 10 χρόνια, και πριν 6 χρόνια. Όχι σε τέτοια μεγάλη έκταση, αλλά ήταν αρκετά τα σχολεία που είχαν θέματα.
1: Είναι όμως μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση, κύριε Καρακατζούλη. Και το θέμα είναι πώς μπορεί να βρεθεί μια μόνιμη.
2: Εντάξει, μπορεί. Λύση. Πρέπει να υπάρχει όμως η βούληση. Η δική μας πρόταση που καταθέσαμε και ως Ένωση αλλά και ως Ομοσπονδία Γονέων, γιατί αφορά, σας είπα, όλη Κεντρική Μακεδονία, είναι ότι αν θέλουμε να λύσουμε μια και καλή το ζήτημα, πρέπει αυτό, αυτή είναι η πρότασή μας. Δηλαδή, η μεταφορά δεν μπορεί να είναι αντικείμενο του πόσο κέρδος θα έχει κάθε φορά ο χι εργολάβος, λεωφορείουχος, εταιρεία κλπ. Λέμε ότι υπάρχει ο τρόπος σε επίπεδο κάθε περιφέρειας να υπάρχει ένας φορέας μεταφορών που θα έχει το δικό του στόλο, τους δικούς του οδηγούς, τους δικούς του συνοδούς και θα καλύπτει σε σταθερή βάση τις ανάγκες μεταφοράς των σχολείων, τις ανάγκες της ξέρων. Μπορούν κάθε χρονιά να υπολογίσουν τα συν και τα πλην. Όμως αυτό, μια τέτοια δυνατότητα, μια τέτοια επιλογή θα έδινε και τη δυνατότητα να καλύψεις και όλες τις εκδρομές των σχολείων. Θυμάστε πριν λίγους μήνες σε αυτό το βήμα συζητούσαμε παραδείγματος χάρη για τα κολυμβητήρια, που λέγαμε ότι το πρόγραμμα κολύμβησης ούτε και αυτό έχει εξασφαλισμένη μεταφορά. Άρα λοιπόν θα έλυνες και μια σειρά τέτοια ζητήματα. Εδώ βλέπετε ότι ούτε το βασικό δεν μπορούμε να λύσουμε.
1: Το θέμα όμως είναι, κύριε Καρκατζούνη, επιτρέψτε μου να πω ότι τα παιδιά γενικά και ιδίως αυτά που έχουν να πάνε και στο σχολείο δεν τα υπολογίζεις με το κεφάλι, για να το πω απλά. Δεν τα υπολογίζεις, δεν τα αντιμετωπίσεις σε ένα αντίτιμο, σε ένα εργολαβικό αντάλλαγμα. Οφείλεις να σεβαστείς και τα παιδιά και τις οικογένειές τους.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο. Και πολύ σωστά το τονίζετε, γιατί αυτό είναι αυτό που κρίνεται. Δηλαδή τώρα σε 10 μέρες από σήμερα, σήμερα μία του μήνα, εγώ είμαι και εκπαιδευτικός, είμαι πρώτη μέρα στο σχολείο, οι γονείς σε 10 μέρες που ανοίγουν τα σχολεία έχουν τον προγραμματισμό τους. Είναι εργαζόμενοι. Πρώτον, δεν υπάρχει ο γονιός που θα μπορεί καθημερινά να μεταφέρει το παιδί του από εκεί προς το σχολείο. Άρα γεννιέται θέμα, πώς το λένε, οικογενειακού προγραμματισμού, γεννιέται θέμα άνησης μεταχείρισης, γιατί υπάρχουν παιδιά που θα πηγαίνουν στο σχολείο γιατί είναι κοντά τους στο σχολείο και παιδιά που δεν θα πηγαίνουν. Υπάρχει θέμα ασφάλειας, γιατί δεν μπορείς τα παιδιά να τα βάζεις ούτε να περπατάνε, ούτε να παίρνουν, ειδικά τα μικρότερα, να βγαίνουν στους δρόμους έτσι. Εμείς ως γονείς δηλώσαμε, είχαμε μία συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα στη Θέρμη, η Σύλλογη Γονέων, η Ένωση και ο Δήμος. Είπαμε ότι αν μέχρι τον αγιασμό δεν βρεθεί λύση, πέρα από τις κινητοποιήσεις που ετοιμάζουμε την επόμενη εβδομάδα, είπαμε μέχρι και Τετάρτη, Πέμπτη περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε. Είμαστε σε επικοινωνία. Δεν θα ανοίξουν τα σχολεία. Δεν θα επιτρέψουμε τα παιδιά μας να αφαιθούν στην τύχη τους. Πώς το λένε. Η πολιτεία έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει τη μεταφορά των παιδιών μας μέχρι και πώς το λένε, στο τελευταίο χωριό, με ιδιαίτερη βαρύτητα και προτεραιότητα στα παιδιά που φοιτούν στα ειδικά σχολεία, γιατί και αυτό είναι ακόμη πιο τραγικό. Ξέρετε ότι τα ειδικά σχολεία, ακόμα και όταν ήταν λυμμένα τα προβλήματα πέρυσι, φτάναν Οκτώβριο και Νοέμβριο και δεν είχαν μεταφορές. Δηλαδή το βιώναμε στο πετσί μας. Θυμάστε πάλι από αυτό το βήμα. Συζητούσαν πέρυσι εκείνο το σχολείο, το ειδικό που μεταφέρθηκε από την Πηλαία στη Θέρμη και άνοιξε πέρυσι μετά τα Χριστούγεννα, και συζητούσαμε αν θα υπάρχει μεταφορά. Άρα λοιπόν είναι όλο στον αέρα.
0: Αυτό όταν που λέτε δεν θα ανοίξουν τα σχολεία, δηλαδή
2: τι αφού,
0: θα κάνετε, δεν θα στείλετε ας πούμε τα παιδιά σας στο σχολείο, θα κάνετε κατάληψη, πώς το σκέφτεστε, είστε σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς?
2: Ναι. Εμείς ετοιμάζουμε νέα συνάντηση των γονιών και θα αποφασίσουμε από εκείνο τι θα κάνουμε, δεν θέλω να προκαταλάβω καμία απόφαση, πάντως υπάρχει οργή και αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε σε τέτοια βήματα. Με ποιο τρόπο θα εκφραστεί θα το μάθετε στην ώρα του. Πάντως δεν θα αφήσουμε έτσι αυτή την κατάσταση. Γιατί πραγματικά δεν μπορεί κανείς, πώς το λένε, να επιτρέψει τη λειτουργία των σχολείων χωρίς να είναι διασφαλισμένη η πρόσβαση των μαθητών σε αυτό.
0: Και σε επίπεδο κινητοποιήσεων θα κάνετε κάποια συγκέντρωση, προγραμματίζετε?
2: Κοιτάξτε, τώρα σε πρώτη φάση έχουμε μια συνάντηση μαζί με τα εκπαιδευτικά σωματεία. Θα είναι εδώ και από την ΟΛΜΕ και από τη ΔΟΕ με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης την Παρασκευή στο κτίριο Ζέντα και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Το Σάββατο θα είμαστε ως γονείς κάτω στην μεγάλη διαδήλωση στις 5 του Σεπτέμβρη για όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν το άνοιγμα των σχολείων, και δεν είναι μόνο οι μεταφορές. Είναι πολύ μεγάλο θέμα μεταφορές. Και σας είπα ότι μέχρι τέλος εβδομάδας, ανάλογα με τις εξελίξεις, το άνοιγμα των σχολείων, και δεν είναι μόνο οι μεταφορές.

0: να έχουν λυθεί στην υπόλοιπη χώρα, όλες οι άλλες περιοχές της πατρίδας μας να έχουν βρει τη χρυσή τομή ή να έχουν, αν θέλετε, το θέλω για να μπορέσουν να καταλήξουν σε μία απόφαση και μόνο εδώ στη Θεσσαλονίκη να δημιουργείται πρόβλημα.
1: Τώρα τι να σας πω, αν
0: εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι κάποιοι προχειρούν να σμπρώξουν την κατάσταση στα άκρα για να βγάλουν το μέγιστο δυνατό κέρδος.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο, κατά τη γνώμη μας. Εγώ τώρα χωρίς να θέλω να κρίνω προθέσεις, εντάξει.
0: Όχι, να τις κρίνουμε τις προθέσεις, κύριε Καρκατζούνη, γιατί και εσείς θα ταλαιπωρηθείτε. Εσείς πρωτίσως θα ταλαιπωρηθείτε.
1: Να σας πω. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν αυτή η διαδικασία, γιατί εδώ βλέπετε ότι η μεταφορά των παιδιών έχει μπει στη ζυγαριά του κέρδους και του κόστους. Και προφανώς αυτοί που έχουν οι ενδιαφερόμενοι, ας πούμε έτσι, ανάδοχοι, προφανώς εδώ πιέζουν για να εξασφαλίσουν το μέγιστο δυνατό. Εντάξει, δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, κατά τη γνώμη μας αυτό έτσι κι αλλιώς.
0: Είναι εκβιασμός, κύριε Καρκατζούνη, όλο αυτό?
1: Οι γονείς έτσι το εισπράττουν. Τώρα, αν είναι ή όχι, αντικειμενικά θα το ζυγίσει, θα το δείξει η πραγματικότητα. Αλλά νομίζω ότι η ιστορία έχει δείξει και από τα προηγούμενα χρόνια ότι αντίστοιχα κολλήματα ξεπερνιόταν όταν εξασφαλίζονταν περισσότερα χρήματα για αυτούς. Άρα, εκ του αποτελέσματος, αυτό είναι.
2: Μάλιστα. Κύριε Καρκατζούνη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Εμείς ευχόμαστε να φτάσουμε στον αγιασμό.
2: Ελπίζουμε να μην χρειαστεί τίποτα από όλα αυτά που μας είπατε.
1: Ακριβώς,
2: να χρειαστεί να γίνει.
1: Εμείς αυτό λέμε, αλλά δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Φάνης Καρκατζούνης, πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Θέρμης.

0: ακούσαμε λίγο παραπάνω από αυτό το τραγούδι, το Wrecking Ball, γιατί είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική αυτή η συνεργασία. Αυτό το τραγούδι είναι της Miley Cyrus. Αλλά η νονά της ήταν η Dolly Parton, η οποία σε μία εμφάνισή της το τραγούδισε πάνω στη σκηνή. Γι' αυτό ακούτε στην εισαγωγή την Dolly Parton και στη συνέχεια μπαίνει η Miley Cyrus που τη γνωρίζει περισσότερο η νεολαία. Χρήστο, γιατί με κοιτάς έτσι?
1: Πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει, θα μιλήσουμε για πολιτισμό. Θα μείνουμε στη Θέρμη όμως. Θα μιλήσουμε για ευχάριστα πράγματα όμως τώρα, γιατί λέγαμε νωρίτερα για τη μεταφορά των μαθητών. Επειδή απόψε και μεθαύριο,

0: έχει δύο σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις στο Φράγμα της Θέρμης. Είναι από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και από το Εθνικό Θέατρο. Και να θυμίσουμε ότι είναι και Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας το 2026 ο Δήμος της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Είναι μαζί μας η κυρία Χρύσα Κλιματσούδα, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παιδείας Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης και Αποσχόλησης της Θέρμης. Καλή σας ημέρα, κυρία Κλιματσούδα.
1: Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα σας.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακούσει για συναυλίες στο Φράγμα της Θέρμης, αλλά για παραστάσεις αυτού του επίπεδου τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον δεν είχαμε έτσι κάτι συγκεκριμένο.
1: Κάναμε μία δοκιμή πέρυσι με την ίδια του Post, πάλι από το Κρατικό Θέατρο, και ήταν επιτυχημένη πολύ η δοκιμή αυτή, οπότε το τολμήσαμε ξανά, έτσι με τις μεγάλες εθνικές θεατρικές σκηνές του Εθνικού Θεάτρου. Και αυτό θέλω να το σημειώσω, γιατί η μοναδική παράσταση που θα δοθεί από το Εθνικό Θέατρο της Σάλκης της θα δοθεί στο Φράγμα την ημέρα την 5η, 3 Σεπτεμβρίου.
0: Α, μεθαύριο είναι σήμερα, το Εθνικό Θέατρο και απόψε είναι το Κρατικό
1: σήμερα
0: Θέατρο.
1: Σήμερα έχουμε το Κρατικό Θέατρο με τη Λυσιστράτη, που ήδη έχει κάνει μια πορεία αρκετά πετυχημένη, καθώς φαίνεται. Μετά από την Επίδαυρο, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, έρχεται σε εμάς. Θα το συνεχίσουμε, να βάλουμε το χώρο του Φράγματος σε τέτοιες εκδηλώσεις, στις μεγάλες θεατρικές παραστάσεις. Θεωρούμε ότι ο χώρος ενδείκνυται και θα το αποδείξουμε. Πέρυσι πήγε πάρα πολύ καλά και γι' αυτό το συνεχίσαμε, με αφορμή βέβαια κάτω από την ομπρέλα της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι πρέπει να υπάρχει ένας τόσο σημαντικός θεσμός για να αγκαλιάσει όλες αυτές τις παραστάσεις, ναι, αυτό το προγραμματισμό.
1: Ακριβώς.
0: Οι ίδιοι νέοι συμμετέχουν όμως σε αυτές τις προτάσεις που
1: έχετε. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι αυτό, ο σκοπός, ο αρχικός σχεδιασμός, γιατί μέσα στο πρόγραμμα που κατατέθηκε στο Υπουργείο και έτσι κατακτήσαμε σε εισαγωγικά τον τίτλο της Εθνικής Πρωτεύουσας, ήταν η δημιουργία αυτού του φεστιβάλ με τη συμμετοχή των νέων. Αυτές τις μέρες ξεκίνησε από τις ημέρες του Ιουλίου με τη συναυλία με τις Κιαδαρέσες, με μία προβολή ταινία στα Αθηνά Τσιγάρα, και τώρα έχουμε το δεύτερο μέρος με τις δύο θεατρικές παραστάσεις, με τη συναυλία των Thrax Punks στις 4 Σεπτεμβρίου, την Παρασκευή δηλαδή, αυτή την εβδομάδα είμαστε full, και μετά ακόμα μία συναυλία με το Βουτσικάκι και την Ελίνα Νικολακοπούλου και τη συμμετοχή της ορχήστρας του Δημοτικού Οδείου, την Κονφόκο. Η συμμετοχή των νέων είναι ότι είναι μέσα στη διοργάνωση όλη αυτή των ημερών αυτών. Είναι από τα θεατρικά τμήματα, είναι εθελοντές που θέλουν να έρθουν, που θέλουν να το βιώσουν από μέσα, από την παραγωγή, ας το πούμε, το στήσιμο όλου του φεστιβάλ. Και για μας αυτή είναι και η επιτυχία, δηλαδή τους νέους δεν μπορούμε να τους βρούμε αποκλειστικά σε ένα σημείο. Πρέπει να τους προσεγγίσουμε στα ενδιαφέροντά τους. Άρα για μας είναι πολύ πετυχημένη η πορεία της Εθνικής Πρωτεύουσας, ακριβώς για αυτό το λόγο. Και κάθε φορά έχουμε και περισσότερα παιδιά που θέλουν να συμμετέχουν. Περνάνε καλά την πρώτη μέρα και θέλουν να συνεχίσουν.
0: Όταν λέτε να συμμετέχουν, δηλαδή ως θεατές ή ως εθελοντές?
1: Όχι, ως εθελοντές συμμετέχουν. Μα είναι μέσα στην... Δηλαδή τώρα έχουμε ραντεβού, ξεκινάμε το στήσιμο του χώρου. Είχαμε ξανά την Κυριακή, θα είναι κοντά στους ηθοποιούς. Δηλαδή θα το ζήσουν αυτό σαν εμπειρία και όχι σαν θεατές απλώς.
0: Α, είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία.
1: Ναι, και αυτή είναι και η επιτυχία που έχουμε. Δεν είναι... Είναι η συνδιοργάνωση μαζί με τα παιδιά, η συνδιαμόρφωση όλου του φεστιβάλ.
0: Είναι και η δημιουργία βασικά, γιατί προκύπτει ένα αποτέλεσμα καλλιτεχνικό και από τα ονόματα που μας είπατε, δηλαδή και από το συναυλιακό πρόγραμμα,
1: είναι
0: από τις Κιαδαρέσες μέχρι τους Thrax Punks, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια δημιουργία πάνω στη σκηνή και διαχέεται έτσι σε όλη την περιοχή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οι Κιαδαρέσες ήταν άκρως πετυχημένα, ήταν 2.000 νέα παιδιά μέχρι 30 χρονών περίπου.
0: Το 90%
1: που ήταν.
0: Βέβαια,
1: εκεί
0: να
1: πέρα.
0: Πούμε ότι οι παραστάσεις τώρα που προτείνεται και η άλκηση του Εθνικού Θεάτρου και η Λυσιστράτη δεν απευθύνονται μόνο στους νέους.
1: Μπορεί όχι. Αγκαλιάζει όλη την κοινότητα. Ναι, όλο
0: αλλά το καλό είναι ότι θα μάθουν την αρχαία κωμωδία, τραγωδία και οι νέοι. Ναι.
1: Ναι, και επίσης είναι και δύο έργα τα οποία δεν είναι τυχαία. Το ένα είναι ένα. Είναι κωμωδία, αλλά είναι ένα αντιπολεμικό. Η άλκης της αφορά τη γυναίκα. Έχουν δηλαδή και νοήματα και, που εννοείται ότι είναι διαχρονικά, αλλά έχουν και μία φρεσκάδα. Είναι λίγο, όχι είναι λίγο, είναι της κοινωνίας μας και της σημερινής και αγκαλιάζει το κομμάτι των νέων ανθρώπων.
0: Και μετά από αυτό το φεστιβάλ, μέχρι να παραδώσετε και τη σκητάλη της Εθνικής
1: Πρωτεύουσας
0: Νεολαίας.
1: Ναι, το Δεκέμβριο παραδίδουμε.
0: Τι καλό μας ετοιμάζετε, έτσι
1: θέλετε να μας δώσετε. Πέρα από αυτά, αυτό ήταν το κομμάτι το πιο καλλιτεχνικό και πολιτιστικό. Έχουμε στις 18-19 Σεπτεμβρίου το Πανελλήνιο Φόρουμ Νέων, 60 εκπρόσωποι από όλα τα Δημοτικά Συμβούλια Νέων της Ελλάδας θα έρθουν, θα τους φιλοξενήσουμε. Είναι ένα διήμερο που αφορά την πρόκληση ή τον τρόπο διαχείρισης της εμπλοκής των νέων στα κοινά. Και μιλάω για πρόκληση γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει η μη συμμετοχή των νέων, η απομάκρυση των νέων προς τα κοινά. Άρα θέλουμε να εντοπίσουμε ποια είναι τα εμπόδια, ποια είναι τα προβλήματα και ποια είναι η πρόκληση που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ώστε τα παιδιά, οι νέοι, να συμμετέχουν, να συνδιαμορφώνουν.
2: Η πρόκληση της συμμετοχής, κυρία Κλιματσούδα, πώς θα μπορέσουν δηλαδή να ενεργοποιηθούν, να δραστηριοποιηθούν,
1: ακριβώς.
2: Μπροστά. Γιατί εάν δεν βγουν μπροστά τα νέα παιδιά, αν δεν βγει μπροστά η νέα γενιά, τότε πολύ φοβάμαι ότι ενδεχομένως να μην υπάρχει, αν θέλετε, και το γόνιμο έδαφος για την επόμενη μέρα, για τη συνέχεια.
1: Το πρόβλημα πιστεύω πάντως ότι είναι αμφίδρομο, δηλαδή δεν είναι ποτέ από τη μία, δεν είναι μόνο από τη μία πλευρά. Όπως σας είπα, και ο σχεδιασμός του έτους Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας για το Δήμο Θέρμης ήταν να προσεγγίσουμε και εμείς τα παιδιά, να ψάξουμε να τα βρούμε. Είναι μια ηλικιακές ομάδες οι οποίες μπορείς να τις βρεις παντού. Άρα πρέπει να τους δημιουργήσεις και το έδαφος, αλλά από την άλλη πρέπει και τα παιδιά να κοινωνικοποιηθούν, σε εισαγωγικά το λέω, όχι να κοινωνικοποιηθούν ανάμεσα σε όλη την κοινότητα.
2: Να βγουν μέσα από τον ψηφιακό κόσμο.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και να νιώσουν ότι πρέπει να συμμετέχω για να είμαι στο τώρα, πρέπει να μπω. Mm-hmm.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κλιματσούδα, για την συζήτηση, την ενδιαφέρουσα που είχαμε.
2: Καλημέρα,
0: καλή επιτυχία. Ναι. Ευχηθούμε και σήμερα και μεθαύριο στις παραστάσεις και βεβαίως καλά συμπεράσματα και στις άλλες εκδηλώσεις. Ήταν μαζί μας η κυρία Χρύσα Κλιματσούδα, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παιδείας, Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης και Απασχόλησης της Θέρμης. Εμείς σιγά σιγά φτάνουμε προς το δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με την Ελένη Ατρού. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με άλλα ενδιαφέροντα θέματα.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Συνεχίζεται και σήμερα η ανωδική τάση στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 174,68 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αυξημένη σε δύο ημέρες κατά 39,8%. Υπάρχουν φόβοι ότι η εξέλιξη αυτή θα δημιουργήσει νέα δεδομένα για τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Οι προμηθευτές σήμερα θα ανακοινώσουν τις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για το μήνα Σεπτέμβριο. Στο μεταξύ πέρασε τα 70 ευρώ η τιμή του φυσικού αερίου. Πληθαίνουν τα σήματα για ένα δύσκολο χειμώνα στην τσέπη των καταναλωτών που αρχίζει να θυμίζει τον εφιάλτη του 2022. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση και το πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί σήμερα με επικεφαλής πετρελαϊκών εταιριών, καθώς επιδιώκει να περιορίσει την άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Στο Δουβλίνο μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα συζητηθούν οι εξέλιξεις στο Ουκρανικό, η στρατηγική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Διψήφια τελική μείωση στα ράφια των σούπερ μάρκετ καταγράφουν πάνω από ένα στους 5 κωδικούς επώνυμων προϊόντων που εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία, η οποία έκανε πρεμιέρα χθες και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και 4 μήνες. Η μέση μείωση ανέρχεται στο 9,5%, ενώ στα επώνυμα φτάνει ακόμη και το 44%. Οι μειώσεις εκτείνονται από τα επώνυμα και ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα έως τα ανοπά κρέατα, τα γαλακτοκομικά αλλά και τα σχολικά είδη εν ώψη και της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς στις 11 Σεπτεμβρίου. Με πληστηριασμού 43 ακινήτων από τα μέσα Σεπτεμβρίου επανέρχονται τα αναγκαστικά μέτρα για χρέη στην εφορία. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προσπαθεί να βάλει φρένο στη συνεχιζόμενη αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές υπηρεσίες, καθώς διαπιστώνει το υποτονικό ενδιαφέρον των οφειλετών για τις 72 δόσεις. Στη ρύθμιση έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής μόλις 11.000 επί συνόλου 1.300.000 οφειλετών. Στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και στην πόλη της Καβάλας θα βρεθεί σήμερα το απόγευμα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την παράδοση έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων και της αποκατάστασης της οχύρωσης τμήματος της παλιάς πόλης της Καβάλας. Στις καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών στρέφονται πλέον οι έρευνες για την υπόθεση θρίλερ της Κυψέλης. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ, χαρακτήρισε κρίσιμη την εξέτασή τους από τους ειδικούς παιδοψυχολόγους, ενώ όπως είπε βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάσεις DNA για να αποσαφινιστούν οι σχέσεις συλληφθέντων και παιδιών. Η κυρία Δημογλίδου ανέφερε ακόμη ότι οι δύο γονείς δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμή στοιχεία που να εξηγούν τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, ενώ δεν έχουν αποδεχθεί κανένα ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας παρά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την τραγωδία στην Κερίνια. Το καταμαράν λίγες ημέρες πριν από την τραγωδία είχε αντιμετωπίσει κύματα 4,5 μέτρων με αποτέλεσμα να προκληθούν ρογμές, καθώς είχαν προηγηθεί μπαλώματα όταν έμεινε παροπλισμένο για 7 χρόνια λόγω κατάσχεσης. Νέα χαλαζόπτωση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή σε Παλάντιο, Μάκρη και Θάνα. Άμεσες αυτοψίες για δίκαιες αποζημιώσεις ζητά ο Δήμος Τρίπολης. Το χαλάζι προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην αγροτική παραγωγή, πλήττοντας κυπευτικά, αχλάδια και άλλα προϊόντα. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν για πάνω από 6 ώρες καταναλωτές σε περιοχή του ασβεστοχωρίου στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι θα υπάρξει διακοπή ρεύματος λόγω εργασιών από το ΔΔΕ στο τμήμα της λεωφόρου Παπα-Νικολάου από το ύψος της Οδού Παλαμά έως και 1 χιλιόμετρο μετά το ύψος της Τραπεζούντας. Στη διεθνή επικαιρότητα και στη Νότια Αφρική, 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους στις τελετές περιτομής Ουλγουαλούκο για να γίνουν άνδρες. Ανεκπαίδευτοι χειρουργοί χρησιμοποιούν σκουριασμένα εργαλεία, με αποτέλεσμα δεκάδες παιδιά κάθε χρόνο να πεθαίνουν από γάγραινα, σύψη και αφυδάτωση. Στην πρόγνωση του καιρού, με 35 μπαίνει ο Σεπτέμβριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Γενικά αίθριος είναι ο καιρός. Παροδικές ανεφώσεις στη Μακεδονία αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Νεφώσεις αναμένονται μετά το μεσημέρι και στα γύρω ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη πνεομεταβλητή εντάσσεως 2 μποφόρη, θερμοκρασία θα ανέβει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της ΕΡΤ3.
5: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη, εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρέο Καστρό ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο Καστρό, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7, αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, ο Ρέο Καστρό.
6: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο Μεν
8: και η Δε.
7: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, ακούτε το δεύτερο μέρος της εκπομπής ΟΜΕΝ και ΙΔΕ με τον Χρήστο Τσαλικίδη.
1: Τη Μαρία Τσακίρη.
0: Τον ήχο μας ρυθμίζει η Σοφία Σακαλή, τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούθης. Είναι μια δύσκολη μέρα αυτή η Τρίτη από άποψη κίνησης, γιατί είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση. Στην περιφερειακή πηγαίνοντας από τα ανατολικά προς τα δυτικά, από το ύψος της Τούμπας και λίγο πιο μετά δηλαδή προς Τριανδρία, μέχρι και τη διασταύρωση των Μπεύκων, φαίνεται ότι τα αυτοκίνητα πηγαίνουν με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Στην αντίθετη κατεύθυνση, τα προβλήματα ξεκινούν από τα νοσοκομεία Παπαγεωργίου και 424. Υπάρχουν ζητήματα δηλαδή σήμερα, να ξέρετε, και δεν είναι μόνο η περιφερειακή που είναι φορτωμένη. Βλέπουμε ότι και σε κεντρικούς δρόμους της πόλης ισχύει αυτό, δηλαδή η Τσιμισκή από νωρίς είχε κάποια ζητήματα. Η Εγνατία πάει λίγο καλύτερα αυτή την ώρα σε σχέση με την εικόνα που είχαμε δηλαδή πριν από μια ώρα. Είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Κωνσταντίνου Καραμάλη τμηματικά, δηλαδή από τη Βούλγαρη μέχρι και τη Μαρτίου τουλάχιστον, να ξέρετε ότι θα καθυστερήσετε σημαντικά. Εθνικής Αντιστάσεως επίσης έχει πολύ αυξημένη κίνηση και όλοι κάθετοι δρόμοι που οδηγούν στους κεντρικούς βλέπουμε να είναι φορτωμένοι.
1: Μην κάνεις έτσι. Είναι Τρίτη.
0: Ναι, είναι Τρίτη, δεν είναι Δευτέρα.
1: Είναι μια καθημερινή μέρα. Ναι. Ο κόσμος πηγαίνει στις δουλειές, βγαίνει, μετακινείται, η ζωή στην πόλη.
0: Ναι.
1: Επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Άσε πίσω ό,τι θυμάσαι από το προηγούμενο τρίμηνο, τετράμηνο,
0: δεν μπορώ.
1: Πεντάμηνο.
0: Μα δεν μπορώ.
1: Ας το πίσω.
0: Δεν μπορώ. Δηλαδή πέρασε ένας Αύγουστος και δεν καταλάβαμε πώς γλίστρησε αυτός ο Αύγουστος φέτος, πώς έφυγε τόσο γρήγορα.
1: Πάτα το play στη ζωή σου.
0: Γιατί τελείωσε ο Αύγουστος. Γιατί,
1: σου
0: γιατί
1: χρωστάει...
0: υπάρχει Σεπτέμβριος μετά τον Αύγουστο. Ξέρεις, υπάρχει και αυτό το ένα τραγούδι που λέει Wake me up when September ends, που λέει ξύπνησε με όταν τελειώσει ο Σεπτέμβριος. Αυτό νομίζω με εκφράζει απολύτως σήμερα.
1: Καλά πλάκα με κάνεις. Εγώ περιμένω να ξεκινήσει ο Οκτώβριος, να αρχίσω το πρωτάθλημα μπάσκετ, να δω την αριανάρα μου. Μετράω αντίστροφα πλάκα.
0: Τότε και
1: τώρα.
0: Wake me up when October ends. Δηλαδή και Οκτώβριος δεν μου κάνει τίποτα, να σας πω την αλήθεια. Έχουμε και εκείνες τις γιορτές 26 Οκτωβρίου,
1: 26, με 27, 28, το τρίμερο. Κάτσε να δω λίγο το.
0: Να δεις το τρίμερο τι θα κάνουμε. Καλά, αυτό τώρα οι μαθητές που ακόμη δεν έχει γίνει αγιασμός και έχουν ανοίξει τα τευτεράκια και ψάχνουν τα τρίμερα και τις σχολικές γιορτές κτλ. Με ξεπερνά.
1: Λουκουμάκι.
0: Για πες.
1: Πενθήμερο βγαίνει. Σάββατο είναι 24.
0: Ναι.
1: Κυριακή είναι 25, Δευτέρα είναι 26.
0: Καταλάβατε τώρα ποιος είναι ο
1: κοπανάτσης. Κολλάς και μία Τρίτη 27.
0: Εγώ τέτοιο ενθουσιασμό δεν έδειξα, έχω να σας πω, για το πενθυμεράκι, το λουκουμάκι που λέει.
1: Όχι
0: και ο Χριστός.
1: Εγώ, ένας φίλος.
0: Α,
1: και έρχεται Τετάρτη 28 Οκτωβρίου και έρχεται και γίνεται μπιμπελό πενθυμερό.
0: Τώρα εσύ μπορείς να μου πεις πώς θα φύγει αυτό το επτάμερο της έκθεσης που ξεκινάει το Σάββατο.
1: Μια χαρά.
0: Πώς, δηλαδή, ναι, πώς θα το ξεπεράσουμε.
1: Η χαρά του πολιτικού συντάκτη.
0: Ναι, του πολιτικού συντάκτη είναι όλοι άλλοι τη φταίνε.
1: Πάντα
0: όμως.
1: Τέτοια. Πάντα
0: όλοι
1: τέτοια να έχουμε.
0: Ναι. Δεν θα βρίσκεις να παρκάρεις πουθενά. Στο μετρό θα ταλαιπωρηθείς.
1: Να μπεις με το μετρό, να μπεις με το λεωφορείο. Αυτό με το δεν θα βρεις να παρκάρεις πουθενά. Αυτό το δεν θα βρω να παρκάρω πουθενά.
0: Σοφία, λέει, της κόψατε τη γραμμή. Έχει δίκιο. Σοφία, έχεις δίκιο.
1: Ναι, αλλά να σας πω και κάτι. Αυτό το δεν θα παρκάρω πουθενά. Μην κατέβεις με το αυτοκίνητο. Πάρ το ποδαράτο.
0: Μα τι να κάνω, δεν έχει ελικοδρόμιο να παρκάρω το ελικόπτερό μου.
1: Πάρ το με τα πόδια.
0: Είδες όμως οι πελούσιοι που μπορούν και πηγαίνουν στις παραλίες και τα βάζουν.
1: Και μετά τους κυνηγάει η αστυνομία.
0: Ναι, ναι, τέτοιο κυνηγητό, βρε παιδί μου, ναι. Τέτοια ζημιά που πάθανε. Τι να σου πω, δεν θα το
1: κατέβα μέχρι εδώ πέρα. Κατέβα μέχρι εδώ πέρα στη στάση Παπάφη, πάρ το με τα πόδια. Μοίρα στην απόσταση, κάνε κάτι, προσαρμόσου.
0: Εντάξει, Χρήστο. Λοιπόν, πρόσεξε λίγο. Αύριο θα το δοκιμάσω. Θα κατέβω στη στάση Παπάφη και ναι. Θα το πάρω με τα πόδια.
1: Ωραία.
0: Άμα δεις και πάει 9 και δεν έχω έρθει, ξεκίνα χωρίς εμένα.
1: Ξεκίνα νωρίτερα.
0: Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Περάσαμε πολύ καλά.
1: Ξέρεις
0: μαζί
1: πόσες φορές το έχω κάνει από αμπελόκι που σε δω με τα πόδια.
0: Πρωί-πρωί με την ψυχή στο στόμα να τρέχω εγώ να διαβάσω τις εφημερίδες μου και να ενημερωθώ και από τις πηγές μου και όλα αυτά, να ενημερώσουμε και τον κόσμο.
1: Με τη δροσούλα.
0: Και να είμαι με το κινητό στο δρόμο και να περπατώ με γρήγορο βάδιν για να προλάβω να είμαι εδώ στην
1: Φυσικά.
0: Ώρα μου. Ωραία, από αύριο η εκπομπή ξεκινάει στις 10. Για να προλαβαίνω να έρχομαι, καταλάβατε. Όχι τίποτα άλλο. Ναι, θα βγαίνεις εσύ και θα παίζεις τραγούδια. Θα με περιμένεις όμως, δεν θα τα λες μόνος σου.
1: Και θα πάμε μετά μέχρι τις 12. Θα έχουμε καπελώσει και τους επόμενους.
0: Μα και οι άλλοι θα έρχονται με τα πόδια, θα αργήσουν και άλλοι. Μην νομίζεις, έτσι θα πάει αυτό από εδώ και πέρα. Όλοι θα αργούμε, θα καθυστερούμε.
1: Θα πάρεις ένα ωραίο ανατομικό παπουτσάκι για να περπατάς.
0: Ναι.
1: Και θα έρχεσαι μετά από δύο. Άλλωστε από εκεί που παίρνει την μια κατηφόρα είναι.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Είναι και μέρες έκθεσης, πρέπει να είμαστε και λίγο καλά ντυμένοι. Να μην ραφτούμε, να μην βάλουμε τα κουνάκι μας στο αυτό. Δηλαδή δεν γίνεται. Θα είμαστε με το αθλητικό.
1: Πώς θα τον υποδεχθεί τον Πρωθυπουργό,
0: Εγώ εκείνο το Σαββατοκύριακο δεν είμαι σίγουρη αν θα είμαι εδώ.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο δεν θα είσαι εδώ.
0: Αυτό είναι. Να είδες, ναι. Έχω ένα αριθμό ακόμη και αυτό το νομίζω ότι είναι κάτι που είναι σε βάθος χρόνου. Δεν έρχεται τώρα κοντά.
1: Σου διαφεύγουν οι λεπτομέρειες.
0: Είμαι σαν το φαντάρο που τελειώνει η άδειά του και χάνει τις ημέρες. Ένα τέτοιο πράγμα έχω πάθει. Ναι, για να επιστρέψω στο στρατόπεδο που λένε. Αυτό έχω πάθει. Έλα βρε Σοφία, ρίξε ένα τραγουδάκι να πάνε κάτω τα φαρμάκια.
1: Φτιάξε το κέφι γιατί δεν τη βλέπω καθόλου. Μα καθόλου κεφάτη.

0: Λοιπόν, είχαμε προγραμματίσει και μία συνέντευξη με εκπρόσωπο των αγροτών, γιατί ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον Πρωθυπουργό με τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σάββατο. Δηλαδή είναι απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων αυτό να οργανώσει δυναμικές κινητοποιήσεις. Θα έχουμε όμως, αν όχι ως το τέλος της εκπομπής, έστω αύριο μία επικοινωνία για να δούμε ακριβώς και τα αιτήματα και το τι σχεδιάζουν να κάνουν οι αγρότες. Τώρα θα περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Βασίλης Πεκλάρης. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Γεια σας, γεια σου Μαρία, γεια σου Χριστό.
0: Λοιπόν, τώρα θα αρχίσουμε από την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε μία προγραμματισμένη τηλεοπτική συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη στις 9 το πρωί.
2: Ναι.
0: Έγινε αυτό, το έχεις παρακολουθήσει?
2: Έγινε, ναι. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, το πρώτο ερώτημα και γενικότερα η συζήτηση ξεκίνησε με το θέμα του ιδιωτικού χρέους και την πρόταση του Πασόκου, προκάλεσε την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Τον κατηγόρησαν ότι προσεγγίζει τις θέσεις του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ της εποχής «Δεν πληρώνω». Αυτός ανταπέδωσε τα πυρά. Είπε ότι και η Νέα Δημοκρατία αυτό έλεγε πριν γίνει κυβέρνηση. Δηλαδή, με απλά λόγια να το πούμε για τους ακροατές, να έχει τη δυνατότητα ο ιδιοκτήτης του ακινήτου πριν το πληστηριασμό να συνομιλεί με το ΦΑΝΤ για τη δυνατότητα εξαγοράς του δανείου σε υψηλότερη τιμή από αυτό που το έχει βέβαια λέει το ΦΑΝΤ, αλλά να έχει αυτή τη δυνατότητα. Μιλάμε λέει για ανθρώπους που έχουν πληρώσει ένα μεγάλο κομμάτι του δανείου, όχι στην τιμή του που έχει πάρει το ΦΑΝΤ.
0: Εγώ αυτό πάλι δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, άμα δεν έχει κάποιος να πληρώσει τις δόσεις και φτάνει στο σημείο να μπει σε πληστηριασμό, θα έχει μετά για να εξαγοράσει το ίδιο το δάνειο?
2: Κοίταξε να δεις. Κάποια στιγμή δεν είχε να πληρώσει. Mm-hmm. Και αυτό εξαγοράσει. Κάποια στιγμή μετά αλλάζουν τα δεδομένα, βρίσκει είτε εργασία είτε χρήματα από κάπου και έχει τη δυνατότητα να το αγοράσει. Δηλαδή να μπορεί να αγοράσει σε υψηλότερο από το κόστος που πήρε το ΦΑΝ το ακίνητο. Εντάξει, αυτό εδώ πέρα είναι ένα θέμα. Δεν υπάρχει λέει τέτοια σχετική απαγόρευση όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια λέει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει με άλλα ολιγοπόλια για λόγους ιδεολειπτικούς και εξυπηρέτησης των συμφερόντων και είναι πάντα με τα ολιγοπόλια και όχι με τους δανειολήπτες. Αυτό λέει ότι δεν αφορά τους κακοπληρωτές, αφορά τον κόσμο που είναι σε ομπηρία. Κατά τα άλλα αναφέρθηκε και στις εκδηλώσεις για την 3η του Σεπτέμβρη και την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα αύριο είναι η συζήτητη Βουλή, να πούμε έτσι, αυτή που έχει προκαλέσει είπε μια εβδομάδα αντιπαράθεση της κυβέρνησης με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του 5ου Αντιπροέδρου της κυρίας Ακρίτα. Λέει ότι εμείς σεβόμαστε τις επιλογές των κομμάτων, δεν κρίνουμε τον ποιον προτείνει. Και λέει ότι αυτό γίνεται, αυτό το ξεκίνησε, το έχει πει ο κύριος Δουδονής και το επανέλαβε σήμερα και ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι με τον τρόπο αυτό θέλει να επιχειρεί η κυβέρνηση να ελέγξει το συσχετισμό στη διάσκεψη των Προέδρων. Θυμίζουμε ότι η διάσκεψη των Προέδρων έχει έρθει στην επικαιρότητα του παρελθόν σε συζητήσεις που έχουν να κάνουν με την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Εκεί αποφασίζονται στη διάσκεψη των Προέδρων και εκεί χρειάζεται διευρυμένη πλειοψηφία η οποία δεν επιτεύχθηκε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις γιατί δεν είχαν συνενέσει τα κόμματα, θυμάστε, που είχαμε κενές θέσεις Προέδρων ανεξάρτητων αρχών. Και με τον τρόπο αυτό τώρα λέει ότι θα έχει την πλειοψηφία αφού μένει καινή η θέση. Έτσι, οπότε αλλάζουν οι συσχετισμοί. Δηλαδή μειώνεται κατά μία θέση των εφόσον μπλοκάρει δηλαδή αύριο η Νέα Δημοκρατία την εκλογή της κυρίας Ακρίτα, θα έχει πιο μεγάλη, πιο ενισχυμένη πλειοψηφία από ό,τι είχε ούτως ή άλλως η κυβερνητική πλειοψηφία στη διάσκεψη των Προέδρων. Και το Ταμείο Ανάκαμψης επανέλευε ότι για τα έργα που έχουν απενταχθεί και μίλησε για το πώς έγιναν αυτές οι διαδικασίες και ποιες αξιοποίησεις υπήρξαν, για την ακρίβεια ότι παραμένουμε σε ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη και ζήτησε ελέγχους όλη την αυτοδιαστική αλυσίδα και έκρινε και την ασπίδα του Αχιλλέα λέγοντας ότι αυτό είναι κάτι η σχέση με το Ισραήλ που το ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ επί Γιώργου Παπανδρέου και ενισχύει την αποτρεπτική ισχύ της χώρας, η συνεργασία με το Ισραήλ. Άλλο όμως είναι η στρατηγική σχέση και άλλο η αναχύση των Νετανιάχου και η συνεργασία της κυβέρνησης, η αποκλειστική με τον Νετανιάχου, ο οποίος βαρύνεται με ανθρωποσφαγή στη Γάζα. Τα διαχώρισε αυτά και τα διαχωρίζει το ΠΑΣΟΚ. Και λίγο πολύ αυτά, έτσι θα έλεγα, mm-hmm. που συγκράτησα περισσότερο και συζητήθηκαν από την συνέντευξη αυτή του κυρίου Ανδρουλάκη. Τώρα βέβαια να πούμε ότι η κυβέρνηση χθες και δια του κυβερνητικού εκπροσώπου λέει ότι επαναφέρει το κίνημα Δεν Πληρώνω, Πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε γι' αυτό. Είπε ότι αυτή η πρόταση δεν είναι ουσιαστικά, δεν δίνει λύση στα προβλήματα των πολιτών, ενισχύει τους κακοπληρωτές, έτσι έχουν να κάνουν για το ιδιωτικό χρέος. Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι οξύνει την κρίση. Γενικότερα υπήρχε μια έτσι επίθεση, θα έλεγα, περισσότερο στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο ουσιαστικά με την πρότασή του θα μας επαναφέρει σε προηγούμενη κατάσταση που οδήγησε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος, και ήθελε να ταυτίσει και μετά ως επικοινωνικός εκπρόσωπος ουσιαστικά την πολιτική και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ με του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, με απάντηση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά. Όλα αυτά συνέβησαν χθες. Τώρα σήμερα έχουμε συνέχεια των περιοδιών και μάλιστα έτσι πιο πολύ κλιμακώνονται με την μαθία των αντιπρόεδρων του κ. Χατζηδάκη και άλλα κυβερνητικά στελέχη, και σε άλλους νομούς, ΣΕΡΕΣ ξεκινάνε οι υπουργοί, θα είναι όλοι εκεί, θα περάσουν. Γενικότερα τα κυβερνητικά κλιμάκια που αυτήν την εβδομάδα έτσι επικοινωνούν το κυβερνητικό έργο στην περιφέρεια, στη Βόρεια Ελλάδα, στις εκλογικές, στις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, με κλιμάκωση έτσι και εκδηλώσεις που θα ξεκινήσουν από την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, έτσι, εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού, ο οποίος έβγαλε και αυτό το βιντεάκι έτσι, με AI, για το Ταμείο Ανάκαμψης, και περισσότερο θα έλεγα ως απάντηση στις επικρίσεις αντιπολίτευσης στο τελευταίο διάστημα. Η κυβέρνηση ότι δεν έχουν γίνει πράγματα, ότι είναι χαμένη ευκαιρία. Το ακούσαμε και χθες, το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, το έχει πει το ΠΑΣΟΚ κατ' επανάληψη, ο κ. Γερουλάνος από το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα στελέχη του κόμματος της εξωματικής αντιπολίτευσης και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με το βιντεάκι αυτό, με τη χρήση AI, τέλος πάντων, είναι σήμερα. Σαν κόμικα, θα έλεγα περισσότερο, γιατί τέλος πάντων αυτό το λέμε AI. Εμένα από τα παλιά μου θυμίζει έτσι καταγραφή κόμικ.
1: Έχει χαρακτηριστικά, ναι.
2: Ναι. Έτσι δεν γινόταν και παλιότερα.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων. Ναι, δεν καταλαβαίνω. Τώρα απλά γίνονται πιο εύκολα. Τώρα κάθε ένας στον υπολογιστή του και το κάνει. Δεν είναι τόσο δύσκολη δουλειά όπως ήταν παλιότερα να γυρίσεις ένα κανονικό κόμικ, κάνοντας έτσι και φιγούρες τέλος πάντων υπαρκτών προσώπων.
0: Είδες και ο Ντόναλντ Τραμπ έτσι που το ξεκίνησε αυτό πολύ έντονα με τα σκετσάκια. Άλλες φορές σαν Σούπερμαν έβγαινε, άλλες φορές σαν Μπάτμαν. Τώρα πήρε, λέει, τη λίμνη Οντάριο του Καναδά. Πήγε και έβαλε την ταμπέλα ότι είναι η λίμνη της Αμερικής. Έκανε και ένα κινούμενο σχέδιο με παπίτσες που πηγαίνουν προς τη λίμνη της Αμερικής, εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, εντάξει. Άμα θέλεις να παίξεις με την τεχνητή νοημοσύνη, δεν χρειάζεται να είσαι αρχηγός κόμματος ή αρχηγός κράτους ή οτιδήποτε. Κάτσε στο σπίτι σου και παίξε.
2: Και εσύ δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα η λίμνη Οντάριο, ναι, είναι λίμνη Αμερική. Την ονόμασε, αποφάσισε, την ονόμασε και όχι μόνο αυτό, την επέβαλε και στην Google Map και στην Apple. Έτσι στους χάρτες, στους ψηφιακούς, γιατί όλοι πλέον σε όλο τον κόσμο με αυτούς κινούμαστε. Αυτοί είναι που έχουν κυριαρχήσει, χάρτες οι ψηφιακοί που βγαίνουν σε όλων τα κινητά και τους υπολογιστές. Εκεί λοιπόν πλέον ονομάζεται και θα ονομάζεται, γιατί ήρθε σε συμφωνία, αν όχι ακόμα στην Apple, θα ονομάζεται λίμνη Αμερική, πάει Οντάριο. Θα είναι μόνο εσωτερικής κρίσης, πως το λέγαμε παλιά για την ονομασία, μια εσωτερικής, μόνο για τους Καναδούς θα συνεχίσει να λέγεται Οντάριο, για τον υπόλοιπο κόσμο θα μετανομαστεί σε λίμνη Αμερικής.
0: Ναι. Γιατί επειδή έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη στα χέρια μας, νομίζουμε ότι έχουμε γίνει θεοί. Κατάλαβες. Αυτό είναι το βάμπο και ξεκινάει το πρόβλημα. Ναι.
2: Δεν είναι μόνο τεχνητή νοημοσύνη. Ο Τραμπ έχει την εξουσία.
0: Ναι. Βασικά λείπει η άλλη νοημοσύνη μετά.
2: Δεν είναι τεχνητή βασική νοημοσύνη αυτό. Αυτό είναι επιβολή της κυριαρχίας. Λέει, τι δεν μ' αρέσει αυτό, το παίρνω. Λέει, αφού έχει πει, θέλω τον Καναδά να γίνει 51η πολιτεία. Θέλω τη Ιρλανδία. θέλω το Μεξικό.
0: Μα εγώ δηλαδή, γι' αυτό το είπα, μη χαιρόμαστε άμα πει ότι θέλει σκεφτεί την Ελλάδα, γιατί μπορεί, μπορεί να δει κάτι και να του γυαλίσει και μετά πώς του το βγάζεις από το μυαλό.
1: Και αν έρθει και σαρπάξει Μαρία, εγώ τι θα κάνω.
0: Δεν εννοούσε εμένα, αλλά να κάνω λευκό πύργο, μπορεί να πει α, ωραίος ο λευκός πύργος, να το πάρω να κάνω πάρτι, ας πούμε, να το κάνω εξοχικό, οτιδήποτε, κατάλαβες.
1: Μην ανησυχείς
0: για τέτοια
1: πράγματα.
0: Δεν είμαστε για τέτοια τώρα.
1: Και τα, νησιά, και τα νησιά στη θέση τους είναι για να σε προλάβω. Περισσότερο ανησυχώ αν έρθεις, ακούσεις το πρωί στο ραδιόφωνο και πει Who's this?
0: Α, κατάλαβα, ναι. Κατάλαβα. Ναι.
2: Ναι, άμα πάει, κινδυνεύουμε να και βοηθούμε. Μελάνια, δηλαδή για τη Μαρία.
0: Ναι. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
1: Μπορεί να την, μπορεί να την πάρει να την προσλάβει ο σύμβουλο.
0: Ό,τι έχει η Μελάνια, το έχω πολλαπλάσιο. Ναι. Αυτό σας λέω μόνο.
2: Λοιπόν,
0: αλλά
2: να
0: πρόσεξε λίγο.
2: Τώρα
0: να δούμε λίγο στα σοβαρά, ναι.
2: Ναι, γιατί...
0: Επειδή χθες είχαμε και τη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα, είπες και εσύ τώρα. Μίλησε εδώ από τη Θεσσαλονίκη, είχε τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων.
1: Με ώρα Πασόκ πάντως η προσέλευση. Οι συνήθειες δεν κόβονται.
0: Ναι, για πες μας έτσι λίγο κάνα παρασκήνιο. Τι έγινε, υπόθηκε τίποτα για τα ψηφοδέλτια, για αυτά ακούσατε τίποτα και στους διαδρόμους, Βασίλη?
2: Ούτως ή άλλως ήταν ναι, ένα επιτελείο που περισσότερο είχε έτσι χαρακτηριστικά ήταν από την Αθήνα οι περισσότεροι αυτοί οι αναπληρωτές τομεάρχες που τον συνόδευαν, κάποιοι λίγοι από τη Θεσσαλονίκη, περισσότερα θα έχουμε αύριο. Και μάλιστα και στη συζήτηση που είχε για, με τους εκπροσώπους εδώ των φορέων, άφησε να νοηθεί μια την εισαγωγή αυτή που μεταδόθηκε κιόλα. Ότι έχουν μείνει ουρές από τα μνημόνια και μίλησε για το τέλος επιδεύματος στον υψηλό ΦΠΑ, αλλά και το θέμα που προέκυψε μετά με το τεκμαρτό, απονώντας ότι αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και θα δούμε τι θα προτείνει ακριβώς και τι θα εισηγείται με το πρόγραμμά του. Αυτό γενικότερα λένε από την πλευρά του και από, από τους συνεργάτες του ότι είχε πολύ καλή επικοινωνία και εξέφρασαν και την ικανοποίησή τους και οι εκπρόσωποι εκεί των φορέων. Το ζήτημα βέβαια είναι ότι δεν αποκάλυψε τίποτα για το πρόγραμμα. Έτσι, γιατί λέει όλα παρέπεμπε στην ομιλία του την αυριανή, 8 η ώρα, στον ίδιο χώρο και στο Πρώτο Παλάτι.
1: Το ρεπορτάζ λέει η ομιλία του θα είναι 2 ώρες.
2: Η ομιλία του θα μας πάρει ώρα, ε.
1: 2 ώρες λέει.
0: Αλλά
1: η πηγή και είναι και πολύ αξιόπιστη
0: από
1: πηγή.
0: Από όσο ξέρω θα είναι, λέει,
2: ο
0: με μέρες προσκλήσεις.
2: Ο Κάστρο έκανε
0: 7
2: ώρες.
1: Ο Μαδούρο πόσες ώρες έκανε?
2: Ο Μαδούρο τώρα τον έχει φυλακίσει ο Τραμπ, πήρε τα πετρέλαια, μια χαρά. Τώρα ο Μαδούρο δεν υπάρχει.
1: Ναι, αλλά όταν έκανε ομιλίες.
2: Έκανε
0: 2 ώρες τι είναι, Χριστός, είναι η εκπομπή μας, 9 με 11.
1: Ναι. Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι πολύ, δεν το λες και πολύ.
2: Το θέμα είναι βέβαια η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος, ενός κυβερνητικού προγράμματος που θέλει να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας. Σίγουρα άμα είναι αναλυτικό, το ζήτημα είναι ότι θέλει να αποτελέσει και θα αποτελέσει εκ των πραγμάτων. Το αντικείμενο της συζήτησης, βέβαια ο πρόεδρος Πασόκ επιμένει και θα προσπαθήσει αύριο, μεθαύριο συγγνώμη, με τις εκδηλώσεις στην Κρήτη, με τη 3η του Σεπτέμβρη, που επιλέγει για να τιμηθεί η Κρήτη, έτσι, να κάνει τη ρελάνς. Θα δούμε βέβαια σε αυτό ποιος θα επικρατήσει και τι θα συζητείται περισσότερο την επόμενη μέρα και πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού. Γιατί
0: και δεν θα είναι μόνο οικονομικό το περιεχόμενο της ομιλίας, Βασίλη, οσμίζουμε, γιατί και με την κυρία Έφη Παπαλεξίου που μιλήσαμε χθες, έλεγε ακριβώς αυτό. Ναι, έλεγε ότι μιλούσε για μια έντιμη διακυβέρνηση, το βλέπουμε και στο λόγο του Αλέξη Τσίπρα πολύ έντονα, δηλαδή θα κάνει μια αναφορά, δεν μπορεί να μην κάνει μια αναφορά και σε αυτά
1: ξέρετε
0: τα ζητήματα.
1: Ξέρετε όμως ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα? Ότι ο Αλέξη Τσίπρας δεν καλείται σήμερα να αποδείξει την εντιμότητά του, την αξιοπιστία του καλείται να αποδείξει. Γιατί για την αξιοπιστία
2: αυτό,
1: του.
2: Αυτό οι πολίτες θα το.
1: Μα αυτό ακριβώς θα έλεγα. Ναι.
0: Όλοι,
1: γιατί
0: όλοι
1: για την αξιοπιστία
0: αυτό.
1: Του κρίθηκε το 2019.
0: Νομίζω
1: για
0: ότι όλοι καλούνται να το αποδείξουν αυτό.
1: Κρίθηκε, ναι, το 2023.
2: Ναι, κρίνονται από τους πολίτες τα κόμματα και οι αρχηγοί με κρίσιμο. Εντάξει.
1: Αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτή η επιμονή του στην εντιμότητα.
0: Καλά, αυτό είναι το τελευταίο
2: αυτού,
0: διάστημα.
2: Αυτό ποντάρει
0: το
2: και
0: τελευταίο
2: αυτό
0: διάστημα όμως. Είναι και πολλές υποθέσεις που απασχολούν την πολιτική.
1: Αυτό πιστεύει ότι είναι το ατούτου, λες. Και ναι. Ποντάρει εκεί δηλαδή. Καθένας okay, ναι.
2: Έχει κάποια πράγματα τα οποία θεωρεί ότι είναι τα.
1: Εντάξει, κάποτε είχε και το βαρουφάκι άσιτ. Ναι, σωστό.
2: Περίοδο. Σίγουρα πάντως το γεγονός ότι έρχεται πρώτος και για τόσο επικρίθηκε. Ήταν αποδεικνύεται ότι μάλλον είναι μια έξυπνη κίνηση σε όρους τακτικής.
1: Γιατί αν θες την άποψή προστά, μου, κακώς η Νέα Δημοκρατία ασχολήθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα γιατί έρχεται τόσο πιο μπροστά από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.
2: Γιατί δημιουργεί ατζέντα για την συζήτηση μέχρι την παρουσία του Πρωθυπουργού και θα μπει μπροστά στην, ακριβώς σε μια τέτοια συζήτηση επί το επόμενο τριήμερο, ας το πούμε. Έτσι.
1: Θέλω όμως να ακούσω, Βασίλη, για να κάνει και τη διαφορά, ότι τα μέτρα τα οποία προτείνω είναι αυτά, κοστίζουν τόσο και έχω πάρει και την σχετική ενημέρωση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
2: Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν το δέχονται ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε η ΕΛΑΣ.
1: Με κοινάς εδώ όμως.
2: Το Γενικό Λογιστήριο υπάρχει στον Υφυπουργό Οικονομικών και είναι κυβερνητικά ελεγχόμενο. Μιλάνε για το δημοσιονομική, πώς το λένε, δημοσιονομικό συμβούλιο, το οποίο είναι ανεξάρτητο.
1: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε,
2: όχι,
1: Βασίλη.
2: Είναι κρατική υπηρεσία και δεν είναι του κύριου Κότση. Όχι, πώς το λένε, τον υφυπουργό.
1: Του κύριου Πετραλιά.
2: Τον κύριο Πετραλιά.
1: Ναι. Άλλα δεν λόγια να αγαπιόμαστε,
2: ο
1: Βασίλη.
2: Ο Πετραλιάς είναι ο προϊστάμενος του Γενικού Λογιστήριου και φυσικά δεν θα υποβάλουν από ό,τι λένε στον κύριο Πετραλιά τα προγράμματά του.
1: Άρα, εδώ ακόμα μπορεί να έρθει κάποιο και να πει.
2: Υπάρχει με τον νόμο, βέβαια, πλέον. Αυτό θα γίνει ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
2: Γιατί έχει προβλεφθεί με νόμο, το οποίο έχει ψηφιστεί. Ότι θα γίνει πριν τις εκλογές.
1: Εκεί λοιπόν, αλλά, να δούμε πώς θα πει για ποια είναι ο
2: σάκος. Δεν θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Εξάλλου, μιλάμε για πολιτική και όχι για λογιστική.
1: Ναι, αλλά.
2: Γιατί υπάρχουν πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται και φέρνουν διαφορετικά αποτέλεσματα. Σε αντίθεση με τις λογιστικές, τέλος πάντων, που κάνεις την προλογική δήλωση και είναι τόσα επί τόσα.
1: Υπάρχουν όμως και πολιτικές, Βασίλη μου, οι οποίες όταν εφαρμόστηκαν ήταν τόσο κακό το λογιστικό αποτέλεσμα που το πληρώνουμε πάρα ακόμα πολύ και σήμερα.
2: Ναι, η χρεοκοπία της χώρας, για παράδειγμα, το 2010.
1: Πολιτικές.
2: Οφείλεται στις κυβερνήσεις οι οποίες προηγήθηκαν, που οδήγησαν στη χρεοκοπία της χώρας, τα μνημόνια που ακολούθησαν.
0: Παντός στην άλλη, αν δούμε
1: όπως
0: τώρα
1: επίσης,
0: στην
2: κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε μέχρι σήμερα.
1: Όπως επίσης και το τρίτο μνημόνιο.
2: Και το πρώτο.
1: Και το πρώτο και το δεύτερο
0: για να
1: και το τρίτο το πιο
0: βαρύ.
1: Αποτέλεσμα πολιτικής ήταν εκείνο.
2: Όμως,
0: ακριβώς,
2: και με τις πολιτικές συνδρεμούλες.
0: Ήταν μια φυσική εξέλιξη.
1: Όχι φυσική εξέλιξη. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε.
2: Από τα δημόσια ταμεία τα προηγούμενα χρόνια.
1: Επειδή είπε η Μαρία ότι ήταν αποτέλεσμα, πώς το είπες, φυσικής
0: εξέλιξης.
1: Όχι, Μαρία, διαφωνώ. Το τρίτο μνημόνιο για μένα ήταν αποτέλεσμα πολιτικό.
2: Καλά.
0: Ναι, από το πρώτο ήταν αποτέλεσμα πολιτικό. Αυτό σου λέω.
1: Απόψη μου.
0: Μα προηγήθηκε το πρώτο, το δεύτερο, μετά ήρθε και το τρίτο. Λοιπόν,
1: το τρίτο ήρθε γιατί, όπως λένε κάποιοι άλλοι, ήταν αχρίαστο. Μπορούσε να μην έρθει.
0: Ενώ τα πρώτα ήταν. Ναι,
1: η επαναστατική γυμναστική κόστησε.
2: Τέλος πάντων.
0: Ναι, για να προχωρήσουμε τη συζήτηση.
1: Μην χαλάσουμε τις καρδιές μας.
0: Όχι, αλλά
2: δεν είχε δεχτεί κανένα στην Ευρώπη τις προτάσεις τότε της κυβέρνησης Σαμαρά. Η Τρόικα δεν τις είχε αποδεχτεί. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη από πουθενά ότι θα βγαίναμε και είχε ολοκληρωθεί. Δεν είχαμε ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις από το δεύτερο μνημόνιο.
1: Ναι, γιατί δέχτηκαν το Αλέξη Τσίπρα.
2: Αν δεν ήταν η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, δεν ξέρουμε πώς θα ήταν. Μπορεί να ήταν καλύτερα, μπορεί και να μην ήταν. Αλλά αυτό μετά, αν και αν δεν ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση.
1: Όχι, απλά
2: ίδιο, και αν δεν, ήταν, και αν δεν έβγαινε ο Μητσοτάκης το 19, μπορεί τα πράγματα να πήγαιναν καλύτερα ή χειρότερα. Μπορεί οτιδήποτε να συμβαίνει, αλλά τα πράγματα δεν γράφονται με αν.
1: Με αυτό αν δηλαδή δεν γράφονται επιμονή, τα πράγματα.
2: Η επιμονή αλλά της κυβέρνησης να επαναφέρει τη συζήτηση στο 2015, δεν ξέρω αν σήμερα το 2026, εν ώψη του 2027 που θα γίνουν εκλογές, είναι σοφή. Μπορεί σε κάποιους να ξυπνάει κάποιες μνήμες αρνητικές, κυρίως τη λεγόμενη μεσαία τάξη, που είχαν έτσι τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στις τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν την περίοδο 15-19, αλλά σίγουρα δεν είναι για την προοπτική, τέλος πάντων, για το σήμερα και το αύριο.
1: Μα εδώ υποστηρικτές
2: που πηγαίνει μπροστά.
1: Βασίλη μου, οι υποστηρικτές της περίοδου 15-19 στρέφουν το βλέμμα τους προς τα πίσω και ασχολούνται με την Ελλάδα του 2004,
2: δεν
1: του 1993
2: αυτό
1: και του 1980.
2: Δεν κάνει κυβέρνηση, Χρήστο. Η κυβέρνηση επαναφέρει συνέχεια.
1: Δεν υπάρχουν υποστηρικτές της περίοδου του 15-19. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν.
0: Οι υποστηρικτές εκείνης της
2: αλλά την πολιτική συζήτηση το 15-19 την επαναφέρει ο Μαρινάκης και η κυβέρνηση.
1: Αφού οι άλλοι, λένε, μα στείλανε οι προηγούμενοι στα μνημόνια. Δηλαδή τώρα.
2: Μα δεν μας έβαλαν στο μνημόνιο το 9.
0: Τι ξαφνικά πέσαμε, Χριστό, στα μνημόνια. Παγιδευτήκαμε ξαφνικά.
1: Αν θέλετε,
0: πέσαμε από ένα συνέφο και προσγειωθήκαμε σε ένα μνημόνιο.
1: Αν θέλετε να την πιάσουμε αυτή την ιστορία, θα πάμε.
2: Εγώ θα ήθελα.
1: Περίμενε. Περίμενε.
0: Επειδή τώρα κάνουμε. Δεν έχουμε ξανασυζητήσει αυτά.
1: Αλλά αν θέλετε να μπούμε σε αυτή την κουβέντα, σα θυμίζω και.
2: Ναι,
1: όχι, λέω. Αν θέλουμε να τη συνεχίσουμε.
0: Και δεν με αφήνετε να προχωρήσουμε.
1: Αν θέλετε να τη συνεχίσουμε.
2: Το 15-19.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα μπορώ να πω κάτι. Επειδή αυτά τα έχουμε συζητήσει και τα έχουμε ξανασυζητήσει και κακώς μπαίνουμε ξανά σε αυτή την κουβέντα, γιατί δεν βοηθάμε να προχωράει η συζήτηση παραπάνω.
1: Μου έλειψε, δεν
0: υπάρχει,
1: είναι εδώ στο στούντιο να τον βλέπω.
0: Υπάρχει, θα τον βλέπεις από εβδομάδα συνέχεια στην αλλαγή. Θα τα πούμε αυτά. Υπάρχει το εξής ζήτημα στην δεξιά παράταξη τώρα και ακούεις το όνομα Σαμαράς. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί βλέπω ότι τελευταία δεν μπορούν να αποφύγουν τη συζήτηση τα στελέχη της κυβέρνησης όπου φιλοξενούνται και ρωτούνται γι' αυτό. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να τοποθετηθούν. Αλλά βλέπουμε τώρα και τον Καρατζαφέρη. Μια επίθεση στο Σαμαρά δεν έχει, λέει, μέσα. Έβαζε τον Μπόμπουλα να με πάρει να μπω στην κυβέρνηση. Δηλαδή, δεν ξέρω
2: τώρα, εντάξει,
0: πόσο ενοχλεί ο Αντώνης Σαμαράς πλέον εδώ που έχουμε φτάσει.
1: Σε όλους αυτούς τους οποίους αναφέρεται ο Αντώνης Σαμαράς, ποιος τους άνοιξε την πόρτα για να έρθουν στη Νέα Δημοκρατία?
0: Τι εννοείς?
1: Αναφέρομαι στα στελέχη από το λαό. Πότε ήρθαν όλοι αυτοί στη Νέα Δημοκρατία?
2: Καλά, δεν ξέρουμε τώρα. Τον Σαμαστό είπε ο κύριο Τσούτσια και δεν
0: κοίταξε,
2: ξέρω.
0: Επί
1: ποιανού προεδρία, Βασίλη?
0: Καλά,
1: μα
0: το πάρει έτσι
1: όμω.
0: Και ο πρωθυπουργό ήταν υπουργό εσωτερικών επί πρωθυπουργία.
2: Ο Αντώνης Σαμαράς άνοιξε τη Νέα Δημοκρατία στο λαό. Έβαλε του κυρίου Βορίζη, Πλεύρη και Γεωργιάδη. Έτσι, μεταγραφέ. Δίνοντά του και υπουργεία. Και ήταν χαρακτηριστικό της περιόδου εκείνης διακυβέρνησης, η οποία συνεχίστηκε με την συγκυβέρνηση με το Πασόκ του Ευάγγελου Βενιζέλου.
1: Άρα σήμερα
2: ήταν
1: όμως
2: υπουργή και της συγκυβέρνησης αυτής.
1: Άρα σήμερα μιλά για Νέα Δημοκρατία με λίγο από λαός που έβαλε εκείνος, με λίγο από
2: ο
1: Πασόκ.
2: Ο κύριος Τσούτσιας το είπε αυτό, βέβαια, έτσι δεν το είπε ο κύριος Σαμαράς.
1: Εντάξει, με συγχωρείς τώρα, ναι, αλλά όταν είναι ο στενότερός σου συνεργάτης τώρα, ναι, δηλαδή.
2: Εντάξει, ίσως απηχούν στο σύνολο, δεν ξέρω τώρα αν αυτό ήταν κάτι που του ξέφυγε ή αν είναι και του κύριου Σαμαρά η αντίληψη, αλλά τέλος πάντων. Ο κύριος Γεωργιάδης που τον αφορά, γιατί τον ενοχλεί? Εξάλλου είδαμε ότι αντέδρασε μόνο ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Φλωρίδης, έτσι, πιο έντονα.
1: Ρωτήθηκε ο κύριος Φλωρίδης, είναι και απάντηση.
2: Ρωτήθηκε. Τώρα βγήκε σε τηλεοπτική συνέντευξη ακριβώς εκείνη την ημέρα. Τώρα ο κύριος Φλωρίδης πήρε πάνω του αυτή την επίθεση, με αποτέλεσμα βέβαια να είναι αυτός ο οποίος επικρίνει και επιτίθεται, όπως λέγαμε και χθες στον κύριο Σαμαρά. Το ζήτημα βέβαια τώρα δεν είναι, περιμένοντας και αυτές οι επιθέσεις πιθανότατα θα κλιμακωθούν και φαίνεται να υπάρχει μια οριστική ρήξη με τα παιδιά του Σαμαρά, τα παιδιά, με την ομάδα των στελεχών που είχαν αναφορά στον Αντώνη Σαμαρά. Η κυρία Βούλτεψη είναι μια από αυτούς, ήταν και εκπρόσωπος τύπου, έτσι, και χαρακτηριστικό παράδειγμα. Φυσικά ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Θάνος Πλεύρης και ο Μάκης Βορίδης, οι οποίοι οφείλουν την είσοδό του. Ο Κώστας Καραμαλής τους κρατούσε πάντοτε κλειστές στις πόρτες και δεν έχει καμιά δουλειά με τα άκρα, είχε πει. Έτσι και το ξανάλεγε ο Κώστας Καραμαλής, και δεν είχαν θέση στελέχη της ακροδεξιάς στη Νέα Δημοκρατία, επαναλάβανε. Ο κύριος Σαμαράς τους άνοιξε την πόρτα. Και εντάξει, στην πολιτική τα πράγματα αλλάζουν. Και έτσι έχουν αλλάξει και βλέπουμε να υπάρχουν αντιδράσεις, κυρίως από αυτά τα στελέχη απέναντι την προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον κύριο Σαμαρά. Θα έλεγα ότι είναι ένα ενδιαφέρον επεισόδιο που θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί εντάξει, ακούμε για ακόμα Σαμαρά δεν βλέπουμε. Περισσότερο θα έλεγα ότι ο κύριος Σκόρδας, ο οποίος βγήκε και μίλησε προχθές, Σκορδάς, έτσι.
1: Σκορδάς, ναι, ναι.
2: Ο Θανάσης Σκορδάς, ο οποίος είναι ένας τέλεχος από παλιά, από την νεολαία του κόμματος, τη Νέα Δημοκρατία, και γενικότερα θα έλεγα ότι είναι και αναγνωρισμένος και αποδεκτός στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι δηλαδή από εκείνα τα στελέχη που έχουν ανοίξει μέτωπα, παρόλο που έχει απομακρυνθεί, έχει φύγει και τώρα θα είναι κοντά στον Αντώνη Σαμαρά και λένε ότι είναι έτσι από τα βασικά στελέχη αυτού του εγχειρήματος. Ο κ. Σκορδάς λοιπόν και με τις δηλώσεις του φαίνεται ότι μπαίνει περισσότερο και ουσιαστικά έτσι ενόχλησε τις προηγούμενες ημέρες στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ξέρετε, όλο αυτό τώρα είναι μια συζήτηση, θα έλεγα πάλι εσωτερική, που δεν έχει, θα το δούμε στην πράξη και εφόσον δημιουργηθεί κόμμα και τι απήχηση θα έχει στον κόσμο και αν αφορά τέλος πάντων τους πολίτες ένα νέο κόμμα Σαμαρά, έτσι, και τι προοπτική θα έχει κατά τα άλλα. Τώρα η συζήτηση και οι κόντρες αυτές δεν ξέρω αν έχουν νόημα.
1: Επειδή τα πιάσαμε αυτά, χθες μου έκανε εντύπωση και το πώς ανεβαίνουν σιγά σιγά και οι τόνοι μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ. Το είδα και στην εκπομπή που είχαμε χθες την πρεμιέρα μας μετά τις ειδήσεις και η αφορμή αποτέλεσε η δημοσκόπηση της ίντερβιου που δίνει στον ΣΥΡΙΖΑ μια επιπλέον μονάδα την οποία φαίνεται ότι την κόβει από την ΕΛΑΣ. Και εκεί είδα χθες ένα τζαρτζάρισμα.
2: Ναι, δεν το παρακολούθησα, συγγνώμη.
0: Εγώ νομίζω πάντως δημοσκοπήσεις που έγιναν το καλοκαίρι που έλειπε όλος ο κόσμος.
2: Σήμερα θα δω, γιατί δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω αν έχει σύγκρουση σίγουρα από
0: εγώ
2: κάποια
0: δεν
2: πλευρά.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, συγγνώμη, πώς προέκυψε δημοσκόπηση μέσα στον Αύγουστο που λείπει ο κόσμος και πριν, τον Αύγου, πριν την έκθεση που μπορεί να έχουμε κάποιες εξελίξεις, θα παρουσιάσουν δηλαδή προγράμματα αυτά και τα λοιπά.
2: Ναι. Ερωτήσεις,
0: δηλαδή, εντάξει, ας περιμένουμε και λίγο να δούμε έτσι κάποιες έρευνες που έχουν και νόημα.
2: Γίνονται δημοσκοπήσεις. Σας έλεγα χθες και για αυτή που έχει διαρρεύσει έτσι από το Μαξίμου, ότι γίνεται από τον, στο τελείο τέλος πάντων του κ. Λιβάνιου. Και δίνουν τέλος πάντων κάποια ποσοστά στο κυβερνών κόμμα, αλλά και γίνονται συνεχόμενες, τέλος πάντων κυλιόμενες, πώς τις λένε, αλλά αυτές που θα παίξουν των μεγάλων εταιριών είναι μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης. Ίσως καμιά να βγει μέσα στην έκθεση μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, αλλά ουσιαστικά έτσι οι συνολικές οι δημοσκοπήσεις θα είναι μετά την ολοκλήρωση και της ομιλίας του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να υπάρχει πλήρης και ολοκληρωμένη εικόνα έτσι, από την παρουσία όλων των πολιτικών στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
0: Ακριβώς. Τώρα, Βασίλη, σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Μάλλον μεγάλη
2: σήμερα είναι
0: βραδιά
2: πολύ μεγάλη
0: για
2: μέρα
0: σένα.
2: Γιατί μιλάμε μαζί πολύ ώρα.
0: Όχι, άλλο ήθελα να πω.
1: Απολαμβάνουμε την παρέα σου.
0: Στο θέατρο Γης. Ευχάριστα θα κλείσουμε για σένα του
2: μιλάμε μαζί πολύ ώρα.
0: Όχι, άλλο ήθελα να πω.

0: Κυριακό πανηγύρι, έχεις πάει?
1: Είπαμε, ναι. Τον Ιούλιο στον Άγιο Χαράλα που θα πάμε μαζί.
2: Έχω πάει.
1: Α, οκ. Okay. Για πάμε.
0: Καλή σου μέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.

0: Όχι, να πάρουμε τις ανάσες μας. Τις ρίξαμε τις γυροβολιές μας και τώρα επανήλθαμε στην ενημέρωση, γιατί έχουμε και την αθλητική επικαιρότητα. Η εθνική μας πήγε καλά χθες, Χρήστο, ε?
1: Πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Καλά, εντάξει. Τελευταίο καλάθι.
1: Έκανε μια απαραίτητη νίκη για να πάρει την όθηση να φύγει μπροστά.
0: Πρέπει να ήταν λίγο της αγωνίας αυτός ο αγώνας. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Βασίλης Βλαχόπουλος. Θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα. Όχι απλά της αγωνίας. Τη ταχυκαρδία ήταν, για την ακρίβεια.
0: Αυτό, ναι, ναι. Αν έχει έτσι στου καρδιοπαθεί, δεν είναι να βλέπει τέτοιου αγώνε. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Να είναι μετεπογλώσια. Κανονικά.
2: Από τη μία πλευρά έκανε τεράστια νίκη. Από την άλλη, η εθνική έκανε τα εύκολα δύσκολα. Καθώ θα μπορούσε να έχει πάρει το μάσκι

0: κανονική διάρκεια. Θα μπορούσε να ήταν πιο προσεκτική στα τελευταία 6-7 λεπτά της κανονικής διάρκειας, όταν προηγήθηκε με διαφορά 11 πόντων. Να βγάλει μια άμυνα ο Κώστα το κούμπο που έκανε λάθος στην τελευταία άμυνα της κανονικής διάρκειας και ο Χουάντσο έβαλε το τρίποντο και το έστειλε στην παράταση. Να ήταν πιο ψύχρεμη στο τέλος της παράτασης και να μην χρειαζόταν να δούμε τον Πριθουέλα να χάσει το σουτ για να πανηγυρίσουμε την νίκη, η οποία μας διατηρεί στο παιχνίδι της πρόκρισης στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Βέβαια θα πρέπει να πλησιάσουμε την τελειότητα για να προκριθούμε. Με τρεις νίκες θα χρειαστούμε συνδυασμό αποτελεσμάτων στα 4 παιχνίδια που απομένουν. Υπενθυμίζω ότι έχουμε μέσα έξω τη Γεωργία, έξω την Ισπανία και μέσα την Ουκρανία. Εγώ όπως το βλέπω το πρόγραμμα, όλα θα κριθούν 31 του Μάρτη στον αγώνα στην Τυφλίδα με τη Γεωργία, γιατί εκεί πιθανόν θα κριθούν όλα, θα είμαστε ισόβαθμοι δηλαδή με τη Γεωργία ή θα χρειαζόμαστε νίκη για να αποκτήσουμε το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας. Και οι Ισπανοί πλέον έχουν πρόβλημα, γιατί κάνανε δύο ήττες αυτά τα παράθυρα από την Πορτογαλία και από εμάς, και μάλιστα από την Πορτογαλία εντός έδρας. Έβαλα όμως και μια ακόμη παράμετρο, μιλώντας και το πρωί στον Νίκο και στον Μπάμπη, ότι στα παράθυρα τα δύο που ακολουθούν η Ισπανία θα έχει 4 απουσίες, είναι οι παίκτες του NBA οι οποίοι παίξαν χθες. Η Ουκρανία θα έχει μια πολύ σημαντική απώλεια του Μιχαγιούκ και η Πορτογαλία του Κέτα, του Ψηλού, οπότε μιλάμε για άλλες ομάδες. Και για να καταλάβει και ο κόσμος, φανταστείτε την εθνική μας ομάδα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την εθνική χωρίς τον Αντετοκούνμπο, για να καταλάβει και τη διαφορά. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι θα περάσουμε μόνο πετυχαίνοντας το απόλυτο. Μπορεί και οι τρεις νίκες να είναι αρκετές, να καλύψουμε δηλαδή την ήττα από την Ουκρανία σε διαφορά στο παιχνίδι το εντός έδρας και να κάνουμε άλλη μία νίκη, να είναι απαραίτητη και να περάσουμε κιόλας. Δεν ξέρεις. Θα εξαρτηθεί από τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Ο Ντόρσεϊ με τον Μίτογλου κάναν καταπληκτικό παιχνίδι χθες, ο καθένας από 29 πόντους, και του Μίτογλου ήταν σίγουρα το καλύτερο του παιχνίδι με την εθνική ομάδα. Οι δηλώσεις παρουσιάζουν ενδιαφέρον του Σπανούλη και του Μίτογλου, γιατί ζητήσαν ουσιαστικά όταν μιλάμε για την εθνική ομάδα να μην μπαίνουν τα οπαδικά στη μέση, γιατί δυστυχώς το έχουμε αυτό στην Ελλάδα, τα οπαδικά να κυριαρχούν ακόμα και όταν γίνεται κουβέντα για την εθνική ομάδα.
1: Ξεσπάνε τα αποθυμένα τους στην εθνική.
0: Ορίστε.
1: Ξεσπάνε τα αποθυμένα τους στην εθνική. Δημιουργούν πρόβλημα.
0: Ναι, αυτό είναι χρόνια. Καλά, δεν συμβαίνει τώρα.
1: Όχι, διαχρόνια.
0: Συμβαίνει και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Το πρωί στα παιδιά, ότι βλέπεις μέσα ενημέρωσης, για να βάλουμε και το συνάφημα στην εξίσωση, οι οποίοι τώρα έχουν πάρει, τι να πω τώρα, τα τύμπανα του πολέμου χτυπάνε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και ήταν τα ίδια που Βασιλακόπουλου δεν λέγανε τίποτα. Και από την άλλη πλευρά βλέπεις μέσα ενημέρωση, τα οποία προφανώς τους αρέσει η ηγεσία της Ομοσπονδίας, η ηγεσία της τεχνικής ηγεσίας, και τα προηγούμενα χρόνια αυτοί χτυπούσαν τα τύμπανα του πολέμου κατά του Βασιλακόπουλου και του εκάστοτε προπονητή της εθνικής ομάδας. Δυστυχώς και ο κόσμος φυσικά κάνει το αντίστοιχο, ανάλογα με την ομάδα που υποστηρίζει. Αυτό ζήτησε ο Σπανούλης με τον Μίτογλου, ότι εντάξει παιδιά, τέλος, φτάνει με τα οπαδικά, δεν μιλάμε για την εθνική ομάδα, μιλάμε για την εθνική περηφάνεια. Πάντως τώρα που είπα, για να το κλείσω το θέμα για την εθνική, η πιο μπασκετική για μένα πλέον, η πιο μπασκετική χώρα της Ευρώπης, κινδυνεύει με πολύ μεγάλη παράδοση σε ευρωμπάσκετ και παγκόσμια κύπελα, κινδυνεύει να μην είναι εκτός. Και αναφέρομαι στη Λιθουανία,
1: ναι,
0: η οποία είναι στον όμιλο με Τουρκία, Σερβία και Ιταλία. Ο Όσμαν έκανε καταπληκτικά παιχνίδια, η Τουρκία έχει προκριθεί. Η Σερβία είναι στο 6-2, 6 νίκες, 2 ήττες, στο 5-3 η Ιταλία, στο 4-4 η Λιθουανία, που θα είναι τεράστια έκπληξη αν μείνει έξω η Λιθουανία. Όπως και η Λετωνία κινδυνεύει, και για την ακρίβεια μάλλον έχει αποκλειστεί κιόλας, γιατί η Κροατία, η Πολωνία και η Γερμανία έχουν φτάνει και σε 8 αγώνες. Η Λετωνία είναι στις 4 νίκες, η οποία Λετωνία θεωρούνταν και ανερχόμενη. Εντάξει, και μας είχε αποκλείσει, αν θυμάστε καλά, σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την εθνική. Τώρα είχαμε μεσογειακούς αγώνες, ασημένια μετάλλια για την εθνική ανδρός στο handball. Ιτήθηκε στο τελικό με 31-29 από την Αίγυπτο. Για τη σκηταροδρομία, τα 4x100 Ιωσιφίδου, Σπανουδάκη, Τσουκαλά και Μανουηλίδου βγήκαν δεύτερες. Για 6 εκατοστά μας πέρασε η Πορτογαλία, γιατί εξελίχθηκε σε κούρσα των δύο. Από χθες έχουμε φυσικά το αντίο του Μέση στην Εθνική Αργεντινής. Ο Μέση, ο οποίος έφυγε από την Αργεντινή ολοκλήρωσε μάλλον τον κύκλο του με 125 γκολ και 68 ασίστ. Κάθεται δίπλα στο Μαραντόνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τον Λιονέλ Μέση, γιατί έχει πάρει και, και τι δεν έχει πάρει και την, και την Λατινική Αμερική και το Μουντιάλ. Τα πήρε όλα με την, με την Αργεντινή. Είχαμε χθες επίσης τον Παυλίδη, τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος έθεσε τα 11 γκολ μέχρι στιγμής στη σεζόν. Και καλό μήνα, παιδιά. Σεπτέμβριος μπήκε και ο άνθρωπος έχει βάλει ήδη 11 γκολ. Μπενφίκα Εστορίλ 2-1. Και στο ελληνικό πρωτάθλημα την νίκη του Παναθηναϊκού επί του Λεβαδιακού, στη δική του πρεμιέρα. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε παίξει στην πρεμιέρα με την Κηφισιά. Είχε ζητήσει αναβολή λόγω των ευρωπαϊκών αγώνων. Έπαιξε χθες με τον Τέσσερς, ο οποίος αποδεικνύεται καταλυτικός, άμα συνυπολογίσουμε το τι έκανε στην Ευρώπη. Ο Ροντινέη αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σάντος, όπως γράφουν οι Βραζιλιάνοι. Θα τον αποδεσμεύσει ο Ολυμπιακός για να επιστρέψει στη Βραζιλία. Και ο Τσιτσιπάς, ο οποίος προκρίθηκε στους 64 του US Open, νίκησε τον Άρτουρ Φις με 3-1 σετ. Νούμερο 21 ο Άρτουρ Φις, υπέρβαση για τον Τσιτσιπά. Θα παίξει με τον Λόιντ Χάρις, ο οποίος είναι νούμερο 175. Ο Τσιτσιπάς βέβαια, ο οποίος είναι στην επικαιρότητα για τη δήλωση την οποία έκανε για τον Κύριο, γιατί απόρρισε πως δεν εντόπισαν νωρίτερα το οποίο έκανε χρήση απαγορευμένων ουσιών υπό της ΥΠΑΣ, και ρίχνοντας για ματιά τώρα σε κάποια βίντεο στο Associated Press, τη δήλωση του ΤΣΙΠΑ είναι από τις δημοφιλέστερες. Δεν καταλάβω βέβαια για ποιο λόγο μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, αλλά τέλος πάντων αυτή τη δήλωση έκανε ο ΤΣΙΠΑΣ.
1: Για να παίξουμε στα social media, Βασίλη. Επίσης, να ρωτήσω λίγο κάτι, επειδή το βλέπω να γράφετε όλο και περισσότερο τις τελευταίες ώρες. Ώρα θανάσετε το κούμπο στον Άρη. Καθένας με τον καημό του, βέβαια.
0: Έχει τελειώσει το θέμα το κούμπο τώρα. Είναι το τυπικό μένει μόνο. Έχει, το κούμπο θα παίξει χρόνο στον Άρη.
1: Α, οκ, εντάξει.
0: Είναι δηλαδή, απομένει μόνο η επισημοποίηση. Τώρα για να φανταστείς, εχθές μετά τον αγώνα, τον πλησίασαν δύο Αριανοί στο ΑΚΑ και τον ρώτησαν πότε τελικά θα επισημοποιηθεί. Τώρα,
2: συγγνώμη,
0: λέει,
2: ήταν ο Χρήστος στο ΑΚΑ, χθες πρόλαβες, Χρήστο, πήγες εκεί και τον έπεισε.
1: Είμαστε πολλοί και παντού,
2: Μαρία. Ή έβαλες δικούς ανθρώπους, κάτι.
1: Πολλοί δηλαδή και παντού, κάτσα να μας δώσεις το ρεπορτάζ.
2: Ναι, ναι, ναι, Βασίλη, συγγνώμη.
0: Και τον πλησίασαν δύο, λοιπόν, και του είπαν τι θα γίνει με τον Άρη. Εντάξει, τους απάντησε ότι θέλει λίγες ημέρες. Και μετά ξαναφωνάει συνθήματα του Άρη. Δηλαδή θέλω να σου πω δηλαδή ότι δεν είναι τυπικό το θέμα του Αντιτοκούμπο.
1: Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφοκαμάρι δηλαδή.
0: Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη θα μου προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξέρω ότι ο Άρης το πλάνο του το έχει φτιάξει με βάση και το Θανάση.
1: Προφανώς τώρα είναι εκεί.
0: Να παίζει στο 4 ο Ρόμπινσον Έλ με τον Λιντέλ, στο 5 σε small ball να παίζει ο Θανάσης πίσω από τον Μπίρτς και τον αδερφό του, τον Κώστα. Το έχει φτιάξει το πλάνο του με βάση και την παρουσία του Θανάση, όπως τον όλοι.
1: Του έχει δώσει τώρα και ο Σπανούλης και τα συστήματα για να τα βλέπει τι θα γίνει. Ναι, γίνεται η προετοιμασία αυτή η εργασία.
2: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα να πούμε και στην φίλη μας, τη Σία. Έρχεται και εκείνη. Καλό μήνα. Καλό μήνα, Σία. Όλα κατευθείαν.
2: Καλό μήνα και καλό φθινόπωρο, θα το ξαναπούμε και αυτό.
1: Καλό από καλό καιρό. Καλό από καλό καιρό. Όχι,
2: λοιπόν,
1: αρνούμε.
2: Πάμε
1: αρνούμε
2: στο δελτίο ειδήσεων τώρα με την Ελένη Ατρού. Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Δεν μπορεί η κοπέλα να περιμένει. Τελειώσαμε. Τι να κάνουμε. Αύριο όμως το πρωί στις 9 σας υποσχόμαστε θα είμαστε εδώ.
1: Και ως γνωστόν, μην μας χάσετε.
2: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοβαρό πρόβλημα ανακύπτει εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς η μεταφορά 16.500 μαθητών ανάμεσα τους 1.300 μαθητές με αναπηρία στη Θεσσαλονίκη παραμένει αβέβαιη. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει προκηρύξει 3 διαγωνισμούς, ωστόσο οι 2 πρώτοι απέβησαν άγχωνοι, ενώ στον τελευταίο του Αυγούστου συμμετείχαν μόνον τα ΚΤΕΛ, διεκδικώντας μόλις 41 από τα συνολικά 470 δρομολόγια, δηλαδή ποσοστό 8 με 9%. Ο Φάνης Καρκατζούνης, πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Θέρμης, είπε στον 102 FM πως αν δεν λυθεί το ζήτημα της μεταφοράς, οι μαθητές δεν θα πάνε στον αγιασμό. Πρότεινε μάλιστα τη σύσταση στόλου λεωφορείων με οδηγούς υπό την ομπρέλα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος θα αναλάβει μόνιμα τη μεταφορά των μαθητών. Την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, παρουσία εκπροσώπων της ΟΛΜΕ και ΔΟΕΠ. Συνεχίζεται και σήμερα η ανωδική τάση στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 174,68 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αυξημένη σε 2 ημέρες κατά 39,8%. Υπάρχουν φόβοι ότι η εξέλιξη αυτή θα δημιουργήσει νέα δεδομένα για τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Οι προμηθευτές σήμερα θα ανακοινώσουν τις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για το μήνα Σεπτέμβριο. Στο μεταξύ πέρασε τα 70 ευρώ η τιμή του φυσικού αερίου, ενώ πληθαίνουν τα σήματα για ένα δύσκολο χειμώνα στην τσέπη των καταναλωτών. Ανωδικά κινείται όμως για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση το πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ξεπέρασε τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα για πρώτη φορά από τις αρχές του 2023. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί σήμερα με επικεφαλής πετρελαϊκών εταιριών, καθώς επιδιώκει να περιορίσει την άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Στο Δουβλίνο μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου μεταξύ άλλων θα συζητήσει και για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Διψήφια τελική μείωση στα ράφια των σούπερ μάρκετ καταγράφουν πάνω από 1 στους 5 κωδικούς επώνυμων προϊόντων που εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία, η οποία έκανε πρεμιέρα χθες και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και 4 μήνες. Οι μειώσεις εκτείνονται από τα επώνυμα και ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα έως τα νοπακρέατα, τα γαλακτοκομικά αλλά και τα σχολικά είδη εν ώψη και της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς στις 11 Σεπτεμβρίου. Το Αλκαζάρ επισκέπτεται αυτή την ώρα Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ενώ το απόγευμα θα μεταβεί στην Καβάλα για την απόδοση των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων αλλά και την αποκατάσταση της οχύρωσης τμήματος της παλιάς πόλης της Καβάλας. Στις καταθέσεις των 3 ανήλικων παιδιών στρέφονται πλέον οι έρευνες για την υπόθεση θρίλερ της Κυψέλης. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ, χαρακτήρισε κρίσιμη την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους, ενώ όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάσεις DNA για να αποσαφινιστούν οι σχέσεις συλληφθέντων και παιδιών. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως και για την έφηβη Έγκυο, η οποία φέρεται να είναι εθισμένη στα ναρκωτικά. Σημειώνεται πως η 15χρονη φέρεται να κυοφορεί το παιδί του 26χρονου Αφγανού. 4 ανήλικοι χτύπησαν και λίστεψαν 71χρονο στην παραλία Θεσσαλονίκης, ενώ προσπάθησαν να ληστέψουν και άλλο άνδρα νωρίτερα. Με τη χρήση σωματικής βίας αφαίρεσαν από τον ηλικιωμένο ένα τσαντάκι με 750 ευρώ, 2 κινητά τηλέφωνα και προσωπικά του έγγραφα, τον τραυμάτισαν ελαφρά με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική αρχή. Ξεκινά σήμερα η επαναλειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Θέρμης με δύναμη 18 ατόμων 13 χρόνια μετά την κατάργηση της υπηρεσίας. Όπως επισημαίνει η Δημοτική Αρχή, στόχος δεν είναι η επιβολή προστήμων και κυρώσεων, αλλά η βελτίωση της εικόνας δρόμων, πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών. Στη διεθνή επικαιρότητα, απεβίωσε χθες στο Παρίσι, σε ηλικία 97 ετών, ο Εντουάρ Μπαλαντήρ, πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας και τελευταίος επιπροεδρίας του Φρανσουά Μιτεράν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 12 χρόνια φυλακή επιβλήθηκαν σε 45χρονη καθηγήτρια που βίασε 15χρονο μαθητή της. Το θύμα είπε στο δικαστήριο ότι η πολύμηνη σχέση του με την εκπαιδευτικό ήταν σαν εφιάλτης και πως δεν θα ήθελε κανείς άλλος να περάσει την ίδια εμπειρία. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, με 35 μπαίνει ο Σεπτέμβριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Έθριος είναι ο καιρός, μετά το μεσημέρι αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες στα γύρω ορεινά από το μεσημέρι και έπειτα. Η άνεμη πνέω μεταβλητή εντάσσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι.
2: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: 17 Σεπτεμβρίου η τελευταία παράσταση του καλοκαιριού στο Θέατρο Δάσους.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
9: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
10: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
9: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
10: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
9: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
11: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
13: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
14: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Χρήστος Χατζημίσης, Εύη Τσαμπάζη, όπως κάθε μέρα άλλωστε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: 11 με 1. Αχ, καλό μήνα. Το είπα, δεν το είπα.
1: Δεν το είπε, Σεπτέμβριος.
0: Ναι, ναι.
1: 1 Σεπτεμβρίου, λοιπόν. Αυτό ήταν.
0: Ακριβώς. 3η-1η Σεπτεμβρίου, τι αυτό ήταν.
1: Αυτό ήταν. Πάει το καλοκαίρι.
0: Πρόσεχε, γιατί θα πει. Όχι, δεν πάει το καλοκαίρι, φίλε.
1: Ημερολογιακά.
0: Δεν πάει το καλοκαίρι. Ημερολογιακά, συμφωνώ μαζί σου. Έχει μια χαρά καιρό, έχει ζέστη. Η διάθεσή μας είναι ανεβασμένη.
1: Είναι. Λέμε τώρα, ναι.
0: Είμαστε σε καλοκαιρινού ρυθμούς ακόμη, εξάλλου και ο καιρός είναι έτσι σε αυτό το πλαίσιο. Σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα συνεχίσει να είναι όλη η εβδομάδα, 33-34. Ευτυχώς δεν θα έχουμε σαραντάρια. Μέχρι την Κυριακή θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Μην ξεχνάτε ότι είναι και το πρώτο Σαββατοκύριακο αυτής της εβδομάδας του Σεπτεμβρίου της έκθεσης. Καλό μήνα λοιπόν να έχουμε. Εντάξει, υπάρχει, ξέρεις, και στα social, όχι καλοκαιράκιδες, όχι μην πείτε καλό χειμώνα, μην πείτε καλό φθινόπωρο. Εγώ θεωρώ, Χρήστο, ότι ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει.
1: Ό,τι θέλει, εννοείται.
0: Και όπως αισθάνεται.
1: Το καλό χειμώνα, καλό είναι να μην λέγεται όμως.
0: Ναι. Καλά, εμένα δεν πειράζει και να μου το λένε. Ευχή είναι. Δεν εκνευρίζομαι.
1: Είναι πολύ νωρίς για να πεις καλό χειμώνα. Δηλαδή,
0: πότε το
1: να σκέφτομαι
0: εσύ, δηλαδή,
1: ότι θα βάλουμε και πάλι τα μπουφάν, τα μάλινα, δεν μπορώ.
0: Ναι,
1: τίποτα.
0: Άλλοι όμως.
1: Άλλοι το περιμένουν πώς και πώς.
0: Ναι.
1: Έχουν βάλει μάλιστα και την αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα. Έχουμε δει πολλά, εντάξει. Αλλά
0: όντως,
1: όσο ο καιρός το επιτρέπει, είναι ακόμα καλοκαίρι.
0: Είναι ακόμα καλοκαίρι και νομίζω και ο Σεπτέμβριος γενικά είναι ένας καλοκαιρινός μήνας. Εξάλλου πολλοί από εσάς, όχι πάρα πολλοί, αλλά αρκετοί, είστε αυτοί που επιλέγουν να πάρουν την άδειά τους το Σεπτέμβριο και καλά κάνετε, γιατί οι θερμοκρασίες είναι καλές.
1: Ναι, είναι καλύτερη η εποχή νομίζω. Απλά εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε ένα θεματάκι σε αυτό. Δεν μπορούμε να πάρουμε άδεια Σεπτέμβριο.
0: Εντάξει, λόγω της έκθεσης, αλλά πολλοί είναι αυτοί. Πρώτα απ' όλα έχει λιγότερο κόσμο. Επίσης τα καταλήμματα τα βρίσκεις και σε καλύτερες τιμές. Και κάποιοι που έχουν τη δυνατότητα επιλέγουν να πηγαίνουν το Σεπτέμβριο διακοπές.
1: Άλλωστε λοιπόν, σε πολλές περιοχές δεν σημαίνει ότι ο Σεπτέμβριος δεν έχει κόσμο. Έτσι, σε πολλές περιοχές της χώρας, τις τουριστικές της καθαρά, είναι ακόμα καλοκαίρι, κανονικό καλοκαίρι. Καλή, και θα είναι μέχρι τον Νοέμβριο, μην ξεχνιόμαστε.
0: Να σου πω κάτι, έψαχνα ένα κατάλημα για ένα Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, και λέω εντάξει ρε παιδί μου, όλα θα είναι άδεια, εσύ είσαι που το λες. Δεν έβρισκες διαθεσιμότητα, ας πούμε, για τα Σαββατοκύριακα στο πρώτο δεκαπεθήμερο του Σεπτεμβρίου. Αυτό ακριβώς που είπες, σε τουριστικές περιοχές. 6-9-30-078-228 είναι το νούμερο στο Viber, όπου μπορείτε να μας στείλετε τις καλημέρες σας, να μας στείλετε τις απορίες σας ή κάποια παρέμβαση στα θέματα που θα συζητήσουμε και έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Σήμερα επίσης γιορτάζει πάρα πολύς κόσμος. Πρώτα απ' όλα γιορτάζει η δικιά μας η Ασπασία, η Άσπα.
1: Χρόνια της πολλά λοιπόν.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Γιορτάζει η φίλη μου η Καλλιρόη, η Ευτέρπη, η Μαργαρίτα, η Μαριάνθη, η Πινελόπη, η Χαρίκλια. Κόσμος και Κοσμάκης γιορτάζει σήμερα. Χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά. Και ο Αδαμάντιος γιορτάζει, γιατί θα έλεγα χρόνια πολλά κορίτσια, αλλά όχι, έχουμε και έναν άντρα ανάμεσα σε όλα αυτά τα γυναικεία ονόματα.
1: Μάλιστα.
0: Να περάσετε καλά στην γιορτή σας.
1: Και τι γίνεται με την κίνηση?
0: Η κίνηση
1: είναι αυξημένη φυσικά στην περιφερειακή. Νομίζω ότι η περιφερειακή έχει το πρόβλημά της λόγω των έργων για το flyover. Δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλη προφανώς η κυκλοφορία των οχημάτων.
0: Αλλά στενεύει ο δρόμος.
1: Είναι το γνωστό θέμα που έχει η περιφερειακή. Αν το συγκρίνουμε με τις υπόλοιπες οδικές αρτηρίες της πόλης που είναι σε καλύτερη κατάσταση. Περιφερειακή πάντως αρκετά μεγάλο το πρόβλημα και στα δύο ρεύματα. Είναι και προς ανατολικά και προς δυτικά από τα νοσοκομεία και μετά μέχρι και την Πηλαία. Είναι και στα δύο ρεύματα όπως είπα το πρόβλημα. Εντάξει, είναι γνωστό άλλωστε ότι υπάρχουν τα έργα για το flyover και εκεί υπάρχει αυτή η δυσκολία στην περιφερειακή οδό. Κατά τα άλλα, στην λεωφόρο Καραμανλή έχουμε ένα μικρό θεματάκι στην περιοχή της Χαριλάου, ενώ καλύτερη είναι η κατάσταση σήμερα στο κέντρο της πόλης και σε όλες τις μεγάλες αρτηρίες, λεωφόρο Νίκης, Τσιμισκή και Εγνατία. Λίγο Τσιμισκή είναι περισσότερη η κίνηση και εκεί περίπου στην περιοχή της Αριστοτέλους, ενώ...
0: Εντάξει, μπορεί να είναι και στο Φανάρι.
1: Αυτό λέω, συνήθως είναι τα Φανάρια εκεί που δημιουργούνται τα θέματα, ότι έχουμε δηλαδή το σταμάτημα των αυτοκινήτων, αλλά και στη Λαγκαδά, Μίκη Θοδωράκη, και εκεί έτσι μικρά προβληματάκια στα Φανάρια. Στα διόδια επίσης, στα Μάλγαρα δηλαδή, υπάρχει ένα θεματάκι. Στα άλλα διόδια στην ανάληψη δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Είχαμε μεγάλο θέμα, ξέρεις, στα διόδια την Κυριακή, στα διόδια του Ιάσμου, στην Εγνατία Οδό.
0: Υπήρχαν ουρές.
1: Ευτυχώς εγώ έχω το μηχάνημα και κατάφερα τελικά... Το μηχάνημα που περνά αυτόματα.
0: Α, ναι, οκ. Okay.
1: Λοιπόν,
0: την κάρτα, ας πούμε. Τι,
1: όχι, καλά. Το μηχανηματάκι που περνά και ανοίγει η μπάρα.
0: Άσχετη, η άσχετη, εντάξει. Okay,
1: μάλλον είσαι άσχετη.
0: Νίκο.
1: Με αυτό το
0: τέλειος,
1: θέμα.
0: Άσχετη. Και λίγα λέω,
1: Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας.
0: Εγώ είμαι της παλιάς σχολής. Πηγαίνω, πληρώνω. Στο μεταξύ, ποια είναι η πλάκα.
1: Όχι. Τώρα,
0: ναι, εκτός από την ουρά, που κάθομαι στην ουρά, είναι ότι επειδή είμαι και κοντή, πολλές φορές, ειδικά όταν οδηγάω, όταν δεν οδηγάω, δεν φτάνει το χέρι μου, ρε φίλε, γυρνά, γελάει ο Νίκος, αλήθεια στο λέω όμως, και πηγαίνω, ξέρεις, τσίμα-τσίμα δίπλα, ας πούμε, στο παράθυρο, ναι, ακριβώς,
1: το κάνω
0: και τεντώνομαι,
1: εικόνα,
0: φίλε. Τεντώνομαι για να μπορέσω να φτάσω τον άνθρωπο.
1: Ωραία.
0: Που είναι στα
1: διόδια. Βάλε ένα αυτόματο μηχάνημα για να μην μπαίνεις ούτε στην ουρά, αλλά ούτε και να έχεις αυτό,
0: ναι,
1: το θέμα.
0: Okay.
1: Είχε πάντως πολύ μεγάλη ουρά στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, με δεν ξέρω κι εγώ πόσες χιλιάδες αυτοκίνητα, με ξένες πινακίδες εννοείται. Δεν ήταν Έλληνες αυτοί που περίμεναν, γιατί οι περισσότεροι Έλληνες έχουν και το αυτόματο, οπότε πήγαιναν κατευθείαν στο αυτόματο.
0: Οι περισσότεροι Έλληνες έχουν το αυτόματο. Μάλιστα.
1: Όχι, όχι. Οι περισσότεροι είπα, όχι όλοι.
0: Ναι, okay.
1: Πολλοί, εν πάση περιπτώσει, είχαν. Ναι. Και ναι, έτσι μπορούσαμε, τέλος πάντων, μια καθυστέρηση που μας έλεγε το GPS ότι θα είναι περίπου στα 15 λεπτά.
0: Σιγά την καθυστέρηση τώρα.
1: Να γίνει στα 2 λεπτά αυτή.
0: Λοιπόν, θα έχουμε πολλά να πούμε. Θα ξεκινήσουμε σε λίγο με το τι συμβαίνει στον πολιτικό χώρο από το Βασίλη Πεκλάρη, που θα είναι σε λίγο μαζί μας. Εντάξει, εγώ είμαι σοκαρισμένη, όπως νομίζω περισσότερος κόσμος, με την υπόθεση στην Κυψέλη. Θα τη δούμε στη συνέχεια, όπως θα δούμε και τα νέα δρομολόγια, γιατί ξέρω. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη την Κίκη. Για σένα θα συζητήσουμε, όπως και για όλους τους φίλους στην Καλαμαριά, καθώς αλλάζουν τα δρομολόγια των λεωφορείων. Θα δούμε τι συμβαίνει επίσης στο χώρο της... τώρα που είπαμε Καλαμαριά, θα δούμε αν περιμένουν αυξήσεις στα ενίκια τόσο των διαμερισμάτων όσο και των καταστημάτων στην Καλαμαριά. Θα πάμε και στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ενώ θα δούμε και τι ωραίες εκδηλώσεις ετοιμάζονται στο Δήμο Παύλου Μελά τώρα το Σεπτέμβριο.

0: Λοιπόν, χθες κυκλοφόρησε ένα βίντεο AI με τον Πρωθυπουργό να εξηγεί πόσο καλά, όπως υποστηρίζει, τα πήγε η κυβέρνηση με τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι ένα θέμα για το οποίο ασκεί έντονη κριτική η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και κυρίως στο ΠΑΣΟΚ. Σήμερα το πρωί είχαμε την τηλεοπτική συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στο Open, ενώ συζητάμε ακόμη από τη χθεσινή επίσκεψη για τη συνάντηση που είχε εδώ στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων. Είναι μαζί μας ο Βασίλης Πεκλάρης, έτσι, για να μας τα πει πιο αναλυτικά. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλό μήνα.
2: Ναι, γεια σας. Καλό μήνα. Καλό Σεπτέμβρη.
0: Εντάξει, νομίζω τώρα ότι το χιουμοράκι του Αλέξη Τσίπρα για τον Κωνσταντέλια νομίζω ότι θα μπορούσε να απουσιάσει. Εσύ τι λες που ήσουν εκεί?
2: Και εγώ το είπα και το πρωί στα παιδιά, δεν μου αρέσει.
0: Καλά, πες το και σε εμάς τώρα, εντάξει.
2: Ναι, λέω ότι όχι, όταν έχει να κάνει με τραυματισμό, το χιούμορ για την κατεμιά του Μητσοτάκη μπορεί να γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Αν χάσει ο ΠΑΟΚ, αν χάσει στο μπάσκετ η Εθνική Ελλάδος, αν πει, εντάξει, μπορεί να γίνουν τέτοια αστεία, αλλά όταν τραυματίζεται ένας οποιοδήποτε, δεν είναι ατυχές τουλάχιστον. Δεν μ' άρεσε.
1: Και γενικά δεν γίνονται σε τέτοιες εκδηλώσεις, νομίζω. Δεν μπορούσε.
2: Σωστά.
0: Ναι. Βασίλη, νομίζω.
2: Το είπε κάπως μασημένα εκεί, κάπως μπέρδεψε και τα λόγια του, δεν το είπε και καθαρά. Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας το.
0: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που συμφωνούμε σε κάτι. Δηλαδή, πραγματικά εντυπωσιάζομαι. Αλήθεια.
2: Αλλά. Με μένα.
0: Με σένα, ναι.
2: Πρώτη φορά.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν έχουμε και παλιά ιστορικό διαφορετικό.
0: Τους τελευταίους μήνες εννοώ. Ναι, τέλος πάντων. Ναι.
2: Εντάξει.
0: Για πες.
2: Θα δεις. Μπορεί να συμφωνούμε και σε περισσότερα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όπως για το ότι επιχειρεί τώρα με αυτό το βίντεο ο Πρωθυπουργός με το Ταμείο Ανάκαμψης να αντικρούσει, γιατί κυριάρχησε η κριτική που ασκήθηκε σύσσωμη από την αντιπολίτευση. Όλοι βγάλανε με πιο αναλυτική παρουσίαση αυτή του Παύλου Γερουλάνου από το ΠΑΣΟΚ και τις σημερινές δηλώσεις και πάλι του κ. Ανδρουλάκη και τις χθεσινές του Αλέξη Τσίπρα για χαμένη ευκαιρία στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και ότι δεν αντέχουμε άλλες χαμένες ευκαιρίες και δεν πρέπει να έχουμε χαμένες ευκαιρίες. Και τα υπόλοιπα κόμματα που έκαναν άσκηση σαν κριτική με αφορμή το τέλος. Έτσι, 31 Αυγούστου ήταν το τέλος και το τυπικό του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε αυτό λοιπόν επιχείρησε, παρόλο που έχει γίνει απολογισμός έτσι κανονικά και με αναλυτικά στοιχεία από πλευράς της κυβέρνησης και με αυτό το βίντεο. AI το λένε. Εγώ κόμικ τα ξέρω αυτά. Χρήστο, δεν ξέρω. Εσύ,
1: animation το λένε.
2: Animation, ναι. Μπράβο. Δηλαδή δεν είναι καινούριο, απλά τώρα γίνεται πιο εύκολα. Έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Το κάνουμε με έναν υπολογιστή, μπαμπαμ, το χτυπάει ένας και το κάνει. Δεν χρειάζεται δηλαδή πολλή δουλειά, όπως γινόταν με τα βίντεο ανήμες.
1: Δίνεις μια εντολή και γίνεται, ναι.
2: Και γίνεται στο σφιτίλι. Λοιπόν, και λέει για τα έργα που γίνανε, την ανάκαμψη, την ανάπτυξη που φέρανε στη χώρα, τις θέσεις εργασίας, τον εξοικονισμό, τη διασύνδεση με μηχανές POS, τα απογευματινά χειρουργία, το κλιματολόγιο, τον δικαστικό χάρτη, τις αλλαγές στα δικαστήρια, στην ενέργεια, τέλος πάντων γενικότερα σε πάρα πολλούς τομείς αναφέρει αναλυτικά σε αυτό το βίντεο ο Πρωθυπουργός. Τώρα ο κ. Ανδρουλάκης, εκτός από το Ταμείο Ανάκαμψης σήμερα στην κριτική που του άσκησε μέσα από το Open, κυρίως εστίασε και βέβαια σε αυτό ρωτήθηκε κιόλας και είναι το σημείο αντιπαράθεσης από χθες, είναι να κάνει με το ιδιωτικό χρέος. Εκεί όπου άναψε μια αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κυβέρνησης για το τι υποστήριζε ο καθένας. Εγώ το έλεγα πριν από 10 χρόνια. Τι είναι ουσιαστικά, έτσι για να το πούμε για τους ακροατές μας, για την προαίρεση. Δηλαδή όταν είναι στο φαντ ένα δάνειο και πριν πάει στον πληστηριασμό, το σπίτι, κατοικία, τέλος πάντων ό,τι είναι το ακίνητο, να έχει δικαίωμα ο δανειολήπτης να διαπραγματευτεί και να πληρώσει όχι σε χαμηλότερο, σε υψηλότερο κόστος από αυτό που το έχει πάρει το φαντ, αλλά να μπορεί να εξαγοράσει το δάνειο. Λέει η κυβέρνηση ότι αυτό είναι το δεν πληρώνει, δηλαδή δεν πληρώνει, θα γίνει κακοπληρωτή και μετά θα πάρει στον διαπραγματευτή σε καλύτερη τιμή. Επαναφέρει τον χαρακτήρισε και πάλι ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Πράσινου ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ότι εμεί δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Ήταν πρόταση την οποία την είχα καταθέσει πριν από 10 χρόνια και τότε συμφωνούσε και η Νέα Δημοκρατία. Και διασώματο του κ. Τζαβάρα, τότε κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, εντάξει, μπορεί να μείνει στη Νέα Δημοκρατία πλέον, αλλά ήταν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, και Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίο τώρα λέει ότι ήταν προσωπικέ του απόψει. Αυτές που εξέφραζε τότε. Και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι εξυπηρετεί τα ολιγοπόλια, έχει ιδεολειψίες και εξυπηρετεί συμφέροντα και πάντα είναι με αυτούς. Ενώ εμείς έχουμε προτάσεις, λέει, από το Πασό και από τους ελεύθερους επαγγελματίες και είναι με το λαό. Τέλος πάντων, είπε και για το Ταμείο Ανάκαμψης, είπε και για την ακρίβεια που ουσιαστικά δεν γίνονται έλεγχοι και όλα είναι ακριβότερα. Τα πάντα. Μίλησε θετικά για την ασπίδα του Αχιλέα. Εμείς ξεκινήσαμε με τον Γιώργο Παπανδρέου ως κυβέρνηση τις σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά βέβαια λέει, αυτό δεν σημαίνει ταύτιση με τον Νετανιάχου, ο οποίος βαρύνεται με την ανθρωποσφαγή στη Γάζα. Και υπερασπίστηκε επίσης αυτό που αύριο θα είναι έτσι, πιο καυτό στη Βουλή, το θέμα Κρήτα και την επιλογή. Και
0: αύριο είναι η ψηφοφορία.
2: Ναι, αύριο είναι η ψηφοφορία. Και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί, αυτό που το λέει τώρα κανένα δύο μέρες στο Πασό, να αλλάξει τους συσχετισμούς στη διάσκεψη των Προέδρων. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί στη διάσκεψη των Προέδρων, εκεί όπου ούτως ή άλλως έχει πλειοψηφία το κυβερνό κόμμα, αλλά επειδή για την επιλογή κάποιων, για παράδειγμα, των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, απαιτείται διευρυμένη πλειοψηφία και γι' αυτό είχαμε δει ότι αυτό δεν είχε επιτευχθεί και είχαμε πάρα πολύ καιρό, πολλούς μήνες, ακέφαλες αρχές, χωρίς επικεφαλής, έτσι, μετά την αμάξη του κ. Ράμου, στο συνηγόρο του πολίτη με τη λήξη της θητείας και του κ. Ποτάκη και γενικότερα είχαμε ζητήματα. Με αυτόν τον τρόπο τώρα λέει, βρήκε μια αφορμή η κυβέρνηση και θέλει να αλλάξει τους σχετισμούς και να έχει, δηλαδή, αν δεν εκλεγεί η κυρία Κρήτα, μένει καινή θέση, έτσι, οπότε καταλαβαίνουμε ότι
0: μεγαλώνει. Χωρίς να υπάρχει όμως πρόβλημα στη λειτουργία της Βουλής, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, βέβαια, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία της Βουλής, αλλά μεγαλώνει η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας στη διάσκεψη του Προέδρου. Mm-hmm. Άρα θα μπορεί και μόνη της να βγάζει
0: αποφάσεις. Mm-hmm.
2: Αποφάσεις, τέλος πάντων, αυτής της μορφής, έτσι, σε αυτά ασχολείται η διάσκεψη του Προέδρου, ή να καλέσει κάποιον για την επιτροπή κτλ. Γενικότερα το κλίμα είναι έντονο πολιτικά. Εντάξει, κριτική τώρα για διάφορα θέματα ασκείται. Από τον ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος κατέθεσε χθες και η κυρία Δούρου το πρόταση για το ιδιωτικό χρέος του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι με αριστερό πρόσημο όπως λέει, και έχει και επαναφορά αποστασία της κυρίας κατοικίας. Ο Αλέξης Τσίπρας, είπαμε εδώ από τη Θεσσαλονίκη, άφησε παράθυρο στους επαγγελματίες, λέγοντας ότι έχουν μείνει ουρές από τα μνημόνια. Με το τέλος επιτιδεύματος, τον υψηλό ΦΠΑ, αλλά λέει και άλλα θέματα προέκυψαν μετά, όπως το τεκμαρτό. Ουσιαστικά αυτά είναι ένας προάγγελος, αφού τα ονομάτισε, σημαίνει ότι κάπως θα τα αντιμετωπίζει στην ομιλία του την αυριανή, που την περιμένουν και οι εκπρόσωποι των παραγωγών χωρών, όλοι τον περιμένουμε. Να δούμε δηλαδή ποιες είναι οι θέσεις, γιατί μέχρι τώρα όλοι παραπέμπουν, οι εκπρόσωποι του κόμματος Αλέξη Τσίπρα παραπέμπουν σε αυτή την ομιλία, έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε τίποτα για την οικονομική πολιτική, για τη φορολογική πολιτική, για το δημόσιο, για τη δημοσιονομική πολιτική, 13ους, 14ους μισθούς, συντάξεις, επιδόματα κτλ. Δεν γνωρίζουμε τις θέσεις, περιμένουμε την αυριανή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε έτσι, αύριο το βράδυ τι θα λέει για αυτά τα θέματα και βέβαια μετά θα δεχτεί και τη σχετική προφανώς κριτική από την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟ κυρίως και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι δεδομένο αυτό. Ούτως ή άλλως έχουμε μπει σε αυτή την περίοδο της αντιπαράθεσης γύρω από τη Διεθνή Έκθεση. Δεν το λέμε τώρα πλέον, δεν είναι στο πλαίσιο της Διεθνής Έκθεσης.
0: Ναι, ούτως ή άλλως ο ένας από το βήμα που έχει ασκεί έντονη κριτική στον άλλον. Δηλαδή, αύριο, ας πούμε, θα είναι εδώ ο Αλέξης Τσίπρας. Σίγουρα θα στείλει τα μηνύματά του και στην κυβέρνηση αλλά και στο ΠΑΣΟΚ. Στις 3 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο της Κρήτης.
2: Το Ηράκλειο μεθαύριο, ναι.
0: Ναι, μεθαύριο φαντάζομαι θα κάνει το ίδιο και αυτός. Δηλαδή πηγαίνει ένα μπαλάκι.
2: Και σήμερα φάνηκε, να σου πω έτσι λιγάκι από το ρεπορταζιακό μέρος, ναι, δύο πραγματάκια. Ο κ. Ανδρουλάκης φάνηκε και σήμερα στην συνέντευξή του ότι έχει ένα αντιμέτωπο έτσι απέναντι στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Τους ταυτίζει, λέει ότι εξυπηρετούν συμφέροντα Μητσοτάκης και Τσίπρας και τους ταυτίζει ως προς αυτό και ότι έχουν κυβερνήσει επίσης και έχουν κρυθεί από τον ελληνικό λαό. Άρα εγώ που δεν έχω κυβερνήσει δικαιούμαι μια ευκαιρία για να κρυθώ από τον ελληνικό λαό. Αλλά ταυτίζει και εξαπολύει διμέτωπο. Ο κύριος Τσίπρας, αυτό και το φάνηκε και το μάθαμε και το λένε δηλαδή οι συνεργάτες του, έχει αφήσει απ' έξω το Πασόκ. Στην αρχή είχε γίνει, τέλος πάντων, μέχρι να ξεκαθαρίσει η στρατηγική του, είχαν κάνει κάποιες επιθέσεις στο Πασόκ και έχουν σταματήσει αυτές εδώ και καιρό και πλέον δεν αναφέρεται καθόλου στο Πασόκ και έχει μονομέτωπο με την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. και σε αυτό το πνεύμα θα επιμείνει. Αυτό είναι μια στρατηγική της δεύτερης κάλπης. Έτσι, είναι η δεύτερη κάλπη στην οποία στοχεύει, ναι, και πλέον το λένε ξεκάθαρα και συνεργάτες του ότι αυτός είναι ο στόχος. Έτσι, η δεύτερη κάλπη, βέβαια η κυβέρνηση λέει ότι οι εκλογές είναι μιας Κυριακής, μιας κάλπης. Τώρα βέβαια τι θα πω στην πράξη, καλά θα το δούμε.
1: Θα το δούμε, αλλά αυτό, ναι.
2: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι η ουσιαστική στρατηγική είναι για την επόμενη μέρα και είναι απ' έξω από την κριτική του το ΠΑΣΟΚ. Τώρα θα δούμε αν αυτό θα παραμείνει έτσι μέχρι το τέλος, γιατί σίγουρα στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης, εκτός αν υπάρχει σημαντική διαφορά, έτσι, αν ο ένας προηγείται του άλλου αρκετά, εκεί ναι, αλλά αν είναι κοντά, σίγουρα η αντιπαράθεση θα φέρει τζατζαρίσματα και συγκρούσεις. Αυτό εξυπακούεται ότι θα συμβεί το επόμενο διάστημα και καθώς θα εντείνεται η κόντρα.
1: Και θα δούμε βέβαια και τα όσα θα ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός το Σάββατο, οπότε μετά θα έχουμε και κάποιες, φαντάζομαι,
0: τοποθετήσεις
1: και απαντήσεις από τους υπόλοιπους.
2: Δεν είναι μόνο οι τοποθετήσεις, Χριστό. Το ότι ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός είναι υλοποιήσιμο άμεσα. Ναι. Δεν είναι εξαγγελίες όπως γίνεται η αντιπολίτευση, εξαγγέλει για το όταν και εφόσον γίνει κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός εξαγγέλει κάτι που θα γίνει άμεσα, θα υλοποιηθεί το αργότερο την 1η Ιανουαρίου του 27. Οπότε εκεί θα μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα. Όπως τώρα σήμερα μετράμε, από χθες δηλαδή, στα σούπερ μάρκετ, αν αυτή η παρέμβαση έχει ή δεν έχει. Γιατί είναι ακόμα συζητήσιμο αν έχει ή δεν έχει αντίκτυπο και αν έχει ή δεν έχει έτσι, ουσιαστικό αποτέλεσμα στο, όπως το λέγαμε παλιά, στο πορτοφόλι του καταναλωτή, στο καλάθι του καταναλωτή και στο πορτοφόλι του. Έτσι λοιπόν και στα μέτρα θα φανούν στην πράξη αν αφορούν τον κόσμο και αν είναι αυτά που μπορούν να αλλάξουν το κλίμα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά είναι διαφορετικό, έτσι, άλλο η κυβέρνηση, άλλο η αντιπολίτευση στο βήμα της έκθεσης.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ.
0: Για την ενημέρωση.
2: Γεια χαρά.
0: Καλημέρα.

0: Και από τα πολιτικά πάμε στην καθημερινότητα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις τιμές των ακινήτων τώρα που το μετρό πήγε και στην Καλαμαριά, αλλά να δούμε βέβαια και τι γίνεται και για τους φοιτητές οι οποίοι αυτό το διάστημα αναζητούν φοιτητική στέγη. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Θεσσαλονίκης, ο Θάνος Τσουλκανάκης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσουλκανάκη, καλό μήνα.
1: Καλημέρα σας, καλό μήνα.
0: Λοιπόν, θα έχουμε αλλαγές τώρα στις τιμές των ακινήτων που το μετρό πήγε Καλαμαριά. Πήγε πια, δεν το λέμε πάει.
1: Είναι, ναι, ακούγεται λίγο αστείο, αλλά πήγε. Είναι πραγματικότητα, το είδαμε με τα μάτια μας. Ναι, έχουμε αλλαγές, σαφώς όμως οι αλλαγές δεν προκύπτουν στις τελευταίες ημέρες που ξεκίνησε η λειτουργία του μετρό. Τις παρατηρούμε εδώ περίπου και ένα χρόνο.
0: Ούτως ή άλλως η Καλαμαριά είναι περιοχή που οι τιμές εκεί είναι αυξημένες. Σε σχέση με άλλες περιοχές.
1: Είναι ένα δημοφιλές προάστιο της Θεσσαλονίκης, ανατολικό, με όλα τα ωφέλη τα οποία λίγο πολύ γνωρίζουμε, παραλία, καλή αγορά, όμορφες γειτονίες, πράσινο. Οι μεγάλες όμως αλλαγές που είδαμε, όπως και στη Θεσσαλονίκη των λειτουργήσεων μετρών, είναι στα επαγγελματικά ακίνητα. Εκεί είδαμε τις μεγάλες διαφορές. Δηλαδή είδαμε αυξήσεις που υπερβαίνουν πολλές φορές και το 50% από τα ζητούμενα μισθώματα προδιετίας, παραδείγματος χάρη.
2: Δηλαδή, ας πούμε, ένα μαγαζί που το ζητούσε κάποιος ενίκιο 4.000, φοβάστε ότι θα πάει στις 8.000.
1: Όχι, φοβάμαι, πήγε. Τώρα αυτό που λέτε είναι στο 100%, αλλά εμείς πήγαμε περίπου στο 50%. Έχουμε...
2: Ναι.
1: Δηλαδή, 6. Πάμε δηλαδή, περίπου στις 6.000. Ναι, πήγε, όχι, δεν φοβάμαι.
2: Μάλιστα.
1: Ποιος θα ανταποκριθεί.
2: Αυτό θα ρωτούσα. Mm-hmm. Ποιος θα ανταποκριθεί. Γιατί, και θα θέλαμε να μας μεταφέρετε λίγο και την εμπειρία σας από το κέντρο Θεσσαλονίκης και από εκεί που από τις στάσεις, μάλλον από τα ακίνητα που είναι κοντά στις στάσεις της βασικής γραμμής. Γιατί είδαμε εκεί και πολύ μεγάλες αυξήσεις στα ενίκια και των σπιτιών και των καταστημάτων. Υπήρξε ανταπόκριση ή παραμένουν κάποια αδιάθετα λόγω υψηλού κόστους.
1: Εντάξει, η αγορά μιλάει μόνη της. Μια βόλτα να κάνουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη και στους σταθμούς, θα δούμε και ένα μαγαζιά. Κάτι το οποίο κανονικά δεν έπρεπε να γίνει ποτέ. Εντάξει, φύγανε οι λαμαρίνες και μείναν πίσω οι κλειστές βιτρίνες. Αυτό είναι πολύ άσχημο και στους πολύ δημοφιλείς δρόμους. Θα σας πω και ένα προσωπικό
0: και μάλιστα
1: παράδειγμα.
0: Είναι χαρακτηριστικό, συγγνώμη που διακόπτω, ότι περίμενα, ας πούμε, σε στάσεις, κοντά στις στάσεις του μετρό, δίπλα, να υπάρχουν καφετέριες. Καταλαβαίνετε όλοι, που όπως συμβαίνει και στην Αθήνα, ας πούμε, αν δείτε σε όλες τις στάσεις του μετρό, υπάρχουν καφετέριες, πολλά τέτοια μαγαζιά εστίασης. Εδώ βέβαια, δεν το βλέπουμε να συμβαίνει, ας πούμε, στη Βενιζέλου. Δεν υπάρχει, είναι άδειος ο χώρος εκεί, δεν υπάρχει τίποτα, κανένα μαγαζί.
1: Καταρχάς δεν μπορείς να πάρεις τον καφέ σου κάτω και ευτυχώς και τα οτιδήποτε άλλο.
0: Άλλο αυτό, δεν μιλάω γι' αυτό,
1: δηλαδή,
0: λέω βγαίνοντας.
1: Οδήγησε, εντάξει, να δεν γίνεται. Είναι το κόστος. Ο καφές δηλαδή είναι ένα προϊόν το οποίο εντάξει, είναι εύκολο, γρήγορο με κέρδος, αλλά το κόστος εγκατάστασης, ενοικίου, ρεύματα και όλα αυτά είναι πάρα πολύ ψηλό για να επιχειρήσουν πλέον να πουλήσουν 1.000 καφέ δίπλα στη στάση μετρό. Δηλαδή δεν έχει νόημα για ένα επιχειρηματία να μπει σε αυτή τη διαδικασία αυτή τη στιγμή. Και ειδικά επειδή πλέον λειτουργεί πάρα πολύ η ηλεκτρονική παραγγελία, οι πλατφόρμες, δηλαδή άλλο θα πάει στο γραφείο του, δεν θα κουβαλήσει τον καφέ, δηλαδή το παραγγείλει και το δώσει 5 λεπτά. Αυτό το οποίο είδαμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, και εγώ να σας εξιστορήσω ένα προσωπικό παράδειγμα, τα γραφεία μου ήταν ακριβώς απέναντι στη στάση μετρό Παπάθη. Όταν έληξε η μίσθωση, μου ζήτησε υπερδιπλάσιο ενίκιο από αυτό που έδινα. Υπερδιπλάσιο. Του λέω: ευχαριστώ, δεν με ενδιαφέρει. Πήγα 500 μέτρα πιο κάτω, έδωσα το ίδιο ενίκιο και σε πιο πολλά τετραγωνικά. Το αποτέλεσμα ήταν ότι έμεινε 1,5 χρόνο κλειστό, δεν νοικιάστηκε. Και στο τέλος το μίσθωσα εγώ, τον βοήθησα και ως μεσίτης για να τον νοικιάσει την τιμή που του έδινα εγώ πριν. Άρα αυτές οι μικρές ιστορίες που είναι πάρα πολλές, σας είπα και τη δικιά μου προσωπική, μας δείχνουν την αλήθεια. Μας δείχνουν το μετρό το οποίο έρθει στη ζωή μας, είναι ένα μεταφορικό μέσο και τίποτα παραπάνω. Δεν είναι μια τεράστια επένδυση που έφερε τις τρελές θέσεις εργασίας και την αύξηση του εισοδήματος των Θεσσαλονικιών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά τα νέα δεδομένα. Βέβαια, η Καλαμαριά είναι δεύτερη σε αυτό.
2: Δεν μπορείτε να μας δώσετε λίγο πώς περιμένετε ότι θα κινηθεί η αγορά της Καλαμαριάς και όσον αφορά τα καταστήματα και όσον αφορά τα σπίτια από εδώ και πέρα, μια εκτίμηση.
1: Μια και το λίγο πολύ και στα καταστήματα το καλύψαμε, ότι υπάρχει αύξηση. Βέβαια το καλό με την Καλαμαριά είναι λίγα τα καταστήματα, δηλαδή υπάρχουν περιοχές που δεν έχει καταστήματα. Δεν ξέρω αν θα αποκριθεί ο κόσμος, ακόμα λίγο τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Όσον αφορά τις κατοικίες, που δεν το πιάσαμε καθόλου, εκεί πέρα παρατηρήθηκε την τελευταία χρονιά από την Καλαμαριά. Στην Καλαμαριά μια αύξηση, το μετρήσαμε και εμείς στην εταιρεία από 7 ως 10%, η οποία όμως απορροφήθηκε. Δηλαδή στα μισθώματα ο κόσμος θα κατέβαλε μεγαλύτερα μισθώματα σε σχέση με πέρσι. Εντάξει, είναι για κάποιους εύκολο να το κάνουν πλέον, γιατί το να μένεις στην Καλαμαριά πρέπει να κατεβείς στο κέντρο αν είναι η δουλειά σου. Ήταν να δραστηριοποιείσαι στην περιοχή του κέντρου, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αστικές συγκοινωνίες δεν είναι και καλύτερες του κόσμου, οπότε εκεί απορροφήθηκε στο οικιστικό η αύξηση.
2: Δηλαδή, τι ενίκεια βρίσκουμε, ας πούμε, στην Καλαμαριά? Γιατί αυτό που είπε και ο Χρήστος στην αρχή, ούτως ή άλλως ήταν ανεβασμένα τα ενίκεια στην Καλαμαριά. Είναι μια περιοχή που δεν βρίσκεις εύκολα σπίτι και φτηνό.
1: Ισχύει. Και μάλιστα η Καλαμαριά του χρόνου θα γίνει και φοιτητό περιοχή.
2: Τι θα γίνει?
1: Φοιτητό περιοχή.
2: Επίσης θέλαμε να ρωτήσουμε αυτό, δηλαδή ότι τώρα λόγω του μετρό πολλοί φοιτητές θα επιλέξουν, ας πούμε, στην Καλαμαριά, καθώς θα πηγαίνουν έρχονται με το μετρό.
1: Βεβαίως, καταρχάς δεν είχαμε μικρά φοιτητά στην Καλαμαριά και το τελευταίο 1,5 χρόνο και κατασκευάζονται. Δηλαδή οι κατασκευαστές θα μας κάνουν στον πρώτο, στο δεύτερο έρθο μικρά διαμερίσματα. Και υπάρχουν παλιά διαμερίσματα που ανακαινίζονται από τις εταιρείες που κάνουν αυτή τη δουλειά και δικοτομούνται ή τρικοτομούνται και όλα σαν πολύ μεγάλα. Άρα προκύπτουν μικρά διαμερίσματα με την Καλαμαριά. Φέτος δεν μπήκε στο χάρτη, η αλήθεια είναι, δεν προλάβει να μπει και γενικά δεν είχε. Ο κόσμος δεν το είχε απορροφήσει, δεν το είχε βάλει μέσα. Δηλαδή, όταν ο πελάτης από την επαρχία και σου λέγε να βρω ένα σπίτι, ξέρω εγώ, στο σταθμό της Κρήμης, κάπου κατά εκεί. Αλλά το χρόνο θα μπει πολύ έντονο. Γιατί θα υπάρχει διαθεσιμότητα και πολύ ποιοτικό ανακαινήτων. Όσον αφορά τις τιμές που μου είπατε, κοιτάξτε, για ένα διαμέρισμα ενός δωματίου που συνήθως είναι ανακαινισμένο ή καινούριο, οι τιμές θα δούμε από εκτός από κάποιες εξάρσεις, εντάξει, δεν θέλουμε να αναφερθούμε σε αυτές, ένα μέσο όρο. Από 500 έως 600, ίσως και 650 ευρώ να έχει μια θέση σταθμεύσεως. Τώρα, για το κρίσιμο κομμάτι των οικογενειών που έτσι χαιρεσμένουν στην Καλαμαριά, για ένα σπίτι δίπνο δωματίων θα δούμε τη μέσα από 600 μέχρι 800 ευρώ και για ένα μεγαλύτερο θα ξεκινήσουμε από 800, 1000, μπορεί να φτάσουμε και τα 1500 ευρώ αν είναι κάπου στην ακτογραμμή. Πάντα μιλάμε όμως για καλά ακίνητα, αξιοπρεπή ακίνητα, με σεβασμό δηλαδή στον κόσμο και τα χρόνια που ζούμε, όχι έρηπια.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν και τέτοια βέβαια στην Καλαμαριά, γιατί μην ξεχνάμε
0: και
2: ότι υπάρχουν.
0: Μόνο στην Καλαμαριά.
2: Ναι, συμφωνώ. Απλώς εκεί υπάρχουν και οι εργατικές κατοικίες, κύριε Τσουλκανάκη, που και αυτές νομίζω ότι θα πάρουν αξία όσον αφορά κάποιους που θα τα ζητήσουν αυτά τα ακίνητα για να τα ανακαινήσουν και να προχωρήσουν στη δημιουργία τέτοιων μικρών διαμερισμάτων που λέτε.
1: Ίσως αρκετά αργότερα, όχι τώρα. Δεν το βλέπω για τώρα. Όταν δηλαδή κάποια στιγμή στερέψει η οικοδομή που αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα στην Καλαμαριά, στην επέκταση κυρίως στον Αιγιάννη, αλλά και γκρεμίζονται και παλιές μονοκατοικίες, ίσως τότε, όχι ακόμα όμως. Δεν το βλέπω για άμασα.
0: Και το θέμα είναι, κύριε Τσουλκανάκη, πώς φτάσαμε να λέμε ότι 600 με 800 ευρώ είναι μια λογική τιμή. Για ποιον είναι λογική τιμή?
1: Δεν είπα ότι είναι λογική.
0: Είπαμε ότι αυτή είναι η τιμή.
1: Είναι τιμή, αλλά δεν είναι λογική. Εμείς ως Σύλλογος Μισθών Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο φέτος παρουσιάσαμε στο Βελίδιο μια πάρα πολύ, μια πολύ ωραία εκδήλωση τα δεδομένα της πόλης. Και γενικά το τι πιστεύουμε εμείς και τι πιστεύετε και εσείς οι πολίτες γενικότερα. Αυτό το οποίο πιστεύουμε εμείς, γιατί κάναμε μια πολύ μεγάλη δημοσκόπηση μας στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, θα ήταν πολύ σοβαρή δουλειά που έγινε. Εμείς λέμε ότι οι τιμές είναι φουσκωμένες κατά 10 με 15% περίπου ανά περιοχή. Το λέμε, άρα δεν συμφωνούμε με αυτό το οποίο γίνεται. Εντάξει, και μάλιστα αυτό το είπατε και εσείς, όχι εσείς, πολίτες γενικότερα.
0: Ναι.
1: Στον δίσκη δημοσκόπηση και ο κόσμος είπε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ένα σπίτι που κάνει 800 θα πρέπει να έχει και 700 ή 650. Πάντα έχοντας πλήρη γνώση ότι παίρνουμε και με δίκαιη κρίση. Δεν θέλουμε να λέμε αέρα τα πράγματα. Άρα, εμείς ως σύλλογος πλέον λέμε επίσημα ότι εκτιμάμε, η εκτίμησή μας είναι αυτή, ότι είμαστε αυξημένοι. Δεν λειτουργούμε στο καθεστώ τη φούσκα που είχαμε παλιά. Αυτό είναι ούτε καν το συζητάμε. Απλά έχουμε αυξημένες, πιο αυξημένες τιμές από ό,τι θα έπρεπε να έχουμε κατά τη δική μας στήριξη, μελετώντας και τα οικονομικά δεδομένα της πόλης μας και το τι μπορεί να απορροφήσει μια ελληνική οικογένεια.
2: Έρχεστε πολλές φορές σε σύγκρουση με ιδιοκτήτες ακινήτων όσον αφορά το πόσο θα νοικιάσετε ένα διαμέρισμα?
1: Όλη μέρα, κάθε μέρα. Και δεν είναι μόνο.
0: Θέλουν περισσότερα.
2: Ναι, καλή, θέλουν περισσότερα. Λες να θέλουν λιγότερα?
1: Υπάρχει μια. Να το πω πλειονεξία, να το πω ότι πάνε να βγάλουν τα σπασμένα της κρίσεως που όντως οι άνθρωποι δεν βγάλαν χρήματα, οι επενδυτές, δεν ξέρω πώς να το ονοματίσω. Υπάρχει βέβαια και για μένα η περίεργη τάση να εμπιστευόμαστε το ελεύθερο ίντερνετ, που εκεί πέρα μπορεί να διαβάσει οτιδήποτε. να μπει στα social και να, σε διάφορες ομάδες που έχουν δημιουργηθεί και να γράψουν το οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι.
1: Ώστε να πιστεύουν ο καθένας αυτό το οποίο ελεύθερα διαβάζουν να φιλτράρεις από κάποιον άσχετο και όχι να καλέσουν επαγγελματία μεσίτη με εμπειρία, με χρόνια στην αγορά ή έναν εκτιμητή για να δουν πραγματικά ποια είναι η τιμή τους.
2: Πολλές φορές το κάνουν απευθείας αναζήτηση προκειμένου να μην πληρώσουν το ποσοστό στο μεσίτη. Το ξέρετε αυτό.
1: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα γενικά έχουμε μια τάση να εκμηδενίζουμε όλα τα επαγγέλματα. Μπορούμε δηλαδή σε λίγο να. Θα είναι πολύ περίεργο να κάνουμε και σφράγισμα στον πρώτη μας μόνοι μας. Να αποστείλουμε στον δοντίατρο. Δηλαδή αυτή την τάση έχουμε. Έχει αποδειχθεί όμως ότι όταν πας να παρακάμψεις τον επαγγελματία, το μόνο που μπορείς να καταφέρεις είναι ακριβώς το αντίθετο. Για πάρα πολλούς λόγους. Και θα σας πω και ένα τελευταίο πολύ σοβαρό λόγο.
2: Καλά, έχουν βγει και στη δημοσιότητα περιπτώσεις που κάποιοι πήραν, υποτίθεται, μπροστά κάποια ενοικία και εξαφανίστηκαν και δεν μπήκαν στο σπίτι.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν,
2: τα έχουμε δει αυτά, ναι.
1: Και στο σύλλογό μας και στο επαγγελματικό επιμελητήριο, και αν θέλετε κάποια μέρα να το αναλύσουμε, είχαμε πολύ μεγάλο θέμα. Έχω συνεχώς καταγεγραμμένες καταγγελίες από κόσμο που έχασε χρήματα. Και θα σας πω δύο πολύ γρήγορα παραδείγματα. Ένα συγκεκριμένο, τρία μάλλον, αν έχω το χρόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Κατά καταγγελίες από κόσμο που έχασε χρήματα. Και θα σας πω δύο πολύ γρήγορα παραδείγματα. Ένα συγκεκριμένο, τρία μάλλον, αν έχω το χρόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Να καταλάβετε τι γίνεται στην αγορά. Ένα συγκεκριμένο που πήγε, γίνησε φυσοκόλληση γύρω από μια οικοδομή

0: 2.000 ευρώ για να σου πει που κανονικά στο πουλούς 100 και άμα έδινε τα λεφτά που θα του έδινε 50. Και οι άλλοι πήγε και έδωσε 50.000 ευρώ μετρητά στο χέρι. Και μια τρίτη περίπτωση που μας είχε έρθει, εκτός των άλλων, είναι και ένας τύπος που θέλει να ζητήσει καμιά 100 φορές από 100 ευρώ. Δηλαδή ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό που ανθρώπους που υποσχέθηκε να τους δείξει το σπίτι πρώτος. Είναι να στείλω 100 ευρώ σε κάποιον που προκειμένου να ανέβω σε 3 μέρες από την Αθήνα να δω το σπίτι πρώτος.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, τι να σας λέω τώρα, δηλαδή, τι να σας πω.
2: Ζήτημα είναι ότι και εσείς συμφωνείτε ότι είναι πολύ πολύ αυξημένες οι τιμές, ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά όμως αυτές είναι οι τιμές και έρχονται τώρα και οι φοιτητές. Οι φοιτητές τι σπίτια θα βρουν, σε ποιες τιμές?
1: Νομίζω, φαντάζομαι ότι τα έχουν βρει ήδη.
2: Εντάξει, ακόμα φαντάζομαι ότι ψάχνουν.
1: Τα βρήκανε, δεν τα βρήκανε?
0: Θα σας πω,
1: λίγο καιρό ακόμα.
0: Ο κόσμος θα τα αποκρίνεται. Αλλά κακώς θα τα αποκρίνεται. Θα αποκρίνεται και κόβει τα χρήματα από κάπου αλλού. Όταν εμείς διαβάζουμε φέτος, έπεσε και στη δικιά τα αντίληψη ότι ο μέσος Έλληνας πήγε διακοπές 2,2 μέρες την ημέρα, αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή κόβει από παντού προκειμένου να στεγάσει το παιδί του που πάει να σπουδάσει, που είναι η πρώτη προτεραιότητα, ή την οικογένειά του. Τώρα, όσον αφορά τους φοιτητές, επειδή και εγώ είμαι γονιός δύο φοιτητών, εδώ πέρα είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα.
1: Εκτός Θεσσαλονίκης.
0: Ο ένας ευτυχώς είναι Θεσσαλονίκη.
1: Δεν σας λυπόμαστε πολύ, σας λυπόμαστε στο μισό. Γιατί ναι, υπάρχουν και γονείς που και τα δύο παιδιά σπουδάζουν εκτός Θεσσαλονίκης. Γιατί ναι, πάνω κάτω το λιγότερο που πρέπει να ξοδέψει μια ελληνική οικογένεια για ένα παιδί που σπουδάζει εκτός είναι 1.000 ευρώ. Το λιγότερο.
0: Και λίγα, αλλά ήταν ανάλογα την πόλη.
1: Ναι, ανάλογα την πόλη, γι' αυτό λέω μέσο όρο. Ναι, για πείτε μας.
0: Μέσο όρο, μέσο όρο.
2: Και με σπίτια δωμάτια ξενοδοχείου. Να...
0: Σωστό το λέω.
2: Έτσι, δηλαδή τα
0: τετραγωνικά. Τόκιο που λέμε και εμείς, κοροϊδεύουμε. Δηλαδή ζούμε στα 3x3. Εδώ πέρα πρέπει να γίνει μια πραγματικά γενναία κρατική παρέμβαση. Βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ότι προσπαθούν οι άνθρωποι να βγάλουν κεφάλαια, προσπαθούν να κάνουν κάποια πράγματα, δηλαδή το σπίτι μου ένα, το σπίτι μου δύο, αποτυχημένα προγράμματα. Εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Γιατί αποτυχημένα? Γιατί?
0: Γιατί αποτυχημένα, γιατί τα δημιούργησε κάποιος, που προφανώς δεν είχε καμία εικόνα της αγοράς, έκανε 15 λάθη και πήγε στην επανάληψη του σπίτι μου και έκανε 25 λάθη.
1: Ναι.
0: Θέλω το ανοίγουμε αν έχετε χρόνο. Γιατί ναι, είναι αποτυχημένα. Mm-hmm. Δεν είναι πολιτική παρέμβαση, είναι πραγματική παρέμβαση της αγοράς.
1: Ναι.
0: Με όποιο μεσίτη να μιλήσετε, με όποιο συμβούλιο να μιλήσετε της Ελλάδας, τέτοια θα σας πει.
1: Εγώ δεν το καταλαβαίνω όμως. Έχω ένα σπίτι που το είχα κλειστό και δεν μπορούσα να το νοικιάσω γιατί έπεφταν τα ταβάνια. Παίρνω, πώς το λένε, παίρνω αυτή τη βοήθεια, την επιδότηση, το φτιάχνω και το νοικιάζω.
0: Καταρχάς η επιδότηση είναι πάρα πολύ μικρή.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πραγματικότητα.
1: Ναι, απλώς προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι το λάθος.
0: Ναι. Το σπίτι μου, ένα και το σπίτι μου, διέταμε ναι, τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούσαν τους νέους, μεσαγωγικά νέους, να αγοράσουν ακίνητα.
1: Ναι. Α, για την αγορά λέτε, όχι για την ανακαίνιση. Όχι για το ανακαίνιζο. Ναι.
0: Okay. Εγώ
1: πήγα σε άλλο πρόγραμμα.
0: Γιατί αυτά έχουν τα μεγαλύτερα κεφάλαια. Τα μεγαλύτερα κεφάλαια και αυτά για τη δικιά μας επαγγελματική γνώμη κατανεμήθηκαν λάθος. Εδώ πέρα τον πρώτο που θα πρέπει να κοιτάξουμε είναι τη φοιτική στέγη, να σπουδάσουν τα παιδιά.
1: Mm-hmm.
0: Να κατανέμουν τα κεφάλαια διαφορετικά.
1: Δίνεται και ένα βοήθεια βέβαια για τους φοιτητές, για το ενίκιο. Βρήκανε οι φοιτητές, δηλαδή
2: ναι,
1: βρήκανε φέτος σπίτι στη Θεσσαλονίκη. Ναι, καλά, δεν λύνεται το θέμα, δεν το συζητάω. Για το επίδομα, δεν λέτε, το φοιτητικό.
0: Ναι, ναι, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, δεν το συζητάω. Και ούτως ή άλλως.
0: Και μια μεσαία. Και μια περσινή τιμή, η τιμή με 10% προσαυξήθηκε σε σχέση με πέρυσι, αλλά τι κάναμε.
1: Και μια μεσαία οικογένεια, ας πούμε, δεν τα παίρνει κιόλας. Δηλαδή πρέπει να έχεις πολύ χαμηλό εισόδημα. Εντάξει. Απλώς είναι ένα μικρό βοήθημα. Φέτος βρήκαν οι φοιτητές που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη εύκολα σπίτια και τι προτίμησαν?
0: Όχι,
1: πάλι το κέντρο.
0: Εύκολα δεν βρήκαν. Απλά τους βοήθησε φέτος το μετρό, δηλαδή ήρθαν στη Βούλγαρη, φύγανε μακριά. Σαφώς ο κόσμος έχει βάλει και τη δική Θεσσαλονίκη στο τελευταίο χρονικό διάστημα στο χάρτη και πάει ο κόσμος προς εκεί.
1: Εκεί στο σιδηροδρομικό σταθμό και λόγω του μετρό ξέρω ότι αρκετοί πηγαίνουν.
0: Ναι. Δυσκολεύονται γιατί δεν υπάρχουν ακίνητα. Ακίνητα θα βρουν στο τέλος ημέρας. Δυσκολεύονται να βρουν μια τιμή που μπορούν να ανταποκριθούν. Δηλαδή, εγώ να σου δείξω 10 ακίνητα και τα 9 είναι εκτός τιμής. Θα σου πει ότι εκτός δυναμικής.
2: Ναι.
0: Τι κάναμε? Πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το οποίο παρατηρήθηκε λίγο ευχάριστα φέτος είναι η συγκατοίκηση. Mm-hmm. Αλλά σε μικρό βαθμό.
1: Οι αυξήσεις φέτος στα ενίκια, στα διαμερίσματα, τι τάξεις ήταν, κύριε Τσουλκανάκη?
0: Αυτό που σας είπα και στην αρχή,

0: μέταφρα εμείς υπολογίσαμε ανάλογα την περιοχή, το χαμηλότερο άφηξε το 7% και μεγαλύτερο στο 10%.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν μιλάμε πάντα, δεν βάζουμε σε αυτά τα νούμερα κάποια νούμερα που είναι εξωφρενικά. Θα τα φέρουμε εντελώς.
1: Ναι, καλά. Έχω δει και εγώ σε κάτι πλατφόρμες, ας πούμε, που για ενίκεια ή αγορά, κάτι τιμές και λέω, μάλλον οι τείχοι έχουν χρυσό. Δεν εξηγείται διαφορετικά, ας πούμε.
0: Όπως το λέτε.
1: Ναι. Οπότε κλείνοντας, περιμένετε αυτή την αύξηση κυρίως στους επαγγελματικούς χώρους στην Καλαμαριά. Θα φανεί.
0: Ναι. Μάλιστα. Εγώ μια τελευταία συμβουλή που θα θέλω να δώσω λίγο στους γονείς και λίγο στους φοιτητών, γιατί το πιάσαμε στο τέλος. Σαφώς μπορούν να ψάξουν να βρουν οπουδήποτε σπίτι και καλά να κάνει ο καθένας να εξυπηρετήσει την οικογένειά του και το παιδί του. Όμως, ως γονιός και ως πρόεδρος των συλλόγων μεσών Θεσσαλονίκης, θα σας πω τις εξής συμβουλές. Ζητήστε την ταυτότητα αυτού την οποία συναλλάσσετε. Ζητήστε τον τίτλο ιδιοκτησίας και του μεταλλογικού φύλου για να δείτε ότι όντως το ακίνητο είναι δικό του. Κάντε ένα τυπικό έλεγχο. Ηλεκτρολογικό, υδραυλικό, δώστε λέτε 50 ευρώ σε κάποιον άνθρωπο να την ελέγξει στο σπίτι πριν μπει, γιατί μετά αν υπογράψετε, αντίο ζωή. Και το τελευταίο, δεν δίνουμε ποτέ χρήματα στο χέρι. Και απαγορεύεται, αλλά και δεν δίνουμε. Όλες οι συναλλαγές τραπεζικές για να μπορούμε να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια αυτών και αν πάει κάτι στραβά, να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι πληρώσαμε.
1: Μάλιστα.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Αυτά ήθελα να πω.
2: Πολύ σημαντικό.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Και καθώς το μετρό πήγε καλαμαριά.
1: Και συζητήσαμε τις τιμές που έχουν ήδη αυξηθεί στα ενίκια των επαγγελματικών χώρων και των σπιτιών, αλλά και την αγορά του σπιτιού.
0: Έχουμε αλλαγές στα δρομολόγια των λεωφορείων του ΟΑΣΤ, πολύ σημαντικές, που αφορούν βεβαίως σε εκείνη την περιοχή. Από 1 Σεπτεμβρίου, από σήμερα λοιπόν, έχουμε τις ακόλουθες γραμμές ΜΗ2, σταθμός μετρό Μίκρα ΑΣΥΓΜΑ ΙΚΕΑ, 6Α, σταθμός μετρό Νέα Ελβετία Καλαμαριά, σταθμός μετρό Μίκρα, 6Β, σταθμός μετρό Νέα Ελβετία Κηφισιά, σταθμός μετρό Μίκρα, 7Τ, τοπικό Καλαμαριάς, 33 The Mart Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου, 33Α The Mart Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, 33Β The Mart Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου μέσω CDI, 39 Κηφισιά The Mart Δικαστήρια, 39Α πάει μέχρι το Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, το 39Β πάει μέσω CDI και το 39Σ Άγιος Ιωάννης και Κηφισιά The Mart. Είναι λοιπόν οι νέες λεωφοριακές γραμμές, οι οποίες δημιουργούνται για να εξυπηρετούν πια λόγω της επέκτασης του μετρό. Ο Χ3, το Χ3 δρομολόγιο, είναι σταθμός μέτρο Μίκρα Αεροδρόμιο Μακεδονία, είναι η ειδική λεωφοριακή γραμμή για το αεροδρόμιο.
1: Ίσως αυτό πάει κατευθείαν.
0: Πολύ βολική θεωρώ, ναι. Διότι πας μέχρι τη Μίκρα με το μετρό και παίρνεις στη συνέχεια το λεωφορείο. 6 στάσεις έχει και κατεβαίνεις στο αεροδρόμιο. Πολύ καλή περίπτωση, ναι, νομίζω.
1: Και έτσι θα συνδέεται, ας πούμε, το μετρό με το αεροδρόμιο.
0: Ακριβώς. Έχουμε επίσης την λεωφοριακή γραμμή ΜΗ2, σταθμός μετρό Μίκρα μέχρι το IKEA, η οποία, όπως είπαμε, ξεκινά από σήμερα. Αυτή συνδέει τον σταθμό της Μίκρας με τον IKEA μέσω των βασικών οδικών αξώνων της περιοχής. Δηλαδή είναι από την Μίκρα στροφή Εθνικής Σχολής Δικαστών, γήπεδο Φίνικα, σταθμός μετρό Μίκρα, γήπεδο Φίνικα, Μουσχουντή, Πρόνοια, γήπεδο Μπάσκετ Πηλέας, Καλαμαρί, Βιαμίλ, Ναυπηγέ, Εμπορικό Κέντρο και IKEA. Βέβαια υπάρχει ένα θεματάκι με τα δρομολόγια των λεωφορείων, γιατί έχουμε τη διακοπή της γραμμής 6.
1: Ναι.
0: Έχει αλλάξει η γραμμή 6, η οποία,
1: ναι, και κάποιοι έχουν διαμαρτυρηθεί.
0: Και διαμαρτύρονται λοιπόν εκεί οι κατοικοί, διότι δεν τους εξυπηρετεί αυτό.
1: Ναι, βέβαια, λένε ότι η στάση του μετρό είναι μακριά, ενώ το συγκεκριμένο δρομολόγιο, ας πούμε, εξυπηρετούσε περισσότερο.
0: Βέβαια, οι γραμμές αυτές υποτίθεται ότι έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν, αφού το μετρό φτάνει μέχρι εκείνες τις περιοχές. Θα το δούμε τώρα στην πράξη πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό, διότι όπως είπαμε από σήμερα ισχύουν αυτές οι γραμμές. Προσοχή λοιπόν, όσοι παίρνετε τα 6, τα 5, το 7, το 33 και το 39, υπάρχουν κάποιες διαφορές από εδώ και πέρα στα δρομολόγια τους. Δείτε λίγο το τι ακριβώς συμβαίνει και ποια στάση σας εξυπηρετεί. Επόμενη στάση ενημέρωση πάντως σε λίγη ώρα, διότι
1: ναι,
0: πάμε σε δελτίο ειδήσεων
1: με
0: την Ελένη Ιατρού.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το κυβερνητικό καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης βρέθηκε στο επίκεντρο συνέντευξης του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό Θανάση Κωτογεώργη χθες. Δεν θα είναι μια κλασική προεκλογική Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάζει τι σκέφτεται για τα επόμενα 4 χρόνια, έναν ορίζοντα και οικονομικό για την επόμενη τετραετία. Στις χαμηλές πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου του 2026 προστίθενται και τα αποθαρρυντικά αποτελέσματα των θερινών εκπτώσεων. Επήγουν τα μέτρα στήριξης εν όψη και της ΔΕΘ, επισημαίνει το Ινστιτούτο της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Στην έρευνα της ΕΣΕ φαίνεται πως στη διάρκεια των φετινών θερινών εκπτώσεων σχεδόν 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν μικρότερο κύκλο εργασιών και μόλις 1 στις 10 υψηλότερο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μειωμένες είναι από χθες οι τιμές σε περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση φτάνει το 9,5%, ενώ σε επώνυμα προϊόντα αγγίζει ακόμη και το 30%. Μειωμένες είναι και οι τιμές στα σχολικά είδη. Οι μειώσεις στις τιμές αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στους καταναλωτές σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός στα τρόφιμα παραμένει επίμονος, ανέφερε στην ΕΡΤ ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιωσές. Όπως σημείωσε, η προσπάθεια συγκράτησης των τιμών θα πρέπει να συνοδευτεί και από άλλα μέτρα, μεταξύ των οποίων η μείωση των έμεσων φόρων σε ορισμένα προϊόντα. Συνεχίζεται και σήμερα η ανωδική τάση στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 174,68 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αυξημένη σε δύο ημέρες κατά 39,8%. Οι προμηθευτές σήμερα θα ανακοινώσουν τις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για το Σεπτέμβριο. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση το πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ξεπέρασε τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα για πρώτη φορά από τις αρχές του 2023. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης απειλών και προκλήσεων, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα 24ωρο μετά τη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιαεροπορικό, αντιδρόουν, αντιβαλιστικό θόλο. Επίσκεψη στο ειδικό πειραματικό σχολείο Κεσαριανής Ρόζα Ιμβριώτη, το οποίο ανακαινίστηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, πραγματοποίησε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σε δηλώσεις του πριν από λίγο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμησε ότι η συνολική δωρεά για το πρόγραμμα ανακαίνησης και ανακατασκευής σχολείων αγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, κάνοντας λόγο για δράση κοινωνικής ευθύνης που υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει τις κτηριακές υποδομές και να προσφέρει πιο όμορφα και πιο προσβάσιμα σχολεία. Αναζητείται ο δράστης ή οι δράστες της δολοφονίας του Βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Κρίσιμη χαρακτήρισε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, την εξέταση των παιδιών από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι αναμένονται αποτελέσματα από εξετάσεις DNA, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα παιδιά είναι πράγματι μέλη της οικογένειας και ποια είναι η σχέση τους με το νεκρό Βρέφος. Το 9 μηνών Βρέφος κατακρεουργήθηκε και δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου του. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Τραπεζίτσας Κόνιτσας, όπου η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα, πιθανότατα από πτώση κεραυνού, εξακολουθεί να καίει σε δύσβατη ορεινή περιοχή και κινείται προς τη χαράδρα του ΑΟΥ. Στην κατάσβεση επιχειρούν 5 εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρήψεις νερού, ενώ ισχυρές επίγειες δυνάμεις βρίσκονται στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή δεν απειλούνται οι οικισμοί, ωστόσο προληπτικά έκλεισε από την αστυνομία το μονοπάτι που οδηγεί στη Μονή Στομίου. για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη 39χρονο στη Θεσσαλονίκη. Είχε προηγηθεί καταγγελία 32χρονης ότι ο άντρας της απίφθινε άσεμνες εκφράσεις στο κέντρο της πόλης. Υπό αυτές τις συνθήκες αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του με την αυτόφορη διαδικασία και οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στη διεθνή επικαιρότητα και στο Ισραήλ, η σύζυγός του Μπένιαμιν Νετανιάχου, Σάρα, επιτέθηκε σε αντίπαλό του στις εκλογές, επαναλαμβάνοντας θεωρία συνωμοσίας. Στο Νεπάλ, σωστικά συνεργεία αναζητούν 600 εγκλωβισμένους εργάτες σε σύραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών στις ήδη πληγήσες περιοχές. Στην Κολομβία, οι παράνομες εξαγωγές κοκαίνης ξεπέρασαν τις πωλήσεις αργού πετρελαίου για πρώτη φορά και έγιναν η μεγαλύτερη μεμονωμένη εξαγωγή της Κολομβίας, σύμφωνα με έκθεση του Πανεπιστημίου ΕΑΦΙΤ που έχει την έδρα του στη Μεντεγίν. 16,5 δισεκατομμύρια δολάρια εισπράχθηκαν το 2024 από την παράνομη εξαγωγή κοκαίνης, έχοντας ξεπεράσει τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια που εισπράχθηκαν από την πετρελαϊκή βιομηχανία. Η αύξηση υπογραμμίζει τη θέση της Κολομβίας ως πρώτη στον κόσμο παραγωγού κοκαίνης, υπεύθυνης για σχεδόν το 70% των παγκόσμιων προμηθειών. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την πρόγνωση του καιρού. Με 35 μπαίνει ο Σεπτέμβρη σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Γενικά έθριος ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη πνεομεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του 102 FM. Χρήστος Χατζημίσης, Εύη Τσαμπάζη, και θα μείνουμε όμως νοερά στην Καλαμαριά. Από εκεί είναι ο επόμενος καλεσμένος μας. Είναι ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Διαμαντής Γκολιδάκης. Και πριν πάμε, κύριε Γκολιδάκη, στα αμυγός πολιτικά, θέλουμε λίγο να μας πείτε τη δική σας εμπειρία από την έναρξη της λειτουργίας της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Καλή σας ημέρα πρώτα απ' όλα.
1: Καλημέρα, κύριε Τσαμπάζη, κύριε Χατζημίση.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα στους ακροατές και
2: καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Πώς είναι οι καλαμαριώτες, οι συντοπίτες σας, έτσι, τι ακούτε, το χρησιμοποιούν το μετρό? Άρχισε δηλαδή να μπαίνει στην καθημερινότητα των κατοίκων της Καλαμαριάς?
1: Ναι, άρχισε να μπαίνει στην καθημερινότητα. Είναι πραγματικά μια εξέλιξη, την οποία έτσι και για χρόνια την περιμέναμε. Δεν είναι αδιαφεσβήτητο το γεγονός ότι είναι τέτοιο μεταφορικό μέσο σε αυτήν την έκταση. Εντάξει, θα βοηθήσει πάρα πολύ τις μεταφορές και θα βοηθήσει αυτό που εμείς θέλουμε ως κυβέρνηση και έχουμε εστιάσει στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και ως πολίτες που το χρησιμοποιούμε. Εγώ δεν σας κρύβω ότι ήδη το έχω χρησιμοποιήσει και βλέπουμε ήδη τη διαφορά. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο βέβαια αναμένουμε το μέλλον και την επέκταση των γραμμών και προς τα δυτικά, κάτι το οποίο το ανακοίνωσε στην πράξη ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη Πέμπτη.
2: Βέβαια, υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν εκεί στον τερματικό σταθμό της Μίκρας. Υπάρχει και το θέμα του πάρκινγκ. Είμαστε ακόμα σε πρώιμα στάδια, μπορώ να πω έτσι. Χρειάζεται ακόμα δουλειά να γίνει για να πούμε ότι υπάρχει ένα ολοκληρωμένο έργο. Βεβαίως, το μετρό υπάρχει.
1: Να σας σχολιάσω γι' αυτό κάτι. Καταρχάς, εντάξει, είναι ένα ολοκληρωμένο έργο το μετρό, το οποίο χαίρεται στην βασική του χρήση και χρηστικότητα ο κάθε πολίτης. Από εκεί πέρα, η διασυνδεσιμότητα με τα τοπικά υποέργα, τα οποία προφανώς μπορούν να απογειώσουν οι χρήσεις τους, είναι θεμητή και επιθυμητή. Δεν σας κρύβω ότι αυτό το έθεσα και εγώ σε υψηλότερο επίπεδο, γιατί πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και πάντα πρέπει να βελτιώνουμε αυτά που μας εξυπηρετούν. Παραδείγματος χάρη, είναι μια μελλοντική πρόκληση το γεγονός ότι παράλληλα με τη διάνοιξη της οδού Πόντου, η οποία επίσης και έχει ανακοινωθεί και μάλιστα δόθηκε από τα πλέον επίσημα χείλη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μια ημερομηνία, η 1η Απριλίου του 2027. Αυτό το έργο θα είναι ένα έργο το οποίο παράλληλα με το μετρό θα βοηθήσει πάρα πολλούς συμπολίτες μας, όχι απαραίτητα καλαμαριώτες, αλλά όλους αυτούς οι οποίοι κινούνται τον άξονα τον ανατολικό και τον υπερανατολικό, ας πούμε, του αστικού ιστού της Θεσσαλονίκης, και κάποιος ο οποίος πραγματικά αντιλαμβάνομαι την επισήμασή σας, θέλει να έρθει και να πάρει το μετρό μέσα από την Καλαμαριά για να πάρει στη δουλειά του στο κέντρο, θα πρέπει να μπορεί να σταθμεύει και θα πρέπει να μπορεί να κινείται στις τοπικές οδούς με μεγαλύτερη ευκολία. Είναι μια πρόκληση την οποία την γνωρίζουμε και για την οποία ήδη κάνουμε ενέργειες. Καλά, και εγώ προσωπικά ως βουλευτής Α Θεσσαλονίκης και Πολυβάκης Διαμαντής, αλλά και το επιτελείο των υποδομών μεταφορών και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
2: Ναι, ναι. Γιατί είναι και μια γραμμή που θα εξυπηρετεί και το αεροδρόμιο, δηλαδή στάθμευση στη Μίκρα και στη συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο με τα λεωφορεία του ΟΑΣ. Οπότε οπωσδήποτε είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό. Το πάρκινγκ δηλαδή.
1: Είναι έτσι όπως το λέτε. Όλα τα ζητήματα δεν είναι πολύ εύκολο πάντα να αναλυθούν ή παράλληλα ακριβώς στο χρονοδιάγραμμα. Είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα όμως το οποίο καθόλου δεν επισκιάζει το μεγάλο έργο το οποίο έχει
2: συνταχθεί
1: και το οποίο μπορούν να το χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους, και το βλέπουμε πλέον οι πολίτες. Δεν είναι μακέτες, είναι έργα τα οποία δεν έχουν παραδώσει στην πράξη.
0: Μάλιστα, να αλλάξουμε λίγο θέμα, κύριε Γκολιδάκη. Με ένα ιδιαίτερο βίντεο στα social media παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, μιλώντας για το πρόγραμμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων Ελλάδα 2.0. Στο βίντεο ο Πρωθυπουργός ακούγεται, είναι και ένα ιδιαίτερο με animation βίντεο, ο Πρωθυπουργός ακούγεται να περιγράφει όλα όσα πέτυχε με το παραπάνω το πρόγραμμα. Εξήγησε ότι το 2021 υπήρχε πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ κατά 7% και επισημαίνει ότι αυτή η αύξηση και με τη βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης έφτασε τις 11 ποσοστιαίες μονάδες. Η αντιπολίτευση όμως τώρα σας κατηγορεί, και κυρίως το ΠΑΣΟΚ, ότι δεν το εκμεταλλευτήκατε προς όφελος της κοινωνίας σωστά. Στελέχοι του ΠΑΣΟΚ μιλούν ότι δεν έγινε κάτι για τη στεγαστική κρίση, ότι ένα μεγάλο ποσό θα μπορούσε να δοθεί για να γίνουν εργατικές κατοικίες εκκλησίες κάτι ανάλογο που είχε γίνει στην Ισπανία, ενώ το πρωί σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι σημαντικά έργα έχουν απενταχθεί και έχει γίνει πάρτια διαφάνειας όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι απαντάτε?
1: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι ακραίοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάτι πρέπει να πει. Η αλήθεια είναι ότι το απορροφητικό του Ταμείου Ανάκαμψης με συγκεκριμένα στοιχεία έχει στοιχειοθετηθεί και νομίζω ότι είναι και στη διάθεση όλων με ανοιχτές πηγές για να δει πού χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα χρήματα. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν κλείστα έργα τα οποία γίνεται μια κοσμογονία έργων και υποδομών σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έτσι δεν είναι, ας φύγουμε για πολύ λίγο από την αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη και από την ευρύτερη περιοχή, γιατί προφανώς το Ταμείο Ανάκαμψης δεν αφορά μόνο την πόλη μας.
0: Βέβαια, εντάξει, εννοείται.
1: Όσον αφορά για το στεγαστικό, το οποίο πραγματικά είναι ένα μείζον ζήτημα για το οποίο δίνουμε μάχες συνέχεια. Καταρχάς θα σας πω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δημιούργησε πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του Ταμείου και η χρηματοδότηση από το Ταμείο, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα βοήθησε, το οποίο υπήρχε παλαιότερα σε όξευση και τώρα νομίζω ότι έχει υποχωρήσει, δηλαδή την ανεργία, βοήθησε στην επίλυσή του. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν παρεμβάσεις σε νοσοκομεία, υπάρχουν παρεμβάσεις σε σχολεία, υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία δεν προλαβαίνω βασικά να τα αναφέρω τώρα στην εκπομπή, δεν θα πρέπει να μιλάμε μία ώρα μόνο για αυτά. Αυτό όμως που θέλω να πω, γιατί πραγματικά η επισήμανση για το στεγαστικό είναι κάτι το οποίο το συναντάμε στην καθημερινότητά μας, πραγματικά δεν μπορεί κάποιος να μη σχολιάσει το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί οι τιμές. Θα είναι εκεί, για να το πούμε λαϊκά. Υπάρχουν στοχευμένες παρεμβάσεις. Γι' αυτό υπάρχει και επιστροφή ενοικίου. Υπάρχουν μέτρα τα οποία από πολλαπλές πλευρές έχουν δοθεί από την κυβέρνηση, έχουν υπάρξει, υπάρχουν, υλοποιούνται δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ούτως ώστε να μπορέσει να επιληθεί αυτό το ζήτημα. Δεν γνωρίζω, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρχουν έξτρα παρεμβάσεις τώρα και στο πακέτο της ΔΕ. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος για να ανακοινώσω κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα είναι μια μάχη την οποία την δίνουμε στην καθημερινότητα με μέτρα στήριξη τα οποία θα γυρίσουν πίσω στον πολίτη. Και βέβαια με την έμεση ή άμεση ενίσχυση του εισοδήματός του. Γιατί δεν είναι μόνο πώς θα στηρίξουμε το στεγαστικό αυτό καθ' αυτό, ή πώς θα στηρίξουμε κυρίως την τσέπη του πολίτη.
0: Εντάξει, την στηρίζετε με αυξήσεις, κύριε Γκολιδάκη, οι οποίες όμως δεν φτάνουν τις αυξήσεις των προϊόντων και των παροχών υπηρεσιών. Γιατί ανεβαίνει κάτι, μετά ανεβαίνει και ο καφές από το καφέ που παίρνουμε στο εστιατόριο. Και γενικά το θέμα της ακρίβειας, το ξέρετε, σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Έχοντας δοθεί βέβαια και 3-4 αυξήσεις στους μισθούς, ναι, αλλά δεν φτάνουν το ίδιο επίπεδο.
1: Ναι, έχουν δοθεί, θα ήθελα να πω κάτι σε αυτό, αν μου επιτρέπετε. Εντάξει, αυξήσεις έχουν δοθεί και οι αυξήσεις είναι πραγματικές και τις βλέπεις στην τσέπη του κάθε εργαζόμενος. Από εκεί και έπειτα, εντάξει, προφανώς και υπάρχει μια μάχη με τον πληθωρισμό. Μάχες κερδίζονται οι περισσότεροι. Για μένα το ισοζύγιο είναι θετικό. Από εκεί και έπειτα υπάρχει μια αυτό που ακούγεται ακριβώς όλοι μέσα σε αυτή την.
0: Να σας πω κάτι λίγο, μην μετακινήσετε γιατί σας χάνουμε και δεν μπορούμε να...
1: Είμαι σταθερός.
0: Okay. Έχετε hands free, μήπως να μιλήσετε κανονικά, γιατί έκανε διακοπές, ναι, από αυτή την άποψη το λέω.
1: Λοιπόν, με ακούτε τώρα?
0: Ναι, μια χαρά. Ωραία. Ευχαριστούμε.
1: Εμείς έχουμε προφανώς την ευθύνη να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, έχουν απαιτήσει πολίτες από εμάς και είμαστε εδώ για να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν παρεμβάσεις στο εισόδημα οι οποίες είναι μετρήσιμες. Από εκεί και έπειτα δεν είναι μόνο οι παρεμβάσεις όμως στο εισόδημα το οποίο έχουμε κάνει, είναι και η ανεργία, η μείωση της ανεργίας. Εγώ σας το λέω αυτό γιατί αν γυρίσουμε λίγα χρόνια πίσω, πριν αναλάβουμε στη διακυβέρνηση χώρας, π.χ. σε μια οικογένεια μπορεί να εργαζόταν το ένα μέρος, σε μια τυπική τετραμελή οικογένεια ελληνική, που να αποτελείται από ενήλικες, μπορεί να βλέπουμε να εργαζόταν το ένα μέλος και το οποίο με ένα μέλος αυτό να είχε χαμηλότερα εισοδήματα, προφανώς, δηλαδή χαμηλότερη μισθοδοσία. Ενώ τώρα βλέπουμε ότι εργάζονται και δύο και τρία, πολλές φορές και όλα τα μέλη, είναι πολύ πιο εύκολο δηλαδή πλέον και προσβάσιμη αγορά εργασίας και αν μου επιτρέπετε και πολύ πιο κοντά, ιδίως για τα νέα παιδιά, σε αυτό το οποίο έχουν σπουδάσει και θέλουν να ακολουθήσουν. Όχι πάντα αυτό, αλλά γίνονται συντονισμένες προσπάθειες. Επομένως, εκτιμώ ότι υπάρχει μια συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος σε αυτή τη μάχη. Δεν λέω ότι δεν χρειάζονται παρεμβάσεις. Προφανώς κάποιος θα ήταν εκτός πραγματικότητας και δεν συναντούσε την πραγματικότητα να το έλεγε αυτό. αλλά σε αυτή τη μάχη μας εδώ και θα τη δώσουμε, εκτιμώ, με επιτυχία.
2: Να έρθουμε λίγο στα...
0: Τα της άμυνας,
2: η ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Τα αγαπημένα. Είστε σε επιτροπές, νομίζω, ε?
1: Βέβαια, είμαι εξηγητής. Στην ασπίδα του Αχιλλέα, εντάξει, είναι...
2: Τη χαρακτηρίζεσατε ένα από τα εμβληματικά εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών για τις ένοπλες δυνάμεις. Πέρασε πλέον στην πράξη από τα χαρτιά. Ελλάδα και Ισραήλ έλαβαν χθες στο Τελαβίβ τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού θόλου. Παρόν, βέβαια, είχαν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Γκολιδάκη.
1: Ναι, εκεί ήμουν. Ξέρετε, κύριε Χατζημίση, κυρία Τσαμπάζη, είναι μια συνολική συντονισμένη προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει από το 2019 ουσιαστικά για να μπορέσουμε να αναβιώσουμε τον στρατηγικό πυλώνα της άμυνας στη χώρα μας. Υπάρχει πολύ μεγάλο συντονισμός αυτό σε επίπεδο προσωπικού καταρχάς που είναι ο πραγματικός πολλαπλασιαστής της ισχύος. Για να μην φύγω από το ερώτημά σας και να πάω κατευθείαν σε αυτό, ο θόλος του Αχιλλέα πραγματικά είναι μια επανάσταση την άμυνα, στην αναχέτηση ουσιαστικά, αλλά και όχι μόνο, όλων των σύγχρονων απειλών, για να αντιληφθούν λίγο οι ακροατές μας. Για πρώτη φορά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα υπάρχει μια διασύνδεση και διαλειτουργικότητα διαφορετικών μέσων, τα οποία θα μπορούν να αναχαιτίζουν οποιαδήποτε απειλή, από βαλιστικούς πυράβλους μέχρι drone και προφανώς και μαχητικά αεροσκάφη. Αυτή την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση την προγραμματίσαμε και προφανώς και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά και κεντρικά η κυβέρνηση. Την δουλέψαμε πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Κάναμε μια διακρατική συμφωνία με το Ισραήλ, που είναι στρατηγικός μας εταίρος, ιδίως στο κομμάτι της άμυνας. Πραγματικά πιστεύω ότι σε περίπου τρία χρόνια από τώρα η Ελλάδα θα έχει ένα θόλο, ο οποίος, καλά, κανένας θόλος δεν είναι αδιαπέραστος, αλλά θα έχει έναν ικανότατο θόλο για να προασπίσει τους Έλληνες πολίτες και τα εθνικά μας συμφέροντα. Δεν όμως μόνο αυτά, γνωρίζετε τι έχουμε κάνει.
0: Και με την Ιταλία προχώρα η συμφωνία.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτές
0: για δύο φρεγάτες, ναι.
1: Βεβαίως, αυτές οι φρεγάτες που στην πράξη είναι σαν αντιτορπιλικά, γιατί είναι μεγάλο εκτοπίσμα τους και μπορούν να προστατεύσουν και να προασπίσουν την Ανατολική Μεσόγειο, που εμείς δεν την έχουμε αφήσει ποτέ. Έχουμε συμφέροντα εκεί και θα τα υπερασπιστούμε ως Ελλάδα, και πολύ πρόσφατα το αποδείξαμε όταν στείλαμε στην Κύπρο τις φρεγάτες και τα F-16. Από εκεί και έπειτα, λοιπόν, αυτές οι φρεγάτες σε ομάδες μάχες θα ενταχθούν σχετικά σύντομα, η πρώτη το 2028 και η δεύτερη το 2029, ούτως ώστε να μπορέσει να ενισχυθεί το πολεμικό μας ναυτικό ακόμη περαιτέρω. Προφανώς και με την ένταξη των φρεγατών Μπελαρά, που είναι καινούργιες, ολοκαινούργιες ψηφιακές φρεγάτες, αλλά και με άλλα μικρότερα προγράμματα, γιατί δεν είναι μόνο, θέλω να σας πω, αυτά που αγοράζουμε, τα καινούργια εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία και προφανώς αυτά πρέπει να τα... Πώς να σας πω, αυτά πρέπει να μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε, και θέλω να το πω αυτό, στο μέγιστο δυνατό επίπεδο, γιατί γίνεται από τις θυσίες και πραγματικά εξοικονομούμε χρήματα ολόκληρου του ελληνικού λαού και επιστρέφουν στην άμυνα και την ασφάλεια του ελληνικού λαού. Είναι και μικρότερα προγράμματα και είναι και οπλικά συστήματα που είχαν αγοραστεί κατά το παρελθόν, και εμείς μπορούμε και έχουμε υπογράψει follow on support, δηλαδή παρακολούθηση αυτών των συστημάτων, ώστε να είναι λειτουργικά. Τίποτα να μην πηγαίνει καμένο από τους κόπους και θυσίες του Έλληνα.
0: Μάλιστα. Κύριε Γκολιδάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ξέρουμε ότι κάνετε και εσείς τις επαφές σας, όλοι βέβαια, όλα τα στελέχη των κομμάτων, εν ώψη της ΔΕΘ και της έναρξης της νέας σεζόν. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
2: Ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ. Η Θεσσαλονίκη να είναι στο επίκεντρο, όπως είναι επικυβέρνησή μας όλη την χρονιά και με τα έργα που γίνονται, και όχι μόνο στην ΔΕΘ. Νομίζω το στίχημα αυτό κερδίσαμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Θα καλημερίσουμε το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, τον Λευτέρη Χαμαλίδη, ο οποίος έρχεται μαζί μας από την περιοχή του Εύρου. Βεβαίως, κύριε Χαμαλίδη, καλημέρα, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Δουλεύετε στο ΠΑΣΟΚ, υπάρχει μια διαδικασία έτσι προετοιμασίας για την εκδήλωση μεθαύριο στο Ηράκλειο Κρήτης, αλλά και φυσικά και για την παρουσία του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ. Αυτό φυσικά γίνεται με επαφές με τον κόσμο, με τους πολίτες.
1: Έτσι ακριβώς. Καλημέρα, καλό μεσημέρι και σε εσάς και στην κυρία Τσαμπάζη και στους ακροατές.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες γίνεται πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και προετοιμασία. Κατά πρώτο λόγο είναι τα γενέθλια του κόμματος, τα 52 γενέθλια, τα οποία ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τον εορτασμό που θα κορυφωθεί στις 3 του μηνός στο Ηράκλειο. Όμως από σήμερα κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ με πάρα πολλά στελέχη, κεντρικά στελέχη αλλά και τοπικά, κάνουν επαφές, βρίσκονται με τους πολίτες, ενημερώνουν για το πρόγραμμα του κινήματος, ενημερώνουν τον κόσμο για τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ, τις προτάσεις που έχει για κάθε μεγάλο ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία.
2: Οι οποίες βέβαια θα παρουσιαστούν αναλυτικά τόσο στο Ηράκλειο της Κρήτης μεθαύριο 3 του μήνα, αλλά και στην ομιλία του Προέδρου του κ. Ανδρουλάκη εδώ στη Θεσσαλονίκη στις 12 του μήνα στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως. Κύριε Χαμαλίδη, πριν πάμε λίγο στην κριτική που ασκεί η κυβέρνηση προς το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ήθελα να ρωτήσω εσείς που είστε από τον Εύρο, ο κόσμος τι σας λέει εκεί, γιατί βλέπουμε ότι τους τελευταίους μήνες οι δημοσκοπήσεις φέρνουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση. Εσείς ποιο είναι το κλίμα που εισπράτετε όταν επικοινωνείτε το πρόγραμμα που είναι μέχρι στιγμής αυτό που είναι γνωστό του ΠΑΣΟΚ?
1: Εγώ στην καθημερινότητά μου, είτε μέσα από την επαγγελματική μου δραστηριότητα, είτε μέσα από τις επαφές τις καθημερινές που έχω, τις κοινωνικές πολιτικές, αυτό που διαπιστώνω καθημερινά είναι το ζόρι που έχουν όλοι οι πολίτες και που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Το ακριβό το ενίκιο, τα ακριβά.
2: Για την
1: τα
2: επόμενη
1: κάθημα.
2: Μέρα πιστεύετε ότι θα εμπιστευθούν το ΠΑΣΟΚ, γιατί τα ποσοστά δεν είναι και υψηλά στις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε. Για δημοσκοπήσεις μιλάμε, έτσι.
1: Ξέρετε, το φόρτο του ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν ήταν οι δημοσκοπήσεις. Και η αλήθεια είναι, αν δείτε στην πάροδο του χρόνου, πριν από κάθε εκλογές, τα ποσοστά που δίνανε οι δημοσκοπήσεις ήταν αρκετά ως λίγο χαμηλότερα από αυτά που τελικά έπαιρνε το ΠΑΣΟΚ. Αυτό που όμως έχει σημασία για μας είναι ότι προβάλλουμε αυτό που είναι το ισχυρό μας χαρτί. Ποιο είναι το ισχυρό μας χαρτί? Το πρόγραμμά μας, τα στελέχη μας, οι άνθρωποι μας, η δουλειά που κάνουμε τόσο καιρό. Άρα επιλέγουμε αυτή τη στιγμή τη λιγότερη γενική καταγγελία για αυτά που συμβαίνουν καθημερινά από την κυβέρνηση, διαμορφώνουμε την ατζέντα καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την καθημερινότητα των πολιτών, για τα θέματα που απασχολούν τις πολίτες, όπως έγινε πρόσφατα με το ιδιωτικό χρέος. Αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουμε από εδώ και στο εξής, σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, και πιστεύουμε ότι αυτό θα φέρει και το αποτέλεσμα που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις.
0: Κύριε Χαμαλίδη, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας το κόμμα σας για σύμπλευση με δυνάμεις που επιδίωξαν την καταστροφή της χώρας.
1: Εντάξει, ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εμείς έχουμε μια σταθερή πολιτική γραμμή. Είμαστε κόμμα που λειτουργεί θεσμικά. Δεν ξέρω αν αναφέρεστε σε κάτι συγκεκριμένο για την επιλογή να ψηφιστεί, ας πούμε, η κυρία Κρήτα ως πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αντιπρόεδρο της Βουλής.
0: Ναι, ναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ, όπως σας είπα, λειτουργεί θεσμικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πρόταση που αφορά τον αντιπρόεδρο που ορίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που θα επιλέξει ποιο είναι το πρόσωπο που θα τον εκπροσωπήσει
2: Η κυβέρνηση πάντως σας κατηγορεί ότι και εσείς δεν είχατε ψηφίσει τον κύριο Χουρδάκη όταν τον είχε προτείνει η πλεύση ελευθερία, ασχετά τώρα που ο κύριος Χουρδάκης είναι βουλευτής με εσάς, με το ΠΑΣΟΚ. Έτσι λέει η κυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και μοναδική. Επομένως, κάθε φορά λειτουργούμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο όταν έχουμε να κάνουμε τις επιλογές μας. Το ζήτημα είναι ότι η καθημερινότητα του πολίτη τελικά είναι αυτή που απασχολεί τον κόσμο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στη ζωή του, στην πορεία του. Δεν απασχολούν αν θα ψηφίσει τώρα το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δημοκρατία την κυρία Κρήτα για την πρόεδρο της Βουλής.
2: Αυτό είναι αλήθεια, ότι κάποιες πολιτικές αντιπαραθέσεις δεν απασχολούν.
1: Δηλαδή, το ζήτημα αυτό να είναι τόσο ψηλά στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Πάντως στη ΔΕΘ ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως ανακοίνωσε, θα μιλήσει για τις λεπτομέρειες του μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων και θα προτείνει ένα μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών στα ολιγοπόλια. Αυτά παίρνουμε από τις συνεντεύξεις που έχει ήδη
2: το
0: δώσει
2: πρωί που έδωσε,
0: ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Το ΠΑΣΟΚ ούτως ή άλλως...
2: Γιατί τώρα δεν γίνονται έλεγχοι?
1: Από την ίδρυσή του ήταν κίνημα που απευθυνόταν στους μη προνομιούχους, στους ανθρώπους του μόχθου, της καθημερινότητας, στον μικρομεσαίο, στον αγρότη, τον νέο επιστήμονα, τον συνταξιούχο. Αυτό που εμείς διαπιστώνουμε σήμερα είναι ότι το βλέμμα της κυβέρνησης έχει στραφεί στα μεγάλα συμφέροντα, στα ολιγοπόλια, στις τράπεζες. Δεν είναι δυνατόν να είναι τόσο δύσκολη η καθημερινότητα για τον πολίτη και να παρουσιάζουν τόσα υπερκέρδη για τις τράπεζες. Δεν είναι δυνατόν να τρομάζει ο πολίτης να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ αντικρίζοντας αυτές τις τιμές χωρίς να υπάρχει η ανάλογη θεσμική θωράκιση των τιμών από το κράτος. Το κράτος ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο. Αυτό γίνεται σωστά? Εμείς υποστηρίζουμε πως όχι.
2: Πάντως με την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών λένε ότι ένας στους 5 κωδικούς έχει διψήφια μείωση από χθες.
1: Θα το δούμε στην πορεία πώς θα είναι. Μακάρι να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, αλλά ως τώρα όσες πρωτοβουλίες πήρε η κυβέρνηση προσπαθώντας να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ακρίβειας, δεν έφεραν τα ανάλογα αποτελέσματα. Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ δυστυχώς δεν εισακούστηκαν για τον ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα κτλ. Ή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, ζητήματα τα οποία έχουν εφαρμοστεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και έχουν φέρει αποτελέσματα, απτά αποτελέσματα. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει η αγορά στα νέα μέτρα. Εδώ είμαστε για να τα κρίνουμε. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο πολίτης να διευκολύνεται στην καθημερινότητά του. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα
2: να κάνουμε ένα καλό μέτρο. Αυτό νομίζω ότι είναι όλων των κομμάτων στόχος τώρα, κύριε
1: Χαμαλίδη. Γι' αυτό λέω, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να επικροτήσουμε ένα σωστό μέτρο, ένα μέτρο που έχει φέρει επιτυχία και αποτελεσματικότητα στην καθημερινότητα των πολιτών.
0: Μας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαμαλίδη.
2: Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Πρέπει να σας πω ότι παραμένω σοκαρισμένη από την υπόθεση με το νεκρό βρέφος ηλικίας 8 έως 9 μηνών αγοράκι που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Πραγματικά οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι ανατριχιαστικές. Δεν μπορεί να τις συλλάβει ανθρώπινος νους τι ακριβώς έχει γίνει. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του βρέφους, οδηγώντας την αστυνομία στο σχηματισμό δικογραφίας για ανθρωποκτονία. Οι συλληφθέντες δεν έχουν εξηγήσει τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, ενώ ο 43χρονος κατηγορούμενος προέβαλε ισχυρισμούς περί αλλαγής του παιδιού στο μαιευτήριο. Οι αρχές τώρα διεξάγουν έρευνα για την κατάσταση των τριών ανήλικων παιδιών που βρέθηκαν στο διαμέρισμα, δύο εκ των οποίων διαγνώστηκαν με αφροδίσια νοσήματα. Και να δείτε γιατί ηλικίες μιλάμε τώρα. Στο πλαίσιο αυτό ξεκινάει σήμερα η διαδικασία εξέτασης των υπόπτων, ενώ εκκρεμεί η διαδικασία εξέτασης των τριών ανήλικων παιδιών που ήταν μέσα στο σπίτι. Μιλάμε για ηλικίες. Ένα κορίτσι 15 ετών και δύο αγόρια 9 και 12 ετών, με τη διαδικασία που προβλέπεται από το σπίτι του παιδιού με την παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων. Όπως δήλωσε το πρωί που είδαμε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, κανείς από τους συλληφθέντες δεν έχει εξηγήσει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος, με την οικογένεια να λέει ότι έχει γεννηθεί σε μεευτήριο χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα τώρα με όσα φέρεται να κατέθεσε ο 43χρονος στους αστυνομικούς της ασφάλειας, το βρέφος είχε γεννηθεί σε μεευτήριο της Αθήνας. Άκου τώρα να δεις, Χρήστο, τι λέει, τι φέρεται να είπε ο 43χρονος, ότι όταν βγήκαν από το μεευτήριο τους δόθηκε διαφορετικό παιδί, κάνοντας λόγο για λάθος μωρό. Όπως φέρεται να υποστήριξε, το παιδί παρέμεινε μαζί τους και αργότερα πέθανε από παθολογικά αίτια. Αντί όμως να ενημερώσει τις αρχές ή να προχωρήσει στην ταφή του, ο 43χρονος φέρεται να τοποθέτησε τη σωρό, δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, τη σωρό στην κατάψυξη, όπου σύμφωνα με την κατάθεσή του παρέμεινε για τουλάχιστον 2 χρόνια. Ο ίδιος φέρεται να εξήγησε στους αστυνομικούς ότι δεν είχε τη δύναμη να προχωρήσει στην ταφή του παιδιού, καθώς φοβόταν ότι θα αποκαλυφθεί ο θάνατός του και ότι οι αρχές θα απομάκρυναν από την οικογένεια τα υπόλοιπα ανήλικα παιδιά. Υπενθυμίζουμε τώρα ότι 2 από τα παιδιά που βρέθηκαν στο διαμέρισμα, η 15χρονη, η οποία είναι και έγκυος, και το 9χρονο αγόρι, βρέθηκαν με αφροδίσια νοσήματα. Με την κυρία Δημογλίδου να αναφέρει ότι γίνεται έρευνα για το πώς απέκτησαν αυτά τα νοσήματα τα δύο παιδιά. Επαναλαμβάνω τις ηλικίες. 15 ετών το κορίτσι, έγκυος, και 9χρονο το αγόρι. Σύμφωνα με την κατάθεση του 43χρονου, το βρέφος, φέρεται να λέει ο 43χρονος, ότι το βρέφος έκλαιγε συνεχώς και η κατάσταση...
1: Γιατί έκλαιγε?
0: Πρώτα απ' όλα λέει ότι η κατάσταση αυτή προκαλούσε μεγάλη ψυχολογική πίεση στη σύζυγο.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό που λέει ο Χρήστος, γιατί έκλαιγε, γιατί θεωρούσε ο 43χρονος ότι το παιδί ήταν σατανισμένο, γι' αυτό έκλαιγε. Επίσης είπε ότι η γυναίκα του ήταν σε μεγάλη ψυχολογική πίεση εξαιτίας αυτής της κατάστασης με το παιδί που έκλαιγε. Και επίσης στην κατάθεσή του οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 43χρονος είπε ότι μετά το θάνατο του βρέφους η κατάσταση στο σπίτι άλλαξε και είπε χαρακτηριστικά, όπως γράφουν τα ρεπορτάζ, ηρέμησε το σπίτι μας. Είμαι, παιδιά, τόσο εκνευρισμένη με αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, πραγματικά δεν τη χωράει ανθρώπινος
1: νους.
0: Πώς
1: να μην είσαι τώρα...
0: Οι αρχές στο μεταξύ... επιχειρούν να δουν τις ακριβείς σχέσεις μεταξύ των
1: δύο.
0: Γιατί
1: δεν ξέρουμε αν είναι όντως μια οικογένεια αυτή που βρέθηκαν
0: ενήλικων
1: σε εκείνο
0: και,
1: το διαμέρισμα.
0: Ακριβώς, και των ανήλικων. Θα γίνουν τεστ DNA. Στο μεταξύ, στο νοσοκομείο, τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας παραμένουν στο νοσοκομείο παιδών. Σύμφωνα μέχρι στιγμής για τα αγόρια δεν έχει προκύψει, έτσι λένε, κάποια δείγματα για σεξουαλική κακοποίηση, κάποιες ενδείξεις, συγγνώμη. Η 15χρονη λοιπόν είναι έγκυος, φέρεται να είναι έγκυος, με τον 26χρονο Αφγανό που συνελήφθη, ήταν και ένας 26χρονος μέσα στο διαμέρισμα, να αναφέρεται ότι είναι ίσως ο φερόμενος πατέρας του αγέννητου παιδιού. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα δύο από τα τρία ανήλικα παιδιά, η 15χρονη και ο 19χρονος, όπως σας είπαμε, έχουν διαγνωστεί με σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, παίρνουν βέβαια την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Και έχει ενδιαφέρον ένα περιστατικό που έρχεται από το παρελθόν της οικογένειας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου ένα χρόνο πριν τα παιδιά είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο παιδών με εισαγγελική εντολή. Ο πατέρας ωστόσο φέρεται να τα απομάκρυνε παράνομα, δηλαδή πήγε στο νοσοκομείο και τα πήρε για να τα πάει στο σπίτι. Και αναρωτιέμαι εγώ, δεν έγιναν οι κατάλληλες ενέργειες από την πλευρά του νοσοκομείου το πώς έφυγαν τα παιδιά? Γιατί για να πάνε εκεί και να τα απομακρύνουν από την οικογένεια υπήρχε πολύ σοβαρός λόγος. Νομίζω ότι είναι μια φρικιαστική ιστορία. Σκέφτομαι γυναίκες
1: σε όλες τις λεπτομέρειες.
0: Ναι, σε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Δεν υπάρχει, δηλαδή είναι σαν να βλέπουμε μια ταινία θρίλερ.
0: Ναι, είναι φρικιαστικό όλο αυτό. Και ξέρεις, σκέφτομαι σε αυτές τις φάσεις, ρε παιδί μου, ζευγάρια που προσπαθούν να κάνουν παιδιά. Σκέφτομαι, ας πούμε, γυναίκες που συναχωριούνται πάρα πολύ που δεν μπορούν να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί, όταν βλέπουν τέτοιες ειδήσεις που πραγματικά είτε είσαι γονέας είτε δεν είσαι γονέας, αυτό το πράγμα σου προκαλεί φρίκι. Δεν θα μπορούσες δηλαδή ούτε σε ένα ξένο μωράκι να το τσιμπήσεις και να πονέσει, να το χτυπήσει. Δηλαδή,
1: εδώ όλο μιλάμε αυτό για μαχαιριές.
0: 10 μαχαιριές. Και νομίζω ότι... Ναι, δεν είμαι ειδικός, αλλά σίγουρα στα μυαλά τους δεν πάνε καλά.
1: Προφανώς, διότι να πούμε ότι βρέθηκαν και ναρκωτικά ούτως ή άλλως στο σημείο, και στα σπίτια του δεύτερου του άνδρα που υποτίθεται ότι είναι και αυτός
0: μπλεγμένος.
1: Ο πατέρας του παιδιού που κυοφορεί. Η 15χρονη. Λοιπόν,
0: είναι
1: ένα θέμα το οποίο πραγματικά μας έχει συγκλονίσει όλους μας, γιατί δεν μπορούμε να διανοηθούμε πώς μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει αυτά που έκαναν αυτοί και μάλιστα να το έχουν το πεθαμένο παιδί στο ψυγείο.
0: 2 χρόνια, Παναγία μου, στην κατάψυξη δηλαδή.
1: Στην κατάψυξη.
0: Τέλος πάντων, και πώς βγάζεις μαχαίρι και σκοτώνεις άνθρωπο. Δηλαδή, έχω τρελαθεί και νομίζω ότι όλοι όσοι έχουν παρακολουθήσει αυτή την ιστορία.
1: Και ακόμα δεν μπορούν να εξηγήσουν τα ανεξήγητα. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Διότι το Αλκαζάρ εδώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να αποδοθεί τον Οκτώβριο μετά από 37 χρόνια. Με την κυρία Μενδώνη. Να το επιτηρεί σήμερα.
0: Πραγματοποίησε
1: αυτοψία. Το μνημείο, να πούμε ότι αναστηλώθηκε τους τελευταίους 22 μήνες. Εγώ νομίζω ότι δεν το θυμάμαι ποτέ να είναι έτσι χωρίς καλωσιές αυτό το σημείο. Το έργο που ξεκίνησε το Μάιο του 2024 και ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης θα αποδοθεί στο ΜΟΜΟΥ, στον Οργανισμό Μουσείων της Θεσσαλονίκης, και θα λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος. Εντυπωσιακός από ό,τι μπορούμε να δούμε από τις εικόνες της ΕΡΤ που μεταδόθηκαν πριν από λίγο. Θα είναι διαρκώς ανοιχτό, όπως διαβεβαίωσε η Λίνα Μενδώνη, καθώς στο σημείο θα γίνονται πάντα εκθέσεις και έτσι το κοινό θα έχει τη δυνατότητα από τις αρχές Οκτώβρη να το επισκεφθεί. Ο αρχιτεκτονικός και ζωγραφικός διάκοσμος του μνημείου εντυπωσιάζει. Αναστήλωση ήταν ένα δύσκολο έργο σε ό,τι αφορά τη στατικότητα, με δεδομένο ότι από κάτω βρίσκεται ο σταθμός Βενιζέλου του μετρό. Οπότε χρειάστηκε να γίνουν πολύ εξειδικευμένες εργασίες έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι το μνημείο θα είναι ασφαλές τα επόμενα χρόνια. Πολύ εντυπωσιακό πραγματικά,
0: είναι,
1: και θα το επισκεφτούμε αφού θα υπάρχουν και εκθέσεις στο σημείο εκεί, για να μπορεί να το απολαμβάνει όλος ο κόσμος και φυσικά και οι επισκέπτες της Θεσσαλονίκης.
0: Στο μεταξύ, πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρώτο ειδικό σχολείο Κεσαριανής, ένα ιστορικό σχολείο που λειτουργεί από το 1937, και μίλησε για το μεγάλο πρόγραμμα ανακατασκευής σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα. Όπως είπε, το σχολείο της Αριανής είναι ένα από τα 238 σχολεία που ανακαινίστηκαν πλήρως μέσα στο καλοκαίρι μέσω του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου.
1: Λοιπόν, και να πούμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην περιφερειακή οδό προς δυτικά από Πηλαία έως Επταπύργιο προς ανατολικά από νοσοκομεία. Έχουν γίνει διάφορα ατυχήματα εκεί. Το αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή στην κυκλοφοριακή εικόνα της πόλης. Επίσης έχουμε ένα ατύχημα στην αρχή της παραλιακής λεωφόρου στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και εκεί εικόνα της πόλης. Επίσης έχουμε ένα ατύχημα στην αρχή της παραλιακής λεωφόρου στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και εκεί υπάρχει μποτιλιάρισμα. Επαναλαμβάνω, πρόβλημα προς δυτικά

0: speciale. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Δήμο Παύλου Μελά, καθώς εκεί αρχίζει σήμερα ο Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2026 που διοργανώνει ο Δήμος Παύλου Μελά με διάρκεια μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου. Έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Είναι μαζί μας η Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Παύλου Μελά, η κυρία Αμάντα Αγκούτογλου, αρμόδια για θέματα πολιτισμού. Καλησπέρα, κυρία Αγκούτογλου.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Είστε έτοιμοι?
1: Καλό μήνα κιόλας.
2: Καλό μήνα.
1: Ο μήνας ξεκινάμε εκδηλώσεις.
2: Οι εκδηλώσεις ξεκινάνε σήμερα. Έχουμε αρκετές εκδηλώσεις στα πλαίσια του πολιτιστικού μας Σεπτέμβρη. Περίπου 21 δρόμενα σε ανοιχτές, σε πλατείες, ανοιχτά θέατρα, πάρκα και γειτονιές. Προσπαθώντας να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ηλικιακές ομάδες και είδη ψυχαγωγίας που μπορεί να επιθυμεί ο καθένας και να αγαπά. Σήμερα ξεκινάμε.
0: Με τι αρχίζετε, ναι?
2: Σήμερα ξεκινάμε με μια καινούργια ενότητα για τους μικρούς μας φίλους, το Σινεμά στις Πλατείες. Μια ενότητα που προέκυψε από την επιθυμία των παιδιών αλλά και των γονέων να έχουν και στις πλατείες τους κινηματογραφικές προβολές. Mm-hmm. Θα έχουμε τρεις προβολές κατά τη διάρκεια του Σεπτέμβρη και ανάλογα φυσικά πώς θα πάει αυτό, που από ό,τι φαίνεται είναι μεγάλη η αγάπη που εισπράττουμε για αυτή την εκδήλωση. Mm-hmm. Πιστεύουμε ότι θα καθιερωθεί και θα πάει και στις επόμενες.
1: Βλέπω Lilo and Stitch, Ζωούπολη 2 και Tom και Jerry, Απαγορευμένη Πηξίδα είναι οι ταινίες που θα προβληθούν.
2: Ακριβώς. Είναι ταινίες που έγιναν επιλογή μέσα από επιθυμία παιδιών. Δεν τις έχουμε διαλέξει μόνοι μας, οι μεγάλοι, με βάση το τι θέλανε και τα παιδιά να δούνε. Φυσικά με κάποιο νόημα που μπορεί να περάσει στα παιδιά και να μείνει, να τους διδάξει, να τους προβληματίσει και να δώσει και στους γονείς έτσι μια άλλη νότα.
0: Καλά, εγώ σταματάω βέβαια στη συναυλία με τον Σταύρο Σιόλα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική του, τα τραγούδια του γενικά.
2: Έτσι. Έχουμε επιλέξει στο Φεστιβάλ Βυζαντινών Ερώμηλων τον Σταύρο Σιόλα με την πρώτη μέρα εκεί. Δεν είναι τυχαίος και ο χώρος που επιλέξαμε, καθώς με τη φωνή του έτσι θα μας ταξιδέψει και ενδείκνεται και ο χώρος εκεί.
0: Βέβαια. Εντάξει, έχει γράψει υπέροχα τραγούδια και έχει ερμηνεύσει υπέροχα τραγούδια και έχει δώσει σε συναδέρφους του. Η ανταπόκριση του κόσμου, κυρία Γκούτογλου, σε αυτές τις δράσεις που... Γιατί φαντάζομαι και πέρσι είχατε ανάλογες εκδηλώσεις.
2: Και πέρυσι και πρόπερσι. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε ζωή σε όλες, όπως σας είπα από την αρχή.
0: Τις γειτονιές.
2: Χώρους, έτσι. Υπάρχουν σίγουρα κάποιοι χώροι σημεία κατά τεθέν στο Δήμο, αλλά ο κόσμος ζητάει, θέλει να βλέπει πράγματα στη γειτονιά του και θέλει να βλέπει πράγματα να γίνονται συχνά. Βέβαια, δεν μπορούν όλοι να τα ακολουθήσουν όλα, καθώς όλοι κάνουν αυτό τον καιρό, εκδηλώσεις κλπ. Προσπαθούμε όμως να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Υπάρχει αγάπη σε αυτό. Συνεχώς δεχόμαστε και καινούργιες προτάσεις. Όλα αυτά τα κρατάμε, ώστε κάθε φορά να μπορούμε να προσθέτουμε κάτι ή και κάτι να αφαιρέσουμε. Γιατί δεν είναι πάντα όλα το ίδιο αποδεκτά, έτσι.
0: Κλείνοντας, κυρία Γκούτογλου, πείτε μας λίγο, πού βρίσκουμε, είναι κάπου αναρτημένες όλες αυτές οι εκδηλώσεις?
2: Βεβαίως, υπάρχουν σε δημοτικούς μας χώρους, υπάρχει το πρόγραμμα και σε φυλάδιο, σε έντυπη μορφή δηλαδή, αλλά σίγουρα μπορεί να επισκεφτεί και στο διαδίκτυο, στην επίσημη σελίδα μας pavlosmelas.gr, όπου φαίνονται και οι ώρες προβολών και των μουσικών συναυλιών. Να τονίσουμε ότι είναι όλες σε

0: είσοδο δωρεάν, δεν υπάρχει κάποιο χρηματικό αντίτιμο δηλαδή. Και επίσης και στο Facebook και Instagram, σε όλες τις επίσημες σελίδες μας, μπορεί να δει ο καθένας το οποιοδήποτε το πρόγραμμα.
1: Πολύ ωραία. Δωρεάν λοιπόν όλες οι εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Σεπτεμβρίου 2026 του Δήμου Παύλου Μελά ξεκινούν από σήμερα μέχρι και τις 18 Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
2: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, όλες αυτές τις μέρες μιλάμε για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτή την ώρα έχουμε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου των διοργανωτών της ΕΛΕΞΠΟ ΔΕΘ, δηλαδή η Σοφία Πακαλίδου την παρακολουθεί για να μας πει τι περιμένουμε από τη φετινή έκθεση. Σοφία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, έναν αιώνα μετά λοιπόν από την πρώτη διοργάνωση, 1926, η Διεθνή Έκθεση επιχειρεί να συνδέσει την ιστορική της διαδρομή με το μέλλον της Θεσσαλονίκης αλλά και της ελληνικής οικονομίας. Η παρουσία τώρα της Ιαπωνίας, η ενίσχυση επιχειρηματικής διάστασης, η έμφαση στην καινοτομία και τεχνολογία, αλλά και το πλούσιο πρόγραμμα των πολιτικών ψυχαγωγικών δράσεων σε τέτοια μια διοργάνωση, αποτείνεται τόσο στην αγορά αλλά και στο ευρύ κοινό. Με αυτόν τον τρόπο, η φετινή ΔΕΘ θα επιχειρήσει να λειτουργήσει όχι μόνο ένας χώρος παρουσίας προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά ως ένα σημείο συνάντησης της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας και του πολιτισμού, συνδεώνοντας το διαχρονικό της ρόλο ως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, της χώρας Ελλάδας και όχι μόνο. Αν υπάρχει μια χώρα που εκφράζει καλύτερα τη συνύπαρξη, της παράδοσης και της καινοτομίας, αυτή είναι η Ιαπωνία, επισήμανε ο πρόεδρος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ΕΛΕΞΠΟ, ο Χρήστος Τζέντεμεϊδης, συνδέοντας την κεντρική φιλοσοφία με την ίδια οργάνωση που τιμάται 100 χρόνια από την ίδρυση της ΔΕΘ, αλλά και έχοντας βέβαια το βλέμμα προς το μέλλον. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την προοπτική, όπως επισήμανε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ, ο κύριος Ανδρέας Μαυρομάτης, η Ιαπωνία σε ένα περίπτερο, στο περίπτερο 13, με πάνω από 3.200 τετραγωνικά μέτρα, θα παρουσιάσει αυτό το κομμάτι της φιλοσοφίας που εδράζεται την έννοια του τακούμι. Τακούμι συχνά μεταφράζεται ως δεξιοτεχνία ή μαεστρία, όμως η έννοια είναι πολύ βαθύτερη, εκφράζει την επιδίωξη της αριστείας μέσα από τη σοφία, την κινητήρια δύναμη και την ενσυναίσθηση, την αφοσίωση στο να κάνεις κάτι καλά, να βελτιώνεσαι διαρκώς, να δημιουργείς αξία για τους άλλους γύρω σου, μια έννοια που νομίζω έφυγε και Χρήστο. Θα είναι πολύ ωραία να την γνωρίσουμε αφενός και γιατί όχι να την εφαρμόσουμε. Αυτή την έννοια λοιπόν, σε αυτή την έννοια στάθηκε μιλώντας στη σημερινή παρουσίαση αυτών των εκδηλώσεων και ο πρέσβης της Ιαπωνίας στη χώρα μας σε άπτεστα ελληνικά, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στις κοινές αξίες που έχουν αυτές οι δύο χώρες, επισημάνοντας βεβαίως ότι όλοι όσοι βρεθούν στην φετινή ΔΕΘ και βρεθούν και στο περίπτερο της τιμόμενης χώρας που είναι η Ιαπωνία.
2: Εννοείται αυτό, εννοείται.
1: Έχουν την ευκαιρία να δουν πράγματα και να γνωρίσουν, θα έλεγα καλύτερα, δεν απλά μια παρουσίαση, ζητήματα βιομηχανικού περιεχομένου, της επιχειρηματικής φιλοσοφίας, με κεντρικό πάντα θέμα το τακούμι, αυτό που ανέφερα νωρίτερα. Την δυνατότητα να γνωρίσουν όλοι αυτή τη σύγχρονη παράδοση έτσι όπως στήθηκε κάτω από την εργασία αυτών των ανθρώπων που έφτασαν τη χώρα τους ρημαγμένοι μέσα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε αυτή την κατάσταση μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο. Θα δώσουμε κάποια στοιχεία πολύ γρήγορα και να κλείσουμε με αυτά σε ό,τι αφορά στην κατενή διοργάνωση και το ωράριο λειτουργίας αυτό Σαββατοκύριακα 5, 6 και 12, 13 από τις 11 από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, τις καθημερινές από τις 4 το απόγευμα. Τώρα, το εισιτήριο στοιχίζει ηλεκτρονικά για να το βγάλει κάποιος στα 9 ευρώ, ωστόσο όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα από τον κύριο Μαυρομάτη, δίνεται μια παράταση να γίνουν ηλεκτρονικά οι αγορές του εισιτήριου μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου με τιμή των 7 ευρώ. Διαφορετικά, όποιος φτάσει στα ταμεία της ΔΕΘ θα πρέπει να πληρώσει 12 ευρώ. Για παιδιά ηλικίες 4 με 10 ετών το εισιτήριο κοστίζει 6. Υπάρχει το γενικό εισιτήριο στα 25 και ένα εισιτήριο για όλες τις μέρες της διοργάνωσης στα 50 ευρώ. Ειδικές τιμές βεβαίως για τα άτομα με και προβλήματα κινητικότητας αλλά και για τους φοιτητές.
2: Άρα Σοφία, τα 12 ευρώ έχουμε αύξηση και αρκετά μεγάλη θα έλεγα.
1: Κοίταξε τώρα τι επιχείρησε η διοίκηση της ΔΕΘ. Επιχείρησε με τον... να δώσει δυνατότητα για την ηλεκτρονική προκράτηση να μειώσει το κόστος. Ήταν στα 7 να το κάνει κάποιος ηλεκτρονικά. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, προφανώς είναι αποδέκτες ενδεχομένως κάποια δυσαρέσκεια για τα 12 ευρώ. Γι' αυτό και σήμερα ανακοινώθηκε, και αυτό ήταν είδηση, ότι μέσα από τον κύριο Μαυρομάτη να παραταθεί η ηλεκτρονική κράτηση για να φτάσει στα... μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου. Διαφορετικά, ξαναλέω, ηλεκτρονικά 9 ευρώ, στο ταμείο στα 12 ευρώ. Mm-hmm. Είναι μια μεγάλη αύξηση σε σχέση με τις περσινές τιμές. Και φυσικά επιχειρούν οι άνθρωποι εδώ της ΔΕΘ με αυτό το εισιτήριο για όλη την διοργάνωση στα 50 ευρώ. Μας επισήμανε ότι είναι κάτι γύρω στα 5 ευρώ. Θα κοστίζει κάποιον, αν θέλει να επισκέπτεται καθημερινά την έκθεση, ωστόσο αυτό νομίζω δεν αφορά το ευρύ κοινό της Θεσσαλονίκης, mm-hmm. αλλά και τους επισκέπτες που είχαν εντάξει την επίσκεψη στην διεθνή έκθεση ως ένα κομμάτι μιας δραστηριότητας που πρέπει να έχουν κάθε χρόνο τέτοιες μέρες ως επέμβαση στη Θεσσαλονίκη. Πολλές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις.
2: Αν έχει τις συναυλίες, ναι.
1: Ναι, έχουμε τις συναυλίες, δεν θα τις αναφέρουμε τώρα, είναι πολλές.
2: Ναι. Και βέβαια να πούμε ότι φέτος, Σοφία, φέτος η διοργάνωση είναι η πρώτη φορά που είναι με την καινούργια διοίκηση της έκθεσης, έτσι.
1: Ακριβώς. Να πω και κάτι ακόμη, το οποίο αναφέρθηκε ο κ. Τσετεμίδης, σε ό,τι αφορά στην ανάπλαση της ΔΕΘ. Δεν έχει καμία είδηση αυτό που θα πω, αλλά πρέπει να το πω. Μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου. Η κατάθεση των προσφορών μας είπε ότι υπάρχει ήδη πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από εκείνους που θέλουν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό. Τέλος του χρόνου θα κηρυχθεί ο ανάδοχος. Οι εργασίες αυτές θα ξεκινήσουν το 2027 και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2030.
0: Μάλιστα.
2: Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη λεπτομερή ενημέρωση. Εμείς αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος. Χρήστος Χατζημής, Σέφη Τσαμπάζη.
0: Και έρχεται τώρα η
2: υπέροχη Βίκυ Κολτσίδα.
0: Η Βίκυ Κολτσίδα με την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και στις 2 έρχεται η Γκέλη Παπαθανασίου με την ράδιο εφημερίδα το 102 μέχρι τις 3.
2: Εμείς αύριο στις 11. Λίγα λεπτά μετά τις 11, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι για σας.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Τρίτη σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Αντίστροφη μέτρηση για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη επετειακή διοργάνωση που φέτος συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Στο εδόλιο κάθονται σήμερα για την υπόθεση του ΟΠΕ και ΠΕ 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη. Νέα χαλαζόπτωση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή σε περιοχές της Τρίπολης. Άμεσες αυτοψίες και δίκαιες αποζημιώσεις ζητά ο Δήμος. Δεύτερο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε στην Κρήτη θέτοντας σε επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές του νησιού. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και αντίστροφη μέτρηση για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη επετειακή διοργάνωση που φέτος συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Η Σοφία Πακαλίδου παρακολούθησε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες λίγες μέρες πριν ανοίξουν οι πύλες της ΔΕΘ. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Ένας αιώνας ζωής, όπως ανέφερε και εσύ, Βίκη, ο οποίος μεταφράζεται ως σημείο συνάντησης της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας, του πολιτισμού, επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό ρόλο ενός από τα σημαντικότερα γεγονότα, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά για τον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανοίγει τις πύλες της από τις 5 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου και επιχειρεί να σηματοδοτήσει ταυτόχρονα το πέρασμα σε μια νέα εποχή. Η φετινή διοργάνωση σχεδιάστηκε ως ένας σύγχρονος κόμβος επιχειρηματικότητας, οικονομίας, καινοτομίας, τεχνολογίας και πολιτισμού, με στόχο να φέρει σε επαφή επιχειρήσεις, επενδυτές, θεσμικούς φορείς και το ευρύ κοινό. Παράλληλα, η ενισχυμένη εμπορική διάσταση της έκθεσης συνοδεύεται από ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δηλώσεων και δράσεων. Κεντρικό ρόλο στη φετινή ΔΕΘ και μεγάλη τιμή για την διοργάνωση είναι η χώρα της Ιαπωνίας, η οποία συμμετοχή εδράζεται πάνω σε αυτό που, όπως ανέφερε μιλώντας στην έναρξη αυτής της συνέντευξης τύπου, ο πρόεδρος της ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ, ο κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης, αν υπάρχει μια χώρα που εκφράζει καλύτερα τη συνύπαρξη της παράδοσης και της καινοτομίας, αυτή είναι η Ιαπωνία. Ο κ. Τσεντεμεΐδης ανέφερε ακόμη ότι ο συνδυάζοντας αυτό, την κεντρική φιλοσοφία της φετινής διοργάνωσης, που τιμάται 100 χρόνια από την ίδρυσή της ΔΕΘ, αλλά έχει στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Στο ίδιο πνεύμα ήταν και η επισήμανση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΘ, τον κύριο Ανδρέα Μαυρομάτη, ο οποίος στάθηκε στην Ιαπωνία. Βεβαίως, επισήμανση θα είναι πάνω από 1.000 εκθέτες φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά ότι οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το ιαπωνικό περιβάλλον στο περίπτερο 13 σε ένα χώρο 3.200 τετραγωνικών μέτρων. Ο πρέσβης της Ιαπωνίας, μιλώντας άφτεστα ελληνικά, κάτι που ψάχνει πολύ εδώ το κοινό Βίκη, αναφέρθηκε σε αυτή τη φιλοσοφία που εδράζεται στο πνεύμα του Τακόμι. Το Τακόμι μεταφράζεται ως δεξιοτεχνή μαεστρία, όμως η έννοιά του είναι βαθύτερη, εκφράζει με τη δίωξη της αριστείας μέσα από τη σοφία, την κινητήρια δύναμη, αλλά και την συνέστηση, την αφοσίωση στο να κάνεις κάτι καλά, να βελτιώνεις διαρκώς και να δημιουργείς αξία για τους άλλους γύρω σου. Ό,τι παρουσιαστεί από την πλευρά της Ιαπωνίας σε αυτή την έκθεση είναι σημαντικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί εκθέτες από το χώρο της βιομηχανίας και όχι μόνο, και ο Οργανισμός Τουρισμού της Ιαπωνίας θα δώσει το παρόν. Σε αυτή τη διοργάνωση εδράζονται σε αυτό το πνεύμα, στο πνεύμα Τακούμι. Και να κλείσω λέγοντας, σε ό,τι αφορά κάποια φυσικά θέματα για όλους όσοι θέλουν να επισκεφθούν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από τις 5 λοιπόν μέχρι και τις 13, τα δύο Σαββατοκύριακα της έκθεσης λειτουργεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. καθημερινές από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Να πούμε ότι για τα εισιτήρια θα φτάνουν στα 12 ευρώ αν κάποιος απευθυνθεί στο ταμείο. Αν προχωρήσει σε προαγορά μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου στα 7 ευρώ ηλεκτρονικά, αν το κάνει μετά τις 4 Σεπτεμβρίου ηλεκτρονικά είναι στα 9 ευρώ. Υπάρχουν πακέτα των 25 ευρώ για τις οικογένειες και ένα ενιαίο που αφορά σε όλες τις μέρες της διοργάνωσης στα 50 ευρώ. Συνεχίζεται αυτή την ώρα δική συνέντευξη τύπου. Πάντως τα βασικά στοιχεία όπως παρουσιάστηκαν ήταν αυτά στα οποία αναφερθήκαμε. Το ενδιαφέρον βέβαια επικεντρώνεται, όπως είπα και νωρίτερα, στη συμμετοχή της Ιαπωνίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Τώρα πληρότητα 100% έχουν τα ξενοδοχεία τα δύο Σαββατοκύριακα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Κώστα Τορνιβούκα. Ο ίδιος επισήμανε ότι φέτος υπάρχει αυξημένη κίνηση και στη διάρκεια της εβδομάδας σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ας τον ακούσουμε.
2: Τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα το πρώτο Σαββατοκύριακο εδώ και μήνες. Το δεύτερο Σαββατοκύριακο και αυτό αυτή τη στιγμή είναι και αυτό η πληρότητα νομίζω ότι είναι στο 100% περίπου. Δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον δωμάτια και για τα δύο Σαββατοκύριακα της έκθεσης. Το καλό είναι ότι και στο ενδιάμεσο φέτος έχει μια κίνηση η οποία είναι σε σχέση με τις άλλες χρονιές σχετικά αυξημένη. Όχι μόνο από την Ελλάδα, είναι και από το εξωτερικό φυσικά, από τα Βαλκάνια και από τις χώρες της Ευρώπης. Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου είναι ένα πολύ ωραίο γεγονός για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο συνδυάζει και το δεύτερο Σαββατοκύριακο που είναι το ενδιαφέρον για την έκθεση, αλλά και αυτή την εκδήλωση, η οποία δεν θεωρώ ότι η πληρότητα των ξενοδοχείων του δεύτερου Σαββατοκύριακου είναι για τη συναυλία, αλλά το συνδυάζουν φυσικά οι άνθρωποι όλοι αυτοί που θα είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο εδώ, έχουν την ευκαιρία να δουν και τη συναυλία.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να πάμε, καθώς στο εδόλιο κάθονται σήμερα 22 κατηγορούμενοι, οι οποίοι θα ακούσουν την πρόταση του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα Διονύση Μουζάκη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο από την Κρήτη, όπου κατοικούν, μίσθωναν βοσκοτόπια σε διάφορα νησιά, με ψευδή όμως στοιχεία. Τώρα, την ενοχή των 22 φυσικά ζήτησε ο εισαγγελέα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς να πάμε στην Άννα Βλάχο Παναγιώτη, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ας την ακούσουμε.
3: Αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος κατά περίπτωση για απάτη, συνέργεια σε απάτη και υποβολή ψευδούς βεβαίωσης. Η υπόθεση αυτή έφτασε στην δικαιοσύνη μετά από ανώνυμη καταγγελία στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρχικώς η έρευνα έγινε από το διοικητικό τμήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και ακολούθως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 22 οι κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν βοσκοτόπια, είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως μισθωτές, σε περιοχές πολύ μακριά από την περιοχή όπου κατοικούσαν. Στην Κάσο, στην Άνδρο, στην Ίσυρο, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, στη Φλόρινα και στην Καστοριά, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις. Πριν από λίγο είχαμε την πρόταση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα του κυρίου Διονύση Μουζάκη, ο οποίος ζήτησε την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, γιατί όπως είπε, από κανένα στοιχείο στην δικογραφία δεν προέκυψε είτε ότι οι 22 κατηγορούμενοι ήταν ιδιοκτήτες, είτε ότι καλλιεργούσαν και κρατούσαν τους βοσκότοπους, τους οποίους δήλωναν σε καλή γεωργική κατάσταση. Αναλόγως της πορείας των αγορεύσεων των δικηγόρων της υπόθεσης, αναμένουμε την έκδοση της ετοιμιγορίας από το Τριμελές Πλημελιοδικείο της Αθήνας, είτε σήμερα είτε σε μια επόμενη δικάσιμο.
0: Νέα χαλαζόπτωση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή σε Παλάντιο, Μάκρη και Θάνα. Άμεσες αυτοψίες αλλά και δικές αποζημιώσεις ζητά ο Δήμος Τρίπολης. Το χαλάζι, να πούμε, προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην αγροτική παραγωγή, πλήττοντας κυρίως κυπευτικά, αχλάδια αλλά και άλλα προϊόντα. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Όπως αναφέρει ο Δήμος Τρίπολης, σε αρκετές περιπτώσεις οι ζημιές αφορούν καλλιέργειες που είναι ήδη στο τελικό στάδιο της συγκομιδής. Οι παραγωγοί έχουν πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων της καλλιεργητικής περιόδου και έχουν επενδύσει σημαντικά σε καλλιέργειες που τώρα κινδυνεύουν να χαθούν λόγω του έντονου καιρικού φαινομένου. Ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ Τρίπολης, Γιάννης Ασιούρας, γνωστοποίησε ότι άμεσα θα γίνουν οι πρώτες αυτοψίες στα πληγέντα αγροτεμάχια, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της καταγραφής και της εκτίμησης των ζημιών. Ήδη από χθες Δευτέρα, 31 Αυγούστου, ο προϊστάμενος και οι συνεργάτες του ξεκίνησαν τις αυτοψίες σε χωράφια των κοινοτήτων αυτών. Ο Δήμος της Τρίπολης ζητά να κινηθούν χωρίς καθυστερήσεις οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών, ώστε να προχωρήσει και η καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων. Οι παραγωγοί δεν έχουν την πολυτέλεια της αναμονής, έχουν ήδη επομιστεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της καλλιέργειας, έχοντας πραγματοποιήσει τα απαραίτητα έξοδα για καλλιέργειες που σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται πλέον λίγο πριν τη συγκομιδή. Η καταστροφή της παραγωγής σε αυτό το στάδιο δημιουργεί ένα ιδιαίτερα σοβαρό οικονομικό πλήγμα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα μέτρα της κυβέρνησης αντιπαρέβαλε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχε χθες με αγρότες και κτηνοτρόφους της Ροδόπης για τη συνάντηση αυτή. Θα μας ενημερώσει η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Βασιλική.
5: Δίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Έτσι ακριβώς, ο κύριος Ανδριανός, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βρέθηκε στην Κομωτινή, συναντήθηκε στο πλαίσιο έτσι των εξορμήσεων των κυβερνητικών κλιμακίων εν ώψη της ΔΕΘ σε Μακεδονία και Θράκη. Συναντήθηκε λοιπόν με αγρότες, με κτηνοτρόφους και με μελισσοκόμους. Και βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος φυσικά απορρόφησε η συνάντηση και η κουβέντα με τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι ζητούν βεβαίως, πέρα από το θέμα των αποζημιώσεων, έχει να κάνει και το θέμα της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Από τη στιγμή όμως που παραμένει ενεργή η πληγή της Ευλογιάς με νέα κρούσματα και στην δική μας περιοχή αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, αυτό μετατίθεται 6 μήνες συνεχώς προσεχώς στο μέλλον. Περνάει λοιπόν πάρα πολλής χρόνος χωρίς να αξιοποιείται το θέμα αυτό. Βέβαια, ο κύριος Ανδριανός είπε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι. Αυτό είναι θέμα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια είπε ότι θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να είναι κοντά και στο κομμάτι των αποζημιώσεων και στο κομμάτι της ενίσχυσης της επιδότησης για το ηλεκτρικό ρεύμα, για το κόστος παραγωγής, αλλά και στους κτηνοτρόφους με τις αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές. Επίσης, τέθηκε ένα άλλο θέμα της λειτουργίας των αγροτικών σχολείων, γιατί για αγρότες και κτηνοτρόφους τα προγράμματα που παρακολουθούν είναι περίπου 150 ωρών. Ζητείτε λοιπόν από τους αγρότες, αυτό ζητήθηκε και ζητείτε και από την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, να καθιερωθούν τα αγροτικά σχολεία, κάτι για το οποίο δεσμεύτηκε ο κύριος Ανδριανός, που θα μεταφέρει στον Υπουργό. Να πω επίσης ότι επισκέφθηκε και δύο μονάδες, τα τυροκομικά Δουκίδη, αλλά και τα οικοκυστήρια Κουρούδη, στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο κύριος Ανδριανός. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες συνελήφθη ένας 60χρονος στην Μεσίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε νέες πυρκαγιές, ενώ είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την πρώτη σύλληψή του, για ανάλογες φυσικά περιπτώσεις. Οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές και ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
6: Εκ νέου πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων της Καλαμάτας Δίκη ένας 60χρονος άνδρας από την περιοχή της Μεσίνης, ο οποίος πλέον κατηγορείται για εμπρισμούς κατά εξακολούθηση και κατά συρροή στην ευρύτερη περιοχή. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ο ίδιος είχε συλληφθεί αρχικώς την περασμένη 5η, στις 27 Αυγούστου, στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας για δύο πυρκαγιές που είχαν προκληθεί σε οικοπαιδικό χώρο κοντά στην οικία του, στην περιοχή της Μεσίνης, στις 26 και στις 27 Αυγούστου. Τότε, στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας, είχε αφαιθεί ελεύθερος και είχε οριστεί τακτική δικάσιμος για την προσεχή Παρασκευή. Γύρισε λοιπόν στο σπίτι του και την περασμένη Κυριακή ξέσπασαν δύο ακόμα πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνης, μία σε οικοπαιδικό χώρο, σε ξηρά χόρτα από γυμνή φλόγα, αλλά και μία σε Καλαμιώνα, στην περιοχή της Μπούκας, στη Μεσίνη, και από βιντεοπτικό υλικό που περισυνέλεξαν τα στελέχη του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Μεσσηνίας, διαπίστωσαν ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο το οποίο είχε συλληφθεί πριν από λίγες μέρες. Έτσι λοιπόν εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, χθες τον κάλεσαν στα γραφεία τους για να τους δώσει εξηγήσεις. Ο ίδιος έδειξε και μια έκπληξη γιατί τον ξανακαλούν όταν του έδειξαν το βιντεοπτικό υλικό στο οποίο φαίνεται ο ίδιος να βάζει φωτιά σε ξένα χώρα, ίσως αρνήθηκε, όπως είχε αρνηθεί και την πρώτη φορά την ανάμειξή του. Ωστόσο, έχει συλληφθεί και πλέον αντιμετωπίζει κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες. Σήμερα, λίγο πριν τις 11, οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Καλαμάτας, όπου άκουσε το κατηγορητήριο από την εισαγγελέα, βρέθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή. Ο ίδιος φαίνεται ότι εμένει στις κατηγορίες περί αθωότητάς του. Σύμφωνα τώρα με το κοινωνικό του περιβάλλον, φαίνεται ότι ο ίδιος έχει περάσει ένα θέμα υγείας και έχει αλλάξει άρδινη συμπεριφορά του, όπως μας είπαν, τα τελευταία 2 χρόνια. Κανείς μπορεί να καταλάβει, ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε δημιουργήσει στο παρελθόν, δεν είχε απασχολήσει ουδέποτε τις αρχές. Πρόκειται για μια, λοιπόν, για μια υπόθεση, να πούμε μόνο ο Βίκη, ότι και δύο όλες αυτές τις μέρες που έβαλε τις πυρκαγιές, η Μεσσηνία βρισκόταν σε υψηλό, σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, εντάξει, οι περιοχές που έβαλε και φωτιά ήταν δίπλα, υπήρχαν διάσπαρες σπίτια και οικίες. Αντιλαμβάνεσαι τον κίνδυνο που μπορούσε να αποκριθεί από αυτές τις πυρκαγιές. Αναμένουμε την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση την Παρασκευή, όταν και θα απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο. Καθώς εκεί, στα δικαστήρια, οδηγήθηκε σήμερα ο 24χρονος, ένας 24χρονος, ο οποίος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το σπόρο αυτοκίνητό του στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι. Στο αυτόχρονο μονομελές περιοδικείο παραπέμφθηκε ο νεαρός από την Ουγγαρία, ουγγρικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς συνελήφθη από την τροχιά, όταν διαπιστώθηκε από βίντεο ότι έκανε επικίνδυνους ολιγμούς κατά τη διάρκεια της πορείας αγωνιστικών αυτοκινήτων στο πλακώστρο της παραλίας, για εκεί είχαν πάρει άδεια προκειμένου να σταθμεύσουν και να κάνουν μια έκθεση αυτοκινήτων στο πλαίσιο μιας δράσης που ξεκινάει από την Ουγγαρία και περνάει από βαλκανικές χώρες και καταλήγει στην Ελλάδα. Ήταν απερισκεψία, ζητώ συγγνώμη, φαίνεται να είπε στους αστυνομικούς ο νεαρός, ενώ εξετάζεται και άλλο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει για άλλο αυτοκίνητο το οποίο κινείται με ταχύτητα μέσα στο πλακώστρο της παραλίας. Θα δούμε τι θα κάνει γι' αυτό η τροχιά.
0: Ναι, όντως είναι ένα βίντεο το οποίο έχει κάνει το κύκλο του διαδικτύου μέσα στην παραλιακή που έτρεχε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, Κώστα. Καθώς 4 ανήλικοι συνελήφθησαν, οι οποίοι επιτέθηκαν και λίστεψαν έναν 79χρονο εδώ στη Θεσσαλονίκη.
7: Και αποπειράθηκαν να λίστεψουν έναν 42χρονο. Αυτό έγινε χθες. Πρόκειται για 2 17χρονους, έναν 15χρονο και έναν 14χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν έστω από καταγγελίες. Με την απειλή βίας, έναν 42χρονο προσπάθησαν να το αποσπάσουν χρήματα και το δεν τα κατάφεραν. Όμως βρήκαν στη συνέχεια, όλα αυτά έγιναν στο κέντρο, μεταξύ δηλαδή Μεγάλου Αλεξάνδρου και Εγνατίας. Και στο τέλος, έναν 79χρονο με χρήση βίας του απέσπισαν το τσαντάκι και 750 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα. Μάλιστα, από τα χτυπήματα έπεσε ο ηλικιωμένος και χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο, όπου του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Ένας εκ των 4 είχε αποδράσει από το κατάστημα κράτησης νέων στην Κασαβέτια. Οι υπόλοιποι και για τους 4 ασκήθηκε ποινική δίωξη για ληστεία κατά συναυτουργία, απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία και επιπλέον γι' αυτόν για απόβαση κρατουμένου. Τους παρέπεψε ο εισαγγελέας στον ανακριτή να απολογηθούν και πήραν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εκ νέου στο δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας οδηγήθηκε σήμερα ο εκπαιδευτικός μέσης εκπαίδευσης, ο οποίος συνελήφθη μετά την καταγγελία 18χρονης, πρώην, 18χρονη σήμερα φυσικά, πρώην μαθήτριάς του, για όσα σύμφωνα με την ίδια συνέβησαν κατά την περίοδο που ήταν ανήλικη. Από την ΕΡΤ Πάτρας ο Μιχάλης Βασιλάκης τώρα θα μας ενημερώσει. Μιχάλη.
8: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια εξέλιξη στην υπόθεση. Mm-hmm. Ολοκληρώθηκε και η απολογία του καθηγητή και στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Τελικά αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του καθηγητής. Παράλληλα όμως, μετά τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και πιο συγκεκριμένα παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, απαγόρευση οποιασδήποτε επικοινωνίας με την καταγγέλουσα και απαγόρευση μαθημάτων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η γνωρίζουμε, όπως είπες και εσύ εισαγωγικά, πως η καταγγελία υποβλήθηκε στην αστυνομία πριν από λίγο καιρό από την 18χρονη σήμερα, η οποία υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής φέρεται ότι εκμεταλλεύτηκε την ιδιότητά του και το γεγονός ότι της παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα μουσικής προχωρώντας σε γενετήσιες πράξεις. Και κατά την σύλληψή του, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που είχαμε γίνει γνώστες, ο καθηγητής είχε παραδεχθεί ότι είχε σχέση με την κοπέλα όταν εκείνη ήταν ακόμα ανήλικη, αλλά για άλλους λόγους υποστήριξε ότι την αγαπούσε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Το αυτοκινητοδρόμιο Σερών επισκέπτεται σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης, ως επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει. Βασίλη.
9: Βίκη, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η περιοδία, η μήνυ περιοδία που είχε ο Υπουργός Αθλητισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Είχε πρώτο σταθμό το αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Και δεύτερο σταθμό είχε το κοπηλατοδρόμιο της λίμνης του Πεθελινού, το οποίο το επισκέφθηκε πριν από λίγο και αναχωρεί τώρα για τη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι όσον αφορά το αυτοκινητοδρόμιο, η παρουσία του εκεί συνδυάστηκε με την ανακοίνωση από πλευράς κυβέρνησης. Βέβαια, είχε προηγηθεί και η δήλωση του Πρωθυπουργού πριν από αρκετές μέρες ότι θα υπάρξει χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι ουσιαστικά χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή με το ΦΠΑ η χρηματοδότηση πάει πάνω στα 10 εκατομμύρια ευρώ, για να γίνει και επέκταση της πίστας κατά ένα χιλιόμετρο, αλλά να γίνουν και απαραίτητες υποδομές που απαιτούνται, αναβάθμιση των υποδομών, αναβάθμιση όλων των εγκαταστάσεων, έτσι στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών να παραμείνει ουσιαστικά το μοναδικό αυτοκινητοδρόμιο των Βαλκανίων. Βέβαια, να πούμε ότι πριν από λίγο καιρό στη Βουλγαρία έχει δημιουργηθεί ένα αυτοκινητοδρόμιο. Εδώ το Σερό δεν έχει να ζηλέψει κάτι και με τη χρηματοδότηση αυτό καταλαβαίνετε ότι ισχυροποιείται ακόμα στον περισσότερο στον χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο κύριος Βρούτσης ουσιαστικά ανακοίνωσε αυτά τα μέτρα, αυτή τη χρηματοδότηση, συγγνώμη, και η Δήμαρχος Σερών, κ. Βαρβάρα Μητλιάγκα, είπε το χρονοδιάγραμμα. Τα χρήματα δηλαδή είναι εξασφαλισμένα, οι εργασίες θα γίνουν σύντομα και ουσιαστικά θα είναι ένα αυτοκινητοδρόμιο το οποίο θα συνεχίσει να είναι πυλώνας ανάπτυξης στον νομό Σερών, γιατί προσελκύει κάθε Σαββατοκύριακο χιλιάδες έτσι επισκέπτες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι έρχονται να δουν αγώνα. Κάθε Σαββατοκύριακο έχει αγώνες. Μάλιστα, ο κύριος Βρούτσης, όταν έφτασε στο αυτοκινητοδρόμιο και έκανε βόλτα στην πίστα με ένα αυτοκίνητο έτσι αγωνιστικό, είπε ότι αυτό που ένιωσε, αν και έχει επισκεφθεί πάρα πολλούς χώρους αθλητικούς που δημιουργούνται τώρα ή έχουν ολοκληρωθεί, ότι πρώτη φορά ένιωσε δέος πραγματικά για αυτό που είδε, για το αυτοκινητοδρόμιο αυτό, το οποίο πραγματικά είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και μπορεί να κάνει τη διαφορά στην Ευρώπη. Ναι. Βέβαια, ο κύριος Βρούτης είπε γενικά ότι σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή εκτελούνται 768 έργα, έχουν δοθεί αρκετά χρήματα για τα έργα που γίνονται στις αθλητικές υποδομές. Και εδώ, να σου πω, στο κυβερνοδρόμιο της Λίμνης του Πεθερινού, μπήκε σε μια βάρκα, έτσι είδε την συναντήθηκε με τους ανθρώπους του Κερκινίτη, μίλησε για την κοπηλασία, η οποία μας έχει δώσει τώρα σε πολλές χαρές. Και βέβαια, οι άνθρωποι εδώ του Κερκινίτη του έδωσαν κάποιες προτάσεις που έχουν και κάποιες ουσιαστικά, θα λέγαμε, κάποια συστήματα που μπορεί το Υπουργείο να τα φτιάξει, να βρεθεί μια χρηματοδότηση, δηλαδή όσον αφορά τη διαπλάτηση και πολλά άλλα, έτσι ώστε το κοπηλατοδρόμιο να φιλεξενεί διεθνείς αγώνες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Στο στάδιο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών βρίσκεται η δημοπράτηση του έργου του Δήμου Κοζάνης για την υλοποίηση του πολυλειτουργικού συγκροτήματος της ζώνης ενεργού πολεοδομίας. Το μεγάλο αυτό έργο με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δήλωσε ο Δήμαρχος, γίνεται πλέον πραγματικότητα. Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα εμβληματικό, όπως χαρακτηρίζεται, έργο για το Δήμο Κοζάνης, με τον προϋπολογισμό του να φτάνει τα 110.608.000 ευρώ. Αφορά ένα πλήθος κατασκευαστικών δράσεων, όπως είναι η θεμελίωση νέων σχολικών κτηρίων, η δημιουργία καινούριων αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και η ίδρυση του Κέντρου Διάδοσης και Τεχνολογίας. Το σπουδαίο αυτό έργο, όπως το χαρακτηρίζει ο Δήμος Κοζάνης, συνδέεται τόσο με τη δημιουργία νέων υποδομών, όσο και με την αναβάθμιση υφιστάμενων, με αντικείμενο τους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς αλλά και λειτουργικούς σκοπούς της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Το συνολικό έργο, να πω ότι περιλαμβάνει τα υποέργα, κατασκευή του Κέντρου Διάδοσης Τεχνολογίας, το οποίο βάσει του υφιστάμενου σχεδιασμού θα είναι χώρος υψηλής αισθητικής και αρχιτεκτονικής αξίας και σκοπό θα έχει την φιλοξενία διαδραστικών εκθεμάτων επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος, την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων σε σχολικούς χώρους και συγκεκριμένα κλειστά γυμναστήρια στο 6ο γυμνάσιο, στο 3ο λύκειο, στο 4ο και 8ο γυμνάσιο και ένα συγκρότημα κλειστής κολυμβητικής δεξαμενής στην περιοχή της ζώνης ενεργού πολεοδομίας, καθώς και την κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων και ειδικότερα συγκρότημα επαγγελματικών λυκείων, ειδικό νηπιαγωγείο και δημοτικό, δύο νηπιαγωγεία, το 14ο και το 9ο και καλλιτεχνικό γυμνάσιο και λύκειο. Ο σχεδιασμός όλων των κτηρίων θα συμμορφώνεται με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και το σύνολο των εγκαταστάσεων θα ενσωματώνουν τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το μεγάλο αυτό έργο σύμπραξης δημόσιου ιδιωτικού τομέα του Δήμου Κοζάνης γίνεται πλέον πραγματικότητα, η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην κάλυψη εκπαιδευτικών και αθλητικών αναγκών, ενισχύοντας παράλληλα και τις δομές και υποδομές της περιοχής. Επιπλέον, πολύ θετικό γεγονός χαρακτηρίζει ότι εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας προγραμματίζονται να ανοίξουν στην Κοζάνη λόγω των πολλών κατασκευαστικών έργων που προβλέπει το έργο, λειτουργώντας ως ένα ανάχωμα στην ανεργία. Επόμενο βήμα, η ανάδειξη του αναδόχου και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης για να ξεκινήσουν οι πολυπόθητες, όπως τις χαρακτηρίζει ο Δήμαρχος, εργασίες για την κατασκευή των σημαντικών αυτών υποδομών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Διατηρείται η εκπαιδευτική δυναμικότητα τριών σχολικών μονάδων της Σάμμου, σύμφωνα με την τελική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με το Δημοτικό Συμβούλιο της Ανατολικής Σάμμου, ωστόσο να εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στους προωθούμενους υποβιβασμούς των υπόλοιπων σχολικών μονάδων του νησιού. Να πάμε στη Σάμμο, καθώς μαζί μας είναι ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για το νηπιαγωγείο Πυθαγορείου που έχει συνολικά 22 μαθητές, το Δημοτικό Κοκαρίου, το Δημοτικό Σχολείο Παγόντα. Αυτά παραμένουν όρος έχουν. Ωστόσο, όπως είπες εσύ, συγγνώμη να πω ότι την τελική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη λειτουργία τους των τριών σχολικών μονάδων της Σάμμου γνωστοποίησε ο βουλευτής Σάμμου Χριστόδουλος Στεφανάδης μετά από επαφές που είχε και με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και την ηγεσία του Υπουργείου. Ωστόσο, αργά το απόγευμα, μετά τη γνωστοποίηση, έγινε το συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στους προωθούμενους υποβιβασμούς σχολικών μονάδων που αφορούν βεβαίως και άλλα σχολεία. Και είπε λοιπόν ότι η μείωση των λειτουργικών θέσεων εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία Κοκαρίου, Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Σάμμου, καθώς και νηπιαγωγείου Μυτιλινιών και Πυθαγορείου, θα πρέπει, είναι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες οι οποίες δεν θα πρέπει να υποστούν κανένα σχολικό υποβιβασμό γιατί και να μην γίνει καμιά μετακίνηση εκπαιδευτικών και χωρίς συγχώνευση τμήματων. Και τούτο γιατί ακόμα υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα, δηλαδή η νησιωτικότητα και το ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο του νησιού, αλλά και οι σημαντικές επιπτώσεις που εξακολουθούν να υφίστανται από το μεγάλο σεισμό του 2020. Όπως επισημαίνεται, οι συνέπειες του σεισμού δεν περιορίζονται μόνο στο κτηριακό επίπεδο, αλλά έχουν επηρεάσει συνολικά και την σχολική ζωή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό θα συνεχιστεί και αν σε περίπτωση επιχείρησουν κάποιοι να προχωρήσουν και σε άλλες υποβαθμίσεις. Διότι ξέρετε τι γίνεται. Κάθε φορά έχουμε τις υποβαθμίσεις αρχικά, μετά τα παιδιά επιστρέφουν και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο για να ξανακάνεις αναβάθμιση. Αυτό θέλουν να προλάβουν και γι' αυτό λοιπόν έβγαλαν και αυτές τις ανακοινώσεις. Δεν χρειάζεται να γίνει υποβάθμιση, γιατί η Σάμος έχει υποστεί πάρα πολλά τα πάνδυνα από το σεισμό του 2020. Εδώ επιμένουν. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν σήμερα οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί. Να πάμε στη Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και γέλια, αλλά και κλάματα. Μην ξεχνάμε τον αποχωρισμό, ιδιαίτερα για τα πρωτάκια. Στο πρώτο κουδούνι, στους 27 παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων. 1.595 αιτήσεις υποβλήθηκαν στο Δήμο Λαρισαίων και από αυτές ικανοποιήθηκαν οι 1.580, δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό του 99,1%. Με ασφαλείς υποδομές και τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, οι μικροί Λαρισαίοι λοιπόν από σήμερα ξεκινούν την νέα χρονιά, αφήνουν το παιχνίδι, αφήνουν τους γονείς και κάθονται στα θρανία και στις νέες παρέες. Να σας πω ότι στον επίσημο αγιασμό που πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους παιδικούς σταθμούς παρέστη ο Δήμαρχος Λαρισαίων, στελέχη της Δημοτικής Αρχής, αλλά και ο Σεφασμιώτας Μητροπολίτης Λαρίσης, ο κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος φρόντισε παράλληλα με τους χαιρετισμούς και τις ευχές να στείλει και ένα μήνυμα για το δημογραφικό, καθώς όπως επεσήμανε, το δημογραφικό αφήνει το αποτύπωμά του φέτος στους παιδικούς σταθμούς της Λάρισας. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο σταθμοί για πρώτη φορά έμεναν με κενές θέσεις, πράγμα που σημαίνει λιγότερα παιδιά, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε όλοι, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιώτας Μητροπολίτης Λαρίσης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση κατά τους θερινούς μήνες στα έκτακτα περιστατικά του νοσοκομείου Πύργου, πάντοτε σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Χρήστο.
1: Έτσι είναι πραγματικά, γιατί είχαμε μία αύξηση της τάξης του 30% σε σχέση και με τις προηγούμενες θερινές περιόδου. Συνολικά πέρασαν την πόρτα των εκτάκτων, των επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο του Πύργου 12.269 άτομα, τα περισσότερα που έχουν περάσει από ποτέ και συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές, θα λέγαμε. Γι' αυτό και βρέθηκε σε θέση ετοιμότητας όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά χθες και ο προϊστάμενος του τμήματος αυτών των επιγόντων περιστατικών, ο Θεοδόσης Σταυριανόπουλος. Υπάρχει βέβαια εξήγηση γι' αυτό, καθώς η Λία είναι τουριστικός προορισμός, είχε ένα μεγάλο μέρος επισκεπτών από τον Ιούνιο μέχρι και το τέλος Αυγούστου, γι' αυτό και το προσωπικό κλήθηκε να διαχειριστεί ταυτόχρονα εκατοντάδες περιστατικά, τα περισσότερα από τα οποία είναι ορθοπαιδικά. Παράλληλα αντιμετωπίστηκαν και παθολογικά περιστατικά. Είχαμε αρκετές λοιμώξεις και αλλεργίες λόγω του καλοκαιριού και λόγω του καύσωνα, με αφυδατώσεις και όλα αυτά τα κρούσματα, τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Έκανε δηλώσεις και ο πρόεδρος του νοσοκομείου, ο κ. Σπύρος Πολίτης, τονίζοντας ότι όταν όλη τη χρονιά στο τμήμα αυτό έχουμε 40.000 περίπου ασθενείς και οι 12 και πλέον εμφανίστηκαν μόνο στο ένα τρίμηνο, τότε καταλαβαίνουμε τη σημασία αυτής της κατάστασης και της ετοιμότητας που βρέθηκε το νοσοκομείο. Τραυματισμοί, αλλεργίες όπως είπα και πριν, τσιμπήματα από έντομα. Μάλιστα. Είχαμε και περιστατικά με κινδύνους από πνιγμό, όπως πρόσφατα το 8χρονο παιδάκι. Όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου του Πύργου. Κάποια βέβαια χρειάστηκε να διακομιστούν και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου ή στο νοσοκομείο των Πατρών Άγιος Ανδρέας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δεύτερο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε στην Κρήτη, φέτοντας σε επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές του νησιού. Μετά την 62χρονη από το Ρέθυμνο, επιβεβαιώθηκε ότι νοσεί και ένας 69χρονος από χωριό στην περιοχή των Αστερουσίων του νομού Ηρακλείου. Και οι δύο νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, η γυναίκα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και ο άνδρας στην Παθολογική Κλινική. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας και των δύο. Η γυναίκα νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Παγνή, η γυναίκα από το Ρέθυμνο 62χρονη, δεν είναι διασωληνωμένη και είναι σταθερή κατάσταση της υγείας της. Το δεύτερο κρούσμα που είναι ένας 69χρονος από χωριό στην περιοχή των Αστερουσίων, του Δήμου Αρχάνων Αστερουσίων, νοσηλεύτηκε για μία εβδομάδα στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε σημαντική βελτίωση και πλέον νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική. Δεν είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι έχουμε δύο κρούσματα. Μας είπε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης. Στο νησί έχουν καταγραφεί από το 2010 μέχρι και σήμερα συνολικά 6 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο αριθμός θεωρείται χαμηλός, δεν προκαλεί ανησυχία. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι δεν βρίσκονται σε επαγρύπνηση και σε εγρήγορση οι υγειονομικές υπηρεσίες. Η Περιφέρεια Κρήτης τα τελευταία χρόνια υλοποιεί ένα συστηματικό πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών με εκτεταμένους ψεκασμούς και εντομολογική επιτήρηση σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς του νησιού. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει ενταδικοποίηση των μέτρων με ακόμα περισσότερους ψεκασμούς, ενώ είναι σε εξέλιξη ειδικές δράσεις για τα δύο κρούσματα που εμφανίστηκαν στο νησί. Ο ΕΟΠΗ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης εκμηλατούν την διαδρομή της νόσησης των δύο ασθενών. Επίσης, είναι σε εξέλιξη ψεκασμοί στην ευρύτερη περιοχή των δύο χωριών των νοσούντων και έχουν τοποθετηθεί παγίδες για τη συλλογή δειγμάτων από τα κουνούπια για τον πιθανό εντοπισμό μολυσμένων εντόμων και ταυτόχρονα οι κάτοικοι ενημερώνονται για τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν προκειμένου να προστατευτούν από τα κουνούπια. Την ίδια ώρα, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας μας επισήμανε ότι συνεχίζονται οι εργαστηριακοί έλεγχοι έχει, καθώς είναι πολλά τα δείγματα που αποστέλλονται από δομές υγείας στο Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που διευθύνει ο καθηγητής ιολογίας ο Γιώργος Σουρβίνος, για έλεγχο, προκειμένου να δουν αν κάποιος νοσεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη ένα περιστατικό, εκτός από τα βιοντικά μας, πριν από κάποιο διάστημα, και βρίσκεται ακόμα στη μέση του Βενζελίου νοσοκομείου ένας 75χρονος με ιστορικό προβλήματος. Ναι, από ήταν όμως ένα περιστατικό που μας ήρθε από την Αθήνα. Ναι. Αλλά παραμένει στη μέση του Βενζελίου νοσοκομείου. Είναι σοβαρή κατάστασή του.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταυρούλα. Τώρα, χωρίς κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να πάμε στη Μαρία Μανάκα. Μαρία.
3: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μοντέλο σχετικά με το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών. Κάτι που επισήμανε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Βενετίδης, για όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται από πολύ νωρίς, με την τοποθέτηση κλωβών και παγίδων από τον Μάρτιο ξεκινά το πρώτο στάδιο καταπολέμησης με την προνυφοκτονία, συνεχίζεται με τις παγίδες, τα δείγματα των οποίων ελέγχονται σε εβδομαδιαία βάση και ολοκληρώνεται με την ακμεοκτονία. Και όταν η αύξηση φτάνει στο απροχώρητο, έχουμε τις βραδινές εναέριες πτήσεις που για φέτος για πρώτη φορά κατ' εξαίρεση αδειοδοτήθηκε η περιφέρειά μας από το Υπουργείο Υγείας για βραδινές εναέριες πτήσεις με ελικόπτερο, οι οποίες είναι ευεργετικές. Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά για την περιοχή μας. Ο ΕΟΔΗ κάνει λόγο μέχρι και το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας για μηδενικά κρούσματα. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται κυρίως για τον έλεγχο ιού του Δυτικού Νείλου και για άλλες ασθένειες σε μια περιοχή όπως η δική μας, από την Δράμα μέχρι και τον Εύρο, με πάρα πολλούς υγροβιότοπους όπου ενδυμούν τα κουνούπια. Τώρα εκεί που εντοπίζονται εστίες, όπως σήμερα, τώρα που μιλάμε, είναι τρεις, στον Εύρο μία, στη Ροδόπια άλλη μία και στην Ξάνθη, όπου και ενδύνονται ψεκασμοί. Επίσης, να πούμε ότι έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου, όπως είπε ο κ. Βενετίδης, λόγω της μετακίνησης των αποδημητικών και άλλων άγριων πουλιών που μεταφέρουν τον ιό. Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Υγείας, ο κύριος Γεωργίου, έκανε λόγο για αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα τις επόμενες ημέρες. Πάντως, ο ιός έχει εγκατασταθεί για τα καλά. Και μάλιστα μας έκανε και μια πρόταση ο αρμόδιος της Περιφερειάρχης, με το που τελειώσει η φετινή χρονιά, να γίνει μια σύσκεψη όλων των περιφερειών που εφαρμόζουν ανάλογα προγράμματα καταπολέμησης, ώστε να δούμε τι έφτεξε, που έγιναν λάθη, ώστε η κατάσταση να αντιμετωπιστεί συνολικά και όχι αποσπασματικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ανακατασκευασμένο με ευρωπαϊκά κονδύλια τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Φόλου λειτουργεί πλέον κανονικά. Όμως το οργανόγραμμα του νοσοκομείου καλύπτεται μόλις κατά περίπου 50%, όπως αναφέρει και το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Αυτό είναι το θέμα, ότι και μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων και με τη συμβολή της περιφέρειας που κάλυψε κάποιον τέλος πάντων από τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, στήθηκαν τα ΤΕΠ, έγιναν πολύ όμορφα είναι και τα λοιπά, αλλά χρειάζονται και στελέχωση. Και για την ώρα, μια και είμαστε τόσο χαμηλά στην κάλυψη των θέσεων, όχι μόνο για τα ΤΕΠ, αλλά για ολόκληρο το νοσοκομείο, κυρίως τα ΤΕΠ έχουμε μετακινήσεις, είτε πρόκειται για νοσηλευτές, είτε πρόκειται ας πούμε για γιατρούς. Είναι κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι σωστό να γίνεται. Είναι λειτουργικό το ΤΕΠ, δούλεψαν πάρα πολλοί οι εργαζόμενοι, κάποιοι δεν έκαναν καν τις αδειές τους, κάποιοι άφησαν τελείως τα ρεπό, που όπως ξέρεις μαζεύονται χρόνια με τα χρόνια. Καθώς όταν είναι υποστελεχωμένο αναγκάζεται να κάνουν πάρα πολλές από τις εφημερίες και έτσι τα ρεπό τους ή τις αδειές τους δεν μπορούν να τις πάρουν. Είναι φορτωμένοι και με 3 και 4 χρόνια από ό,τι μας έλεγε ο Ταμείας του Συλλόγου ο κύριος Δίνος Μυνδρινός σήμερα. Και αυτό που λέει το Σωματείο είναι απλό. Λέει ότι ήδη το έχουμε πει στον κύριο Γεωργιάδη, θα το ξαναπούμε τώρα που θα έρθει για τα εγγένεια, δηλαδή τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας. Μια και είμαστε στο 50%, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε να μην χρειάζεται μια κενή θέση 4 χρόνια λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών να καλυφθεί. Έχουμε ζητήσει, λέει, από το Υπουργείο Υγείας τη θέσπιση αυτόματου μηχανισμού αντικατάστασης μέσω ΑΣΕΠ για κάθε αποχωρούντα υπάλληλο. Από τις 275 κενές θέσεις λοιπού προσωπικού που έχουν καταγραφεί, το νοσοκομείο για το 2026 έχει αιτηθεί την κάλυψη 158. Και μέσω 3 προκηρύξεων που έτρεξαν μέσα στο 26, δεν αναμένεται να πάρει περισσότερες από 30 θέσεις. Πραγματικά είναι πολύ χαμηλό αυτό το ποσοστό. Επίσης έχει επιλεγεί και λόγω βέβαια κεντρικής κυβερνητικής επιλογής η κάλυψη των διαφόρων θέσεων με εργολάβους αντί προσλήψεων. Λοιπόν, και σε αυτές τις περιπτώσεις το διοικητικό και εργατικό προσωπικό κοστίζει και 3 και 4 φορές όταν γίνονται τέτοιου είδους προσλήψεις. Ανέφερε χαρακτηριστικά δε περίπτωση εργάτη υγειονομικού ενδιαφέροντος, το κόστος το οποίο καταλογιζόταν σε ποσοστό επί του τζίρου, χωρίς ο ίδιος εργαζόμενος να το εισπράττει εξ ολοκλήρου. Χαρακτήρισε δε αυτή την πρακτική κατασπατάλης δημοσίου χρήματος και θέμα πολιτικής επιλογής. Τέλος έγινε και μια αναφορά στην διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Υγείας και του Νοσοκομείου Βόλου κατ' επέκταση, καθώς πρόσφατα, λίγες μέρες είναι, έχουμε απόφαση του Υπουργείου με την οποία ακίνητη περιουσία των νοσοκομείων, κέντρων υγείας και εποπτευομένων φορέων περιέρχεται σε 9 κεντρική διαχείριση μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου.
0: Μάλιστα.
4: Όμως εδώ να επενθυμίσω και κλείνω, το νοσοκομείο Βόλου είχε ήδη προχωρήσει ξεχωριστά σε ανάθεση μελέτης αξιοποίησης της δικής του περιουσίας με σύμβαση ύψους περίπου 58.000 ευρώ για να μελετηθεί δηλαδή από κάποιες δικηγορικές εταιρείες, και τώρα θα πρέπει να διευκρινιστεί και να τεθεί στη διοίκηση του νοσοκομείου πώς πήρε μια τέτοια απόφαση όταν ήξερε τι θα γίνει σε επίπεδο Υπουργείου, καθώς ακόμα από τον Απρίλιο αυτό συζητούνταν και προγραμματίζονταν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σημαντική εξέλιξη για περιοχές της υπηρεσίας.

0: επιτελεί 33 σχολικών μονάδων στην Ήπειρο που φέτος στη νέα σχολική χρονιά δεν θα ακούσουν το κουδούνι. Τώρα όμως υπάρχει μια άλλη εξέλιξη που προφανώς δεν ξέρω αν ισοσταθμίζει όλη αυτή την αρνητική εξέλιξη, όμως είναι μια καλή εξέλιξη. Mm-hmm. Και αναφερόμαστε στο θέμα που πολύ σωστά ανέφερες, προλόγησες Βίκη, στο εν λόγω πρόγραμμα της μετεκατάστασης αναμένεται να ενταχθούν οι δήμοι Σουλίου, Φιλιατών από πλευράς της Πρωτείας και οι δήμοι Κόνιτσας, Πογονίου, Ζαγορίου, Μετσόβου, Βορείων Τζουμέρκων, Δοδόνης και Τζίτσας από πλευράς των Ιαννίνων. Η εξέλιξη αυτή, Βίκη, έγινε γνωστή μετά τη συνάντηση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, της κυρίας Μιχαηλίδου, με τους βουλευτές των κατατόπους περιοχών, Ήτη, Βασίλη Γιώργια, καθηγήτρια Πρωτεία και Μαρία Αλεξάνδρα από τα Γιάννενα. Η σχετική ΚΙ αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ενώ η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων προγραμματίζεται να ανοίξει εντός του επόμενου μήνα. Η οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να επισημάνουμε ότι μπορεί να φτάσει έως και τις 10.000 ευρώ και αφορά πολίτες που μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε περιοχές με έντονα δημογραφικά προβλήματα, όπως αυτές τις περιοχές που προαναφέραμε. Mm-hmm. Επιπροσθέτως, βασική προϋπόθεση αποτελεί η πραγματική εγκατάσταση αλλά και η δήλωση της κατοικίας ως κύριας, ενώ για οικογένειες με παιδιά προβλέπεται και φίτηση σε σχολεία της περιοχής. Mm-hmm. Το πρόγραμμα έχει διευρυνθεί καθώς καταργείται η υποχρέωση εργασίας στην περιοχή μετεκατάστασης, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την συμμετοχή τελεργαζομένων, συνταξιούχων και ανέργων. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε πως προβλέπεται επίσης η συμμετοχή Ελλήνων κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από φοιτητών πανεπιστημίων των συγκεκριμένων δήμων, ενώ υπάρχει επίσης η δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης για τα έξοδα μετακίνησης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τέλος, και με αυτό θα κλείσω, Βίκη, η επέκταση του μέτρου στην Ήπειρο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αρκετές ορεινές και ημιορεινές περιοχές αντιμετωπίζουν έντονη πληθυσμιακή συρρήκνωση αλλά και γύρανση.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Το αίτημα για πλήρη έλεγχο της υλοποίησης του έργου ίδρευσης, αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέοντας, διατύπωσε η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδα σε χθεσινή, θέτοντας αρκετά ερωτήματα φυσικά, που όπως τονίστηκε πρέπει να απαντηθούν από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Μιλάμε για το Δήμο Ζακύνθου και ο Σάκης Νέγκας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
2: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει και μια τελευταία εξέλιξη σύμφωνα με την οποία ο εισαγγελέας τελικά ζήτησε από τη Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας το φάκελο του έργου. Αυτό σημαίνει κάτι. Να πούμε λοιπόν ότι η Παράταξη Δύναμη Ελπίδας είναι ο συνδυασμός της μείζωνος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου. Έχει ήδη υποβάλει αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 21-27, ενώ η αναφορά κοινοποιείται και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεδομένου ότι το έργο που προανέφερες, συναδέλφισσα, έχει χρηματοδοτηθεί και από ευρωπαϊκούς φόρους. Μεταξύ άλλων, η παράταξη θέτει ένα βασικό ερώτημα που αφορά το ποσοστό οικονομικής ολοκλήρωσης του έργου, αναφέροντας ότι μέχρι το Φεβρουάριο του 2025 είχαν καταβληθεί στον ανάδοχο πάνω από 1.521.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 98,1% του συμβατικού αντικειμένου, ενώ απομένει προσπληρωμή ποσό περίπου 30.000 ευρώ. Με άλλα λόγια, έχουν εκτελεστεί εργασίες, έχουν πληρωθεί εργασίες, οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί. Ενώ έχει αποπληρωθεί η ανάδοχος εταιρεία σε ποσοστό 98,1% του συμβατικού αντικειμένου, το εκτελεστέν έργο τώρα κινείται σε ένα ποσοστό που δεν ξεπερνά το 40%. Άρα εδώ έχουμε εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, ενώ έχουν πληρωθεί.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω.
2: Και έχουμε και μια ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της Παράταξης Δύναμη Ελπίδας για το Ζάκυνθο, ενώ να πούμε ότι ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρεία, ο εργολάβος, έχει πεθάνει και στο μεταξύ έχει αναλάβει άλλος εργολάβος το έργο, με το Δήμο να λέει ότι θα ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, χωρίς να υπάρχει επίσημη ενημέρωση ποιος είναι ο εργολάβος και θετικά και σχετικά ερωτήματα θέτει η Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Μία εικόνα δύο ταχυτήτων διαμορφώθηκε στα καταλήματα και στην εστίαση των Κυκλάδων το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, η Ελλήνα

0: αναλογή του από την έρθει στις Κυκλάδες έχει περισσότερα. Λίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και καλό μήνα σε όλους. Διαφορετικές επιδόσεις εμφανίζουν τα νησιά των Κυκλάδων με τα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου του 2026 να δείχνουν στις περισσότερες περιπτώσεις αύξηση των αφίξεων, χωρίς αυτή ωστόσο να αποτυπώνεται στους τζίρους και τα έσοδα των επιχειρήσεων. Στη Σαντορίνη, η οποία αποτελεί σταθερή αξία στον τουρισμό της χώρας, το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ο κύκλος εργασιών των καταλυμάτων ανήλθε σε 124,43 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 5,8% με τα έσοδα στην να παραμένουν ουσιαστικά μετάβλητα, ενώ ο δεύτερος μεγαλύτερος προορισμός των Κυκλάδων, η Μύκονος, καταγράφει μικρή κάμψη τόσο στα καταλήμματα όσο και στην εστίαση. Κερδισμένες παρουσιάζονται η Μήλος, η Πάρος και η Νάξος, με τη Μήλο να εμφανίζεται μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών. Τα έσοδα των καταλήμματων αυξήθηκαν κατά 18,4%, ενώ στην εστίαση είχαμε αύξηση κατά 12,2%. Σε Πάρο και Νάξο, ο τζίρος των καταλήμματων σημείωσε άνοδο, ενώ και στην εστίαση οι τζίροι εμφανίζονται αυξημένοι. Σύρος και Άνδρος κατέγραψαν πτώσεις στους τζίρους τόσο στην εστίαση όσο και στα καταλήμματα, ενώ ΚΕΑ και Κύθνος εμφανίζουν αύξηση και στις δύο κατηγορίες. Να σημειώσουμε ότι μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 για το οποίο μιλάμε, συμπεριλαμβάνονται τόσο οι διακοπές του Πάσχα, όσο και ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας, ο Ιούνιος, κατά τον οποίο φαίνεται πως παρόλο που υπήρξε μία αύξηση των επισκεπτών στη χώρα μας, οι εισπράξεις από τον τουρισμό παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Τώρα την αντίδραση του Εμπορικού Επιμελητηρίου αλλά και της Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Κερκυραίων Δήμος Μερόπη Ιδραίου προκάλεσε η απόφαση του ΟΛΚΕ για μεταφορά των καρνάγιων στο πάρκινγκ του Εμπορικού Κέντρου. Μαρίνα Μοσχάτινα μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
2: Καλά μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κατά της μετεγκατάστασης των καρνάγιων στο χώρο στάθμευσης στην Εθνική Αντιστάσεως Εμπορικότητας, η Παράταξη Κερκυραίων Δήμος και Επικεφαλής κυρία Ιδραίου, υποστηρίζοντας ότι τα καρνάγια πρέπει να μεταφερθούν στο χώρο κοντά στο βιολογικό με όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Και ζητά και λύση για το τμήμα της ιστιοπλοείας του ιού που βρίσκεται στο συγκεκριμένο χώρο και την παραχώρηση του χώρου στάθμευσης στο Δήμο για να αξιοποιηθεί ως περιφερειακό πάρκινγκ που έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη η πόλη. Με επιστολή του τώρα από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπωνδύων και τον Οργανισμό Λιμένος και το Επιμελητήριο ζητά την επανέναρξη του διαλόγου για την επανεξάρτηση της δυνατότητας αξιοποίησης της θέσης βιολογικός, εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες, τεχνικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Τέλος, το Επιμελητήριο δηλώνει την κατηγορηματική του αντίθεση σε ενδεχόμενο μετατροπής του χώρου του πάρκινγκ σε καρνάγιο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια οριστική και κοινά αποδεκτή λύση. Να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές μέρες ο Υφυπουργός Εσωτικής Πολιτικής είχε ανακοινώσει ότι οι περισσότεροι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στα καρνάγια έχουν υπογράψει το νομικό κείμενο για τη μετεγκατάστασή τους στον όρμο του ποταμού, ενώ και έχει δεσμευτεί και για την εκτέλεση συνοδών έργων με κύρια την κατασκευή οδόχων.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προχωρούν τώρα οι διαδικασίες ώστε το ιστορικό μνημείο της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, οι εργασίες του οποίου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, να κάνει τα επίσημα εγγένειά του τον προσεχή Δεκέμβριο. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στο Βασίλη Φουντουλάκη. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι, και αν είναι εύκολο πριν μιλήσουμε για τη Δημοτική Αγορά Χανίων, πες μας για την φωτιά η οποία εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή μου Ζουράς Χανίων. Σε τι κατάσταση βρίσκεται?
3: Βίκη, που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, σε χαμηλή βλάστηση, χορτολιβαδική βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς Ακροτηρίου, κοντά στην Αμερικανική βάση, σε ιδιωτικό χώρο. Ωστόσο, υπήρξε άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής με 24 πυροσβέστες και 5 οχήματα, συν αυτών και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 19ης ΕΜΟΔΕ. Οπότε η φωτιά έσβησε πάρα πολύ γρήγορα, δεν επεκτάθηκε σε γύρω χώρους και μετά από 20 λεπτά ουσιαστικά είχε λήξει το συμβάν το συγκεκριμένο. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής φυσικά διερευνά τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια της εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα, ας πάμε για την αγορά.
3: Σε ό,τι αφορά την αγορά, όπως είπες και εσύ, στο πλαίσιο τη διαδικασία των εγγενείων της Δημοτικής Αγοράς τον προσεχή Δεκέμβριο, είχαμε χθες την ολοκλήρωση και των δημόσιων δημοπρασιών 13 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς που είχαν μείνει κενά από τις προηγούμενες αντίστοιχες διαδικασίες. Πρόκειται για 13 καταστήματα τα οποία κατήχαν παλαιοί καταστηματάρχες της Δημοτικής Αγοράς. Να σημειώσουμε ότι από αυτά τα 13, τα 11 κατοκυρώθηκαν σε νέους μισθωτές που πλειοδότησαν, ενώ για δύο καταστήματα δεν υπήρξε ενδιαφέρον, και συγκεκριμένα για καταστήματα αλαντοποιίας και τυροκομείας. Να σημειώσουμε εδώ ότι στη νέα δημοτική αγορά, η νέα δημοτική αγορά θα έχει 61 συνολικά καταστήματα, τα 59 από αυτά έχουν βρει ενοικιαστές, έχουν βρει κατόχους, δηλαδή επιχειρηματίες που θα τα δουλέψουν στο μόλις δηλαδή λειτουργήσει η δημοτική αγορά Χανίων. Τα δύο, όπως είπαμε και πριν, έχουν μείνει κενά μέχρι στιγμής. Ενώ σε ό,τι αφορά τα ποσά που θα δίδονται στο Δήμο Χανίων συνολικά ανά μήνα, βάσει δηλαδή των μισθωμάτων που θα δίδονται στο Δήμο Χανίων, ανέρχονται στα 138.024 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο μίσθωμα συνολικά ανά έτος θα αναμένεται να ανέλθει στα 1,6 εκατομμύρια ευρώ έσοδα που θα, πάρει, που θα παίρνει ο Δήμος Χανίων ανά έτος και χωρίς φυσικά να έχουν υπολογιστεί τα δύο τελευταία καταστήματα. Κλείνοντας να πω και να υπενθυμίσω ξανά ότι τα εγγένεια της δημοτικής αγοράς, εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου, θα είναι στις αρχές Δεκεμβρίου.
0: Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης και με την Μπέλα Θεργιού, καθώς έχουμε μια νέα φωτιά. Μπέλα.
4: Πρόκειται για τη φωτιά, Βίκη, που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Έχει ενισχυθεί, έχει αναζωπηρωθεί. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί τόσο από αέρος όσο και οι επίγειες. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 85 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεδεζοπόρων τμήματων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 3 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος ρήψεις νερού πραγματοποιούν 7 ελικόπτερα. Η φωτιά, να υπενθυμίσουμε ότι εκδηλώθηκε περίπου στις 6 και 10 το απόγευμα της Δευτέρας, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, δυσχεραίνοντας σημαντικά την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων και καθιστά κρίσιμη τη συμβολή των εναέριων δυνάμεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα, και να πάμε ευθύς αμέσως στη Φωτεινή Μπαλογιάννη, καθώς ο Δώρος Δημοσθένου και η Ντεσάντο εμφανίζονται απόψε στο Φεστιβάλ Στρογγυλή της Σαντορίνης. Φωτεινή.
5: Ναι, ακριβώς έτσι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Με τη συναυλία του Δώρου Δημοσθένου και τον Ντεσάντο συνεχίζεται σήμερα στη Σαντορίνη το ένατο Φεστιβάλ Στρογγύλη που διοργανώνει ο Δήμος Θήρας. Η μουσική βραδιά αρχίζει στις 9 στον Καρτεράδο με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Αποτελεί η συναυλία η σημερινή έναν από τους τελευταίους σταθμούς μιας διοργάνωσης που άρχισε στις 4 Ιουλίου και κινήθηκε ανάμεσα σε διαφορετικές μορφές της ελληνικής μουσικής, θεματικά αφιερώματα και παραστάσεις stand-up comedy, με το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ να φέρνει στη σκηνή μεταξύ άλλων τον Χρήστο Θηβαίο, τον Πάνο Μουζουράκη, τα Ιμι Σκούμπρια και τους Κόζα Μόστρα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, με ιδιαίτερη θέση τα αφιερώματα στον Στέλιο Καζατζίδη και στον Στράτο Διονυσίου, καθώς και η μεγάλη μουσική βραδιά για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε εμείς με δύο λόγια που θα πούμε για τον καιρό, καθώς αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36, τοπικά τους 37 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 29 με 34 και τοπικά στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Φανιά Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Βασίλης Μασούρας. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομονής και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Έρχεται νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ρεύματος, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Κωστής Χατζηδάκης. Ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τη ΔΕΘ σχέδιο τετραετίας, ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Στο 3,7% πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7 τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Eurostat. Επίσκεψη Μητσοτάκη στο πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο Ρόζα Ιμβριώτη. 238 σχολεία ανακατασκευάστηκαν το καλοκαίρι. Νομοθέτηση μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για ανθρωποκτονία οι έρευνες για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Και πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Το ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής Ρόζα Ιμβριώτη, το οποίο ανακαινίστηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, επισκέφθηκε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για ένα σχολείο που βρίσκεται σε έναν ιστορικό δήμο και το οποίο αποτελεί μία μονάδα ορόσημο, καθώς είναι το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα από τη Ρόζα Ιμβριώτη το 1937 στον χώρο του σκοπευτηρίου της Κεσαριανής. Πάμε στον Χρήστο Τσαλικίδη να μας πει τι είπε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε το σχολείο ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, ενώ συγχρόνως συνεχίζει την προετοιμασία του για τα εγκαίνια της ΔΕΘ, σε 4 μέρες από τώρα είναι, όπου θα παρουσιάσει τους άξονες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης αλλά και τον οδικό χάρτη για τη χώρα με ορίζοντα το 2030. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Και η σημερινή επίσκεψη συνδέεται και με την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπό την έννοια ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση γενικά ποντάρουν σε δύο λέξεις, στην συνέπεια και στην αποτελεσματικότητα. Και αυτό έχει να κάνει άμεσα με τη σημερινή επίσκεψη, διότι αυτό το οποίο θέλει να καταδείξει ο Πρωθυπουργός είναι ότι μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου τρέχουν το πρόγραμμα των αναβαθμίσεων, των ανακαινήσεων σε σχολικές μονάδες. Στη λογική του, το είπαμε, το κάναμε. Ένα σύνθημα το οποίο χρησιμοποιούν άπαντες στην κυβέρνηση, θέλοντας να δείξουν τον τρόπο με τον οποίο πέφτουν πάνω στα προβλήματα και προσπαθούν να τα επιλύσουν. Θυμίζω ότι παράλληλα είναι σε διαδικασία κατασκευής σύγχρονες μονάδες, στις σχολικές μονάδες στην Κεντρική Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη, οι οποίες μάλιστα το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να παραδοθούν κιόλας και να κάνουν ποδαρικό στη νέα σχολική χρονιά. Είναι ένα κρίσιμο σημείο το συγκεκριμένο, διότι η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλουν να δείξουν την έμφαση την οποία δίνει η κυβέρνηση σε ό,τι έχει να κάνει το ζήτημα της παιδείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στελέχη του αρμόδιου Υπουργείου έχουν επισημάνει πολλές φορές ότι το ζήτημα της εκπαίδευσης και της παροχής των καλύτερων, διαμόρφωση των καλύτερων συνθήκων για την παροχή ουσιαστικής εκπαίδευσης στα σχολεία είναι ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για την κυβέρνηση και αυτό θα αναδειχθεί και με την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και όπου η ομιλία του δεν θα έχει μόνο το οικονομικό σκέλος ή το σκέλος της Θεσσαλονίκης, αλλά θα αποτελέσει έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030.
0: Και στο πλαίσιο αυτό είχαμε και τις ανακοινώσεις που έκανε μέσω ΕΡΤ News σε συνέντευξη του Κωστής Χατζηδάκης, όπου σύμφωνα με όσα είπε θα έρθει νέα πρωτοβουλία και για το κόστος του ρεύματος, το οποίο έχει πάλι πάρει την νιούσα Χριστό.
1: Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτή και θα υπάρχει συνέχεια αντίστοιχη, θα παράταση βασικά αντίστοιχη με εκείνη που είχε γίνει για τα καύσιμα. Είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης να μπορέσει να ελαφρύνει τα νοικοκυριά. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που συνεχίζεται δημιουργεί ένα εκρηκτικό τοπίο, είναι η αλήθεια, και στον χώρο του ρεύματος. Αλλά αυτό το οποίο διαμηνύουν κυβερνητικά στελέχη είναι ότι θα συνδράμουν, θα βρουν την κατάλληλη συνταγή, την καλύτερη δυνατή συνταγή, προκειμένου να μπορέσουν να ελαφρύνει λίγο το κόστος του ρεύματος από τα νοικοκυριά, σε συνεννόηση φυσικά με το αρμόδιο οικονομικό επιτελείο, το οποίο είναι αυτό το οποίο θα καθορίσει και το πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να κινηθεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Είναι και αυτό στην ατζέντα της κυβέρνησης ως ζήτημα, διότι ρεύμα και καύσιμα, κακά τα ψέματα, αποτελούν δύο σημαντικές πληγές, δύο σημαντικά βάρη για για τα ελληνικά ρητορικά.
0: Και είναι και ένα από τα βασικά θέματα στα οποία αναφέρεται η αντιπολίτευση στις επικρίσεις της, νέα κόμματα, κυοφορούμενα ακόμη κόμματα, ένα αυτό και ένα τα εθνικά.
1: Ακριβώς. Είναι βέβαια δύο διαφορετικά ζητήματα και τι εννοώ με αυτό. Για παράδειγμα, στην κυβέρνηση απαντούν στην κριτική που δέχονται από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, θεωρώντας και υποστηρίζοντας, βασικά όχι θεωρώντας, υποστηρίζοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα καλείται να αποδείξει την αξιοπιστία του και όχι την εντιμότητά του. Διότι, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, για την αξιοπιστία του αξιολογήθηκε στις εθνικές εκλογές του 2019 και του 2023. Απ' την άλλη πλευρά, σε ό,τι έχει να κάνει με το φημολογούμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αυτό το οποίο λένε από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ότι προφανώς αξιολογούν τα δεδομένα, περιμένουν να το δουν, να διαμορφωθεί, εάν φυσικά προχωρήσει ο πρώην Πρωθυπουργός στο σχηματισμό του κόμματος. Εξηγούν όμως, κυρίως οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, η οποία έχει διαμορφώσει καλύτερα τις γραμμές της χώρας μας, ό,τι έχει να κάνει κυρίως με τα εθνικά θέματα, είναι η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με αναφορές μάλιστα του Αντώνη Σαμαρά στα ήρεμα νερά του Αιγαίου. Αναρωτιούνται αν ο πρώην Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της παρουσίας στο Μέγαρο Μαξίμου, εργάστηκε ή όχι τελικά για να διασφαλιστούν αυτά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο Τσαλικίδη. Τώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση ακριβώς για τα θέματα για τα οποία μιλούσαμε νωρίτερα, την ακρίβεια, και προανήγγειλε πρόταση για νομοθέτηση μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ο οποίος, όπως είπε, θα ενεργοποιείται σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές κάθε φορά που θα παρατηρείται αδικαιολόγητη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους. Ο Βασίλης Πεκλάρης είναι τώρα μαζί μας. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
2: Ναι, καλό μεσημέρι, Γελή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνέντευξη παραχώρησε σήμερα στο τηλεοπτικό σταθμό Open, μίλησε για όλα. Αναφέρθηκε στο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με το δικαίωμα προαίρεσης για την αγορά των δανείων από φαντ. Αυτό που η κυβέρνηση αντέδρασε και λέγοντας ότι δεν στρέφουμε στην εποχή που δεν πληρώνω και χαρακτήρισε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ομοίρια. Δεν μιλάμε για τους κακοπληρωτές, μιλάμε για ανθρώπους που έχουν πληρώσει ένα μεγάλο κομμάτι, όχι την τιμή που το έχει πάρει το φαντ, αλλά σε υψηλότερο κόστος. Και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί τα λιγοπόλια, έχει ιδιοληψία και εξυπηρετεί τα συμφέροντα και είναι πάντα με αυτούς. Ενώ το ΠΑΣΟΚ σκέφτεται την εξυπηρέτηση των πολιτών, είναι με τον ελληνικό λαό και αναφέρθηκε στην ακρίβεια, η μείωση του ΦΠΑ είναι μια σημαντική αλλαγή που δεν την έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Για το Ταμείο Ανάκαμψης και την παρουσίασή του με το βίντεο αυτό που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, είπε ότι έχουν απενταχθεί πάρα πολλά έργα και έχει γίνει πάρτι διαφάνειας. Δείτε τι έγινε με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Πλήρωσε ο ελληνικός λαός 6 φορές παραπάνω και ο Πρωθυπουργός δεν είπε ένα stop γι' αυτό. Έχουμε 40% πληθωρισμό στα τρόφιμα μας και μας λένε ότι υπάρχει ακρίβεια σε όλη την Ευρώπη, πρόσθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βέβαια υποστήριξε την συμφωνία του με σπίδα του Αχιλλέα. Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ με τον Γιώργο Παπανδρέου στήριξε και άνοιξε τις σχέσεις με τον αραβικό κόσμο και με το Ισραήλ και στηρίζουν τη συνεργασία με το Ισραήλ, όχι όμως ανοχή στον Νετανιάχου που βαρύνεται με την ανθρωποσφαγή στη Γάζα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Βέβαια το ΠΑΣΟΚ πρέπει να σου πω ότι και με ανακοίνωσή του άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα των ανατιμήσεων, προσπαθεί να συμμαζέψει τα σημάζευτα, είπε, και άσκησε κριτική συμπολιτική με τις χαμηλές τιμές τις οποίες παρουσίασε στα σούπερ μάρκετ. Και βέβαια ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος αναφέρθηκε στους στόχους του ΠΑΣΟΚ για την κυβέρνηση με έμφαση στους πολίτες και τις ανάγκες τους, παρουσιάζοντας ουσιαστικά προαναγγέλλοντας αυτό που θα έχουμε μεθαύριο με τις εκδηλώσεις για την 3η του Σεπτέμβρη, που είναι ένα καθοριστικό σημείο στην πορεία του ΠΑΣΟΚ εν ώψη της διεθνούς έκθεσης. Καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο. Έτσι λοιπόν οι εκδηλώσεις για την 3η του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο της Κρήτης αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, είναι μεθαύριο έτσι την 5η. Νωρίτερα αύριο θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη με την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος, παρουσίαση μάλιστα και ένα βίντεο κάλεσμα για αυτή την παρουσίαση του εθνικού, όπως το λέει, προγράμματος για την οικονομική και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Χθες έδωσε εμέσως κάποιες επισημάνσεις στους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, με τους οποίους συναντήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ακολουθεί όλο το πρωτόκολλο που αντιστοιχεί σε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα ο κύριος Τσίπρας και με τους παραγωγικούς φορείς και συνέντευξη που θα δώσει.
2: Εντός αλλά και εκτός πρωτοκόλλου, αφού δεν γίνονται στη διεθνή έκθεση και δεν γίνονται σε ημερομηνίες που έχουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γι' αυτό έτσι και νωρίτερα, συγκεντρώνοντας έτσι τις επιθέσεις πάνω τα βέλη και από την κυβέρνηση και από το ΠΑΣΟΚ, γιατί ήρθε πριν από όλους για να μιλήσει. Αύριο είναι πρώτος ο οποίος παρουσιάζει το οικονομικό του πρόγραμμα και επειδή μίλησε για ουρές που έχουν μείνει από τα μνημόνια, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και για το τεκμαρτό το οποίο βαρύνει τους ελεύθερους επαγγελματίες, ουσιαστικά κάπως άφησε να φανεί που μπορεί να κινηθεί σε ένα σκέλος βέβαια η αυριανή του ομιλία. Πολλά περιμένουν να ακούσουν και οι παραγωγικοί φορείς και οι οικονομικοί και οι μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες, αλλά και βέβαια οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα, ποια θα είναι η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματός του. Mm-hmm. Από εκεί και μετά να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε το δικό του σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος, τη δική του πρόταση για το ιδιωτικό χρέος, με επαναφορά και του δημοστασία μέσω του νόμου Κατσέλη και άλλες ρυθμίσεις σε μια αριστερή κατεύθυνση, όπως είπε και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, η κυρία Ζούρου. Ενώ πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν αντιδράσεις και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με τις ανακοινώσεις που γίνανε για τις μειώσεις των τιμών, για την ακρίβεια και το Ταμείο Ανάκαμψης, να πω μόνο για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, σε σχέση με την Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, τα καλάθια του νοικοκυρίου και όλα τα παρόμοια, είπε ότι είναι σχετική κοροϊδία γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες τεράστιας ακρίβειας. Και σε κάθε περίπτωση αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να μειώσει λίγες ποσοστιαίες μονάδες τιμές, αλλά ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζει το ράλι της ακρίβειας και του πληθωρισμού στους
0: ανθρώπους
2: που εξαντλούν μισθούς και συντάξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι πρώτων πυλών, λοιπόν, καθώς τα γένεια είναι προγραμματισμένα για τις 5 Σεπτεμβρίου. Η διοργάνωση κλείνει φέτος τα 100 χρόνια και σήμερα δόθηκε η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, όπου παρουσιάστηκαν τα σχετικά στοιχεία. Η Σοφία Πακαλίδου ήταν εκεί. Σοφία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, 100 χρόνια ζωής, έναν αιώνα ζωής, 90 διοργανώσεις, 10 εξ αυτών δεν έγιναν, κυρίως στην περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αλλά και άλλων συνθήκων.
0: Κορονοϊού πρόσφατα.
3: Ακριβώς. Και μια ΔΕΘ η οποία αναζητεί το βηματισμό της, έχοντας την εμπειρία αυτών των 100 χρόνων, ωστόσο κοιτώντας προς το μέλλον. Η φετινή διοργάνωση, την οποία η διοίκηση επιθυμεί να είναι η μεγαλύτερη και η καλύτερη που έχει γίνει μέχρι τώρα, όπως ανέφερε στη συνέντευξη τύπου ο Χρήστος Τσεντεμεΐδης, πρόεδρος της ΔΕΘ Έλεξπο, φιλοξενεί πάνω από 1.000 εκθέτες, με πολλούς εξ αυτών αντιπροσωπεύουν 25 χώρες, κρατώντας το λεγόμενο διεθνή χαρακτήρα, είτε είναι άμεση είτε είναι έμεση εκθέτες. Μία διοργάνωση η οποία δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην επιχειρηματική και εμπορική διάσταση, επιδιώκοντας να φέρει πιο κοντά επιχειρήσεις, επενδυτές, θεσμικούς φορείς, αλλά και το ευρύ κοινό. 11 θεματικά αφιερώματα φέτος στην έκθεση αναδεικνύουν διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, της σύγχρονης παραγωγής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συμμετοχή των επιμελητηρίων, 41 στον αριθμό, και την ενίσχυση της εμπορικής ταυτότητας της ΔΕΘ. Κεντρική θέση στη φετινή διοργάνωση έχει η Ιαπωνία, η οποία αποτελεί την δημόμενη χώρα. Είναι στο περίπτερο, φιλοξενηθεί στο περίπτερο 13, σε ένα χώρο 3.200 τετραγωνικών μέτρων. Και σήμερα είχαμε την ευκαιρία, Αγγέλη, να ακούσουμε από τον Ιάπωνα πρέσβη στη χώρα μας, σε άπτεστα ελληνικά, τις προσδοκίες που έχει η χώρα του βασικά από την παρουσία της εδώ στη Διεθνή Έκθεση. Βασιζόμενη βεβαίως όλη αυτή την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, που ξεκινάει από το επιχειρήν, περνάει στην οικονομία, στις βιομηχανίες, φτάνει στον αθλητισμό, κάτω από το πνεύμα του Τακούμι. Είναι μια έννοια η οποία μεταφράζεται ως δεξιοτεχνία και μαεστρία, όπως η έννοια για πολύ εκφράζει την επιδίωξη της αριστείας, μέσα από τη σοφία, την κινητήρια δύναμη αλλά και την συνέστηση. Την αφοσίωση δηλαδή στο να κάνεις κάτι καλό, να βελτιώνεσαι διαρκώς και να δημιουργείς αξία για όλους τους άλλους γύρω σου. 9 μέρες λοιπόν θα διαρκέσει αυτό το ταξίδι και κάθε μέρα με μια διαφορετική θεματική ενότητα. Για την παρουσία της Ιαπωνίας, που όπως ανέφερε ο Ιαπωνός πρέσβης, διατηρεί δηλαδή πολλά κοινά στοιχεία με την Ελλάδα σε ό,τι αφορά στα ιδανικά και στις αξίες. Τώρα, να πούμε ότι μιλώντας στη συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος της ΔΕΘΕΛΕΞ που είπε ότι αν υπάρχει μία χώρα που εκφράζει καλύτερα τη συνύπαρξη, αυτό δηλαδή που επιδιώκει η ΔΕΘΕ για το μέλλον, την ύπαρξη, τη συνύπαρξη παράδοσης και της καινοτομίας, αυτή είναι η Ιαπωνία. Ο ίδιος επισήμανε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα για την ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών, ενώ από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ, ο κύριος Ανδρέας Μαυρομάτης, επισήμανε ότι όλη αυτή η παρουσία της Ιαπωνίας και στεκόμαστε ειδικά γι' αυτό, γιατί μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο.
0: Και τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία.
3: Έτσι ακριβώς. Έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο για το ελληνικό επιχείρημα. Και αυτό γιατί το λέμε, γιατί πέρα από ότι θα παρουσιαστεί, θα υπάρξουν B2B συναντήσεις μεταξύ ιαπωνικών και ελληνικών επιχειρήσεων με στόχο τη δημιουργία νέων συνεργασιών και επενδυτικών ευκαιριών. Η παρουσία της Ιαπωνίας θα πλαισιωθεί επίσης από δράσεις που θα φέρουν το ελληνικό κοινό πιο κοντά στη σύγχρονη ιαπωνική κουλτούρα, πραγματικά με ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα. Τώρα, να πούμε για τη ΔΕΘ. Έχουμε την Ενότητα Οικονομία, αλλά και το ΔΕΘ Forum, που εστιάζει στους νέους καταλήτες ανάπτυξης και εξωστρέφειας, αναδεικνύοντας το ρόλο της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας ως κόμβο επιχειρήσεων, εμπορίου, ενέργειας, μεταφορών και καινοτομίας.
0: Έχει υποθεί κάτι για την ανάπλαση, Σοφία?
3: Και υπόθηκε και ρωτήθηκε σχετικά ο κύριος Τσεντεμίδης, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η διαδικασία, γιατί να θυμίσουμε στις 21 Σεπτεμβρίου λίγη προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους για ένα τεράστιο project μιλάμε, αυτό της ανάπλασης διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου. Ο κύριος Τσεντεμίδης είπε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και ρωτήθηκε, δεν ανέφερε τον αριθμό. Είναι, όπως είπε, άλλωστε μια κλειστή διαδικασία, έδωσε όμως το χρονοδιάγραμμα. Μέχρι τέλος αυτού του χρόνου θα κηρυχθεί ο ανάδοχος. Στις 27 ξεκινούν οι εργασίες σταδιακά ως την 21η έκθεση να φιλοξενηθεί χωρίς προβλήματα μέσα σε έναν χώρο ο οποίος την ίδια ώρα παράλληλα θα βρίσκεται σε ανάπλαση. Και το 2030 είναι ο ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου. Και να κλείσω με μια αναφορά στις τιμές των εισιτηρίων, Γκέλη, γιατί έχουν διαφοροποιήσεις αρκετά σημαντικές σε σχέση με πέρσι. Να πούμε για τα ωράρια, τα Σαββατοκύριακα 5, 6 και 12, 13, 10 το πρωί, 10 το βράδυ. Τα μέσα στην εβδομάδα καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Τώρα, το εισιτήριο γενικής εισόδου κοστίζει 9 ευρώ αν το προμηθευτείς ηλεκτρονικά. Αν φτάσεις στο ταμείο φτάνει στα 12 ευρώ. Για τα παιδιά μέχρι 10 ετών είναι 6. Για οικογενειακό εισιτήριο είμαστε στα 25, ωστόσο, όπως είπε ο κ. Μαυρομάτης, αποφασίστηκε να δοθεί παράταση για την προμήθεια ηλεκτρονικών εισιτηρίων μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου στα 7 ευρώ, μια δράση που έχει ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι, ενώ αν κάποιος μετά την 4η Σεπτεμβρίου προμηθευτεί ηλεκτρονικά θα πληρώσει 9, κατά τα άλλα 12 στο ταμείο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία Πακαλίδου. Τώρα, κυβερνητικά στελέχη πραγματοποιούν περιοδίες στην Βόρεια Ελλάδα στο πλαίσιο της ΔΕΘ, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Μεταξύ αυτών, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, όπου είχε συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς και κομματικά στελέχη. Νικόλετα Γεωργιοπούλου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νικόλετα.
4: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα.
0: Καλό
4: θα
0: μήνα.
4: Πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Πλεύρης είχε όλες αυτές τις συναντήσεις που προανέφερες και θα σταθούμε ειδικά σε τρία σημεία. Στο πρώτο είναι ότι όλοι οι δήμαρχοι του έθεσαν τα προβλήματα της καθημερινότητας που δεν αγγίζουν μόνο το δικό του Υπουργείο αλλά επεκτείνονται σε όλο το κυβερνητικό έργο και σε όλα τα Υπουργεία. Τα προβλήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν γρήγορα. Το επισήμαναν και μάλιστα του έθεσαν και ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τις τράπεζες δηλαδή, για τις οποίες κλείνουν τα υποκαταστήματά τους και αφήνουν μόνο ένα σε μία πόλη ενός πολύ μεγάλου νομού, όπως είναι η Πέλλα, με αποτέλεσμα να έχουν οι αγρότες οι οποίοι κάνουν εξαγωγές φοβερά προβλήματα γιατί θα πρέπει να κάνουν πάρα πολλά χιλιόμετρα καθώς οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Δεύτερο θέμα είχε συνάντηση με τους αγρότες του Συλλόγου Σκύρας. Οι αγρότες αυτοί θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν θα συμμετάσχουν στις διαμαρτυρίες που θα έχουμε από άλλους συναδέλφους τους κατά τη διάρκεια των γενείων της ΔΕΘ στις 5 του μηνός. Mm-hmm. Ενώ μας είπαν ότι αύριο θα έχουν συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, στην Σκίδρα. Συγγνώμη, στα Γιαννητσά θα είναι η συνάντηση. Mm-hmm. Και κλείνοντας να σου πω ότι όσον αφορά στον τομέα του, στο μετανάστευση και ασύλου, ο κύριος Πλεύρης μας είπε ότι του ζήτησαν εργάτες γης. Ότι πρέπει να έρθουν νόμιμοι μετανάστες να δουλέψουν στα χωράφια, γιατί οι καλλιέργειες είναι πολλές και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εργατικό δυναμικό. Ο κύριος Πλεύρης από την πλευρά του απάντησε σε αυτά τα αιτήματα, τονίζοντας ότι το Υπουργείο μπορεί να το κάνει αυτό σε αρκετά χρονικό, σε αρκετά μεγάλο μάλλον χρονικό διάστημα θα λέγαμε, γιατί πρέπει να γίνει νόμιμα ώστε να αποκτήσουν όλοι κάρτα εργασίας στην Ελλάδα και να μπορέσουν να εργαστούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικόλετα. Πάμε στο Κιλκής και το Λεωνίδα Λιάμη. Και βρίσκεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος επισκέπτεται επιχειρήσεις, φορείς και παραγωγικές μονάδες της περιοχής. Καλό μεσημέρι, Λεωνίδα.
5: Καλησπέρα, Αγγέλη. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς ξεκίνησε αυτή την περιοδία που μόλις περιέγραψες από τη Νέα Σάντα, από τη ΒΠΕ της Νέα Σάντας. Εκεί επισκέφθηκε μια μεγάλη παραγωγική μονάδα παραγωγής αυγών. Στη συνέχεια μετέβει στο Αγιονέρι, σε μια αγελαδοτροφική μονάδα, και αυτή πολύ μεγάλη, πολύ δυναμική. Και κατόπιν επισκέφθηκε μια μονάδα παραγωγής ελαίου ρίγανης στην Κριστόνη. Όπως ανέφερε σε σύντομες δηλώσεις ο κ. Σχοινάς, επέλεξε να επισκεφθεί δυναμικές παραγωγικές μονάδες του αγροτροφικού τομέα της ευρύτερης περιοχής, καθώς, όπως είπε, αποδεικνύουν στην πράξη ότι υπάρχει μια Ελλάδα της παραγωγής που παράγει υπεραξία, επενδύει, καινοτομεί και στηρίζει την τοπική οικονομία. Είναι αυτός ο κόσμος της παραγωγής που θέλουμε να στηρίξουμε, είπε ο κύριος Σχοινάς, και μάλιστα ανέφερε ότι ακριβώς αυτές οι τρεις επιχειρήσεις δείχνουν στην πράξη ότι δεν υπάρχει χώρος για γκρίνια στον πρωτογενή τομέα της χώρας, αλλά αντιθέτως υπάρχουν προοπτικές και δυνατότητες. Αυτή τη στιγμή, Γέλη, ο κύριος Σχοινάς συναντάται με μια αντιπροσωπεία περίπου 20 γεωργών και κτηνοτρόφων από τους Δήμους Παιωνίας και Κιλκής. Τους παρουσιάζει το σχέδιο του επόμενου εξαμήνου. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, θα τους παραθέσω λεπτομέρειες για το πώς θα οργανώσουμε τις πληρωμές, πώς θα τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας και πώς θα πάρουμε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αυτό το μαύρο σύννεφο που υπάρχει πάνω από τον ελληνικό πρωτογενή τομέα το τελευταίο διάστημα. Προφανώς, κατά το διάλογο που θα έχει με τους παραγωγούς, με την αντιπροσωπεία των παραγωγών, θα ακούσει και τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων της περιοχής. Όπως αντιλαμβάνεσαι, υπάρχουν διάφορα ζητήματα που αφορούν και τις επιδοτήσεις αλλά και τις αιτήσεις ΟΣΔΕ, όπως λένε οι παραγωγοί, επιτροπή, υπάρχει καινούργια η πλατφόρμα. Mm-hmm. Και μέχρι να αρχίσει να ρολάρει υπάρχουν βέβαια κάποια ζητηματάκια τα οποία πρέπει να λυθούν.
0: Ειδικά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έχουν αρκετά ζητηματάκια, η αλήθεια
5: σωστά,
0: είναι.
5: Σωστά. Η επίσκεψη, η περιοδία του Υπουργού θα ολοκληρωθεί γέλη με συνάντηση με τον Δήμαρχο, από ό,τι τουλάχιστον έχουμε ενημερωθεί, τον Δήμαρχο Κιλκής, και κατόπιν θα αναχωρήσει, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε αύριο, και όπως ανέφερε και από ό,τι άκουσα νωρίτερα η συνάδελφος η Νικόλετα, θα μεταβεί στον νομό Πέλλας για να κάνει αντίστοιχες συναντήσεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Λεωνίδα. Πάτησε γκάζι στο 3,7% τον Αύγουστο, ο πληθωρισμός από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Με τις τιμές στην ενέργεια να καλπάζουν, διαμορφούμενες στο 15,3% από 13% τον Ιούλιο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 4,6% από 3,1% τον Ιούλιο, καταγράφοντας άνοδο 1,5 μονάδα. Ο πληθωρισμός σε τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό διαμορφώθηκε στο 0,2% από μείον 0,3% που ήταν τον προηγούμενο μήνα, ενώ στα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα αυξήθηκε στο 1% από 0,8% τον Ιούλιο. Ουσιαστικά η επιτάχυνση του συνολικού πληθωρισμού στην Ελλάδα συνοδεύτηκε από άνοδο και στις 4 βασικές κατηγορίες. Την Ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε σε 3,3% τον Αύγουστο από 2,9% τον Ιούλιο. Η ενέργεια κατάγραψε φυσικά και εκεί τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης στο 14,3% από 10,3% τον προηγούμενο μήνα. Αντίθετα, ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες επιβραδύνθηκε στο 3% από 3,3%, ενώ στα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα αυξήθηκε στο 1,2% από 0,9%. Στα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό παρέμεινε σταθερός στο 1,2%. Μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, οι υψηλότεροι ετήσιοι ρυθμοί καταγράφηκαν σε Λιθουανία 5,8%, Κύπρο 5,2% και Βουλγαρία 5,1%. Στον αντίποδα, 1,3% ήταν ο πληθωρισμός στην Εστονία, 1,1% στη Μάλτα και 2,4% στη Φιλανδία. Σε εφαρμογή τέθηκε η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα σούπερ μάρκετ, με περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων να διατίθενται σε χαμηλότερες τιμές και το μέσο όρο μείωσης να διαμορφώνεται σε 9,5%. Η παρέμβαση αφορά ένα ευρύ φάσμα προϊόντων καθημερινής κατανάλωσης από επώνυμα και ιδιωτικής ετικέτας, ήδη καθημερινής χρήσης, αλλά και στα κρεατικά. Πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Καλό μεσημέρι, Παύλη.
6: Καλό μεσημέρι. Από τα σημαντικά, τα γαλακτοπικά και τα απορριπαντικά ως τον οφό κρέας, από το οποίο εξαιρείται το αρνί και τα σπορικά, ήδη οι νέες δημόσεις έχουν περάσει πλέον στα ράφια, καλύπτοντας 1.740 κωδικούς με μέσο ποσοστό 9% και μειώσεις που φτάνουν σε επιμέρους προϊόντα έως και το 44%. Πούμε το ότι συμμετέχουν περισσότερες από 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες περιοχών και σχολικών ειδών. Τώρα, πώς κατανέμονται αυτά τα 1.740 προϊόντα? 875 επώνυμοι κωδικοί με μέση μείωση 6,6% από τους προμηθευτές. Με την πρόσθετη συνεισφορά των αλυσίδων, η μέση μείωση φτάνει περίπου στο 9%. 405 σχολικά είδη με μέση μείωση τιμής 12%. 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με 8%. 100 κωδικοί νοπούλ κρεάτων με μέση μείωση περίπου 7,5%. Να πούμε το ότι αυτές οι μειώσεις θα ισχύσουν έως και τον Δεκέμβριο. Για ένα τετράμινο, κάποιες επιχειρήσεις μπορεί να είναι για 2 μήνες, οι υπόλοιποι μπορεί να είναι για 4 μήνες. Θα προσθεθούν αναλόγως κάποιοι κωδικοί, ενώ αυτοί οι οποίοι θα παραμείνουν θα έχουν την αρχική μείωση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλη Σαρόγλου. Τώρα, φρένο στην συνεχιζόμενη αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές υπηρεσίες προσπαθεί να βάλει η ΑΔΕ, καθώς απιστώνει ότι την ώρα που το ύψος των οφειλών έχει υπερβεί τα 114,7 δις, το ενδιαφέρον των φυσικών και νομικών προσώπων για ένταξη στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων είναι αρκετά περιορισμένο. Ακόμα την Νίκη Χατζηδημητρίου.
7: Νέους πληστηριασμούς ακινήτων, οικοπαίδων και αγροτεμαχίων βάζει μπρος η ΑΔΕ από τις 16 Σεπτέμβρη, εντείνοντας τα αναγκαστικά μέτρα εισπράξης για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο που ξεπερνούν τα 114 δις ευρώ. Ανοιχτοί σε δεσμεύσεις και κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται πάνω από 2,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι, με το συνολικό αριθμό των οφειλετών να ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια. Η επιτάχυνση των ληξιπρόθεσμων αποσκοπεί σύμφωνα με τη διοίκηση της ΑΔΕ στην πίεση των οφειλετών να κάνουν χρήση των ενεργών ρυθμίσεων της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων, η οποία αφορά παλαιά χρέη που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023. Η εκτίμηση του Υπουργείου Οικονομικών ήταν ότι η ρύθμιση αφορά δυνητικά σε 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και περίπου 284.000 επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τη φορολογική διοίκηση, η ένταξη στη ρύθμιση αναστέλει τη λήψη και τη συνέχιση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε κινητή και ακίνητη περιουσία. Για τη συγκεκριμένη ρύθμιση, οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά στο Μάια ΑΔΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 και ενεργοποιείται με την πληρωμή της πρώτης δόσης εντός 3 εργάσιμων ημερών. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις 11.000 έχουν μπει στην πλατφόρμα για να τακτοποιήσουν φορολογικές εκκρεμότητες. Ένας από τους ανασταλτικούς παράγοντες για να υπαχθούν στη ρύθμιση χαρακτηρίζεται το υψηλό επιτόκιο του 5,84%, το οποίο επιβαρύνεται μάλιστα με μηνιαία προσάυξηση 15% σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής της δόσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, μόλις το 6,83% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολείπου βρίσκεται σε ρύθμιση, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 5,39 δις ευρώ από το σύνολο των περίπου 80 δις ευρώ που θεωρητικά είναι εισπράξιμα.
8: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Νέος συγκοινωνιακός χάρτης από σήμερα στην Καλαμαριά, καθώς λόγω της επέκτασης του μετρό τροποποιήθηκαν και τα δρομολόγια των λεωφορείων. Ο σχεδιασμός διατηρεί τις βασικές γραμμές, όμως οι σημαντικότερες αλλαγές αφορούν τη γραμμή 6 Καλαμαριά Βενιζέλου, που αλλάζει και γίνεται τοπική κυκλική. Μας ενημερώνει η Σοφία Πακαλίδου.
9: Στο νέο σχεδιασμό για τη λειτουργία των αστικών λεωφορείων στην περιοχή της Καλαμαριάς διατηρούνται όσα έχουν οι δύο γραμμές κορμού, 2 IKEA ΚΤΕΛ μέσω της Εγνατίας και 3 IKEA νέος σιδηροδρομικός σταθμός, καθώς και έχει 1 ΚΤΕΛ αεροδρόμιο, η 4 Καλαμαριά Χαριλάου και η 5 Κρίνη Βενιζέλου. Ιδιαίτερα για τη γραμμή 5 η διατήρησή της κρίθηκε απαραίτητη, καθώς εξυπηρετεί περιοχές που δεν καλύπτονται από το μετρό. Μικρές τροποποιήσεις προβλέπονται στις γραμμές 33 Άγιος Παντελήμων Βενιζέλου και 39 Κηφισιά Δικαστήρια και συγκεκριμένα σε τμήματα των διαδρομών τους εκτός των ορίων του Δήμου Καλαμαριάς. Στη γραμμή 33 τροποποιείται η διαδρομή μετάβασης μέσω της οδού Δελφών και Λεωφόρου Στρατού, με στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού που κινούνταν επί της οδού Δελφών. Στη γραμμή 39 τροποποιείται αντίστοιχα η διαδρομή μετάβασης μέσω της Βασιλίσσης Όλγας, ενώ η επιστροφή θα πραγματοποιείται μέσω της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, Γεωργίου Παπανδρέου και Μοσχονησίων. Η μεγαλύτερη αλλαγή στο συγκοινωνιακό σχεδιασμό αφορά τη γραμμή 6 Καλαμαριά Βενιζέλου, η οποία καταργείται με τη σημερινή της μορφή και μετατρέπεται σε κυκλική γραμμή 2 κατευθύνσεων 6α και 6β. Οι δύο διαδρομές θα κινούνται αντίρροπα, συνδέοντας τους δύο τερματικούς σταθμούς του μετρό, στη Νέα Ελβετία και στη Μίκρα. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένας κυκλικός άξονας που διατρέχει την Καλαμαριά και εξυπηρετεί παράλληλα την περιοχή της Κηφισιάς. Η 6α θα κινείται από το σταθμό μετρό Νέας Ελβετίας προς την Καλαμαριά και τη Μίκρα, ενώ η 6β θα ακολουθεί την αντίστροφη κατεύθυνση μέσω Κηφισιάς. Η διαδρομή της νέας κυκλικής γραμμής ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τη διαδρομή της υφιστάμενης 6 μέσα στην Καλαμαριά, ενώ δίνει στους επιβάτες τη δυνατότητα να επιλέγουν την κατεύθυνση που τους εξυπηρετεί καλύτερα. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΣΕΤ, η μέση συχνότητα της γραμμής στις ώρες αιχμής θα κυμαίνεται μεταξύ 15 και 20 λεπτών. Ωστόσο, ο πραγματικός χρόνος αναμονής για τον επιβάτη αναμένεται να είναι μικρότερος, καθώς θα υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης και των δύο κατευθύνσεων της κυκλικής γραμμής. Αλλαγή προβλέπεται και στη γραμμή 7 Πανεπιστήμιο Άγιος Ιωάννης, η οποία μετατρέπεται σε 7 ΤΑΦ τοπικό Καλαμαριάς. Η γραμμή αυτή καλύπτει τις εσωτερικές μετακινήσεις στο Δήμο Καλαμαριά, συνδέοντας κυρίως τον Άγιο Ιωάννη με το Καραμπουρνάκι μέσω της οδού Πόντου.
0: Σοβαρό πρόβλημα έχει ανακύψει εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς στη Θεσσαλονίκη, καθώς η μεταφορά 16.500 μαθητών, ανάμεσά τους και 1.300 μαθητές με αναπηρία, παραμένει αβέβαιη, καθώς και οι τρεις διαδοχικοί διαγωνισμοί που προκηρύχθηκαν από την περιφέρεια απέβησαν άγονοι γιατί δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από μεταφορικές εταιρείες και ιδιώτες. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση στον σταθμό μας, ο πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Θέρμης, Φάνης Καρκατζούνης.
10: Οι μαθητές που μεταφέρονται είναι πάνω από αυτοί, γύρω στους 1.500 που μεταφέρονται με λεωφορεία. Σκεφτείτε ότι αφορά σχεδόν όλα τα σχολεία της δευτεροβάθμιας, με δύο εξαιρέσεις, δηλαδή σε όλα τα υπόλοιπα σχολεία της δευτεροβάθμιας υπάρχει μεταφορά και σε κάποια δημοτικά. Είναι μεγάλος όγκος και είμαστε ανήσυχοι, πάρα πολλοί γονείς. Είμαστε στον αέρα. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει φως. Παρά τις προσπάθειες που γίνανε και με διαπραγμάτευση, δηλαδή αφού δεν τελεσφόρησε ο διαγωνισμός, εγώ δεν θέλω να μπω στη διαδικασία τώρα ποιος φταίει περισσότερο και ποιος λιγότερο, αν είναι θέμα της περιφέρειας των λεωφορείων. Το ζήτημα είναι ότι κάτι που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και θεωρούμε απόλυτα λογικό να είναι εξασφαλισμένο από μόνιμα, βρισκόμαστε για άλλη μια φορά προεκπλήξεων. Ξέρετε, εμείς εδώ στη Θέρμη, δεν αφορά μόνο τη Θέρμη βέβαια το φαινόμενο, αφορά όλο το νομό Θεσσαλονίκης, αλλά εδώ είναι έντονο. Το έχουμε ζήσει και παλιότερα χρόνια, και πριν 17 χρόνια, και πριν 15 χρόνια, και πριν 10 χρόνια, και πριν 6 χρόνια. Όχι σε τέτοια μεγάλη έκταση, αλλά ήταν αρκετά τα σχολεία που είχαν θέματα. Η δική μας πρόταση που καταθέσαμε και ως Ένωση, αλλά και ως Ομοσπονδία Γονέων, είναι ότι αν θέλουμε να λύσουμε μια και καλή το ζήτημα, η μεταφορά δεν μπορεί να είναι αντικείμενο του πόσο κέρδος θα έχει κάθε φορά ο χι εργολάβος, λεωφορείουχος, εταιρεία κλπ. Λέμε ότι υπάρχει τρόπος σε επίπεδο κάθε περιφέρειας να υπάρχει ένας φορέας μεταφορών που θα έχει το δικό του στόλο, τους δικούς του οδηγούς, τους δικούς του συνοδούς και θα καλύπτει σε σταθερή βάση τις ανάγκες μεταφοράς των σχολείων, τις ανάγκες τις ξέρουν. Εμείς ως γονείς είπαμε ότι αν μέχρι τον αγιασμό δεν βρεθεί λύση, πέρα από τις κινητοποιήσεις που ετοιμάζουμε την επόμενη εβδομάδα, είπαμε μέχρι και Τετάρτη, Πέμπτη περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε. Είμαστε σε επικοινωνία, δεν θα ανοίξουν τα σχολεία. Δεν θα επιτρέψουμε τα παιδιά μας να αφαιθούν στην τύχη τους.
0: Το τέμενος Χαμζαμπέι, γνωστό ως Αλκαζάρ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του και να υποδεχθεί το κοινό. Οι εργασίες αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν και σήμερα το πρωί ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε αυτοψία και εξέφρασε τη χαρά της για την απόδοση του μνημείου στην πόλη. Η Όλγα Νίκου ήταν εκεί. Όλγα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Μετά από 37 ολόκληρα χρόνια, λοιπόν, με το γνωστό στους Θεσσαλονικείς ως Αλκαζάρ, το τέμενος Χαμζά Μπέι αποδίδεται πλέον στους Θεσσαλονικείς και στους επισκέπτες της πόλης. Θα περάσει στην δικαιοδοσία του Μόμους, θα γίνονται εκεί εκθέσεις και θα μπορεί κανείς να το επισκέπτεται καθημερινά, όπως μας διαβεβαίωσε η Υπουργός Πολιτισμού, η οποία σήμερα έκανε αυτοψία στο μνημείο, είναι έτοιμο, θα αποδοθεί στο κοινό με την πρώτη έκθεση, μια φωτογραφική έκθεση που αφορά στη Θεσσαλονίκη, η οποία θα εγγενιαστεί στις αρχές του Οκτώβρη. Θα πρέπει να σας πω ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό μνημείο της πόλης. Το 15ο αιώνα χτίστηκε προς τιμή του Χαμζά Μπέι από την κόρη του, στρατιωτικός διοικητής.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
11: Ως ένα συνοικιακό τεμένος έγινε όμως από τα κύρια τεμένη της πόλης. Το Μάιο του 2024 ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του μνημείου. Χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης 22 μήνες μετά.
0: Άσαμε πάλι την Όλγα Νίκου. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να πάμε τώρα στην αστυνομική επικαιρότητα και σε αυτή την υπόθεση θρίλερ με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, για την οποία οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να περιμένουν τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις DNA και τις καταθέσεις των τριών παιδιών που θα γίνουν παρουσία παιδοψυχολόγου. Μας ενημερώνει ο Κώστας Τάμου.
12: Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλούν οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες γύρω από την υπόθεση με το νεκρό βρέφος, το οποίο το μεσημέρι της Κυριακής εντοπίστηκε κατεψυγμένο σε ένα δοχείο σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως το παιδί έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας και μάλιστα βρήκε έναν μαρτυρικό θάνατο. Ο ιατροδικαστής που εξέτασε λοιπόν το νεκρό βρέφος διέκρινε ότι έφερε περισσότερα από 10 χτυπήματα με μαχαίρι της ίδιας διάστασης στην πλάτη και φυσικά δεν μπορεί να προσδιορίσει το χρόνο θανάτου, ωστόσο υπάρχει μια πρώτη εικόνα για την ηλικία του παιδιού, η οποία εκτιμάται πως είναι 8 με 9 μηνών όταν βρήκε αυτόν τον μαρτυρικό θάνατο. Ο 43χρονος τώρα φερόμενος ως πατέρας του παιδιού, και λέμε φερόμενος γιατί τις ακριβείς σχέσεις ανάμεσα στα 5 άτομα τα οποία στην ελήφθη, τα οποία βρέθηκαν στο διαμέρισμα της οδού Θάσου, θα τις προσδιορίζει η εξέταση DNA, κατέθεσε στους αστυνομικούς της ασφάλειας πως το βρέφος γεννήθηκε σε μευτήριο της Αθήνας, πως εκεί του έδωσαν άλλο μωρό και όταν πέθανε αυτό το παιδί από παθολογικά αίτια, στη συνέχεια το έβαλε μέσα σε ένα καταψύκτη και το κράτησε. Ο ίδιος ομολόγησε πως δεν είχε τη δύναμη να το αποκαλύψει και να το θάψει, καθώς φοβήθηκε ότι αν αυτή η υπόθεση δει το φως δημοσιότητας θα χάσει και τα άλλα ανήλικα παιδιά του από κάποιες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Παράλληλα, είπε ότι το λάθος μωρό που του έδωσαν στο μευτήριο ήταν σατανισμένο και έκλαιγε συνεχώς, με αποτέλεσμα η σύζυγός του, 38χρονη Γερμανίδα, να βρίσκεται συνεχώς σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Μόλις πέθανε, ηρέμησε το σπίτι μας, φέρεται να είπε με απίθμενο θράσος, σοκάροντας ακόμη και τους αστυνομικούς στους οποίους έδινε κατάθεση. Την ίδια ώρα τώρα τα τρία παιδιά του Γερμανού, του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας, ο 9χρονος, ο 12χρονος και η 15χρονη, η οποία είναι έγκυος με φερόμενο πατέρα τον 20 26χρονο Αυγανό, ο οποίος και αυτός συνελήφθη από το διαμέρισμα της Κυψέλης. Παραμένουν στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Τα δύο μικρά παιδιά εξετάστηκαν από το δικαστή, χωρίς να έχει αποκλειστεί από το ενδεχόμενο, το δηλαδή να έχουν πέσει θύματα τα δύο μικρότερα παιδιά σεξουαλικής κακοποίησης κατά το παρελθόν. Ωστόσο, τα παιδιά είχαν βρεθεί στο νοσοκομείο Παιδών πριν από περίπου ένα χρόνο και ο 43χρονος τα είχε αρπάξει στην ουσία παρανόμως και τα είχε μεταφέρει στο σπίτι του. Στο μικροσκόπιο τώρα των αρχών μπαίνει και ο ρόλος της 38χρονης Γερμανίδας, η οποία από την πρώτη στιγμή δήλωσε πως το νεκρό παιδί ήταν παιδί το οποίο κυροφορούσε και απέβαλε, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει πείσει τους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση. Η ακριβή σχέση μεταξύ των 5 ατόμων, των 2 ενηλίκων και των 3 ενηλίκων που βρέθηκαν στο διαμέρισμα της οδού Θάσου αναμένεται να προσδιοριστούν από τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA, ενώ θυμίσουμε ότι χθες το απόγευμα ο 43χρονος πατέρας, η 38χρονη σύζυγός του, καθώς και ο 26χρονος Αυγανός οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου ο εισαγγελέας τους άσκησε ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού. Στη συνέχεια βρέθηκαν ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν για τις 10 το πρωί της Τετάρτης.
0: Πάμε τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό μεσημέρι. Έχουμε 4 νεαρούς να συλλαμβάνονται για ληστείες σε βάρος πεζών.
13: Ναι, πρόκειται για 2 17χρονους, ένα 15χρονο και ένα 14χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες μετά μία απόπειρα ληστείας που κατηγορούνται ότι διέπραξαν σε βάρος ενός 42χρονου και μία ληστεία σε βάρος ενός 79χρονου, τον οποίο κατηγορούνται ότι χτύπησαν και του άρπαξαν ένα τσαντάκι με 750 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα. Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος ποινική δίωξη για ληστεία κατά συναρτουργία. Απόπειρα ληστείας κατά συναρτουργία και επιπλέον εναντίον του ενός για απόδραση κρατουμένου, γιατί ο ένας 17χρονος κρατούνταν στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων στο Βόλο, αλλά είχε αποδράσει πριν λίγες ημέρες. Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, από τον οποίο πήραν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες και μέχρι τότε κρατούνται.
0: Έχουμε και την υπόθεση του 24χρονου Ούγγρου που πήγε στο αυτόφορο, διοργανωτή του ζερό του ράλι για τις γκαζιές στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.
13: Ναι, πρόκειται για τον οδηγό του ενός αυτοκινήτου που έχουμε δει σε βίντεο να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς μέσα στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, μπροστά στη Μακεδονία Παλάς, όπου είχε πάρει άδεια η συγκεκριμένη διοργάνωση για να εκτεθούν τα αυτοκίνητα σταθμευμένα όμως. Ωστόσο, ο 24χρονος κατηγορείται ότι έκανε ελιγμούς, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά και άλλα πρόσωπα, δηλαδή ακόμη έναν οδηγό που σε άλλο βίντεο φαίνεται ότι κινείται στην παραλία στο πλακόστρωτο με ταχύτητα, όπως και του διοργανωτή του συγκεκριμένου event. Πριν από λίγο οδηγήθηκε ο νεαρός για επικίνδυνη οδήγηση στο αυτόφορο. Πήρε αναβολή για την Πέμπτη, καθώς αποσίαζε ο βασικός μάρτυρας για την υπόθεση και αφέθηκε ελεύθερος, θα εμφανιστεί ξανά την Πέμπτη στα δικαστήρια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Καντούρη. Την υπογραφή της συμφωνίας της ασπίδας στο Αχιλλέα μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ ως την πρώτη αλλά και πρότυπη υποδομή αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Ομολόγων του στο Δουβλίνο. Νίκος Λαδιανός θα μας ενημερώσει. Νίκο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Η αναφορά ακριβώς κατά την είσοδο του κύριου Δένδια στο άτυπο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ασπίδα του Αχιλλέα και γενικά στην αντιαεροπορική, αντιπυραυλική, αντιβαλιστική ασπίδα της χώρας μας δείχνει την βαρύτητα που έχει αυτό το γεγονός και θα πρέπει να σημειώσουμε στο σημείο αυτό, Γκέλη, ότι με το γεγονός αυτό ασχολήθηκε ο παγκόσμιος τύπος και ευρωπαϊκά μεγάλα μέσα ενημέρωσης, αλλά και τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ο κύριος Δένδιας τόνισε ότι μετά τη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιαεροπορικό αντιδρόουν ενημέρωσης, αλλά και τουρκικά μέσα ενημέρωσης,

0: ήδη από χθες ο κύριος Δένδιας έκανε σημείο αναφοράς στο ότι η ασπίδα του Αχιλλέα είναι το πρώτο σύστημα τόσο ολοκληρωμένο που θα λειτουργήσει επί ευρωπαϊκού εδάφους. Τώρα σε 35 μήνες, δηλαδή κάπου τον Ιούλιο του 2029, η ασπίδα του Αχιλλέα θα έχει αναπτυχθεί πλήρως με δοκιμασμένα στο πεδίο συστήματα όπως το David Sling, το Barak MX, το Spider και το ALM 2084 μαζί και με τα ελληνικά ήδη πυραυλικά συστήματα όπως η Patriot, τα οποία θα οικοδομήσουν τη νέα αρχιτεκτονική αεράμυνας. Η συμφωνία με το Ισραήλ προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου και ολιστικού συστήματος διοίκησης και ελέγχου, το οποίο θα συνδέει τα νέα ιδελνά συστήματα με τα υφιστάμενα μέσα αεράμυνας, αλλά και τις σύγχρονες πλατφόρμες των υπόλοιπων ελληνικών εξοπλιστικών συστημάτων. Το Tel Aviv μάλιστα ανακοίνωσε ότι πέραν της αρχικής συμφωνίας η Αθήνα προχώρησε στην αγορά και του λεγόμενου Drone Dome συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου που θα αναπτυχθούν σε όλο το εύρος της ανατολικής επικράτειας της χώρας από τον Εύρο έως το ακριτικό Καστελόριζο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ ποσό. Στην υλοποίησή του προβλέπεται ευρεία συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής και τεχνολογικής βιομηχανίας με 19 ελληνικές εταιρείες να εμπλέκονται σχετικές διαδικασίες. Η εγχώρια συμμετοχή θα ξεπεράσει το 25% του συνολικού προϋπολογισμού. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα με εξαγωγικές προοπτικές, ώστε μέρος της τεχνογνωσίας, της κατασκευής και της υποστήριξης του νέου συστήματος να πραγματοποιείται στη χώρα μας. Τα συστήματα της ασπίδας του Αχιλλέα είναι μεταξύ άλλων ο πυρήνας μιας νέας πολυεπίπεδης αρχιτεκτονικής αεράμυνας, όπου βρίσκονται 3 κύρια πυραυλικά συστήματα διαφορετικής εμβέλειας το καθένα. Το David Sling, η σφεντόνα δηλαδή του Δαβίδ, το οποίο μαζί με τους Patriot θα αποτελέσει το ανώτερο επίπεδο προστασίας της ελληνικής αεράμυνας. Το Barak MX, αντίστοιχο σύστημα με εκείνο που έχει αποκτήσει η Κύπρος, το οποίο θα καλύπτει το ενδιάμεσο επίπεδο άμυνας. Και το Spider, το οποίο μαζί με τους πυράβλους Hawk θα αναλαμβάνει την εγγύς προστασία, κοντινότερες αποστάσεις και την άμυνα σημείου σε μικρές και μεσαίες αποστάσεις. Mm-hmm. Όλα αυτά θα συνδέονται με το προηγουμένο ραντάρ ηλεκτρονικής άρρωσης ELM 2084 με ένα ενιαίο σύστημα διοίκησης και ελέγχου, όπου εκεί φιλοδοξία είναι να διαλειτουργούν όλα τα σύγχρονα οπλικά συστήματα, μεταξύ των οποίων εκτός από τα Patriot, τα Rafale, τα F-16 mm-hmm. τύπου Viper, η Μπελαρά, καθώς και άλλα συστήματα. Η τεχνητή νοημοσύνη τέλος θα συμβάλλει στην ταχύτερη ανάλυση των δεδομένων, στην κατηγοριοποίηση των στόχων και στην επιλογή του κατάλληλου μέσου αναχέτησης. Είναι ένα περίπλοκο σύστημα, mm-hmm. το οποίο σίγουρα θα αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για την άμυνα της χώρας μας τα επόμενα χρόνια. Γκέλη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Την ίδια ώρα αυξάνονται οι πιέσεις προς την Ελλάδα και την Ισπανία για την παραχώρηση πυράβλων Patriot στην Ουκρανία, ενώ το Κίεβο προειδοποιεί ότι τα αποθέματα της αεράμυνας του μειώνονται και οι ρωσικές επιθέσεις εντείνονται. Ο Βασίλης Μασούρας είναι μαζί μας. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, Γκέλη. Καλησπέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές του 102 FM. Την ώρα που τα αποθέματα αναχαιτιστικών πυράβλων Patriot στην Ευρώπη βρίσκονται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα λόγω των πολέμων σε Ουκρανία και Ιράν, εντείνεται όπως είπε η ανησυχία σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση για την επάρκεια της ευρωπαϊκής αεράμυνας απέναντι σε ενδεχόμενη ρωσική επίθεση. Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ προειδοποιούν για τις συνέπειες μιας νέας μαζικής ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, την ώρα που το Κίεβο ζητεί επειγόντως περισσότερους Patriot. Στο πλαίσιο αυτό, Ελλάδα και Ισπανία δέχονται πιέσεις από ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση να παραχωρήσουν στην Ουκρανία πυράβλους αναχέτησης Patriot, καθώς το Κίεβο δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τις εντυνόμενες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις, σύμφωνα με τον Bloomberg. Τα αιτήματα διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται, να σου πω, είναι και η αγορά των πυράβλων από την Νορβηγία και η μετέπειτα παράδοσή τους στην Ουκρανία.
1: Να πάμε και στο Μεσανατολικό, που έχουμε νέα κλιμάκωση και τον Τραμπ να ετοιμάζεται για το κούρεμα των γκαζών, ενώ συγχρόνως οι τιμές στην ενέργεια, τα είδαμε και νωρίτερα με την άνοδο του πληθωρισμού, παίρνουν πάλι την ανιούσα.
2: Δυστυχώς αναζωπηρώθηκαν οι εχθροπραξίες έπειτα από ένα μήνα σχετικής ηρεμίας στην περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε ισχυρά αντίπεινα, δηλώνοντας ότι θα υπάρξει ανταπόδοση και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τους πλήξουν δυνατά. Οι δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από το Fox News χτες ήρθαν μετά την ανακοίνωση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ότι πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον 2 πυράβλων στο νησί Λαράκ, κοντά στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένες.

0: Ένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων σε Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αναχαιτήσαν 8 πυράβλους που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έκαναν λόγο για εντοπισμό μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από τα χωρικά τους ύδατα. Προειδοποίησαν για επικίνδυνη κλιμάκωση. Όπως είπες και εσύ, δυστυχώς έχουμε νέα άνοδο στις διεθνείς αγορές ενέργειας, στις διεθνείς τιμές. Η τιμή του αργού ξεπέρασε εκ νέου κατά τις πρώτες ώρες της ημέρας το όριο των 91 δολαρίων το βαρέλι, φτάνοντας περίπου στα 91,5 δολάρια, ενώ στην ελληνική αγορά η αμόλυβδη έχει κινηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με την πανελλαδική εικόνα να διαμορφώνεται περίπου στα 2,5 ευρώ το λίτρο. Το ντίζελ κίνησης αντίστοιχα ξεπερνάει και αυτό τα 2 ευρώ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη Μασούρα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έφτασαν στο τέλος τους και οι θερινές εκτόσεις. Οι τιμές της ενέργειας είναι στα ύψη. Για να δούμε πώς πήγαν. Μαζί μας είναι ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Παντελής Φιλιππίδης. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Φιλιππίδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Τι έγινε, πώς πήγαμε φέτος?
2: Όπως πήγε όλη η Ελλάδα.
1: Δηλαδή?
2: Χάλια. Δηλαδή χάλια.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς για μία ακόμη φορά τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και δυστυχώς για μία ακόμη φορά δεν τα καταφέρουμε να μπορέσουμε είτε να κάνουμε έναν τζίρο τουλάχιστον αξιοπρεπή, αλλά ή έστω να πάμε όπως πέρυσι, που πέρυσι ήταν μια κακή χρονιά. Πήγαμε ακόμη χειρότερα.
1: Ο κόσμος δηλαδή δεν αγόρασε τίποτα, δεν, κανένα είδος δεν με τράβηξε λίγο καλύτερα να πάει.
2: Κοιτάξτε, να σας πω, καταρχάς εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε όλοι και πρωτίστως η κυβέρνηση φυσικά, είναι ότι όσο υπάρχει σφουκέρδια, όσο λειτουργούν τα καρτέλ, όσο κάνουν αφέμαξη κάποιοι οι οποίοι έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι, δηλαδή πουλούν ήδη πρώτης ανάγκης, κάνουν αφέμαξη τσέπη του καταναλωτή, δυστυχώς όλο το υπόλοιπο εμπόριο θα ταλαιπωρείται. Αυτή είναι η αλήθεια και τα υπόλοιπα είναι για λαϊκή κατανάλωση. Τι δείξαν οι εκτόσεις για μία ακόμη φορά? Δείξαν ότι παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά των εκτόσεων ήταν πάρα πολύ ψηλά, που σε περιόδους σε καλής οικονομικής κατάστασης της κοινωνίας θα είχαν αδειάσει τα μαγαζιά στο πρώτο 15ήμερο. Δυστυχώς ο κόσμος δεν πήγαινε να αγοράσει ήδη δεύτερης ανάγκης. Αυτό σημαίνει ότι δεν του φτάνουν τα χρήματα και ό,τι και αν του έλεγες θεωρεί το ακριβό. Mm-hmm. Αυτός που δεν έχει χρήματα θεωρεί τα πάντα πανάκριβο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και έτσι λοιπόν η εξέλιξη των πραγμάτων έδειξε ότι τους μήνες το διάστημα των εκτόσεων δεν έγινε τίποτα στην αγορά.
1: Τώρα θα συνεχιστούν οι προσφορές, γιατί βλέπουμε αρκετές φορές το φαινόμενο, κάποια εποχιακά να τα πω, ήδη καλοκαιρινά, να συνεχίζονται οι προσφορές παρά το τέλος των εκτόσεων.
2: Θα συνεχιστούν, γιατί δεν είναι δυνατόν ένα προϊόν το οποίο το πουλούσες από 100, ας πούμε 50, ξαφνικά να το ξαναβάλεις 100, το ίδιο προϊόν. Ούτε ο καταστηματάρης δεν το θέλει, αλλά πολύ περισσότερο ο καταναλωτής που ίσως την τελευταία στιγμή ή κάτι του θέλει να το πάρει για τον άλλο βήτα λόγο, να πάει να το πληρώσει με 100 ευρώ, δεν θα το κάνει. Φυσικά αυτά τα προϊόντα που ήταν σε τιμές εκτόσεων παραμένουν σε τιμές εκτόσεων υπό τύπου προσφορών πλέον, και φυσικά μέχρι να αλλάξουν οι βιτρίνες για να μπουν τα καινούργια χειμερινά προϊόντα, αυτά τα προϊόντα θα κυμαίνονται σε τιμές των εκτόσεων κατά μείζον λόγο. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω πώς σκέφτεται ο καθένας.
1: Αλλά ναι, είναι το λογικό αυτό. Μάλιστα, άλλη μια χρονιά λοιπόν, ακόμα χειρότερη από τις προηγούμενες. Τι να πω, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φιλιππίδη.
2: Ναι, θα πάρετε και την έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου, η οποία μας λέει ακριβώς τι έχει συμβεί στην αγορά. Έχουμε τελειώσει με την έρευνα στην αγορά της πόλης Θεσσαλονίκης και θα την κοινοποιήσουμε μέχρι το μεσημέρι. Θα την στείλουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Θα την περιμένουμε με ενδιαφέρον. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
3: Αθλητισμός.
1: Βασίλης Βλαχόπουλος είναι τώρα μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα και φαντάζομαι από την εθνική μπάσκετ θα ξεκινήσουμε, η οποία μας καρδιοχτύπησε αλλά κατάφερε στο τέλος.
3: Ναι, και έκανε υπέρβαση βέβαια, νικώντας την Ισπανία. Μην ξεχνάμε ότι η Ισπανία έχει 4 παίκτες οι οποίοι παίζουν στο NBA, παρότι είναι νεαροί, και την Ισπανία θα τη δούμε να πρωταγωνιστεί στις επόμενες διοργανώσεις. Η εθνική, η οποία έμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου, νικώντας την παράταση με 108-106 με κορυφαίους τους Μίτογλου και Ντόρσεϊ, οι οποίοι πέτυχαν από 29 πόντους, και έτσι παρέμεινε διατηρήσει τις πιθανότητές της, έχοντας βέβαια δύσκολο πρόγραμμα να διαχειριστεί. Θα παίξει 26 Νοεμβρίου με τη Γεωργία εντός έδρας, 3 μέρες αργότερα με την Ισπανία εκτός έδρας, και μετά έχει την Ουκρανία εντός και τη Γεωργία εκτός, με τη Γεωργία 31 Μαρτίου, που θεωρώ θα είναι και το παιχνίδι το οποίο θα κρίνει την προσπάθεια της εθνικής ομάδας. Αυτό το οποίο ζήτησαν πάντως και ο Βασίλης Πανούλης και οι διεθνείς είναι να μην μπαίνουν τα οπαδικά στην εθνική ομάδα, γιατί και αυτό δυστυχώς υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και επειδή είπαμε για μπάσκετ, νέο σοβαρό πρόβλημα στον Παναθηναϊκό με τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο μετακάρπιο και θα μείνει εκτός για 6 εβδομάδες. Υπενθυμίζω ότι εκτός είναι και ο Κέντρικ Ναν λόγω τραυματισμού. Τώρα, σήμερα έχουμε κύπελο Ελλάδος, Βόλος Καλαμάτα στις 6 ώρα το απόγευμα. Αύριο θα γίνουν οι αναμετρήσεις Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, Μαρκόκι Φυσιά, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, ΑΕΛ Ολυμπιακός, ΠΑΟ Κόφη, και την πέμπτη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Βόλο. Στους μεσογειακούς αγώνες, ασημένιο μετάλλιο για την εθνική ομάδα του χάντμπολ, ιτήθηκε στον τελικό από την Αίγυπτο με 31-29. Ασημένιο για τις Ιωσήφιδους Πανουδάκη, Τσουκαλά και Μανουηρίδου στην σχηταοδρομία 4x100 γυναικών. Καθώς χθες είχαμε από το διεθνή χώρο την απόφαση αποχώρησης του Λιονέλ Μέση από την Εθνική Αργεντινής, φεύγει ως ρέκορντ μας συμμετοχών 207, ως πρώτος σκόρερ 125 γκολ και 68 ασίστ, και έχοντας κατακτήσει 2 φορές το Κόπα Αμέρικα και 1 φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο και φυσικά ένα σωρό ατομικές διακρίσεις.
1: Μια πραγματικά απίστευτη καριέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
5: Τοπικές μπόρες θα εκδηλωθούν το απόγευμα στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας, που το βράδυ θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό μακριά από τη θάλασσα θα αγγίξει τους 35 βαθμούς, ενώ στα παραθαλάσσια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Οι άνεμοι θα στραφούν το μεσημέρι σε νότιο-ανατολικούς έως 4 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη αρχικά αναμένεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια, που το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες αρχικά στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας και το απόγευμα και στα παιδινά, ενώ τη νύχτα ο καιρός θα παραμείνει άστατος στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα εκδηλώνονται τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγι βόρειοι έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, καθώς θα αγγίξει τους 36 με 37 και στα νότια τους 38 βαθμούς. Στην κεντρική Μακεδονία αύριο αναμένονται αρχικά λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν τοπικά μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ.
1: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό ο Βασίλης Μασούρας. Στη στήριξη Τάνια Γιαννακάκη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Καλό απόγευμα. Ραντεβού αύριο στις 2.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ σχέδιο τετραετίας, ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μειωμένες είναι από χθες οι τιμές σε περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση το πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εντείνεται. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης απειλών και προκλήσεων, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Την ενοχή των 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη 39χρονος στη Θεσσαλονίκη. Είχε προηγηθεί καταγγελία 32χρονης ότι ο άνδρας της απίφθινε άσεμνες εκφράσεις στο κέντρο της πόλης. Νυχτερινές εργασίες ασφαλτόστρωσης θα πραγματοποιηθούν σήμερα στην οδό Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 4 η ώρα.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Τη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της R3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Oh, ragazzi, per favore, Vlachopoulos.
7: Ne coach.
6: Kouyoumtsopoulos.
7: Ne coach.
6: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach?
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Kouyoumtsopoulos.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλό μήνα σε όλους και όλες. Η ημέρα είναι Τρίτη, 1η του Σεπτέμβρη 2026, εσείς στην Πατρία 52, στον 102 FM της R3 μόλις ξεκινά. Το συγκεκριμένο σύστημα θα το διατηρήσουμε μέχρι και τις 5, για να είμαστε ακριβείς στην ώρα μας, και είμαστε και δύο. Σμαρό Παυλού, Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος στα μικρόφωνα, τουλάχιστον για όλο το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο θα μου επιτρέψει να παίξω λίγο μόνος.
1: Θα κάνουμε μια αλλαγή.
0: Καλησπέρα
1: και από μένα, καλό μήνα σε όλους.
0: Σε μια Θεσσαλονίκη η οποία κλασικά θα πω εγώ υποδέχεται το Σεπτέμβρη φορώντας τον διάκοσμο της έκθεσης. Μπορείτε να δείτε έτσι τα διάφορα διακοσμητικά τα οποία υπενθυμίζουν σε όλους μας ότι η Ιαπωνία θα είναι η τιμόμενη χώρα της φετινής διοργάνωσης. Υπάρχουν και εδώ πάνω από την Αγγελάκη. Καλέσθητα και αυτά θα πω εγώ. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορώ να τα συγκρίνω με τα φαναράκια που είχε βάλει η έκθεση όταν η τιμόμενη χώρα ήταν η Κίνα. Ένα φαναράκι το οποίο περίμεναν πάρα πολύ Θεσσαλονικοί στο συνεργείο που τα ξύλωνε.
1: Να πάρουν κανένα.
0: Εγώ ήμουν από τους τυχερούς. Δούλευα εκείνη τη μέρα που τα ξύλωναν, μια Κυριακή πρωί, 7 η ώρα. Και όταν το αντιλήφθηκα, πήγα και πήρα.
1: Και το έχεις ακόμη, να φανταστώ.
0: Κάπου πρέπει να είναι. Κάπου πρέπει να είναι.
1: Μάλιστα.
0: Ελπίζω το ίδιο να γίνει και μετά της Ιαπωνίας. Βεβαίως δεν είναι φαναράκι, αλλά ο ανατέλων ήλιος, το ηφαίστειο που είναι έτσι παραδοσιακές ιαπωνικές εικόνες.
1: Δείχνουν της, της φιλοσοφίας της Ιαπωνίας, έτσι, αυτά τα σύμβολα, τα ωραία.
0: Είναι πάρα πολύ έτσι, ωραίο διακοσμητικό, αν βεβαίως σας έλκει η συγκεκριμένη κουλτούρα. Γιατί θα μπορούσε να υπάρχει κάποιος που να μας πει τι μας λες τώρα, ρε φίλε, για όνομα του Θεού, τι σχέση έχουμε εμείς με τη Ιαπωνία.
1: Νομίζω ότι πάρα πολλούς όμως τους έλκει αυτή η φιλοσοφία, γιατί έχει διάφορες πλευρές. Η Ιαπωνία, άλλους ξέρεις με τα κόμικ, το φαγητό, γενικότερα τη φιλοσοφία που έχει αυτή η χώρα.
0: Ελπίζω αυτές οι διαστάσεις, κυρίως με το φαγητό και τα κόμικ, να αναδειχθούν στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης της
1: ΔΕΦ. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Γιατί τώρα, για να πω και την αμαρτία μου, δεν θα επισκεφθώ την έκθεση για να κλείσω κάποιο deal με έναν Ιάπωνα επιχειρηματία. Αντιθέτως, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Μην με κοιτάς με περιέργεια.
1: Θα μπορούσες όμως.
0: Όχι, δεν θα μπορούσα καν. Δηλαδή, την deal να κλείσω εγώ με κάποιον Ιάπωνα επιχειρηματία. Δηλαδή, ναι. Δεν ανήκω σε αυτό το χώρο. Αντιθέτως, θα μπορούσα να την επισκεφτώ αν μου έλεγαν ότι θα φας, ας πούμε, γεύσεις, θα μπορείς να δοκιμάσεις γεύσεις που δεν έχεις δοκιμάσει ξανά ποτέ στη ζωή σου. Ιαπωνικές.
1: Έχεις δοκιμάσει όμως. Εγώ δεν έχω δοκιμάσει.
0: Σούσι,
1: όχι.
0: Ούτε μία φορά.
1: Το αφεντικό, όχι.
0: Εγώ το αφεντικό μία φορά έχω δοκιμάσει και δεν πήγε καλά. Γι' αυτό σκέφτομαι να του δώσω άλλη μία ευκαιρία.
1: Θα του δώσεις, γιατί αυτοί φαντάζομαι θα ξέρουν ακόμη καλύτερα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Οπότε
0: εντάξει.
1: Και άλλες γεύσεις. Μπορεί κάτι άλλο να σου αρέσει, όχι απλά να μείνει στο σούσι.
0: Τώρα, για να σου αποκαλύψω εμένα, το περιτύλιγμα δεν μου άρεσε. Η γέμιση μια χαρά ήταν, αλλά το φίκι.
1: Το φίκι είναι λίγο δύσκολο, είναι η αλήθεια.
0: Το φίκι είναι λίγο δύσκολο. Και στην κατάποση και στη χώνεψη, εδώ που τα λέμε.
1: Ναι. Αλλά το αφεντικό όντως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι στο περίπτερο 13, όταν θα ανοίξει πια η έκθεση.
0: Όλο το περίπτερο, φαντάζομαι. Πάντα η τιμόμενη χώρα έχει ένα ολόκληρο περίπτερο. Ναι. Οπότε μακάρι να δοκιμάσουμε ιαπωνικές γεύσεις, γιατί όχι και τα κόμικ που είπες, που είναι της νεολαίας κυρίως, ένα πεδίο το οποίο, στο οποίο ευδοκιμεί η αγάπη για τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Τώρα, αν μιλήσεις σε μένα που είμαι 48, ιαπωνική τεχνολογία, το μυαλό μου θα πάει στα αυτοκίνητα. Πολύ δύσκολο να δώσουν δώρο κανένα ιαπωνικό αυτοκίνητο.
1: Ναι, λίγο δύσκολο μάλλον το αυτοκίνητο.
0: Πολλά ιαπωνικά αυτοκίνητα θα ήταν ακόμα καλύτερο. Τι άλλο? Τι άλλο περιμένουμε από τους Ιάπωνες? Καλά, οι επιχειρηματίες περιμένουν τα δικά τους. Οκ, σεβαστά και αυτά. Για τις συναντήσεις που θα γίνουν. Τσάι. Ναι, βεβαίως.
1: Είναι στη φιλοσοφία του στο τσάι, νομίζω.
0: Δεν ξέρω κιμονό αν θα φορούσα ποτέ. Δύσκολα επίσης.
1: Θα δοκίμαζες όμως.
0: Ναι, στο σπίτι μόνος, με κλειστές όλες τις πόρτες και τα παντζούρια θα το δοκίμαζα.
1: Είναι λίγο δύσκολο
0: ναι.
1: Να το βάλεις έξω, εκτός αν είναι απόκριες.
0: Δεν θα τα αγόραζα. Θα έπρεπε κάποιος να μου το κάνει δώρο. Εντάξει, δεν είμαστε τώρα για κιμονό. Ξεκινάνε και τα σχολεία σε μια εβδομάδα και τα έξοδα είναι αυξημένα.
1: Ήδη όμως με όσα έχεις αναφέρει, ανοίγεται μπροστά μας ένας άλλος κόσμος τελείως. Θα τον φέρουμε λιγάκι πιο κοντά.
0: Με την φετινή διοργάνωση της ΔΕΘ. Τώρα που το σκέφτομαι κιμονό, όχι, δεν θα. Με την καμία δεν θα.
1: Εγώ όμως θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Ξέρεις τι θα φορούσα? Θα φορούσα αυτές τις ξύλινες, αυτά τα ξύλινα υποδήματα, τα οποία σε όλα τα ντοκιμαντέρ που έχω δει θεωρώ ότι είναι η επιτομή του πιο άβολου παπουτσιού που υπάρχει στον κόσμο. Θα ήθελα μια φορά να το φορέσω, να δω πώς αισθάνονται, ρε παιδί μου, που φοράνε αυτές τις παντόφλες που έχουν μόνο ένα ξυλαράκι πάνω στο οποίο.
1: Και συνήθως είναι με τα καλτσάκια του τα άσπρα, από ό,τι έχω δει στις ταινίες.
0: Καλά,
1: ό,τι δούμε
0: αυτό με
1: από
0: το καλτσάκι το άσπρο τώρα δεν είναι η ιαπωνική κουλτούρα μόνο. Εγώ ξέρω και η Ευρωπαϊκή. ευρωπαϊκές κουλτούρες που η λευκή κάλτσα είναι στο επίκεντρο, στο επίκεντρό τους, αλλά τέλος πάντων, ας μην το πιάσουμε αυτό το θέμα. Δεν θέλουμε να δίνουμε ιδέες και για επόμενες τιμόμενες χώρες. Ναι. Δεν θα τους τιμήσουμε για την άσπρη κάλτσα.
1: Εντάξει. Όχι, σίγουρα.
0: Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε προφανώς με αναφορές στην έκθεση, γιατί αυτό είναι που μας επηρεάζει και θα μας επηρεάσει καθ' όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, γιατί μπήκαμε στην τελική ευθεία για τα εγγένεια, θα γίνουν τα εγγένεια, θα έχουμε και εμείς προφανώς τις σχετικές μας αναφορές. Θέλουμε να πιστεύουμε λίγο διαφορετικές από όλα τα υπόλοιπα ραδιόφωνα και όλες τις υπόλοιπες εκπομπές που θα επικεντρωθούν στο αμυγός ειδησιογραφικό κομμάτι της φετινής διοργάνωσης. Με αυτά και με αυτά, βεβαίως, δεν ξεχνάμε ότι η εκπομπή λέγεται 352, που το συγκεκριμένο όνομα αποτελεί ένα ποδοσφαιρικό σύστημα, και θα έχουμε ρεπορτάζ και για το ποδόσφαιρο. Σήμερα είναι Τρίτη, δεν θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο. Αν είχαμε εκπομπή χθες, προφανώς θα ξεκινούσαμε με ποδόσφαιρο χθες, αλλά σήμερα έχουμε μπάσκετ στα πολύ ψηλά, γιατί από εκεί που δεν το περιμέναμε, η εθνική μας ομάδα κατάφερε και κέρδισε μετά από έναν αγώνα θρίλερ την Ισπανία, τον κακό μας δαίμονα θα πω εγώ, σε ένα μάτς το οποίο δεν το είδα, και κρατήστε το αυτό, γιατί με τους Ισπανούς ποτέ δεν βλέπω αναμετρήσεις, το θεωρώ γρουσούζικο, και αν ποτέ πω ότι θα δω αγώνα της εθνικής μας με την Ισπανία, σμαρώ, σε παρακαλώ πάρα πολύ να μου πεις όχι.
1: Ωραία, θα σε αποτρέψω, θα το ξέρω, να με αποτρέψεις,
0: το σημείωσα το αυτό. Έχουμε μπάσκετ, έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε και τους μεσογειακούς αγώνες οι οποίοι είναι σε εξέλιξη εδώ στη γειτονική Ιταλία, πολλά και διάφορα να τα πούμε μέχρι και τις 5.
1: Και τις 5.
0: Λοιπόν, η Τόνια Σουφλέρη έχει τη μουσική επιλογή της εκπομπής, επειδή ο 102 βγαίνει από μια έτσι χρονική συγκυρία αμυγός ενημερωτική. Εμείς θα κλέψουμε και λίγο χρόνο να ακούσουμε και μια-δυο νότες, κυρίως για εσάς που βρίσκεστε πίσω από το τιμόνι του οδηγού αυτή την ώρα και θέλετε το μυαλό σας να χαλαρώσει κάπως και να έχετε πολλά και διαφορετικά ακούσματα. Επομένως, πάμε να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει.

0: Το Νιο Σουφλέρι νομίζω πως με το συγκεκριμένο τραγούδι στέλνει μήνυμα, το οποίο προσυπογράφω και εγώ, ότι το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη, δεν έχει τελειώσει. Καλά, και βλέπω εδώ συναδέλφους και συναδέλφισες, ονόματα δεν λέμε, υπολήψεις, δεν φύγουμε, που δεν έχουν πάρει ακόμα την καλοκαιρινή τους άδεια και οι οποίοι κουνάνε το κεφάλι τους έτσι προς επιβεβαίωση. Παιδιά, μην πέφτετε ψυχολογικά. Για πολλούς το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Μπράβο, τους συγχαίρουμε. Για όλους τους υπόλοιπους, κάντε κάτι. Να μην είναι το μπάνιο της προηγούμενης εβδομάδας το τελευταίο του φετινού καλοκαιριού. Έστω για 2 ώρες, κάπου μέσα στο Σεπτέμβρη, για να μπορείτε να λέτε το χειμώνα ότι εγώ κολύμπησα και το Σεπτέμβρη. Κοίταξε. Είναι σημαντικό για την ψυχολογία σας.
1: Σίγουρα δεν θα είναι, γιατί έτσι όπως φαίνεται ο καιρός, θα την τραβήξει τη ζέστη.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και το Σαββατοκύριακο. Αυτό δείχνει ότι θα έχει ζέστη.
0: Σύμμαχος.
1: Οπότε, όποιοι μπορέσουν, καλό θα είναι ένα μπανάκι ακόμη.
0: Ναι, εννοείται. Τώρα, εγώ επίσης φαντάζομαι τον μπασκετικό φίλαθλο να ακούει αυτό το τραγούδι και να χαλαρώνει στο μποτιλιάρισμα τη Τσιμισκή. Βεβαίως, μας τα χαλάει λίγο ότι κερδίσαμε την Ισπανία και αν είχαμε κερδίσει και 2 από τα 4 προηγούμενα μάτς, τώρα θα ήμασταν καβάλα στάλογο,
1: ναι,
0: και θα ήμασταν πρώτοι στο όμιλο και θα ταξιδεύαμε στο παγκόσμιο και στην επόμενη Ολυμπιάδα.
1: Θα είχε φύγει μια έρνια.
0: Μεγάλη. Αλλά τι να κάνουμε. Ανηφόρα. Ακόμα και εκεί, ανηφόρα. Πού θέλεις.
1: Να σε πάω όμως λιγάκι, μια και είπες εθνική 20 χρόνια πίσω, γιατί
0: σήμερα ήταν
1: σήμερα.
0: Ναι, για πες.
1: Με αυτό το μεγάλο έπος. Έπος πραγματικά της εθνικής ομάδας, όπου επικρατήσαμε των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε στο παγκόσμιο κύπελο στη Σαϊτάμα, 2006. Εκείνο το παιχνίδι δεν ξέρω εσύ πού βρισκόσουν, ήταν και πρωί κιόλας με την αλλαγή της ώρας, Παρασκευή. Εγώ πάντως είχα μια εξεταστική, ναι, την οποία την άφησα για λίγο στην άκρη για να δω το παιχνίδι, να πανηγυρίσω. Μετά ήθελα 2-3 ώρες μέχρι να συνέλθω μετά από αυτό το αποτέλεσμα. 109-95. Το τελικό.
0: Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι το έβλεπα κι εγώ, αλλά φαντάζομαι ότι το έβλεπα επειδή δεν θυμάμαι τι ακριβώς έκανα. Έχουν περάσει και 20 χρόνια και μπράβο σου που θυμάσαι. Είμαι σίγουρος ότι κάπου περίμενα μια σύσκεψη στην ΕΡΤ να τελειώσει για να μάθω τι θα κάνω στην έκθεση τότε. Γιατί ήταν 1 Σεπτεμβρίου και τότε είχε έκθεση.
1: Σίγουρα.
0: Δεν ξέρω ποια ήταν η τιμόμενη χώρα, ας πούμε, το 2000.
1: Θα το ψάξουμε.
0: Θα το ψάξουμε να το βρούμε, αλλά σίγουρα περίμενα να μάθω τι ακριβώς θα κάνω στην έκθεση βλέποντας μπάσκετ. Δεν ξέρω, Νίκος, τι έκανε. Δεν ξέρω, θυμάται. Νίκος Καραγιώργης.
2: Καλησπέρα. Φυσικά και παρακολουθήσαμε το ΜΑΤ, διότι είχαμε στην ΕΡΤ έκτακτη εκπομπή.
0: Καλά, σωστά. Ο συνάδελφος φυσικά είχε έκτακτη εκπομπή.
1: Ναι, δούλευε.
0: Ναι, σίγουρα, ναι.
2: Ήταν, όπως είπατε και εσείς, πότε περάσανε 20 χρόνια και μάλιστα ο Βασίλης Πανούλης, όχι μόνο, απλά επειδή ο Βασίλης Πανούλης είναι στον πάγκο της εθνικής ομάδας, είναι ομοσπονδιακός τεχνικός, έβατος βέβαια δίπλα του και τον συνοδοιπόρο κουμπάρο του, επιστήθιο φίλο του Νίκο Ζης, που ήταν και εκείνος μέλος εκείνης της ομάδας. Mm-hmm. Όμως, όπως θα θυμάστε, είχε δεχθεί μια αγωνιά από τον Βαρεχάο ή Βαρεζάο, όπως θέλετε μπορείτε να τον πείτε, και ολοκληρώθηκε άδοξα η παρουσία του σε εκείνο το τουρνουά. Και είχε χρειαστεί κιόλας να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε γνωστή κλινική σε επέμβαση στο ζυγοματικό. Ας τα αφήσουμε όμως όλα αυτά. Σίγουρα είναι η μεγαλύτερη νίκη, θεωρούν πολλοί, στην ιστορία της εθνικής, μεγαλύτερη ίσως ακόμα και από εκείνη επί της Σοβιετικής Ένωσης το 1987, διότι έκανε τους Αμερικανούς να σκεφτούν διαφορετικά, να αλλάξουν δηλαδή ολοκληρωτικά τον τρόπο σκέψης του, σκέψεις τους, ειδικά όταν αντιμετώπισαν ομάδες από την Ευρώπη, και πέρασαν πάρα πολλά χρόνια μέχρι την επόμενη φορά που κάποια ομάδα η οποία απαρτιζόταν από επαγγελματίες, διότι κατά καιρούς οι Αμερικανοί έχουν παρατάξει και ομάδες σε διάφορα τουρνά οι οποίοι δεν ήταν παίκτες του NBA, τα πρώτα αστέρια, δηλαδή παίκτες πρώτης γραμμής. Πραγματικά αυτοί που το χαρακτηρίζουν έπος νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ δίκιο, διότι ήταν μια ομάδα η οποία είχε τον LeBron James, είχε τον Dwayne Wade, είχε δηλαδή παίκτες οι οποίοι έκαναν τεράστια καριέρα και θεωρούνται θρύλοι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, και όχι μόνο, δηλαδή έχουν μπει στο Hall of Fame, στο Springfield της Μασαχουσέτης, και πραγματικά έχουν κερδίσει τον σεβασμό
0: και
2: με
0: νομίζω,
2: την παρουσία τους μέσα στα γήπεδα.
1: Και μετά από τόσα χρόνια, ναι, συγγνώμη Δημήτρη, και μετά από τόσα χρόνια ο LeBron James εξακολουθεί και παίζει.
0: Εξακολουθεί, ναι, και παίζει. Ναι.
2: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ναι,
0: αυτό είναι ένα εδώ δεύτερο θέμα.
2: Ναι, εδώ έχει τύχει να παίζει αντίπαλος με παίχτες και ενώ στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει τους πατέρες τους. Και μάλιστα πολλοί του το έχουν πει στη διάρκεια του παιχνιδιού και ο ίδιος χαμογελάει. Εντάξει, με νόημα. Είναι πραγματικά ανθεκτικός στον χρόνο και θα λέγαμε ότι είναι πραγματικά βιονικός.
0: Επίσης, αλλά εγώ, ναι, θυμάμαι να παρακολουθώ στο διαδίκτυο σε μια εκπομπή, μια κοινή συνέντευξη Παπαλουκά Διαμαντίδη. Mm-hmm. που έχουν πετύχει την, μετά τη Σαϊτάμα φυσικά, έχουν πετύχει την αμερικανική αποστολή νομίζω σε Ολυμπιακούς αγώνες.
1: Ναι.
0: Και
2: τους αναγνώρισαν, τους θυμήθηκαν.
0: Ο Κόμπι Μπράιαντ τους μιλούσε με τα μικρά τους και έλεγαν παιδιά μας ξέρουν με τα μικρά. Σας μάθανε παιδιά με τα μικρά γιατί τους κυδέψατε τότε το 2006 έτσι. Μια μέρα σαν τη σημερινή.
2: Είναι πιο εύκολο να προφέρεις το μικρό από ότι το επίθετο ειδικά.
1: Σίγουρα.
0: Καλά εντάξει, οκ. Τώρα το Παπαλουκάς και το Διαμαντίδης μια χαρά. Σκέψου να ήταν Κουγιουμτζόπουλος ας πούμε.
2: Εδώ το έβγαλε το καπέλο Μάικ Σιζεύσκι, ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του παγκοσμίου μπάσκετ, ο οποίος πέρασε τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του στο Πανεπιστήμιο του θυμισμένου Duke. Mm-hmm. Λέω, έχει αποσυρθεί και ήταν τότε προπονητής της εθνικής ομάδας. Πραγματικά έπλεκε το εγκόμιο και της εθνικής μας ομάδας συνολικά, αλλά και του Παναγιώτη Γιαννάκη, με τον οποίο το συνέδεε μια σχέση πολλών ετών, διότι ο coach Γιαννάκης πολλές φορές τα καλοκαίρια και στο πλαίσιο της επιμόρφωσής του ταξίδευε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, παρακολουθούσε προπονήσεις κολεγίων και είχαν φτιάξει μια σχέση φιλίας με τον Μάικ. Γενικά ήταν μια νίκη η οποία πραγματικά έγινε θέμα παγκοσμίως τότε, γιατί αντιμετωπίσαμε και μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα που είχαν παρατάξει οι Αμερικανοί και παρόλα αυτά καταφέραμε να τους κερδίσουμε παίζοντας με το δικό μας τρόπο, δηλαδή με το όπως το λέγανε με το Greek way of basketball οι ξένοι και ειδικά οι Αμερικανοί, και όπως είπαμε πραγματικά ήταν μια νίκη αυτή η οποία άλλαξε γενικά τον τρόπο σκέψης των Αμερικανών, τον τρόπο με τον οποίο θα έπαιζαν μελλοντικά και θα αντιμετώπιζαν τις ομάδες, ειδικά αυτές που θα αποτελούσαν και απειλή για αυτούς, γιατί δεν ήταν μόνο η Ελλάδα, τα επόμενα χρόνια και οι Γάλλοι και οι Λιθουανοί και οι Γερμανοί ήταν ομάδες οι οποίες είτε τους δυσκόλεψαν είτε τους κέρδισαν μετά όμως από αρκετά χρόνια.
0: Λοιπόν, εκεί θέλουμε να ξαναβρεθούμε σε παγκόσμια πρωταθλήματα, σε Ολυμπιάδες. Και η Εθνική άνοιξε ένα παράθυρο αισιοδοξίας με την εμφάνισή της κόντρα στην Ισπανία, που εγώ θα το ήθελα βεβαίως να τη δω και στα προηγούμενα μάτς με τέτοια ανθεκτικότητα και με τέτοια αποφασιστικότητα να παίζει. Δυστυχώς δεν έγινε. Τέλος πάντων, κρίμα, τα αφήνουμε αυτά στην άκρη. Κερδίσαμε τους Ισπανούς και πάμε για τα επόμενα τώρα, Νίκο. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε.
2: Νοέμβριο, φυσικά και προλαβαίνουμε. Από τη στιγμή που κερδίσαμε την Ισπανία, πλέον ορίζουμε την τύχη μας. Κρατάμε τύχη μας στα χέρια μας. Θα χρειαστούμε σίγουρα τρεις νίκες στα παιχνίδια αυτά. Θα παίξουμε δύο φορές με την Γεωργία, θα παίξουμε εντός έδρας με την Ουκρανία και θα παίξουμε και εκτός έδρας με την Ισπανία. Mm-hmm. Πρώτα είναι το παράθυρο του Νοεμβρίου να μετρήσεις με τους Γεωργιανούς. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι ήταν κάτι που το χρειαζόμαστε, να το είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Μια τέτοια νίκη και μάλιστα και σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Είδαμε ότι 18.000 και πλέον φίλοι του μπάσκετ βρέθηκαν χθες στις κερκίδες του ΟΑΚΑ. Το χάρηκαν με την ψυχή τους, το πανηγύρισαν στο τέλος. Ήταν, θα λέγαμε, ένα ξέσπασμα συνολικά και του κόσμου και της ομάδας και του Σπανούλη μετά στη συνέχεια στη συνέντευξη τύπου. Και πλέον παραμένουμε ζωντανοί, είμαστε στο κυνήγι της πρόκρισης, στο κυνήγι ενός από των τριών εισιτηρίων που οδηγούν στο παγκόσμιο κύπελλο της επόμενης χρονιάς, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και τα επόμενα παιχνίδια, τα άλλα δύο παράθυρα τα οποία απομένουν λίγο πριν από το τέλος του 2026 και στο ξεκίνημα του 2027, με την αισιοδοξία πλέον ότι προλαβαίνουμε το τρένο και ότι θα είμαστε στο Κατάρ το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου και τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη.
0: Νίκο, κάπου διάβαζα και θα ήθελα έτσι να δω αν μπορεί αυτό να επιβεβαιωθεί, ότι υπάρχει ένα αισιόδοξο κομμάτι που λέει ότι στα επόμενα παράθυρα οι βασικοί μας αντίπαλοι θα παίξουν και αυτοί χωρίς τα μεγάλα τους αστέρια από το NBA.
2: Ισχύει.
0: Δεν ξέρω αν ισχύει. Ήθελα να σε ρωτήσω αν ισχύει αυτό το πράγμα.
2: Οι Γεωργιανοί δεν θα έχουν τον Μαμουκελασβίλ και δεν θα έχουν και τον Μπιτάτζε που αγωνίζεται στο NBA. Λογικά όμως θα είναι ο Σενκέλια, ο οποίος αγωνίζεται από φέτος στο Ντουμπάι, στην Euroleague. Και είναι παίκτης γενικά ο οποίος λίγες ώρες να έχει τη διάθεσή του, θα κάνει το ταξίδι για να παίξει και με την εθνική ομάδα της χώρας του. Και στους Ουκρανούς θα υπάρχει ο Μιχαλιούκ, που είναι ένας παίχτης βαρόμετρο για την Ουκρανία, ο πιο ποιοτικός περιφερειακός που έχουν οι Ουκρανοί, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια ήταν και στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αλλά και για μας δεν ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή με ποια σύνδεση θα παραταχθούμε, αν θα είναι οι παίκτες της EuroLeague. Εντάξει, για τον Γιάννη δεν το συζητάμε, ούτε βέβαια για τους παίκτες που αγωνίζονται στα κολέγια στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Αλλά γι' αυτό λέω ότι αυτή η νίκη ουσιαστικά μας επανέφερε στις ράγες αλλά και μας ανέβασε πάρα πολύ την αυτοπεποίθηση και το ηθικό για να πιστέψουμε ότι μπορούμε να είμαστε στο παγκόσμιο και μπορούμε να πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε στα 4 επόμενα παιχνίδια.
1: Νίκο, τι κρατάς από αυτό το παιχνίδι και σε ποια σημεία, ας πούμε, βλέπεις να έχει περιθώρια βελτίωση η Εθνική Ένωψη και των επόμενων παιχνιδιών κατά παράθυρα?
2: Περιθώρια για βελτίωση πάντοτε υπάρχουν. Εγώ εκεί που θα ήθελα να σταθώ, όπως στάθηκαν πάρα πολύ, και ο Σπανούλης, παρότι γενικά δεν το κάνει, σε μια συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγη ώρα στην Era Sports, στην παρουσία του Νίκ Καλάθη, ο οποίος στα 37 του πραγματικά είναι αυτό το οποίο λέμε για τους παίκτες που αγωνίζονται στη θέση του point guard, ένας στρατηγός μέσα στο παρκέ. Και επίσης το ξέσπασμα του Ντίνου Μίτογλου, ο οποίος έβαλε 29 πόντους, έβαλε πάρα πολύ μεγάλα σουτ, μας κράτησε σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού μαζί βέβαια με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Mm-hmm. Αλλά ειδικά για τον Μίτογλου, ο οποίος πέρασε γενικά μια δύσκολη χρονιά στον Παναθηναϊκό και είναι παίκτης ο οποίος είναι γνωσμένης αξίας και πολύ υψηλών δυνατοτήτων, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το κρατάμε και θέλουμε να το δούμε να το επαναλαμβάνει και στα επόμενα παιχνίδια, στα επόμενα παράθυρα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης στην στήριξη του κόσμου, ο οποίος, αν και η εθνική ομάδα έχει απογοητεύσει με τις εμφανίσεις της, γέμισε το γήπεδο και είχε μια από τις μεγαλύτερες προσελεύσεις στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αυτά τα 17.733 άτομα.
1: Ναι, 17.677, όπως λες. Το αναφέρει και η FIBA, ότι είναι το τρίτο παιχνίδι με τη μεγαλύτερη.
2: Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει την αγάπη που έχει ο Έλληνας και στο μπάσκετ, αλλά ειδικότερα στην εθνική ομάδα, η οποία δεν αποκαλείται χωρίς λόγο η επίσημη αγαπημένη. Είναι η επίσημη αγαπημένη. Είναι η ομάδα, η εθνική ομάδα, η οποία έβγαλε τους Έλληνες πρώτοι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν τις πολύ μεγάλες τις επιτυχίες στη δεκαετία του 80, αρχές δεκαετίας του 90. Και γενικά το μπάσκετ ήταν ένα άθλημα το οποίο μπήκε πολύ γρήγορα μέσα στα σπίτια των Ελλήνων. Και πολλοί το χαρακτηρίζουν την αγαπημένο άθλημα των Ελλήνων. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω με αυτό για τις πάρα πολλές επιτυχίες που έχει χαρίσει στα ελληνικά χρώματα και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε συλλογικό.
0: Μάλιστα.
1: Ωστόσο, Νίκο, ένα τελευταίο για να κλείσουμε. Είναι μια νίκη που για μας μας έδωσε ανάσα. Έφερε προβληματισμό στην Ισπανία.
2: Ναι, φυσικά. Και δεύτερη συνεχόμενη μετά την εντός έδρας ήττα από την Πορτογαλία για τους Ισπανούς. Η οποία από εκεί που φαινόταν ότι θα πάνε τρένο προς το Κατάρ, τώρα γίνονται δεύτερες σκέψεις, υπάρχει περισυλλογή, υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει στενοχώρια, γιατί πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να κερδίσουν να το κλέψουν μάλλον για την ακρίβεια το χθεσινό παιχνίδι. Και πολλές φορές, ξέρετε, είναι το momentum, είναι με την ομάδα η οποία καταφέρει να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Με αυτό το τρίποδο του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, παίκτη του Παναθηναϊκού, εκεί ίσως πολλοί να πίστευσαν ότι πλέον η ψυχολογία ήταν με το μέρος των Ισπανών. Γι' αυτό αυτή η νίκη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία για την ελληνική ομάδα. Είναι σίγουρα και αυτή σε πρόβλημα πλέον και είναι γενικά ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον όμιλος, ο οποίος όλα θα κρυφθούν στα 4 εναπομείναντα παιχνίδια και όλες τις ομάδες οι οποίες διεκδικούν την πρόκριση.
0: Κάτσε λίγο, Νίκο, μαζί μας, γιατί θέλω το σχόλιο σου, κάτι που συζητούσαμε με την Σμαρό πάνω, γιατί νομίζω ότι ο προπονητής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κάπου μας τρολάρει λίγο.
1: Τον Miami Heat.
0: Και τον Miami Heat, αλλά και της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Ο προπονητής του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
0: Του Γιάννη, με τις δηλώσεις του.
1: Ο Έρικ Σπαλστρά, ο οποίος είδε από κοντά δύο παίκτες του στους Miami Heat, ήταν στο παιχνίδι της Ιταλίας με τη Σερβία για να δει τον Σιμόνε Φοντέκιο και τον Νίκολα Γιόβιτς, και ο οποίος σε δηλώσεις του είπε ότι τους προτρέπουμε να συμμετέχουν οι παίκτες.
0: Α, τους προτρέπουν τώρα, ακούς, Νίκο, να
1: συμμετέχουν στα παιχνίδια. Να εκπροσωπούν τη χώρα τους, λατρεύω να τους βλέπω έτσι, να παθιάζονται.
2: Δεν νομίζω ότι μιλάει ψέματα ο συγκεκριμένος. Είναι και ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ο Πατ Ράιλι το ξέρει όμως το πώς παθιάζεται ο προπονητής των Heat, να τους βλέπει να παίζουν για τις εθνικές τους ομάδες.
2: Κοιτάξτε, η περίπτωση του Γιάννη είναι μια ιδιάζουσα, ιδιαίτερη. Ειδικά όταν μιλάμε για αυτό το καλοκαίρι, ότι άλλαξε ομάδα, προερχόταν από μια χρονιά που έπαιξε σε λιγότερα από τα μισά παιχνίδια. Επομένως ήταν δύσκολο να είναι μέσα στις επιλογές, μάλλον ο ίδιος να αποτελεί μια επιλογή για τον Σπανούλη. Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λένε ότι σε αντίθεση με ό,τι κάνει ο Γιόκιτς, ο Ντόντσιτς, ο Μάρκανεν, γενικά παίκτες οι οποίοι κάνουν μεγάλη καριέρα στο NBA, δεν βάζει πλάτη. Δηλαδή, ότι ο Γιάννης ποτέ δεν θα πάει στον Ράιλι, στον Σποέλστρα ή παλαιότερα στον Ντοκ Ρίβερς ή στον Χόρτ που ήταν ο GM των Bucks, για να ζητήσει ο ίδιος να απαιτήσει, αν θέλετε, ή να πει ότι το αναλαμβάνω εγώ, το παίρνω πάνω μου και να αγωνιστώ με την εθνική ομάδα. Είναι μια άποψη η οποία υπάρχει και επικρατεί γενικά στο χώρο αυτή, ότι ο Γιάννης, ξέρετε, δεν θα βγει μπροστά για να το κάνει κάτι τέτοιο. Τώρα από εκεί και πέρα όμως, εντάξει, ας ελπίσουμε ότι εμείς θα είμαστε παρόντες στο Κατάρ, θα έχουμε τον Γιάννη στο ρόστερ και θα μπορέσουμε να αγωνιστούμε, να συμμετάσχουμε και για δεύτερη συνεχόμενη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 28 στο Λος Άντζελες. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή, αλλά δεν νομίζω ότι ο Σπόλστρα λέει ψέματα, γιατί βλέπουμε ότι είναι αρκετοί παίχτες οι οποίοι παίζουν στο κάτω του γενικά στα παράθυρα και τη εθνική ομάδα. Αλλά θα πω και πάλι ότι ο Γιάννης ήταν μια περίπτωση που ήταν η μεγαλύτερη μετακίνηση αυτό το καλοκαίρι στο NBA και με όλες τις ιδιαιτερότητες που έχει, δηλαδή από χρονιά στην οποία αγωνίστηκε λίγο λόγω προβλήματος τραυματισμού. Καταλαβαίνετε ότι επειδή αποτελεί πολύ μεγάλο περιουσιακό στοιχείο, ίσως να ήταν και ο ίδιος διστακτικός από την πλευρά του να ζητήσει κάτι τέτοιο από τους Heat, από τους οποίους βέβαια μείνεται πλουσιό πάροχο. Μην το ξεχνάμε γι' αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, ρεπορτάζ και σχόλιο. Νίκος Καραγιώργης, τον οποίο τον ευχαριστούμε θερμά. Νίκο, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά.
2: Καλό απόγευμα.

0: Αν σας λέει κάτι το τραγούδι Kenny Loggins, Danger Zone, έχει πρωτοακουστεί αυτό το τραγούδι στην ταινία Top Gun, το νούμερο ένα Top Gun, τότε. Έτσι.
1: Τότε, ναι.
0: Όχι το τελευταίο που το βγήκε πριν από μερικά χρόνια.
1: Το έχω δει, όχι όμως και τότε.
0: Το τότε.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Λίγο πιο μετά.
0: Το τότε, ναι. Εγώ, όχι, ούτε εγώ το είδα το τότε. Δεν μ' άφηναν οι γονείς μου να βλέπω και τόσο τηλεόραση στο τότε, αλλά ακούστηκε στο Top Gun για τους λίγο έτσι μεγαλύτερους.
1: Και τι τραγούδια εκείνη η ταινία, ε?
0: Πολύ, πάρα πολύ ωραίο soundtrack. Καλά, εντάξει, ταινία άρα από τις λίγες, παρόλο που σχετίζεται με μαχητικά αεροσκάφη, και σίγουρα πολλά περισσότερα θα μπορούσε να μας πει ο δικός μας συνάδελφος Νίκος Λαδιανός. Αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Τώρα και για άλλη ώρα, τους χαιρετισμούς μας στους πολύ πρωινούς. Είναι ένα τραγούδι, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Είναι ένα τραγούδι το οποίο κάπως σε βάζει σε μια διαδικασία ταχύτητας. Εμένα αυτό το αίσθημα μου βγάζει αυτό το τραγούδι, το Danger Zone. Μια δύναμη, μια υποδύναμη, μια ταχύτητα. Αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ σας προτρέπω να μην ακουμπάτε έτσι ελαφρά την καρδία, το πόδι σας στο γκάζι. Έτσι κι αλλιώς, από ό,τι φαίνεται, οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς έχουν επιστρέψει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αρκετή κίνηση. Επομένως, χαλαρώστε για να απολαύσετε την μουσική και την ενημέρωση εδώ από την εκπομπή, και μην δείτε κιόλας την Θεσσαλονίκη ως πίστα, γιατί αυτοί που την είδαν ουσιαστικά θα βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε αυτόν τον 24χρονο για τις γκαζιές στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, που είδε το πλακόστρωτο της παραλίας ως πάρκινγκ και τη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου ως πίστα. Είναι ποινικά αδικήματα αυτά, προβλέπονται όλα στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Επομένως, εμείς οι υπόλοιποι, οι κοινοί θνητοί που δεν έχουμε και τα αυτοκίνητα της σούπερ υποδύναμης, ας μην βάζουμε τους εαυτούς μας αυτή τη διαδικασία. Να δείχνουμε δηλαδή κάτι το οποίο δεν είμαστε, ασχέτως του τύπου και της μάρκας του αυτοκινήτου που έχουμε. Θα πούμε πολλά περισσότερα γι' αυτό, γιατί πραγματικά νομίζω ότι κάπου έχει παρατραβήξει λίγο αυτό το φαινόμενο.
1: Με την επικίνδυνη οδήγηση, έτσι.
0: Με την επικίνδυνη οδήγηση εντός πολεοδομικού συγκροτήματος.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτόν ο οποίος αγοράζει ένα πανάκριβο αμάξι. Έτσι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτόν που αγοράζει ένα πανάκριβο αμάξι και θέλει να το δείξει.
1: Να
0: κάνει επίδειξη, δηλαδή, όχι, και να το πηγαίνει με 30. Γιατί αυτό θεωρώ ότι κάνει. Δηλαδή, αν θέλεις να δείξεις ότι έχεις μια Lamborghini, πρέπει να πηγαίνεις με 20.
1: Για να τη δούμε όλοι.
0: Ακριβώς, όχι με 120. Έχω πρόβλημα με αυτούς οι οποίοι θέλουν να μου αποδείξουν ότι βάλουν μια καινούργια εξάτμιση και ότι θεωρούν, ας πούμε, τις μεγάλες οδικές αρτηρίες της πόλης τους δικό τους τσιφλίκι. Και πίστα ράλι. Που δεν είναι και δεν πρόκειται ποτέ να γίνει. Αλλά γι' αυτό θα πούμε περισσότερα αύριο, βάζοντας στη θέση του σχολιαστή έναν πολύ νέο άνθρωπο οδηγό ταχύτητας, που θεωρητικά και το δικό του αίμα πρέπει να βράζει και βράζει για την ταχύτητα, αλλά θα τον ρωτήσουμε πώς δίνει διέξοδο σε όλο αυτό το συνέστημα που δημιουργείται. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Μπάσκετ συνέχεια.
1: Να κλείσουμε λιγάκι μετά των εθνικών ομάδων και των προκριματικών για τα ευρωπαϊκά παράθυρα, για το παγκόσμιο κύπελο. Να πούμε ότι η Τουρκία είναι η πρώτη χώρα που πήρε το εισιτήριο στην επόμενη φάση, το εξασφάλισε με τη νίκη της επί της Ισλανδίας με 110-73 εκτός έδρας. MVP για την Τουρκία ήταν ο forward του ΠΑΟΚ, ο Τσέτι Όσμαν. Και να μείνουμε λιγάκι στο μπάσκετ.
0: Ξαναπες το λίγο αυτό.
1: Ποιο?
0: MVP, ναι,
1: MVP
0: από
1: ήταν
0: εκεί,
1: ο forward του ΠΑΟΚ, ο Τσέντι Όσμαν.
0: Ωραία, ναι, έτσι μ' αρέσει να τα ακούω. Πειράζει, δεν είναι επανάληψη, δεν βλάπτει.
1: Όχι, παιδί, ναι. Επανάληψη φυσικά.
0: Ναι, μη τυρμαθήσεως λέγανε στο δικό μου το σχολείο. Ναι.
1: Ακριβώς. Και να σε πάω όμως τώρα σε μια πιο δυσάρεστη είδηση. Καθώς ακόμη ένας παίκτης του Παναθηναϊκού, της μπασκετικής ομάδας, στάθηκε άτυχος μετά τον Κέντριν Κνάν, ο οποίος υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξιγόνατο. Τραυματίστηκε στην προπόνηση των Πράσινων και ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων, έδειξαν κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο του αριστερού χεριού. Του τοποθετήθηκε νάρκτικας και υπολογίζεται ότι θα απουσιάσει γύρω στον 1,5 μήνα, που σημαίνει ότι θα χάσει τα πρώτα παιχνίδια της ομάδας του.
0: Μάλιστα. Ελπίζουμε όχι πολλά.
1: Ελπίζουμε όχι πολλά, για να δούμε έτσι και ένα καλύτερο πρωτάθλημα, πιο ανταγωνιστικό, να έχουν οι ομάδες όλα τους τα αστέρια. Και φυσικά είναι πολύ κακό να τραυματίζεται ένας παίκτης. Το έχουμε ξαναπεί, και να έχει τέτοιους βαρύς τραυματισμούς που θα τους κρατήσουν και πίσω αγωνιστικά. Είναι κρίμα και για τον ίδιο τον παίκτη, αλλά και για την ομάδα.
0: Ναι, προφανώς. Περαστικά λέμε σε κάθε έτσι τραυματισμό σε οποιοδήποτε παίκτη ή παίκτρια από οποιοδήποτε άθλημα, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες αγωνίζονται σε μπάσκετ, σε ποδόσφαιρο, σε στίβο, τα βλέπαμε και τις προηγούμενες μέρες, οπότε τα περαστικά μας είναι δεδομένα. Τα περαστικά μας προφανώς είναι δεδομένα και προς τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος χάνει το υπόλοιπο της σεζόν στην Bundesliga, μια σεζόν η οποία μπορεί να ξεκίνησε ονειρικά, δυστυχώς δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι φίλαθλοι Ελλάδα, θα τολμούσα να πω εγώ.
1: Ακριβώς, είναι έτσι όπως το λες.
0: Και έχει γίνει και κάπως viral, επειδή υπάρχει και μια πολιτική διάσταση όλης αυτής της διαδικασίας.
1: Ναι.
0: Εγώ προσωπικά δεν θέλω να σχολιάσω και θέλω να το αφήσω εδώ, γιατί θέλω να σεβαστώ το βουνό, αυτή την ανηφόρα που έχει να ανεβεί προσωπικά ο συγκεκριμένος παίκτης, στον οποίο εδώ στη Θεσσαλονίκη τρέφουμε μια πολύ μεγάλη συμπάθεια.
1: Όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα.
0: Και γενικότερα.
1: Να γνωρίζετε έτσι η αξία του σε τόσο μικρή ηλικία, ότι έχει καταφέρει τόσα πολλά και το θαυμασμό όλων.
0: Ας τον αφήσουμε λοιπόν λίγο ήσυχο και έξω από τη δημοσιότητα, είτε την αθλητική είτε την πολιτική, για να του κάνουμε την ανάβαση έστω και ελάχιστα πιο εύκολη.
1: Να ελπίσουμε να έχει πολύ καλή ανάρρωση, και γιατί όχι, αν καταφέρει έστω και να προλάβει κάποια παιχνίδια, δίνουν, λένε οι εκτιμήσεις έτσι πάντα, σε μια τέτοια κατάσταση, ότι ίσως χάσει όλη τη χρονιά, αλλά ας ελπίσουμε ότι μπορεί να γίνει και ένα μικρό θαύμα.

0: λοιπόν, ξεκίνημα στα του ποδοσφαίρου θα κάνουμε με τον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος, κάτσε να δω τις βαθμολογίες, είναι από εκείνες τις φορές που από μέσα, εγώ θα το πω και απ' έξω μου, δεν με πειράζει, είναι σφύρατο, λήξτο, φτάνει. Νομίζω ότι είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή, με 6 βαθμούς, και κάποιοι από εμάς λένε φτάνει, σφύρατο, λήξτο, να τελειώνουμε.
1: Λίγο νωρίς, δεν βρίσκεις.
0: Πολύ νωρίς, όχι λίγο νωρίς, είναι πάρα πολύ νωρίς. Το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ έχει απ' όλα, έχει δράση αύριο για το κύπελο, έχει παίκτες που έρχονται, έχει μεταγραφές οι οποίες είναι στα σκαριά, έχει μια αγωνιστική δράση πλήρης, θα τολμούσα να πω, και έχουμε και τη χαρά και την τιμή να έχουμε και τον Γιάννη Βοητσίδη μαζί μας, ο οποίος θα προσπαθήσει να μας τα βάλει όλα αυτά σε μια σειρά, γιατί εμείς είμαστε έτσι λίγο χωρίς τάξη. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, Μαρό, καλησπέρα και στους ακροατές, καλό μήνα σε όλους. Τι νωρίς, να μπει και Σεπτέμβριος, όντως θα μπορούσαν να το τελειώσουν το πρωτάθλημα.
0: Μπράβο Γιάννη, ναι, πολύ ωραία, ναι.
2: Σεπτέμβριος, αν μη τι άλλο, ο ΠΑΟΚ ήταν πρωταθλητής καλοκαιριού, έτσι, όχι πρωταθλητής μεταγραφών, γιατί εκεί είπαμε υπάρχει ένα θεματάκι λίγο, κάποιες χρονοκαθυστερήσεις παραδοσιακά, έτσι, εδώ και πολλά χρόνια, αλλά μη τι άλλο πρωταθλητής καλοκαιριού ήταν. Τώρα έχουμε μπροστά μας τον αγώνα κυπέλου, βέβαια, με τον Όφη, ο οποίος είναι αύριο στις 10:15 το βράδυ. Δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς πιο αργά κανένα παιχνίδι.
1: Ναι, έχεις αλλά... δίκιο σε αυτό. Αρκετά αργά.
0: Αυτό σημαίνει...
2: Αρκετά αργά, δηλαδή όσοι πάμε αύριο στην Τούμπα, εντάξει, εγώ προσωπικά θα πάω και λόγω της μετάδοσης για την Era Sport, αλλά θα τελειώσουμε μετά τα μεσάνυχτα και όχι απλά το μάτς θα τελειώσει μετά τα μεσάνυχτα. Αν πάω μετά και δηλώσεις και λοιπά, θα πιάσουμε μία η ώρα.
0: Θα δουλεύετε δύο μέρες για ένα μάτς, θα δουλεύετε, θα μπορούσε κάποιος να πει. Σίγουρα θα δουλεύετε και μετά τα μεσάνυχτα.
2: Ναι, θα πάμε 2 του μηνός και θα φύγουμε 3 Σεπτεμβρίου. Για τον ΠΑΟΚ να πούμε λοιπόν τώρα σοβαρολογώντας ότι η νίκη στο Περιστέρι άλλαξε το κλίμα μετά τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ, τον αποκλεισμό από την Μπραν, γενικά όλες αυτές τις αρνητικές εξελίξεις, την εσωστρέφεια, την μεγάλη απογοήτευση. Αυτή η νίκη, και μάλιστα με τον τρόπο που ήρθε, με ανατροπή, με μια καλή εικόνα που άφησε σε γενικές γραμμές η ομάδα, σίγουρα έφερε χαμόγελα. Αλλά δεν σημαίνει από μόνη της τίποτα. Μπορεί να ήταν η δεύτερη νίκη και εμείς να λέμε αστειευόμενοι ότι ο ΠΑΟΚ είναι στην κορυφή γιατί έχει και τη διαφορά τερμάτων, γιατί νίκησε, είχε και μια ευρεία νίκη στην πρώτη αγωνιστική. Αλλά εδώ που τα λέμε, ο ΠΑΟΚ τώρα έχει μπροστά του, πέρα από τον αγώνα κυπέλου με τον Όφη, έχει τα δύο ντέρμπι, με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή και με τον Άρη, βέβαια, στην Τούμπα με τον Παναθηναϊκό είναι στην Αθήνα την Κυριακή, μετά είναι στην Τούμπα με τον Άρη. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει δύο ντέρμπι στο πρωτάθλημα, τα οποία θα δείξουν πράγματα, θα δείξουν δηλαδή αν όντως η ομάδα μπορεί να έχει υψηλούς στόχους φέτος ή αν θα έρθουν κάποια αρνητικά αποτελέσματα που θα προκαλέσουν και πάλι προβληματισμό και εσωστρέφεια. Φυσικά προς το παρόν υπάρχει προετοιμασία για το αυριανό παιχνίδι με τον Όφη, είναι για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.
1: Ξανασυναντιούνται, Γιάννη, μετά τον τελικό
2: το
1: οι δύο ομάδες.
2: Για τον ΠΑΟΚ με αυτόν τον αγώνα, κατά σύμπτωση βέβαια με τον Όφη και πάλι μετά από τον τελικό του Βόλου πριν από μερικούς μήνες. Θα λέγαμε, θα μπορούσαμε να πούμε να πάρει ο ΠΑΟΚ εκδίκηση, ρεβάνς και λοιπά, αλλά όταν χάνεις ένα τελικό, τι ρεβάνς να πάρεις ένα παιχνίδι της League Face που δεν κρίνονται και τα πάντα εδώ που τα λέμε, γιατί ο ΠΑΟΚ στη συνέχεια θα παίξει για τη League Face του Κυπέλλου με τον Ατρόμητο εκτός έδρας, με την ΑΕΚ εντός κάποια στιγμή τέλος Οκτωβρίου και με την Καλαμάτα εκτός έδρας Νοέμβριο, Δεκέμβριο, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς είναι. Άρα λοιπόν υπάρχουν αυτοί οι τέσσερις αγώνες για τον ΠΑΟΚ. Θα είναι βέβαια καλό να κάνει ένα θετικό ξεκίνημα στο κύπελλο.
0: Η ΑΕΚ είναι εντός ή εκτός, Γιάννη? Είναι ΠΑΟΚ ΑΕΚ?
2: Εντός είναι στην Τούμπα. Με Ατρόμητο και Καλαμάτα είναι τα εκτός έδρας παιχνίδια.
0: Και προχωράει ο πρώτος ή και οι δύο από αυτή την τετράδα των ομάδων?
2: Όχι, είναι ένας ενιαίος όμιλος.
0: Α, η βαθμολογία είναι ενιαία. Ναι, okay.
2: Των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Απλά οι πρώτοι τέσσερις θα περάσουν στην επόμενη φάση χωρίς αγώνα. Οι άλλοι οχτώ έχουν αγώνες. Μετά οι υπόλοιποι που θα μείνουν τελευταίοι θα μείνουν έξω. Είναι μια τέτοια κατάσταση για τον ΠΑΟΚ. Επειδή πέρσι ξεκίνησε με εκείνο το βαρύ, τη βαριά ήττα στον Λεβαδιακό και μετά είχε προβλήματα, αλλά αν δούμε την περσινή σεζόν, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με την ήττα από το Λεβαδιακό στη Λιβαδιά στη League Face, τελικά όμως πήγε στον τελικό. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Πήγε από έναν δύσκολο δρόμο, μπορούμε να πούμε, αλλά έφτασε στον τελικό. Τώρα θα πρέπει, γιατί κάθε χρόνο δεν μπορείς να πηγαίνεις από τον δύσκολο δρόμο, θα πρέπει λοιπόν να κάνει ένα θετικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, σε αυτό το παιχνίδι με τον Όφη, όπου βέβαια παραδοσιακά σε τέτοιους αγώνες γίνονται και αρκετές αλλαγές, δίνεται και χρόνος σε παίκτες που δεν έπαιξαν σε προηγούμενους αγώνες. Παίζουν και κάποιοι νεαροί, μπορεί να δούμε αύριο να παίζει ο Μπαταούλας στόπερ, βέβαια μπορεί να δούμε και το Μύθου να παίζει center four, γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και νεαροί. Άρα λοιπόν είναι μια άλλη κατάσταση. Θα έχουν την ευκαιρία και ορισμένοι ποδοσφαιριστές που δεν έπαιξαν πολύ να αγωνιστούν στο αυριανό παιχνίδι και κάποιοι βασικοί τροποντινά να ξεκουραστούν εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή στην Αθήνα. Να θυμίσω ότι είναι τραυματίες πέρα από τους μακροχρόνια πόντες, το Μεϊτέ, τον Ντεσπότοφ, είναι τραυματίες ο Λουσέ, ο Καμαρά, ο Χατζηδιάκος είχε κάποιες ενοχλήσεις την περασμένη Κυριακή, σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις και θα μάθουμε πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημά του. Ίσως να δούμε να παίζει για πρώτη φορά ο Σέρβος το νέο απόκτημα, ο Ούγκρεσιτς. Και βέβαια όσον αφορά στις μεταγραφές, ο Ντιέγκο Κώστα αναμένεται, ο Βραζιλιάνος αμυντικός της Κράσνονταρ, αναμένεται μέχρι μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη. Θα παίξει σήμερα με την ομάδα του ένα τελευταίο παιχνίδι για το κύπελο της Ρωσίας. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει και δεξιό μπακ, γιατί υπάρχει μόνο ο Κένι. Ψάχνει και σέντερ φορ. Υπάρχουν ο Μύθου και ο Ενδιαγέ, σίγουρα θα πρέπει όμως να έρθει ένας ακόμη. Ψάχνει και έναν χαφ, ένα εξάρι. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν και αυτά τα μεταγραφικά, γιατί είπαμε ο ΠΑΟΚ παραδοσιακά φτάνει την τελευταία στιγμή των μεταγραφών και προσπαθεί να καλύψει τα κενά του. Άρα λοιπόν υπάρχουν τουλάχιστον 3 κενά, 4 την τελευταία στιγμή των μεταγραφών και προσπαθεί να καλύψει τα κενά του. Άρα λοιπόν υπάρχουν τουλάχιστον 3 κενά, 4, αλλά ο ένας είπαμε θα είναι εκτός απροόπτου, ο Ντιέγκο Κώστα. Άρα

0: Ωραία, να δούμε και εντάχει λιγάκι το πρόγραμμα του κυπέλου. Πρώτη αγωνιστική για τη League Face, η οποία ξεκινάει από σήμερα. Έχουμε ένα παιχνίδι στις 6, Βόλος Καλαμάτα. Αύριο έχουμε 5 αναμετρήσεις. Στις 5, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. 5.30 Μαρκό Κηφισιά. Στις 8, Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Την ίδια ώρα στις 8, Λάρισα Ολυμπιακός. Και στις 10:15, όπως μας είπε και ο Γιάννης Βοητσίδης, αρκετά αργά, ΠΑΟΚ ΠΑΕΟΦΗ. Αύριο, 3 του Σεπτέμβρη, στις 9, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Και ολοκληρώνεται έτσι η πρώτη αγωνιστική της League Face.
1: Λοιπόν, μια League Face η οποία έχει 16 ομάδες, όπως ακούσατε νωρίτερα από τον Γιάννη Βοητσίδη. Αυτές είναι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Άρης, Βόλος, Ατρόμητος, Κηφισιά, Λάρισα, Πανσεραϊκός, Καλαμάτα, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, Μαρκό και Λεβαδιακός. Προφανώς όλοι δεν έχουν βαθμούς, είναι στο 0, γιατί σήμερα θα ξεκινήσει όλη η διαδικασία. Οι 4 πρώτες ομάδες του ενιαίου πίνακα θα προκριθούν απευθείας, όταν θα τελειώσει η League Phase, στην προημιτελική φάση. Οι ομάδες που θα τερματίσουν από τις θέσεις 5 έως 12 θα παίξουν play-offs για να διεκδικήσουν τα άλλα 4 εισιτήρια και να δημιουργηθούν έτσι οι 8. Κάθε ομάδα θα δώσει από 4 αγώνες, 2 εντός και 2 εκτός έδρας, με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Ακούσατε τους αγώνες που θα δώσει, παραδείγματος χάρη, ο ΠΑΟ. Κάτι αντίστοιχο γίνεται για όλες τις ομάδες, με το maximum των βαθμών να είναι 12 και από εκεί και πέρα να παίζει ρόλο η διαφορά τερμάτων. Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία. Στην προημιτελική φάση, δηλαδή στους 8, οι αγώνες είναι μονή χωρίς παράταση. Στα ημιτελικά, διπλοί αγώνες προβλέπεται παράταση σε περίπτωση συνολικού ισόπαλου σκορ μετά τα δύο παιχνίδια. Ο τελικός στο ΟΑΚΑ είναι προφανώς μονός και εκεί υπάρχει παράταση πέναλτι, η γνωστή διεξαγωγή ενός τελικού μεγάλης διοργάνωσης. Επειδή το έχω ξανακάνει ως σχόλιο, θα ήθελα να το επαναλάβω. Εμένα προσωπικά μου αρέσει αυτός ο τρόπος διεξαγωγής του κυπέλου, γιατί δίνει περισσότερους αγώνες στις ομάδες. Αυτό που δεν μου άρεσε πέρσι είναι το γεγονός ότι φτάσαμε τελευταία αγωνιστική και εξαιτίας του τηλεοπτικού προγράμματος οι ομάδες ήξεραν αν θέλαν νίκη και με πόσα γκολ ήθελαν νίκη για να καταταγούν σε συγκεκριμένες θέσεις. Ο ΠΑΟΚ, παραδείγματος χάρη, και ο Παναθηναϊκός στα τελευταία τους παιχνίδια, τα οποία ήταν χρονικά και χρονικά τελευταία, έτσι, ήξεραν, παραδείγματος χάρη, ο ΠΑΟΚ ότι ήθελε μάλλον νίκη με 4 γκολ διαφορά για να είναι μέσα στους 4 πρώτους. Αυτό δεν μου άρεσε και πάρα πολύ, γιατί άφηνε έτσι την αίσθηση ότι και κάποια παιχνίδια μπορεί να ξεφύγουν κάπως το σκορ για να εξυπηρετηθούν οι μεγάλοι. Ενώ αν γίνονταν όλα, παραδείγματος χάρη, σε μία ώρα συγκεκριμένη, αυτό θα μπορούσε να είχε αποφευθεί. Τώρα, πώς θα ταιριάξει αυτό με την τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων που θα πρέπει να
0: είναι ταυτόχρονη,
1: είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και πάντα, μα πάντα κερδίζει η τηλεοπτική μετάδοση.
0: Γεγονός
1: ίσως γι' αυτό
0: ότι
1: ξεκινάει και το μάτς του ΠΑΟΚ στις 10:15.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Sky, να πούμε και να το πούμε
0: το
1: και αυτό,
0: μετάδοσης.
1: Είναι το κανάλι μετάδοση, το οποίο έχει πάρει και το κύπελο.
0: Ακριβώς.
1: Και ουσιαστικά δεν ξέρω αν θα δείχνει, αν θα δείξει έναν ή δύο ή περισσότερους αγώνες, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα και τι ακριβώς γίνεται και με την πλατφόρμα που ετοιμάζει.
0: Η οποία ετοιμάζεται, ναι, ναι, και λένε ότι μέχρι τέλη του μηνός ίσως να είναι έτοιμη, οπότε θα δούμε και πώς θα γίνει η προβολή των παιχνιδιών.
1: Μα πρέπει κιόλας.
0: Υπάρχει μια υβριδική πλατφόρμα, αν δεν κάνω λάθος, για να δούμε πώς θα μοιραστούν τα παιχνίδια.
1: Το Sport FM TV, ας πούμε. Εγώ αν ήμουν φίλαθλος του Ηρακλή, επειδή ο Ηρακλής εκεί θα δείχνει τα παιχνίδια του, θα είχα πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια, όχι αγωνία, δεν έχω ποτέ αγωνία για αθλητικά θέματα, για το πώς θα γίνει αυτή η πλατφόρμα, ποιο θα είναι το κόστος της, αν θα είναι μηνιαίο, αν θα υπάρχει με το παιχνίδι κάτι αντίστοιχο που είχε γίνει με το ΠΑΟΚ TV πριν από πολλά χρόνια. Τέλος πάντων, αυτά είναι για το μέλλον, οψόμεθα.

0: Να αφήσουμε για λίγο τα αθλητικά, γιατί στην εκπομπή πάντα φιλοξενούμε και άλλες ειδήσεις από εδώ, από την πόλη και όχι μόνο. Σήμερα στην Θεσσαλονίκη, λοιπόν, βρέθηκε και η Υπουργός Πολιτισμού, η Λίνα Μενδώνη. Έκανε αυτοψία στο Αλκαζάρ, ή αλλιώς Τέμενος Χαμζά Μπέι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, στο μεταξύ, όταν ήρθε η Μαρό και μου είπε αυτή η είδηση, είπα: ναι, προφανώς πάντα μας ενδιαφέρει η περιφέρεια, να βρούμε κάποιον από την Λάρισα να βγει να μας πει. Μου λέει: όπα, όχι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λέει, μην μπερδεύεσαι. Εδώ, Θεσσαλονίκη, Εγνατία, το μουσείο.
0: Ναι, είναι σήμερα η επίσκεψη της Υπουργού. Και είναι και πολύ ωραίο, γιατί ήδη από τις τελευταίες μέρες είχαν αφαιρέσει τις λαμαρίνες. Οπότε, όποιος περνούσε από εκεί, από το σημείο, από την Εγνατία, φαίνεται πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και οι φωτογραφίες από το εσωτερικό που έχουν κυκλοφορήσει φαίνεται ότι είναι πολύ εντυπωσιακός ο χώρος. Τα εγγένεια αναμένεται να γίνουν στις αρχές Οκτώβρη. Να πούμε ότι το μνημείο αναστηλώθηκε τους τελευταίους 22 μήνες και θα δοθεί στο Μόμους για να φιλοξενεί διάφορες περιοδικές εκθέσεις, το οποίο θα έχει αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να δούμε πώς θα γίνει και να ανοίξει ο χώρος πλέον να μπορεί κάποιος να τον επισκεφτεί.
1: Εγώ τα μπέρδεψα με το στάδιο Αλκαζάρ. Έτσι.
0: Όχι, έχουμε και εδώ Αλκαζάρ. Ναι. Έχουμε και εδώ Αλκαζάρ. Με μπέρδεψες και εμένα προς τη μήνα, τώρα το κατάλαβα. Όχι, έχει και εδώ Αλκαζάρ.
1: Εγώ τον μπέρδεψα με το στάδιο Αλκαζάρ, το οποίο βεβαίως είναι τμήμα του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισας. Δεν μου πήγε το μυαλό. Μισό για ποιο λόγο η κυρία Μενδώνη,
0: ναι, ακριβώς,
1: να πάει στο Αλκαζάρ. Αλλά τέλος πάντων, αφού το είπες εσύ, κάτι θα ξέρεις περισσότερο. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό με μπέρδεψες και εμένα προς τη μήνα, αλλά λέω εντάξει, οκ.
1: Για εδώ μιλάμε, για το Αλκαζάρ της Θεσσαλονίκης.
0: Ή αλλιώς Χαμζά Μπέι, έτσι.

0: Λοιπόν, ως γνωστόν, μας το είπε και ο Γιάννης Βοητσίδης, υπάρχουν μεταγραφές οι οποίες δουλεύονται από τις ομάδες ακόμα. Κάποιες είναι σε προχωρημένο επίπεδο, θα μπορούσαμε να πούμε. Οι Άγγλοι έχουν πει, οι Άγγλοι δημοσιογράφοι, δεν ξέρω αν τους εμπιστευόμαστε τους Άγγλους δημοσιογράφους, αλλά κάτι θα ξέρουν.
1: Ναι.
0: Έτσι, σε αντίθεση, ας πούμε, με τους γείτονες Τούρκους δημοσιογράφους που ο Βασίλης Βλαχόπουλος μου έχει πει να ακούω 10 και να κρατάω ένα.
1: Α, ωραίο.
0: Εντάξει, αλλά φαντάζομαι οι Άγγλοι δεν ενίκουν σε αυτή τη συνομοταξία.
1: Νομίζω και εγώ πως όχι.
0: Έχουν πει ότι ο Ολυμπιακός και Χαλ έχουν έρθει σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Μουζακίτη έναντι ενός ποσού της τάξης των 15 εκατομμυρίων ευρώ, με αποτέλεσμα να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα, θα πω εγώ, ο Χρήστος Μουζακίτης να γίνει συμπαίκτης με τον Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος έκανε το ίδιο δρομολόγιο πριν από περίπου 2 μήνες. Λέω όμως, λένε οι Άγγλοι, που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει πει τίποτα, που σημαίνει ότι το βάζουμε όλο αυτό σε 2 εισαγωγικά.
1: Που σημαίνει όμως ότι υπάρχει και καπνός.
0: Που σημαίνει ότι υπάρχει καπνός και όπου υπάρχει καπνός. Ναι. Απλά δεν ξέρουμε, είναι σαν το Βατικανό κι εμείς. Αν είναι μαύρος, κάτι καίγεται, είναι λευκός. Κάτι γίνεται.
1: Θα
0: δεν
1: έχει
0: ξέρω.
1: Πολύ ενδιαφέρον όμως, γιατί τουλάχιστον μέχρι τώρα, που είναι πολύ νωρίς ακόμα, η μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ για τον ίδιο φαίνεται ότι είναι αρκετά επιτυχημένη. Τα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, όντως τα πάει πάρα πολύ καλά. Και μένει να δούμε εάν θα προχωρήσει αυτό του Μουζακίτη. Βεβαίως υπάρχουν και σχόλια, γιατί εμένα ξέρεις, πάντα μ' αρέσει. Το έχω αυτό, είναι πετριά μεγάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Να διαβάζω και τα σχόλια.
1: Μα έχουν ενδιαφέρον πάντα.
0: Ναι, εάν θα φύγει ο Μουζακίτης μετά τον Τζολάκη, δεν ξέρω πόσοι Έλληνες παίκτες θα μένουν στον Ολυμπιακό. Είναι ένα ερώτημα,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ακριβώς.
0: Αλλά φαντάζομαι το ξέρουν πολύ περισσότερο οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν το μεταγραφικό σχεδιασμό των Ερυθρολεύκων. Αυτά, πώς το λένε οι δημοσιογράφοι, επί του πιεστηρίου.
1: Ακριβώς.

0: Άφηνα και την ψυχή μου στο γήπεδο για αυτή τη φανέλα. Αποχωρώ ήρεμος και υπερήφανος. Ποιος το έγραψε χτες?
1: Εντάξει, ο Μέση.
0: Ο Μέση. Μεγάλη είδηση κι αυτή.
1: Ναι.
0: Αποχώρησε από την Εθνική Αργεντινής, έβαλε τίτλους τέλους σε μια καριέρα που μετράει 21 χρόνια νομίζω. Πήρε με την Αργεντινή το παγκόσμιο κύπελο το 2022, φέτος έφτασε σε έναν ακόμη τελικό κοντρά στην Ισπανία, κέρδισε το Copa America το 2021 και το 2024 και όλα αυτά από τα 34 του χρόνια και μετά όλες αυτές οι διακρίσεις. Και πήρε φυσικά αυτή την απόφαση να αποχωρήσει πλέον στα 39 του χρόνια, μετά και την απώλεια βέβαια του πατέρα του.
1: Η οποία τον συγκλώνησε, προσωπικά
0: ακριβώς.
1: Και μένει να δούμε τι θα κάνουμε το υπόλοιπο της ατομικής του, πλέον της προσωπικής του καριέρας. Εγώ πάντως είμαι πολύ διχασμένος. Μη με βάλεις να αποφασίσω Μέση ή Μαραντόνα.
0: Αν νόμιζα θα έλεγες Μέση ή Ρονάλντο.
1: Όχι βέβαια. Αυτό το δίλημα δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή...
1: Αλλά τέλος πάντων, στο Μέση ή Μαραντόνα, μιας που μιλάμε για θρύλους μετά την... Δηλαδή τώρα πες ότι είχες μια πολυκατοικία στο Buenos Aires.
0: Ναι.
1: Και ήθελες να τιμήσεις το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό θρύλο της χώρας σου.
0: Ναι.
1: Για να κάνεις μια τυχογραφία.
0: Ένα μιούραλ εντυπωσιακό.
1: Ναι. Θα είχες να διαλέξεις προφανώς μεταξύ του
0: Μέση και του Μαραντόνα.
1: Ποιον θα ζωγράφιζες? Και μη μου πεις και τους δύο.
0: Όχι.
1: Σε θέλω να πάρεις θέση τώρα.
0: Έχω δει από κοντά και το mural του Μαραντόνα στην Νάπολη, που έχει συνδεθεί και είναι η Νάπολη. Αλλά νομίζω θα έκανα του Μέση. Τον έχω ζήσει και περισσότερο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι θρύλος ο Μαραντόνα φυσικά και είμαι πολύ λίγη για να πω κάτι διαφορετικό. Αλλά νομίζω θα έκανα του Μέση.
1: Η πρώτη ρογμή στο δίδυμο αυτής της εκπομπής μόλις έγινε, κυρίες και κύριοι. Σημειώστε τη μέρα και την ώρα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Σμαρού Παυλού. Θα τα πούμε αύριο.
0: Αύριο
1: την ολόκληρο το δίωρο. Τώρα θέλω για την επόμενη ώρα να σκεφτείς αυτό που πραγματικά μόλις μας είπες ότι θα διάλεγες το Μέση έναντι του Ντιέγκο.
0: Εντάξει, θα το σκεφτώ.
1: Έτσι να το σκεφτείς. Παρακαλώ πολύ. Μουσική για δευτερόλεπτα και δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο. Εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε στο Earth News ότι τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν στο σύνολο της κοινωνίας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η οικονομία και η αντιμετώπιση της ακρίβειας, με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξιούχους και ευάλωτους. Προανήγγειλε επίσης νέα πρωτοβουλία της ΔΕΗ για το ηλεκτρικό ρεύμα. Όσον αφορά στον χρόνο εφαρμογής των μέτρων, εξήγησε ότι ορισμένες παρεμβάσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί από πέρυσι και θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στην τσέπη των πολιτών μέσα στο 2027. Έκανε λόγο και για αυξήσεις συντάξεων αλλά και για νέα μέτρα που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί και τα οποία θα αποτελέσουν το βασικό κορμό των εξαγγελιών του κυρίου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, με τα περισσότερα να τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις που ανακοινώνονται στα προϊόντα είναι μικρότερες από τις αυξήσεις που προηγήθηκαν. Εν τω μεταξύ, έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, όπως δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες. Άνοδος μιας μονάδας μέσα σε ένα μήνα καταγράφει ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, ο οποίος ανεβαίνει στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. Σύμφωνα με την ανάλυση, η άνοδος οφείλεται κυρίως στην ενέργεια. Τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες παραμένουν σταθερά και δεν έχουν επιβαρύνει ιδιαίτερα τον δείκτη. Στο 3,3% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Αύγουστο. Μειωμένες είναι από χθες οι τιμές σε περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση φτάνει το 9,5% ενώ σε επώνυμα προϊόντα αγγίζει ακόμη και το 30%. Μειωμένες είναι και οι τιμές στα σχολικά είδη. Οι μειώσεις στις τιμές αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στους καταναλωτές σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός στα τρόφιμα παραμένει επίμονος, ανέφερε στην ΕΡΤ ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Χιωσές. Όπως σημείωσε, η προσπάθεια συγκράτησης των τιμών θα πρέπει να συνοδευτεί και από άλλα μέτρα, μεταξύ των οποίων η μείωση των έμεσων φόρων σε ορισμένα προϊόντα. Η Ατζέντα 2030 και η Ασπίδα του Αχιλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης των απειλών, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έξεφρασε επίσης την πρόθεση να εξηγήσει στους ομολόγους του την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στη σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης, η νεκροτομή αποκάλυψε ότι το βρέφος που εντοπίστηκε σε βαλίτσα έφερε περισσότερες από 10 μαχαιριά στην πλάτη. Οι αρχές ερευνούν ποιος σκότωσε το βρέφος, καθώς και το χρόνο και τον τόπο του εγκλήματος. Καθοριστικά αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA και οι καταθέσεις των τριών παιδιών, ενώ ερευνώνται πληροφορίες ότι η οικογένεια είχε απασχολήσει στο παρελθόν κοινωνικές υπηρεσίες. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, κυρίως παραγωγών από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης έσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιοδικείου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι υπέβαλαν την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων, κυρίως σε νησιά όπως η Κάλυμνος, η Άνδρος και η Κάσος. Πολλές από τις εκτάσεις ανήκαν στο δημόσιο ή σε τρίτους, ενώ σύμφωνα με τον εισαγγελέα, δεν αποδείχτηκε ότι οι παραγωγοί άσκησαν σε αυτές αγροτική δραστηριότητα. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα ένταση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας ωστόσο το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ, στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ, με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο Κίεβο και την περιφέρειά του σε νέα μαζικά ρωσικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους εταίρους του να του παράσχουν επιπλέον μέσα αντιβαλιστικής άμυνας. Από την πλευρά του, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας εξαπέλυσε μαζικό πλήγμα με όπλα υψηλής ακρίβειας μεγάλου βεληνικούς και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μάχης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος περιλαμβάνει σήμερα την αναμέτρηση του Βόλου με την Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER3.
4: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Oh, ragazzi, per favore, Vlachopoulos.
6: Ne coach.
5: Kouyoumtsopoulos.
6: Ne coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

σύστημα 352 στον 102 FM της ΣΕΡ3, μέρος δεύτερο, η ώρα είναι 4 και 8 πρώτα λεπτά. Καλησπερίζουμε όλους και όλες εσάς που μπαίνετε τώρα στη συχνότητα του ραδιοφώνου μας. Πρωτομηνιά, καλό Σεπτέμβρη σε όλους και όλες, με την κίνηση στους δρόμους να είναι ενδεικτική του. Οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς έχουν ήδη επιστρέψει με προβλήματα. Η Λεωφόρος Νίκης, η Τσιμισκή και η Εγνατία. Δίνουμε ενημέρωση για τους φίλους οδηγούς έτσι στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας. Επίσης, από ό,τι βλέπω, εδώ πρόβλημα έχει και η Αγίου Δημητρίου, εκεί λίγο μετά την Ευαγγελίστρια. Στην περιφερειακή οδό της πόλης, το βασικό θέμα είναι στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας. Στο ρεύμα προς τα ανατολικά, το μεγάλο μποτιλιάρισμα σημειώνεται εκεί στην Ευκαρπία, απέναντι από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο της πόλης. Με ζητήματα η Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή στα Φανάρια, το ίδιο και η Λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη. Στα δυτικά τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και η εσωτερική περιφερειακή Εγνατία οδός είναι χωρίς κανένα θέμα. Επίσης, οι βασικές οδικές αρτηρίες των δυτικών συνοικιών, όπως είναι η Μαρίνου Αντίπα, η Καραολίκη Δημητρίου, η Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Μεάνδρου, είναι χωρίς προβλήματα. Ίσως μικρές μικροκαθυστερήσεις θα μπορούσαμε να πούμε σε ορισμένα σημεία της Μοναστηρίου. Στα ανατολικά, χωρίς ιδιαίτερα ζητήματα, η Καλαμαριά, η οποία βεβαίως αυτό το χρονικό διάστημα μαθαίνει κιόλας να ζει με την επέκταση του μετρό της πόλης και με τις νέες λεωφοριακές γραμμές που εξυπηρετούν τη συγκεκριμένη περιοχή.

για τις δικές σας επικοινωνίες δεχόμαστε μηνύματα στο Viber. Το κινητό τηλέφωνο το οποίο αποθηκεύεται στην εφαρμογή είναι το 6930078228, 6930078228. Στοιχεία επαφής από τη στιγμή που κάνετε την αποθήκευση σας βγαίνουν 102 FM της R3 και από εκεί και πέρα μας στέλνετε ό,τι θέλετε σε γραπτό μήνυμα ή και καμιά φωτογραφία. Αν θέλετε βεβαίως και οποιοδήποτε άλλο αρχείο, μπορεί να αργήσουμε λίγο, αλλά θα το δούμε και θα επανέλθουμε. Όπως παραδείγματος χάρη, επανερχόμαστε σε ένα αίτημα που κρατήσαμε από την προηγούμενη εβδομάδα και θα το έχουμε συχνά πυκνά πλέον, να βάλουμε στην καθημερινή μας κουβέντα και και το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Επομένως, ναι κύριε Δημήτρη, από το Λονδίνο, αν ακούτε, σε πολύ λίγο θα έχουμε και ρεπορτάζ για τη δική σας αγαπημένη ομάδα. Δεν το ξεχνάμε.

0: Μέχρι τις 4.30 το ποδόσφαιρο θα μας απασχολήσει και οι ομάδες της πόλης, Άρης και Ηρακλής. Θα ακούσουμε ρεπορτάζ κάνοντας ξεκίνημα με τον Άρη και τον Τάσο Πακλατζή. Ένας Άρης ο οποίος έχει ξεκινήσει αρκετά δυναμικά το πρωτάθλημα. Έχει πολύ καλές στιγμές μέσα στις δικές του αναμετρήσεις. Έχει βεβαίως και τις ελλείψεις, αλλά αυτό δεν είναι έτσι χαρακτηριστικό μόνο του Άρη. Όλες οι ομάδες έχουν ελλείψεις τις οποίες προσπαθούν να καλύψουν και μπαίνει σιγά σιγά και ο ίδιος σε ρυθμούς κυπέλου. Μια διοργάνωση η οποία ανέκαθεν του τέριαζε πιο πολύ από αυτή του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω αν εξακολουθεί αυτό να ισχύει. Τάσος Πακλατζής μαζί μας με ρεπορτάζ και σχόλιο. Τάσο, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλό μήνα σε όλους.
0: Καλό μήνα σε όλους, ναι.
1: Λοιπόν, όντως ο Άρης έχει μπει δυνατά, έχει καταφέρει σε αυτά τα δύο παιχνίδια να πάρει από 3 βαθμούς. Άσχετα αν η ομάδα δεν είναι έτοιμη ακόμα, και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να υπογραμμίσουμε σε κάθε περίπτωση, αλλά αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα, τουλάχιστον σε αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές, είναι ότι η ομάδα δείχνει να έχει βάθος, δηλαδή έχει ξεπεράσει εκείνο το κομμάτι στην αρχή του πρωταθλήματος που λέγαμε ότι υπάρχουν αρκετές απουσίες, ότι υπάρχουν θέσεις οι οποίες χρειάζονται ενίσχυση. Σιγά σιγά, έστω και αργά, ήρθε αυτή η ενίσχυση και πλέον η ομάδα δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει επιλογές, και ειδικά από τη μέση και μπροστά. Τώρα, η κεντρική αμυντική είναι ζητούμενο για τον Άρη. Δεν έπαιξε ο Σούταλο στο τελευταίο παιχνίδι, γιατί δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος. Ο Γρηγορή όμως έχει βάλει παίκτες που μόλις έφτασαν στη Θεσσαλονίκη. Ρίτσαρτς για παράδειγμα στο παιχνίδι με τον Όφη και τον Πέτρης νωρίτερα, φυσικά τον Μάνου Γκαρθία. Και οι επιλογές αυτές λύνουν σε έναν βαθμό τα χέρια του Έλληνα προπονητή και του δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξει στο επόμενο χρονικό διάστημα σαφώς με περισσότερες επιλογές, το να καταρτήσει μια εντεκάδα και παράλληλα να περιμένει και έξτρα ενίσχυση, γιατί ένας ακόμα κεντρικός αμυντικός τουλάχιστον θα έρθει στην ομάδα και μπορεί να έρθει ακόμα ένας πλάγιος αμυντικός για να πει ο Άρης ότι φέτος κλείνω τις μεταγραφικές μου αναζητήσεις και μπορώ σε κάθε περίπτωση να περιμένω πράγματα από αυτή την ομάδα. Τώρα ο Άρης έχει ρεπό την πρώτη αγωνιστική του κυπέλλου. Έχει ενδιαφέρον σαφώς όλη η αγωνιστική αυτή, η πρώτη αγωνιστική που γίνεται μισοβδομάδα. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε στον Άρη και αποδεσμεύσεις, γιατί δεν είναι μόνο οι παίκτες που έρχονται, έχουν συσσωρευτεί αρκετοί, ιδιαίτερα στον χώρο του κέντρου και στην επίθεση, αλλά και κάποιοι νέοι ποδοσφαιριστές, σε ηλικία εννοώ νέοι, τους οποίους ο Άρης θα προσπαθήσει είτε κάποιους π.χ. Δόνι, για παράδειγμα, ή Μάικιτς και τα λοιπά, να τους παραχωρήσει με μεταγραφή ή με δανεισμό, και κάποιους άλλους πιο νεαρούς να τους παραχωρήσει σε κάποια ομάδα προκειμένου να πάρουν λεπτά συμμετοχής.
0: Τώρα, Τάσο, επειδή το είπα λίγο, τα είπαμε για τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά ο Άρης για το κύπελο έχει οριστεί να παίξει με Λιβαδιά και Παναθηναϊκό εκτός και με Μαρκό και Πανσεραϊκό εντός. Δεν το λες και πολύ δύσκολο πρόγραμμα, το λες και ένα βατό πρόγραμμα με εξαίρεση τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, που ούτως ή άλλως όλες οι ομάδες ένα ντέρμπι θα παίζουν τουλάχιστον, μια πολύ δυνατή αναμέτρηση θα την είχαν, έτσι.
1: Ναι, εδώ πρέπει να πούμε ότι η πρώτη από κάθε... δεν είναι όμιλος, είναι βαθμολογία.
0: Ναι, είναι βαθμολογία.
1: Αλλά από αυτήν την πεντάδα, όπως περιέγραψες, είναι αυτά τα παιχνίδια που έχει να δώσει ο Άρης, 2 μέσα 2 έξω. Τη Μαρκό την αντιμετώπισε και πέρσι και μάλιστα δυσκολεύτηκε. Έδειξε ότι είναι μια ομάδα και φέτος στη Super League 2. Δείχνει ότι έχει καλά στοιχεία και έχει μια οικονομική ευρωστία, ας το πούμε έτσι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τίποτα εύκολο. Εγώ θα πω και τα εντός έδρας παιχνίδια χρειάζονται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έξω, ναι, Λεβαδιακός δεν είναι ο περσινός Λεβαδιακός, αλλά πάντα είναι μια ομάδα που έχει μονάδες. Και θα παίξει και το Παναθηναϊκό εκτός. Ο πρώτος από κάθε πεντάδα ομάδων προκρίνεται απευθείας, ο άλλος πηγαίνει σε διπλά παιχνίδια.
0: Σε διπλά παιχνίδια, ναι. Για να κλείσουν τα πρωί τελικά οι 8, τα λέγαμε νωρίτερα στο πρόγραμμα. Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει να παίξει και με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή αυτό είναι ένα στοιχείο που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο στο κομμάτι που ενδιαφέρει και τον Άρη, έτσι. Mm-hmm. Γιατί είναι το τι βαθμούς μαζεύεις. Αν υπάρξει στραβοπάτημα σε κάποιο παιχνίδι, σίγουρα ο Παναθηναϊκός έχει σε αυτό το κομμάτι να δώσει δύο σημαντικά παιχνίδια, ντέρμπι δηλαδή. Αλλά και τα υπόλοιπα παιχνίδια δεν μπορεί κανείς να τα μην τα δώσει μεγάλη σημασία, γιατί ο θεσμός του κυπέλλου είναι ένας θεσμός που όταν πηγαίνεις χαλαρά και όταν πηγαίνει με μεγάλο rotation μια ομάδα, μπορεί να συμβεί η έκπληξη. Τώρα, είπαμε ότι ο Άρης θα προσπαθήσει να αποσυμφορήσει λίγο το ρόστερ του. Προετοιμάζεται. Το καλό για τον Άρη είναι, και για τον προπονητή φυσικά, ότι τελικά ο Φαμπιάνο δεν είχε κάτι που να τον αφήσει έξω για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάντως θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του. Είχε ένα μάτωμα, με θυμίζω ότι βγήκε στο παιχνίδι με τον Όφη ως αναγκαστική αλλαγή και ο Άρης έπαιξε τα τελευταία λεπτά με 10 παίκτες. Mm-hmm. Και ήταν το διάστημα που δέχτηκε και τον γκολ. Και ο Φαβιάν είναι από τους λίγους κεντρικούς αμυντικούς με αυτή την ποιότητα. Ο Άρης έχει έλλειψη εκεί. Άρα θα δούμε αύριο σε τι βαθμό θα είναι αυτό το πρόβλημα, αν προπονηθεί κανονικά για να μπορέσει να είναι παρόν στο σαββατιάτικο παιχνίδι με την ΑΕΚ, ή αν θα πρέπει να μπει σε ένα πρόγραμμα πιο ελαφρύ συντηρητικά για να προλάβει το επόμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι έχει να δώσει δύο ντέρμπι συνεχόμενα ο Άρης, με ΑΕΚ συνεχόμενη αγωνιστική Τρίτη το Σάββατο και τη μεθεπόμενη Κυριακή με τον ΠΑΟΚ, για να υποδεχτεί μετά τον Ηρακλή στο Κράνης Βικελίδης και να κλείσει αυτή ο πρώτος κύκλος, να το πω έτσι, του πρωταθλήματος, γιατί μετά τις 20 πάμε σε διακοπή μέχρι και τις 10 του Οκτώβρη λόγω εθνικών ομάδων. Οπότε θα έχουμε 3 εβδομάδες κενό ουσιαστικά. Εκεί θα μπορέσει, φαντάζομαι, και ο προπονητής να δουλέψει περισσότερο με τα νέα αποκτήματα και να μπορέσει να κερδίσει ό,τι περισσότερο μπορεί σε βαθμούς, έχοντας ξεκινήσει με αυτό το δύο στάδιο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τάσο, κάτι άλλο ή να σε ευχαριστήσουμε?
1: Όχι.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε
1: καλή
0: θερμά.
1: Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Για χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο και στο ρεπορτάζ του Ηρακλή και θέλω να στείλω την καλησπέρα μου στον κύριο Δημήτρη Γεωργίου από τη Μεγάλη Βρετανία και συγκεκριμένα από το Λονδίνο. Θα διαβάσω το μήνυμα που μας έστειλε την προηγούμενη εβδομάδα και θεωρώ ότι είναι η καλύτερη εισαγωγή που θα μπορούσα να κάνω στον Κώστα Κούση. Καλησπέρα λοιπόν, μας έγραφε ο ακροατής από το προλετάριο Λαντζέρι της Λόντρας που τρίβει τα ψιά στη σκοτεινή υπόγα της κελτικής γης. Σημά στην Oxford Street. Πείτε καμιά κουβέντα και για την Ηρακλάρα Καρύλ μου ρεπόρτερ, επιστρέψαμε εκεί από όπου δεν πέσαμε αγωνιστικά ποτέ. Κώστα, σε τέτοιο μήνυμα πρέπει να ανταποκριθούμε, έτσι, και συνέχεια πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε τέτοια μηνύματα. Καλησπέρα, Κώστας Κούσης.
1: Εννοείται ότι ανταποκρινόμαστε. Είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες το 24ωρο και να δώσω τους χαιρετισμούς μου στο φίλο μου Δημήτρη από τη Λόντρα, του οποίου τα κείμενα έχουν κοσμήσει εδώ και χρόνια διάφορες σελίδες οπαδικές και μη. Για τον Ηρακλή, τον ξέρω δηλαδή το λόγο του, το γραπτό.
0: Ωραία.
1: Δεν τον ξέρω δυστυχώς προσωπικά, όμως είναι ένας φίλος του Ηρακλή γνωστός στους Ηρακλειδίστες και ανώλευκες κοινότητες και να του δώσουμε τους χαιρετισμούς μας και να του δώσουμε την υπόσχεση ότι όποτε υπάρχει δισεογραφία ακόμη και αρνητική θα είμαστε εκεί για να τη μεταφέρουμε.
0: Εννοείται, φυσικά. Φυσικά. Έχουν περάσει αρκετές μέρες από τότε που μιλήσαμε τελευταία φορά. Είχαμε αφήσει σε μεγάλη εκκρεμότητα το τι γίνεται στο γήπεδο. Είχαμε μεγάλα ερωτήματα για το πώς θα εμφανιστεί ο Ηρακλής αγωνιστικά. Έχουμε δείγματα, νομίζω, και στα δύο κομμάτια, να πούμε. Αρκετά σήμερα.
1: Από τον Ιούνιο-Ιούλιο δεν λέγαμε ότι το Καφτατζόγλιο δεν. Και...
0: Ναι, αλλά τώρα και... θεωρητικά πρέπει να είναι σε εξέλιξη εργασίες, έτσι δεν είναι.
1: Και τι να το κάνω που παίχτηκαν οι δύο αγωνιστικές και η τρίτη αγωνιστική που ήταν γηπεδούχος ο Ηρακλής, πάλι θα παίξει εκτός έδρας. Πάλι εκτός.
0: Δεν ολοκληρώνονται δηλαδή σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
1: Όχι, το χρονοδιάγραμμα λέει ότι τρίτη αγωνιστική δεν προλαβαίνει, θα παίξει ήδη στην Τρίπολη, έχει οριστεί το παιχνίδι, Δευτέρα. Όμως 12 Σεπτεμβρίου λένε ότι θα είναι έτοιμο το γήπεδο και θα μπορέσει να παίξει ο Ηρακλής την επόμενη αγωνιστική, δηλαδή την Τέταρτη, που είναι με τον Ατρόμητο, δύσκολο παιχνίδι. Θα είναι όμως το Καφτατζόγλιο. Έτσι λένε οι αρμόδιοι, έτσι λένε οι θύνοντες, έτσι μεταφέρουμε κι εμείς. Διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας γενικότερα για το όλον του εγχειρήματος, αλλά σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να καταγράψουμε τα δεδομένα. Αυτά λένε ότι 12 Σεπτεμβρίου το γήπεδο θα είναι έτοιμο προς χρήση από τον Ηρακλή.
0: Okay.
1: Επίσης λένε ότι έχασε τη δύναμη της έδρας στον αγώνα με το κύπελο, αποκλείστηκε από το Βόλο και έχασε και τη δύναμη της έδρας, θα τη χάσει στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, τρίτη αγωνιστική, όπως και άλλαξε και το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ο ίδιος σαν ομάδα να είναι καλός. Και το δεύτερο σχόλιο της ερώτησής σου προφανώς δείχνει ότι όντως υπάρχει μια βελτίωση, υπάρχει μια πρόοδος. Ο βαθμός στο Βόλο θα μπορούσε να είναι και τρίποντο, έτσι να μην είναι μοναδικός βαθμός. Γιατί και το γκολ του Βόλου είναι ακόμη υπό αμφισβήτηση. Άλλοι λένε ότι πέρασε τη γραμμή, άλλοι λένε ότι δεν πέρασε. Και η κόκκινη στον παίκτη του Ηρακλή τον Μύρη είναι βεβαίως ένα επικίνδυνο παιχνίδι, αλλά και οι δύο παίκτες σηκώνουν το πόδι, βάζουν τάπες κτλ. Όπως λέμε ποδοσφαιρικά. Και η αποβολή του Ματσάρη, όλα αυτά τέλος πάντων άφησαν με παράπονα τους και ανώλευκους, αλλά το θέμα είναι ότι αυτά δεν αλλάζουν πλέον και θα πρέπει να κοιτάξουν μπροστά. Μπορεί στο Ματσάρη θα είναι ο Ηρακλής στον αγώνα της Τρίπολης τη Δευτέρα, μια που έχει τιμωρηθεί, έχει αποβληθεί στο παιχνίδι. Οπότε ο βοηθός του Σένα θα είναι στον πάγκο για τους και ανώλευκους. Το ζητούμενο βέβαια είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο ποιος θα είναι και εδώ υπάρχει έτσι ένα ζήτημα, μια που υπάρχουν κάποιοι παίκτες νέοι που δεν τους έχουμε δει ακόμα σε πλήρη 90 λεπτά και αυτό είναι έτσι ίσως αφήνει μια αισιοδοξία ότι ακόμη καλύτερο σαν Ηρακλής στα επόμενα παιχνίδια. Μιλάμε για τον Χρωμάντα, τον Ραντόγια, τον Πέντρο Μαρκές, τον Πορτογάλο Φόρ, τον Ίβι Λόπεθ, ο οποίος έπαιξε κάποια λίγα λεπτά στους προηγούμενους αγώνες, όπως και ο Χρωμάντα. Μιλάμε για τον εμφερμένο Σουηδό κεντρικό αμυντικό, τον Ράσμουν Λαουρίτσεν, τον Παναμέζο Μουντιαλικό, δύο Μουντιάλ με τον Παναμά, ο Γιουέλ Μπαρσένας. Αυτοί τώρα έχουν λίγες μέρες στην ομάδα, δεν ξέρω κατά πόσο ο Ματσάρη θα τους εμπιστευτεί να παίξουν κατευθείαν με τον Αστέρα τη Δευτέρα. Ίσως κάποια αλλαγή, ίσως ένα 30 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, ιδίως τον Μπαρσένας, να τον εμπιστευτεί. Πάντως ο Ηρακλής σίγουρα κρατάει το ότι είχε καλύτερη αντίδραση, είχε καλύτερη εικόνα, σχετικά καλύτερη εικόνα, έτσι μην νομίζουν οι ακροατές μας ότι πετούσε, αλλά υπάρχει πρόοδος, αυτό αφήνει μια αισιοδοξία. Και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν έχει πολύ χρονικό διάστημα υπέρ του ο Ματσάρη για να δουλέψει περισσότερο. Δεν είχε από το ξεκίνημα, έτσι δεν έκανε πολύ καλή εντός εισαγωγικών και χρονικά και ουσιαστικά προετοιμασία η ομάδα του. Λίγα φιλικά παιχνίδια, πολλές αλλαγές, πολλοί καινούργοι παίκτες. Οπότε θα δούμε αν θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Δευτέρα είναι δύσκολο το παιχνίδι. Ούτε ο Αστέρας έχει βαθμούς. Ο Ηρακλής τουλάχιστον έχει έναν, ο Αστέρας δεν έχει κανέναν. Άρα καταλαβαίνεις πόσο κρίσιμο το παιχνίδι και για τους γηπεδούχους, έτσι, mm-hmm. που είναι και μέσα στην έδρα τους. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Τι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω. Ήθελα να σε ρωτήσω για την παρουσία του κόσμου στο Βόλο. Από ό,τι έμαθα,
1: εθαρρυντική η παρουσία του κόσμου. Εθαρρυντική η παρουσία του κόσμου. Δείχνει τη δίψα που υπάρχει στους κόλπους του κυανόλευκου λαού. Λογικό ήταν, εντάξει, και δεν είναι και μακριά και ο Βόλος, έτσι. Και θα μπορούσαν να είναι και περισσότεροι, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ενθαρρυντική η παρουσία και δείχνει ότι ο κόσμος έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια. Ούτε στέκεται σε παίκτες ονόματα, ποιους βάζει, ποιους δεν βάζει. Αυτή η εσωστρέφεια που δημιουργήθηκε μετά τον αγώνα του Βόλου και μετά την Τεσσάρα με την ΑΕΚ, πιο πολύ έτσι προς τα ελληνικά ήθη και έθιμα νομίζω ταιριάζει παρά έτσι ως συγκεκριμένο πρόβλημα mm-hmm. στον Ηρακλή. Ο κόσμος στηρίζει. Το θέμα είναι εντάξει. Μετά από τόσα χρόνια και μετά από τόση δίψα, να έχει και κάποιο αντίκρισμα, έτσι.
0: Πες μας και μια κουβέντα για το μπάσκετ. Το οποίο είναι μπάσκετ, ναι, και όχι μπασκετάκι, έτσι όπως συνηθίζουν κάποιοι να το λένε.
1: Δεν είναι μπασκετάκι, και όποιος το λέει μπασκετάκι, από μένα είναι χ.
0: Έτσι, μπράβο, και από μένα χ.
1: Είναι κίτρινη κάρτα.
0: Λοιπόν, όχι, το χ είναι κόκκινη, απευθείας κόκκινη είναι.
1: Δεν υπάρχει μπασκετάκι.
0: Δεν υπάρχει μόνο μπασκετάκι, μπάσκετ. Ναι.
1: Μην πούμε μπασκετάρα. Για το μπάσκετ του Ηρακλή να πούμε ότι εντάξει, προφανώς και η ομάδα έδειξε κάποια στοιχεία στο φιλικό με τον Άρη. Λένε ότι είναι καλύτερη από πέρσι, αλλά θα πρέπει να το δούμε αυτό μέσα στο γήπεδο και σε κανονικές συνθήκες. Περιμένουμε να έχουμε εικόνα. Υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει με ανοιχτές τις θύρες, έτσι όπως το λέμε επισήμως βεβαίως, και αρμοδίως που λέμε, mm-hmm. Το οποίο ο κόσμος θα μπορέσει να έχει δυνατότητα να το δει. Είναι την Κυριακή στις 6 ώρα με την Κυπριακή ΑΕΚ Λάρνακας στο Ιβανόφιο. Θα μπορεί ο κόσμος να το δει αυτόν τον αγώνα. Άρα νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να δούμε από κοντά το νέο Ηρακλή που χτίζει ο Λούκιτς. Είπαμε και εκεί υπάρχει προοπτική, υπάρχει αισιοδοξία. Αλλά μέσα στο γήπεδο όλα θα κρυφθούν και όλα θα φανούν. Τώρα στα λόγια και στη θεωρία όλες οι ομάδες είναι καλές, όλοι οι ξένοι είναι καλοί, όλοι καρφώνουν και όλοι βάζουν τρίποντα, αλλά μέσα στο παρκέ λίγοι θα ξεχωρίσουν. Οπότε θα πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη μας και για την κριτική μας απέναντι στις ομάδες, ιδίως τώρα καλοκαιριάτικα.
0: Κώστα Κούση, ευχαριστούμε θερμά. Θα τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Καλή συνέχεια, γεια και χαρά.

0: Πάντως θα μου επιτρέψετε και ένα σχόλιο για άλλα αθλήματα πέραν του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, τα οποία κυριαρχούν και ξέχωρα από τις οπαδικές προτιμήσεις που μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς, η χαρά την οποία ένιωσα εγώ όταν ο Καραλής πέρασε τα 6-20 ήταν απερίγραπτη, ήταν χαρά την οποία, έτσι οφείλω να ομολογήσω, δεν μου έδωσε εμένα η ομάδα που υποστηρίζω, ο σύλλογος που υποστηρίζω στα οπαδικά, από την χαρά που μου δόθηκε να βλέπω, ας πούμε, αυτό το παλικάρι να ύπταται και να σκέφτομαι μετά πόσο άδικο, κρίμα και άδικο είναι αυτός ο Άλτης, παγκοσμίου φήμης πια, να έχει τύχει απλά να ζει στην σκιά ενός ακόμα μεγαλύτερου Άλτη, του Ντουπλάντης. Γιατί αν δεν υπήρχε σε ένα σύμπαν ο Μόντο Ντουπλάντης, ο Καραλής θα ήταν ο μεγαλύτερος αθλητής όλων των εποχών και δεν ξέρω, θα ήταν τιτανοτεράστιος, για να το δώσω έτσι με μια μεγάλη υπερβολή. Βεβαίως έχω και την αίσθηση ότι οι αθλητές μας σε στίβο, σε κολύμβηση, σε κοπηλασία μας συντρόφευσαν αρκετά φέτος το καλοκαίρι, κάνοντας τις καθημερινότητες μας ακόμα πιο εύκολες, κυρίως αν οι ομάδες μας, οι οπαδικά έτσι, οι ομάδες μας, όχι οι επίσημοι αγαπημένοι, όχι η Εθνική Ελλάδας, οι άλλες ομάδες μας δεν τα κατάφερναν. Ο Θοδωρής Φελάνης είναι ακόμα στη γειτονική Ιταλία. Εγώ έφυγα, πήγα, γύρισα, ο Θοδωρής είναι ακόμα εκεί και καλύπτει ελληνικές επιτυχίες με τα χρώματα της γαλανόλευκης. Θοδωρή, τι κάνεις, είσαι καλά, πόσες μέρες πια?
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Σε ξεχάσαμε, μήπως θέλεις να, θέλεις να πω κάτι σε κάποιον, στην οικογένεια, να στείλω κανένα μήνυμα ότι είσαι καλά? Δεν ξέρω.
1: Τελειώνουμε, λίγες μέρες μείναν ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ μεγάλο το διάστημα και με αρκετές δυσκολίες, γιατί είχαμε πέρα αρκετές φορές και στις συνδέσεις μας ότι όλο αυτό είναι. Όλοι αυτοί οι αγώνες που γίνονται, που μοιάζουν με μικρούς Ολυμπιακούς, είναι απλωμένο, δεν είναι όλα σε μία πόλη, γίνονται σε διάφορες πόλεις, σε διάφορες τοποθεσίες. Προσπαθούμε όλο αυτό το διάστημα να είμαστε κοντά εκεί όπου υπάρχουν ελληνικές επιτυχίες. Και έχουν τόση, αυτή τη στιγμή ένα σχόλιο για όλες αυτές τις μέρες, έχουν τόση ανάγκη αυτά τα παιδιά και από μια δημοσιότητα την οποία δεν έχουν. Δηλαδή ήμασταν κοντά στην προσπάθεια της ομάδος Ξηφασκίας, της ομάδας τεχνικής κολύμβησης. Έρχονταν γονείς, μας μιλούσαν για το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μία μικρή προβολία και σε αυτά τα αθλήματα, προκειμένου να τα μάθει καλύτερα ο κόσμος και να έχουν και τα παιδιά και να, έτσι, σαν μια επιβράβηση, ένα μικρό κίνητρο να συνεχίσουν την προσπάθεια, γιατί κατά ψέματα το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου παλεύουν και ειδικά σε κάποια αθλήματα με χωρίς μεγάλες βοήθειες, κάνουν τεράστια προσπάθεια και οι ίδιοι και οι γονείς τους και τα σωματεία τους με τα λίγα μέσα που διαθέτουν. Τώρα, αναφέρθηκες λίγο νωρίτερα στο κομμάτι της κοπηλασίας. Σήμερα ήταν η μέρα της κοπηλασίας για τα ελληνικά χρώματα εδώ στους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες που γίνονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Είχαμε απανωτά χρυσά μετάλλια, σαρώσαν και ο Στέφανος Ντούσκος και η Ζωή Φίτσιου και ο Πέτρος Γκαϊδατζής και η Ευαγγελία Αναστασίου. Η Αναστασίου κάλυψε τα 2 χιλιόμετρα της διαδρομής της 7 λεπτά, 52 δευτερόλεπτα και 30 εκατοστά. Ο Ντούσκος επίσης πολύ εύκολα. Το Χρυσό, η Φίτσιου, είπαμε ο Γκαϊδατζής και στο μεικτό διπλό σκύφι η Αναστασιάδου με τον Ντούσκο και στο διπλό μεικτό μετά η Φίτσιου με τον Γκαϊδατζή. Συνολικά 6 χρυσά μετάλλια. Τα σαρώσαν όλα σήμερα και ήταν η ημέρα τους.
0: 6 χρυσά, έτσι.
1: Και χρυσά όλα, ναι, χρυσά. Α, τώρα έχουμε φτάσει να δούμε λίγο τη λίστα μας. 58 μετάλλια η Ελλάδα συνολικά μέχρι στιγμής σε αυτούς τους Μεσογειακούς, εκ των οποίων τα 23 είναι χρυσά, 20 αργυρά, 15 χάλκινα. Είναι πίσω μας η Γαλλία, η Γαλλία που έχει 10 περισσότερα, 68, αλλά έχει λιγότερα χρυσά. Είναι 18 τα χρυσά της, εμείς τα δικά μας είναι 23. Και η Αίγυπτος στην πέμπτη θέση με 42 συνολικά. Η Ιταλία παραμένει πρώτη, 172, εκ των οποίων τα 59 χρυσά. Και η Τουρκία 87 με 37 χρυσά. Η πεντάδα είναι Ιταλία, Τουρκία, Ελλάδα, τρίτη θέση. Γαλλία, Αίγυπτος, αυτή είναι η πρώτη πεντάδα. Τώρα, τι έχει το πρόγραμμα άλλο για την συνέχεια? Σήμερα θα παραβρεθούμε σε άλλη πόλη, στο Φασάνο, το οποίο είναι σε απόσταση περίπου 50 λεπτών από το Τάραντο. Εκεί θα κάνει την προσπάθειά της η ομάδα handball γυναικών απέναντι στην Αλγερία, διεκδικεί το χάλκινο μετάλλιο. Στις 18:30 ώρα Ελλάδος αυτός ο αγώνας. Είναι σημαντικό πάρα πολύ, είναι στην ουσία ιστορικό παιχνίδι, γιατί δεν έχει καταφέρει ποτέ η ομάδα handball γυναικών να κερδίσει κάποιο μετάλλιο σε οποιαδήποτε διοργάνωση, οπότε σήμερα της δίνεται αυτή η ευκαιρία. Χθες ήμασταν πάλι στο handball τελικός Ελλάδα-Αίγυπτος, χάσαμε με 31-29, αργυρό μετάλλιο για την εθνική ομάδα handball, και αυτό πολύ σημαντικό, όπως πολύ σημαντικό ήταν και λίγες ημέρες πριν προχθές το αργυρό μετάλλιο για την εθνική ομάδα του βόλεϊ, η οποία επίσης έκανε μια τρομερή προσπάθεια. Στις 18:30, ίδια ώρα δηλαδή με το handball, Ελλάδα-Σερβία στο Πόλο, είναι αγώνας ο οποίος δεν είναι αγώνας μεταλλίου, απλώς αν καταφέρει να κερδίσει η ελληνική ομάδα προκρίνεται στην τετράδα και θα διεκδικήσει μετάλλιο. Βέβαια η Σερβία είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, θα δούμε όμως. Είχαν επιτυχίες στον Στίβο χθες με την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, με τον Χρήστο Φραντεσκάκη. Σήμερα υπάρχει επίσης προσπάθεια στο Στίβο από τον Αντώνη Μέρλο στο άλμα Ισύψος. Είχαμε ένα μετάλλιο επίσης, να πούμε, στην Άρση Βαρών με την 26χρονη τον Αξίδου, η οποία κατέκτησε το ασημένιο στα 69 κιλά. Αυτά για σήμερα. Κρατάμε τις πολύ σημαντικές, γιατί αυτό...
0: Πότε τελειώνουνε, Θόδωρε, πότε θα σε δούμε αυτό
1: ποτέ. Λοιπόν, 3 του μήνα είναι η τελετή λήξης και 3 του μήνα γενικότερα δεν έχει πολύ έντονη δραστηριότητα. Είναι, νομίζω, το πόλο μένει να είναι η τελική ή μη τελική. Και έχει κάτι από Στίβο, οπότε κορυφώνονται όλα αυτά. Αύριο είναι η μέρα στην οποία θα τελειώσουν τα περισσότερα αγωνίσματα.
0: Μάλιστα. Και θα τα πούμε και αύριο, έτσι, στο κλείσιμο, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Ναι, Θόδωρε. Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, επειδή κάναμε σχετική αναφορά για την επερχόμενη διοργάνωση της ΔΕΘ στο ξεκίνημα της εκπομπής, να πούμε ότι στις 5 Σεπτεμβρίου ανοίγει τις πύλες της η φετινή ΔΕΘ. Θα ολοκληρωθεί στις 13 του μηνός και είναι η 90η διοργάνωση, έτσι μια χρονιά ορόσημο, στην οποία, για όσους δεν το ακούσατε βεβαίως και στο ξεκίνημα της εκπομπής, στην επόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Εάν θα σας ενδιαφέρει πραγματικά, έτσι και πέραν της πλάκας, το ιαπωνικό στοιχείο της φετινής διοργάνωσης, τότε θα πρέπει να κατευθυνθείτε στο περίπτερο 13, εκεί όπου σε 3.200 τετραγωνικά μέτρα θα φιλοξενηθούν 25 εταιρείες και φορείς. Υπάρχουν αρκετές πληροφορίες έτσι στο διαδίκτυο, θα υπάρχουν και 11 θεματικές ενότητες, παρόντα θα είναι τα επιμελητήρια, παρούσες θα είναι οι επιχειρήσεις από ολόκληρη τη χώρα, θα υπάρχει και αυτή η έννοια έτσι του πανηγυριού με την καλή έννοια της λέξης και όχι με την άσχημη, όπως κάθε χρόνο συμβαίνει, έτσι και φέτος αναμένεται να έχουμε την ίδια αίσθηση από την διοργάνωση, με τη διαφορά βεβαίως ότι φέτος θα περιηγηθούμε στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Ανατέλλοντος ηλίου.

Από ό,τι μαθαίνουμε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία για την πρώτη φάση πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα κληθούν να καλύψουν μερικές από τις, μερικά μάλλον, από τα χιλιάδες κενά τα οποία υπάρχουν στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο τρέχει έναν ειδικό αλγόριθμο σε μια διαδικασία η οποία είναι ιδιαίτερα σύνθετη, καθώς αυτό το σύστημα, φίλες και φίλοι, πρέπει να συνδυάσει πάρα πολλές παραμέτρους, σειρά κατάταξης στους πίνακες, τις περιοχές που έχουν δηλώσει υποψήφοι, τα κενά που έχουν δηλώσει διευθύνσεις εκπαίδευσης, ειδικές προϋποθέσεις κάθε δομής και πάει λέγοντας. Δεν είναι εύκολο, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία, γι' αυτό το λόγο τρέχει και ηλεκτρονικά. Προηγούνται χρονικά οι προσλήψεις στην ειδική αγωγή και στα μουσικά σχολεία, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία για τη γενική εκπαίδευση, εκεί που υπάρχει, βεβαίως εκεί που αναμένεται και ο μεγαλύτερος όγκος των προσλήψεων. Τα νούμερα των προηγούμενων ημερών, βεβαίως γιατί είναι δυναμική αυτή η κατάσταση και αλλάζει, λένε πως το Υπουργείο Παιδείας συνολικά θα προσλάβει περίπου 40.000 αναπληρωτές καθηγητές για να καλύψουν τα κενά τη φετινή σχολική χρονιά. Από αυτές τις 40.000, οι περίπου 30.000 θα ανακοινωθούν μέχρι αργά το βράδυ. Στο κλείσιμο όλης αυτής της διαδικασίας, αυτοματοποιημένα το Υπουργείο Παιδείας στέλνει σε κάθε επιτυχόντα ένα μήνυμα, το οποίο βεβαίως το περιμένει πάρα πολλοί κόσμος απόψε το βράδυ για να δει ότι προσλήφθηκε και ίσως το πιο σημαντικό, ότι θα έχει για ακόμα μία χρονιά εργασία.

Λοιπόν, πίσω στα αθλητικά, η επόμενη εξέλιξη αφορά τους φίλους του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Λέγαμε για τον Μουζακίτη και τους συναδέλφους δημοσιογράφους από Αγγλία. Τώρα θα μιλήσουμε για τον Ατζεντίν Ουνάι και θα μιλήσουμε για τους συναδέλφους της Ισπανίας, οι οποίοι καλύπτουν το ρεπορτάζ της Τζιρόνα και αναφέρουν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

κάνοντας update για το ενδιαφέρον που δείχνει ο Παναθηναϊκός για τον Ουναΐ, ότι η πρόταση που έχει καταθέσει ο Παναθηναϊκός απήχε αρκετά από τα χρήματα τα οποία θέλουν οι Ισπανοί, με αποτέλεσμα αυτή να απορριφθεί. Είναι ένα σύριαλ το οποίο συνεχίζεται και δεν ξέρουμε αν θα επιστρέψει ο Παναθηναϊκός σε αυτή την περίπτωση. Πάντως εδώ και αρκετούς μήνες, για να μην πω τα τελευταία δύο χρόνια, ο Παναθηναϊκός ρίχνει αρκετό χρήμα στις μεταγραφικές περιόδους. Τώρα, αν αυτό είναι πετυχημένο ή αποτυχημένο, είναι μια άλλη κουβέντα την οποία θα την κάνουμε σε αυτό το χρονικό σημείο της εκπομπής. Ωστόσο, το τελευταίο update είναι αυτό, ότι έχουμε άρνηση της τελευταίας προσφοράς των Πρασίνων για την απόκτηση του Αζεντίνου Ναϊ.

Φτάσαμε στο χρονικό ορόσημο να μας απομένουν λιγότερο από 5 λεπτά για το κλείσιμο της εκπομπής, οπότε μπορούμε να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσοβδόμαδα, Τετάρτη, φίλες και φίλοι, εδώ στον 102 FM της R3. Προτροπή να παραμείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της R3 στον 102 FM, είτε για τη διασκέδασή σας η οποία ακολουθεί με την Τόνια Σουφλέρη, είτε βεβαίως για την ενημέρωσή σας, η οποία και αυτή θα υπάρξει με τα ωριαία δελτία ειδήσεων του σταθμού μας. Εμείς τα λέμε αύριο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Αύγουστο. Ανέβηκε στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. Σύμφωνα με την ανάλυση, η άνοδος οφείλεται κυρίως στην ενέργεια. Τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες παραμένουν σταθερά και δεν έχουν επιβαρύνει ιδιαίτερα τον δείκτη. Η τάση, βέβαια, είναι ανωδική σε όλη την Ευρωζώνη. Ο συνολικός πληθωρισμός ανεβαίνει στο 3,3% τον Αύγουστο από 2,9% τον Ιούνιο. Η Ελλάδα βρίσκεται μία μονάδα πάνω από το μέσο όρο. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για το Σεπτέμβριο από τη ΔΕΗ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, απορροφώντας μέρος της αύξησης στη χοντρική αγορά. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για καταναλωτές άλλο των 200 κιλοβατορών το μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία πάντως ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε στο ERT News ότι τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η οικονομία και η αντιμετώπιση της ακρίβειας, με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξιούχους και ευάλωτους. Προανήγγειλε επίσης νέα πρωτοβουλία της ΔΕΗ για το ηλεκτρικό ρεύμα. Όσον αφορά στον χρόνο εφαρμογής των μέτρων, εξήγησε ότι ορισμένες παρεμβάσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί από πέρυσι και θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στη τσέπη των πολιτών μέσα στο 2027. Έκανε λόγο και για αυξήσεις συντάξεων, αλλά και για νέα μέτρα που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί και τα οποία θα αποτελέσουν το βασικό κορμό των εξαγγελιών του κ. Μητσοτάκη στην ΔΕΘ, με τα περισσότερα να τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Μιλώντας στο ERT News, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις που ανακοινώνονται στα προϊόντα είναι μικρότερες από τις αυξήσεις που προηγήθηκαν. Εν τω μεταξύ, έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, όπως δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες. Νέα σοκαριστικά στοιχεία στην υπόθεση της Κυψέλης, καθώς η νεκροψία νεκροδομή αποκάλυψε ότι το βρέφος που εντοπίστηκε σε βαλίτσα έφερε περισσότερες από 10 μαχαιριά στην πλάτη. Οι αρχές ερευνούν ποιος σκότωσε το βρέφος, καθώς και το χρόνο και τον τόπο του εγκλήματος. Καθοριστικά αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA και οι καταθέσεις των τριών παιδιών, ενώ ερευνώνται πληροφορίες ότι η οικογένεια είχε απασχολήσει στο παρελθόν κοινωνικές υπηρεσίες. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες. Ο Κωνσταντίνος Τζιορτζιώτης βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, κυρίως παραγωγών από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης ύσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι υπέβαλαν την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων, κυρίως σε νησιά όπως η Κάλυμνος, η Άνδρος και η Κάσος. Πολλές από τις εκτάσεις ανήκαν στο δημόσιο ή σε τρίτους, ενώ σύμφωνα με τον εισαγγελέα, δεν αποδείχτηκε ότι οι παραγωγοί άσκησαν σε αυτές αγροτική δραστηριότητα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από καυγά με τον 29χρονο σύντροφό της στην Οικουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βραδεμβούργο, καθώς έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί και εμπριστικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στη γερμανική πόλη. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι πρόκειται για επιχείρηση εξουδετέρωσης των μηχανισμών στην περιοχή Σπρέινάισε και διαβεβαίωσε ότι μέχρι τώρα δεν έχει επηρεαστεί το σύστημα ηλεκτροδότησης και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής. Η εικόνα της καταστροφής στο Νεπάλ γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη όσο περνούν οι μέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα. Ο απολογισμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει τους 1.000 νεκρούς, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος περιλαμβάνει σήμερα την αναμέτρηση του Βόλου με την Καλαμάτα στις 6 ώρα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Ημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
6: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

είσαι, ρε, λέει, ραδιοφωνικός παραγωγός και δεν παίξεις αυτό το τραγούδι, δεν το μεταδώσεις αρχή του Σεπτέμβρη, θα σε φάνε καλικάντζαροι τα Χριστούγεννα. Είναι το μόνο σίγουρο. Φυσικά, Wake Me Up When September Ends από Green Day, αγαπημένο τραγούδι, όχι μόνο το Σεπτέμβριο, όλη τη σεζόν. Σεζόν. Εδώ είμαστε. Καλό μήνα να έχουμε, με υγεία και χαρά και λίγο περισσότερη έτσι ευκολία και ευχάριστα νέα. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που με το καλησπέρα μου στέλνετε μηνύματα. Περιμένουμε, λέει, μουσικάρες, το άκου να δει, τα φιλιά μας στην εκπομπή από το fan club μου, από τη Στέλλα και την Νατάσα. Γυναίκες ενωμένες, ποτέ ηττημένες, διότι και η Ζωή Κουτελοπούλου σήμερα βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη, την οποία την ευχαριστώ θερμά. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. 3η-1η του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Θα σας ξαναπώ, καλό μήνα να έχουμε. Στα 13 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης και αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο, είπαμε, επιστρέψαμε σιγά σιγά και συγκεκριμένα εκεί στο κέντρο στη Βενιζέλου, στην Ίωνος Δραγούμη. Σήμερα λοιπόν, αν κάτσω να παριθμίσω όσους όσες γιορτάζουν, θέλω 2 ώρες εκπομπή. Λοιπόν, σήμερα να πω τώρα πού να πρωτοπώ χρόνια πολλά. Αδαμάντιος, Αδαμαντία, Διαμάντο, Ασπασία, Ασπάσιος, Αφροδίτη, Αθηνά. Αχ, τη φίλη μου την Αθηνά, της εύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα, να είσαι έτσι φωτεινό πλάσμα όπως είσαι, γερό και τυχερό. Λοιπόν, Καλλιρόη, Κλειό, Κλεονίκη, Μαργαρίτα, Μαργαρίτης, Μαριάνθη, Μόσχος, Σιμεών, Σιμεωνία, Σαπφό, Τερψιχώρη, Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρίκλης, Χαρίκλα και πολλοί πολλοί άλλοι γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Ελπίζουμε έτσι αυτός ο μήνας να είναι λίγο καλύτερος. Εξάλλου, μην μου στεναχωριέστε ότι τελείωσε το καλοκαιράκι, διότι ως γνωστόν ο Σεπτέμβριος είναι η πιο ωραία εκδοχή του καλοκαιριού. Ιδιαίτερα που, όπως σας είπαμε και χθες με το φίλο μου τον Χρυσόστομο τον Παρανό, προβλέπεται να είναι ένας θερμός Σεπτέμβρης. Καλά, εδώ θα είμαστε, άκου να δεις, καθημερινά είπαμε κοντά σας 5 με 7. Σεπτεμβριάτικο χαλαρωτικό μαγαζίνο για οτιδήποτε θες να μάθεις και δεν θέλεις να μάθεις, αλλά και φυσικά με πολύ πολύ μουσική. Μεταξύ άλλων, επειδή μου άρεσε αυτό, είναι η μέρα, λέει, της τυχαίας ευγενικής πράξης στη Νέα Ζηλανδία. Ποια είναι αυτή η τυχαία ευγενική πράξη? Ας πούμε να κεράσεις έναν καφέ, μια μπύρα σε έναν άγνωστο. Κέρασέ το και σε ένα συνάδελφο, σε ένα φίλο. Δεν πειράζει, μετράει. Φτιάξε, λέει, ένα κέικ, μοίρασέ το στους γείτονες. Εντάξει, και άμα δεν χωνεύεις τους γείτονες, στους συνάδελφους. Και άμα δεν χωνεύεις και τους συναδέλφους, τέλος πάντων σε αγνώστους. Να χαρίσεις λουλούδια επίσης, σε ένα φίλο ή μια φίλη σου. Εμείς θα σας χαρίσουμε μουσικές, θα σας χαρίσουμε το χαμόγελό μας. Θα ξαναματευχηθούμε. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία και καλή σεζόν. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Ιστερία, που ξεκινάει έτσι καινούρια σεζόν. Όχι, δεν έχουμε Ιστερία. Απλά μας αρέσει αυτό το τραγούδι από Def Leppard. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Στη συμμετοχή σας σε αυτήν την εκπομπή. Είναι η εκπομπή που ακούτε τα δικά σας τραγούδια. 2-3-13-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-30-078-228.

Αυτά είναι, μιλάμε με τους ακροατές και μας παίρνει ο Ιρμός και ο Ίστρος. Να στείλω την καλησπέρα μου, καλό μήνα με υγεία και στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Εννοείται θα μεταδώσω τα τραγούδια που μου ζήτησες. Στην Στέλλα, στη Γεωργία, στην Νατάσα, αυτό μου λέει τώρα εδώ η φίλη μου η Νατάσα, καλό μήνα να έχουμε με υγεία και επιτυχίες. Και φυσικά στην εορτάζουσα τη φίλη μου εκεί που μας ακούει στην Καλαμαριά, στη γειτονιά μου, που της ξαναεύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα, να παραμείνει αυτό το υπέροχο πλάσμα που είναι. Καλησπέρα, καλησπέρα μου λέει η Αθηνά που γιορτάζει σήμερα 1η του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα, καλή νέα σεζόν. Ετοιμαζόμαστε, λέει, να ανοίξουμε, καθαρίζουμε, τακτοποιούμε, γιορτάζουμε. Έχουμε, λέει, το ευλογημένο. Άκου να δεις. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε να τα λέμε στο 2313-338-420 και φυσικά θέλουμε τις παραγγελίες σας, τα βιντεάκια σας, τις φωτογραφίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε στο Viber στο 6930-078-228. 1η του Σεπτέμβρη έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης αναφορικά με τη ζέστη. Αυτή τη στιγμή έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου, συγκεκριμένα σήμερα 3η 1η Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα ο Σεπτέμβριος ξεκίνησε με ζέστη, αλλά όπως σας λέγαμε και χθες, ο καιρός αλλάζει από την Τετάρτη. Συγκεκριμένα από το βράδυ της Τετάρτης και κυρίως την Πέμπτη η αστάθεια αναμένεται να ενταθεί και να επεκταθεί σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από την κεντρική Μακεδονία, το βόρειο-βορειοδυτικό Αιγαίο, θα επεκταθούν προς Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα και εσωτερικό της Πελοποννήσου. Θα έχουμε καταιγίδες, ενδεχομένως χάλαζοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη τις μεσημεριανές και τις απογευματινές ώρες αναμένονται διάσπαρτες μπόρες και καταιγίδες, ενώ ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ξαναλέμε, από Τετάρτη βράδυ αλλάζει ο καιρός και την Πέμπτη θα έχει πτώση της θερμοκρασίας, θα έχουμε και βροχές και καταιγίδες. Παρασκευή και Σάββατο η αστάθεια αυτή θα περιοριστεί, παράλληλα η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αρκετά, ωστόσο η υδροσιά αυτή δεν φαίνεται να διαρκεί πολύ, διότι από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας, γι' αυτό σας λέγαμε ότι μιλάμε για ένα θερμό Σεπτέμβρη, καθώς θερμές αέριες μάζες θα κινηθούν και πάλι προς τη χώρα. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει εκ νέου ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό λέμε ότι όσοι παίρνουν καμιά φορά άδεια μέσα στο Σεπτέμβρη, νομίζω ότι είναι η καλύτερη του χωριού. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε λίγο με αυτές τις εναλλαγές του καιρού. Θέλουμε ένα UFO και ένα Doctor Doctor.

Serenade, κλασικό και διαχρονικό. Έτσι περνάμε τα απογεύματά μας εδώ στο Άκου να δεις, τον 102 απόγευμα Τρίτης, 1η του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα να έχουμε, καλή σεζόν να έχουμε. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Αποχαιρετάμε λέει σιγά σιγά το καλοκαίρι και υποδεχόμαστε τα πρωτοφτώχεια. Ελπίζω όχι. Επίσης λέει, πού πήγες λέει το καλοκαίρι, πήγες πουθενά? Ναι, από large σε extra large. Αυτό μου ισχύει και για μένα. Λοιπόν, θέλουμε τέτοια μηνύματα να μας στέλνετε στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα αυξημένη στο κέντρο της πόλης και αν έχετε κάνει τη βόλτα σας στο κέντρο θα είδατε φυσικά αυτά τα ιαπωνικά σύμβολα και όχι μόνο. Η φετινή διοργάνωση της ΔΕΘ γιορτάζει τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την πρώτη ΔΕΘ το 1926, με τιμόμενη φέτος χώρα την Ιαπωνία. Στην 90η ΔΕΘ θα συμμετάσχουν 25 χώρες από το εξωτερικό, με περισσότερους από 1000 εκθέτες και πάνω από 10 ξεχωριστά θεματικά αφιερώματα. Μάλιστα, σε συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος της ΔΕΘ, ο κύριος Χρήστος Τσεντεμεΐδης, μας είπε ότι βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ σε ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το μέλλον του εκθεσιακού φορέα αλλά και της Θεσσαλονίκης. Το όραμα της νέας ΔΕΘ περνάει πλέον στη φάση της υλοποίησης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, για έναν πράσινο πνεύμονα 120 στρεμμάτων που θα βελτιώσει θεωρητικά την καθημερινότητα στο κέντρο της πόλης και μαζί και την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά και 1664 υπόγειες θέσεις στάθμευσης που εννοείται ότι θα συμβάλλουν αισθητά στην εκτόνωση του κυκλοφοριακού φόρτου. Όλα αυτά βέβαια με έναν ορίζοντα το 2030, θα είναι η χρονιά ολοκλήρωσης του μεγάλου έργου της ανάπλασης. Τότε δηλαδή η Θεσσαλονίκη θα διαθέτει ένα σύγχρονο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο που θα της δώσει τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσει στη νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά και έναν ανοιχτό, ζωντανό και περιβαλλοντικά αναβαθμισμένο αστικό πόλο. Υγεία να έχουμε, ζωή να έχουμε και να δούμε να γίνεται και αυτό έστω και το 2030. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε, εμείς ως γνωστόν Χατήρι δεν χαλά. Και το αφιερώνουμε εκεί στον Δισκόβιο, στην Καβάλα. Την καλησπέρα μας και στη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε και φυσικά και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στο εξωτερικό.

Πάλι στο τηλέφωνο, έτσι, με έχεις πιάσει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα 3ης, 1η του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα, θα ευχόμαστε συνέχεια και χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα που είναι ούκο λίγοι και ολίγες. Μεταξύ άλλων, αν έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε γενέθλια παρέα με το Sir Barry Allan Crompton Gibb, Βρετανό μουσικό, μαζί με τους νεότερους δίδυμους αδελφούς του, Ρόμπιν και Μωρίς, απέκτησαν παγκόσμια φήμη ως φυσικά το συγκρότημα των Bee Gees, ένα από τα πιο εμπορικά, από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα στην ιστορία της pop μουσικής, όντας σήμερα ο Barry Gibb ο μόνος εν ζωή από το συγκρότημα των Bee Gees. Οπότε για να τιμήσουμε και εμείς και τους Bee Gees, αλλά και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι, πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια, έτσι να χαλαρώσουμε λίγο αν είστε στο δρόμο. Πολύ πολύ προσοχή, πάντα σας το λέμε αυτό, αποστάσεις ασφαλείας τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Εμείς εδώ θα είμαστε έως τις 7 στον 102 να σας κρατάμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά. Αν είσαι στην εργασία, υπομονή, λίγο ακόμα θα περάσει. Αν είστε σε διακοπές, ακόμα καλύτερα. Κάντε και μια βουτιά για μας.

Πες μου τώρα ότι δεν σε μαλάκωσε αυτό το τραγούδι. Δεν είναι τόσο γλυκό, τόσο τρυφερό, τόσο μελωδικό. Έτσι μας θυμίζει, είπαμε, τα παλιά. Είπαμε, εμείς εδώ ακούμε τραγούδια που θυμόμαστε οι παλαιότεροι. Οι παλαιότεροι και εμείς νέοι θεωρούμαστε, αλλά μαθαίνουν κυρίως και οι νεότεροι. Εδώ είμαστε λοιπόν, ο Barry Gibb των Bee Gees, το μόνο εν ζωή μέλος του συγκροτήματος των Bee Gees. Έχει γενέθλια σήμερα, 1η του Σεπτέμβρη. Αλλά εκτός από τον Barry Gibb, γενέθλια έχει και η Gloria Maria Milagrosa Fajardo Garcia de Estefan. Ας το πω καλύτερα όπως τη γνωρίζουμε στον καλλιτεχνικό χώρο, Gloria Estefan, γεννήθηκε 1η του Σεπτέμβρη του 1957, σβήνει τα 69 κεράκια, είναι Κουβανοαμερικανή τραγουδίστρια, ηθοποιός, επιχειρηματίας, έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, δεν το λες και λίγο. Ξεκίνησε την καριέρα της στο μακρινό 1984 με το συγκρότημα Miami Sound Machine, γνώρισε αμέσως επιτυχία με τα τραγούδια της όπως το Dr. Beat, το Conga, Words Get in the Way και άλλα. Το 1987 το όνομα του γκρουπ άλλαξε σε Gloria Estefan και A Miami Sound Machine. Οι πωλήσεις των άλμπουμ της ξεπερνούν τα 90, όπως είπαμε, τα 100 μάλλον εκατομμύρια αντίτυπα. Από το 1984 μέχρι και σήμερα έχει κερδίσει 2 American Music Awards, 3 Grammy Awards, 4 Latin Grammy Awards και συνεχίζει να κερδίζει. Και το επόμενο τραγούδι μου θυμίζει λίγο το μάθημα Zumba που είχα κάνει κάποτε, γιατί κάθε φορά που έκανα μάθημα Zumba μας έβαζαν το τραγούδι. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ κίνηση στους δρόμους της πόλης, λίγο στο κέντρο, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Όπως σας είπαμε νωρίτερα για όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα, 32 βαθμοί Κελσίου, Τετάρτη βράδυ χαλάει ο καιρός, Πέμπτη θα έχουμε βροχούλες και μετά ξανά προς τη δόξα τραβάμε.

Εδώ το χορεύουμε. Κόγκα. Μαρία, Γκλώρια, Μαρία, Μιλαγρόσα, Φαγάρδο, Γκαρσία, Ντε Στεφάν. Μόνο να το πεις αυτό, τελείωσε. Πάει η εκπομπή. Εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία. 1η του Σεπτέμβρη, στα 44 λεπτά μετά τις 5. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Να, αυτά δεν μπορώ. Για διατροφή σου λέει και άσκηση μετά τις διακοπές στη στάση R3. Καλά λένε, καλά τα δείχνουνε. Άσκηση κάτι κάνω, από διατροφή ακόμα το παλεύω. Αυτή η διατροφή που κάνω, αχ, έκανα χθες ζωή ένα υπέροχο κρυθαράκι στη γάστρα με τυριά μέσα, με ντοματίνια, με σαλατούλα, με κρεμμυδάκι. Αυτά είναι ελαφρύ, θεωρείτε, δεν θεωρείτε ελαφρύ, λέμε τώρα. Αλλά έκανα και τα τυριά, όχι, το ξέρω ότι δεν είναι, και άμα βάλεις και ποικιλία τυριών, δηλαδή, και όχι και έτσι, και αυτό το τυρί και όχι το άλλο το τυρί. Και αυτά, άσκηση τώρα, ναι, σήμερα πήγα γυμναστήριο τουλάχιστον, αλλά δεν καίγονται έτσι. Έκανα και σηκωτάκι, να τα λέμε και αυτά. Και δεν θα πιεις και λίγο κρασάκι? Πάει διατροφή. Αυτό ήτανε. Σιγά σιγά, μην αγχωνόμαστε, υγεία να έχουμε και όλα καλά. Λοιπόν, μία από τις αγαπημένες μου παραλίες, εδώ σχετικά κοντά στη Θεσσαλονίκη, είναι εκεί στο υπέροχο Ποσείδη, διότι πάω πολύ συχνά και διαβάζω με πολύ έτσι χαρά ότι με μεγάλη συμμετοχή και ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα ολοκληρώθηκε την Κυριακή που μας πέρασε, 30 Αυγούστου, το δεύτερο Clean Fest Ποσείδη 2026, φυσικά στο Ποσείδη Χαλκιδικής. Περισσότεροι από 65 εθελοντές και εθελόντριες από τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική συμμετείχαν στη συγκεκριμένη αυτή δράση καθαρισμού, ενώ το πράσινο λεωφορείο μετέφερε από νωρίς το πρωί συμμετέχοντες από τη Θεσσαλονίκη στο πεδίο της δράσης. Μέσα σε μόλις 2 ώρες συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 56 σακούλες χωρητικότητας 100 έως 250 λίτρα και πάνω από 12.000 λίτρα μικροαπορριμμάτων, καθώς και σημαντικός όγκος ογκωδών αποβλήτων. Μεταξύ αυτών, άκου να δεις τώρα, εντοπίστηκαν εξοπλισμός παραλίας, κατασκήνωση, σκουριασμένα σίδερα, μεταλλικά ξύλινα αντικείμενα, τελάρα, βαρέλια, σωλήνες, μέχρι και νεροχύτης. Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού, η ημέρα συνεχίστηκε στην παραλία, ενώ στο πλαίσιο αυτού του Clean Festival πραγματοποιήθηκε και το Beachside Community Eco Talk, μία δηλαδή ανοιχτή συζήτηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων, προβληματισμών και ιδεών μεταξύ των μελών της κοινότητας των Cleanigans. Μπράβο στα παιδιά, είπαμε, επικροτούμε, χαιρόμαστε, χειροκροτούμε τέτοιου είδους ενέργειες για να καθαρίζουμε τις παραλίες. Βέβαια, πρέπει και εμείς να προσέχουμε για να έχουμε. Και ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1979 οι U2 κυκλοφορούν το πρώτο τους EP με τίτλο 3, εμείς όμως θα ακούσουμε το New Year's Day, διότι για όλους εμάς και νομίζω και για πολλούς από εσάς, γιατί ξεκινά τα σχολεία το Σεπτέμβρη, εμάς ξεκινά και το καινούριο πρόγραμμα σιγά σιγά του 102, είναι σαν να είναι η δική μας πρωτοχρονιά ο Σεπτέμβρης, οπότε γι' αυτό New Year's Day και U2 ακούγεται δυνατά εδώ στο να δεις τον 102.

Η θάλασσα λέει μου ανοίγει την όρεξη. Μέχρι τον αστράγαλο μπήκες. Άλλο αυτό. Αυτά μας αρέσουν. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420. Καλό μήνα να έχουμε, καλό Σεπτέμβριο. Είπαμε καλή σεζόν με υγεία και χαρά. 1η του Σεπτέμβρη σήμερα και κάτι όμορφο θα συμβεί στην πόλη. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η 3η Δημοτική Κοινότητα διοργανώνουν πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο Βραδιά Τσιτσάνη. Αυτό το Σάββατο που ξεκινάει και η έκθεση, 90 στον αριθμό, 5 του Σεπτέμβρη στις 8.30 στην πλατεία Τσιτσάνη στην Άνω Πόλη με ελεύθερη είσοδο. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από μουσικά σχήματα με τραγούδια του μεγάλου λαϊκού συνθέτη. Αλλά επειδή με λίγο ανάποδη, θα συνεχίσω με Class, διότι σαν σήμερα το 1983 ο κιθαρίστας του συγκροτήματος των Class, ο Mick Jones, απολύεται από το βρετανικό punk rock συγκρότημα των Class και μάλιστα την απόφαση για την απομάκρυνσή του την είχαν πάρει τότε ο Paul Simonon και ο Joe Strummer.

1η του Σεπτέμβρη είπαμε απαγορευμένες εκφράσεις τύπου καλό χειμώνα, γιατί δεν μπαίνει και ο χειμώνας. Θεωρητικά μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Επίσης τα κεφάλια μέσα, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Δεν είμαστε, λέει, στρουθοκάμιλοι. Πολύ σωστό. Καλό από καλό καιρό. Σιγά σιγά συνεχίζουμε το Σεπτέμβρη, γιατί είπαμε είναι ζεστός και τα μπάνια μας και το Σεπτέμβρη. Οπότε σιγά σιγά θα μπούμε και σε ρυθμούς. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αγουναδί στον 102 και θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής με David Bowie, διότι σαν σήμερα το 1972 κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία το single με τίτλο John, I'm Only Dancing. Είναι η δεύτερη μεγάλη του επιτυχία μετά το Starman, αλλά επειδή σας έλεγα νωρίτερα για την 90η Death που είναι πρώτο πυλών και θα λάβει χώρα στην πόλη μας από 5 έως 13 του Σεπτέμβρη και τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, τώρα εγώ πώς τα συνέδεσα στο μυαλό μου, στο ξανθό μου το κεφάλι, θα κλείσουμε με China Girl, άσχετο με την Ιαπωνία, απλά έτσι μου ήρθε κοντά, και θα πάμε σε ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, λίγο κινησούλα στη Μοναστηρίου και στην Ιωνος Δραγούμη, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρεμβάσεις σε τρεις άξονες θα περιλαμβάνουν οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σάββατο και θα αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, όπως ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Συγκεκριμένα, όπως είπε, θα ανακοινωθούν πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της ακρίβειας για μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και για συνταξιούχους και οικογένειες με παιδιά. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης εξήγησε ότι ορισμένες από τις πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν το Σάββατο θα εφαρμοστούν εντός του έτους και άλλες από την 1η Ιανουαρίου ή μέσα στο 2027. Νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις που ανακοινώνονται στα προϊόντα είναι μικρότερες από τις αυξήσεις που προηγήθηκαν. Εν τω μεταξύ, έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των λιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, όπως δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Αύγουστο, ανέβηκε στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. Σύμφωνα με την ανάλυση, η άνοδος οφείλεται κυρίως στην ενέργεια. Τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες παραμένουν σταθερά και δεν έχουν επιβαρύνει ιδιαίτερα τον δείκτη. Η τάση είναι ανωδική σε όλη την Ευρωζώνη. Ο συνολικός πληθωρισμός ανεβαίνει στο 3,3% τον Αύγουστο, από 2,9% τον Ιούνιο. Η Ελλάδα βρίσκεται μία μονάδα πάνω από το μέσο όρο. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για το Σεπτέμβριο από τη ΔΕΗ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, απορροφώντας μέρος της αύξησης στη χοντρική αγορά. Μεγαλύτερη είναι η επιβράρυνση για καταναλώσεις άνω των 200 κιλοβατόρων το μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία ωστόσο ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες. Ο Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, την οποία τραυμάτισε ο 29χρονος σύντροφός της στην Οικουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας μετά από καυγά μαζί της έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθηκε και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χωρίς καλοσχέση είναι πλέον το τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστός στους Θεσσαλονικείς ως Αλκαζάρ, μετά από 37 χρόνια. Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των μνημείων ολοκληρώθηκαν σε διάστημα μικρότερο των 2 ετών και το έργο παρουσιάστηκε σήμερα από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Από τον επόμενο μήνα το Αλκαζάρ θα ανοίξει για το κοινό ως εκθεσιακός χώρος, με τη λειτουργία του να γίνεται σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης και με το Μόμους. Η πρώτη έκθεση στο χώρο αναμένεται να εγκαινιαστεί μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, ενώ τα πρώτα χρόνια οι εκθέσεις που θα φιλοξενεί θα αφορούν τη Θεσσαλονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ, στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ, με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Νέα ενεργειακά έργα με τη Ρωσία προανήγγειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν στο Κυργιστάν. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι μετά την έναρξη λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού Ακούγιου, Τουρκία και Ρωσία θα προχωρήσουν από κοινού σε νέα έργα παραγωγής ενέργειας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βραδεμβούργο, καθώς έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί και εμπριστικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στη γερμανική πόλη. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι πρόκειται για επιχείρηση εξουδετέρωσης των μηχανισμών στην περιοχή Σπρενάισε και διαβεβαίωσε ότι μέχρι τώρα δεν έχει επηρεαστεί το σύστημα ηλεκτροδότησης και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
0: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Διβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Μία μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Ένα μουσικό ταξίδι, γεμάτο συναισθήματα και μνήμες. Χρήστος Διβαίος ζωντανά, στη Μονή Λαζαριστών. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αχ, εμείς μερακλώσαμε πάντως εδώ. Λοιπόν, μετά από ένα χειμώνα με sold out εμφανίσεις σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη, παραστάσεις δίπλα στο Σοκράτη Μάλαμα και μία σειρά συναυλιών σε μεγάλες πόλεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αυστραλία, η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στους ανοιχτούς χώρους, σε πόλεις, σε χωριά, σε ορεινά μέρη, σε παραλίες, δίπλα της και γύρω της, μία μπάντα που συμβάλλει με την ενέργειά της στην ατμόσφαιρα κάθε συναυλίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει απρόβλεπτα τραγούδια, αγαπημένα λαϊκά από το ρεπερτόριο που αγαπάει ίδια και όχι μόνο, νέα τραγούδια που ηχογραφεί αυτή την εποχή, αλλά και τραγούδια που έγραψαν για εκείνη τόσο ο Σοκράτης Μάλαμας όσο και ο Οδυσσέας Ιωάννου. Σήμερα λοιπόν, 1η του μήνα, 1η του Σεπτέμβρη, σήμερα Τρίτη, στο Θέατρο Γης, η Ιουλία Καραπατάκη, Καλοκαιράκι 2026, συνεχίζεται, είπαμε, παρότι λέει ημερολογιακά 1 του Σεπτέμβρη, στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια από 17 ευρώ. Μας αρέσει η Ιουλία Καραπατάκη, διότι κάθε φορά στείνει ένα τεράστιο γλέντι στις συναυλίες της. Λοιπόν, χωρίς εισιτήριο, εδώ είμαστε μερακλωμένοι στο Άκου να δεις, στον 102. Ζωή μου, Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Κοντά σας έως και στις 7, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, και αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση, δηλαδή είναι στα κόκκινα εκεί γύρω από τα δικαστήρια 26 Οκτωβρίου, βλέπω, και λίγο στην Ολυμπιάδος. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, είστε εκεί στους δρόμους και γνωρίζετε καλύτερα και την κίνηση και τα πάντα όλα. 2-3-13-3-3-8-4-20 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Αν θέλετε να μας στείλετε μια φωτογραφία, ένα βιντεάκι που είστε και τι κάνετε 1η του Σεπτέμβρη σήμερα, στο Viber τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Deja Vu Can Stop μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε.

Υπέροχο τραγούδι από Καλέο, I can't go on without you, και εμείς δεν μπορούμε χωρίς εσάς. Επίσης δεν μπορούμε, παρότι είναι 1η του Σεπτέμβρη, να μην ονειρευόμαστε ακόμα θάλασσες, ακρογιαλιές, αλμύρες, μπάνια στη θάλασσα, ταβερνάκια και όλα τα σχετικά του καλοκαιρακίου 2026. Λοιπόν, θα πάω στο ελληνικό καλοκαίρι της Μαντόνα, η οποία μας ερωτεύτηκε την Ελλάδα και το ελληνικό καλοκαίρι. Η βασίλισσα της pop θεωρείται ότι μας έκανε τεράστια προβολή στην Ελλάδα μέσα από τις αναρτήσεις της. Φυσικά ξέρετε ότι γιόρτασε τα γενέθλιά της εδώ στην Ελλάδα. Οι απαιτήσεις της, σου λέει, ήταν τέτοιες ώστε δεν αρκούσε μια πανάκριβη απλά βίλα με πισίνα και θέα στη θάλασσα. Χρειαζόταν ένας χώρος ικανός για να φιλοξενήσει τη βασίλισσα της pop, τη Μαντόνα, και την πολυμελή παρέα της, να προσφέρει απόλυτη ιδιωτικότητα και ασφάλεια και ταυτόχρονα να ανταποκρίνεται στην αισθητική και στις προδιαγραφές που είχαν τεθεί. Η λύση, σου λέει, βρέθηκε εκεί στην Κέρκυρα, σε μια ιδιοκτησία με εκτιμόμενη εμπορική αξία που αγγίζει τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Η Μαντόνα έχει ζητήσει να υπάρχει μασέρ στη διάθεσή της. Δύο σεφ είχαν αναλάβει αποκλειστικά τη διατροφή της ίδιας και της παρέας της. Η κατέμφυση που είχε δοθεί ήταν σαφής, διότι οι γεύσεις έπρεπε, εννοείται, να είναι ελληνικές, συνοχίζοντας ακόμα και μέσα στη βίλα την εμπειρία του ελληνικού καλοκαιριού που είχε ζητήσει να ζήσει η ίδια σε άκρα έτσι μυστικότητα, διότι μέχρι να έρθει κανένας δεν το πήρε χαμπάρι, η αλήθεια είναι αυτή. Στη θάλασσα δε την περίμεναν δύο γιότ, τα οποία είχαν μισθωθεί για τις ανάγκες της παρέας και παρέμεναν αγκυροβολημένα στον κόλπο μπροστά από την ιδιοκτησία. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό, η Μαντόνα μετέφερε σε εκατομμύρια ανθρώπους διαφορετικές εικόνες από το ελληνικό καλοκαίρι, από τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα, με ελληνική μουσική, με φαγητό, με σπάσιμο πιάτων, με χορό, μέχρι τις εικόνες από την Πάτμο, όπου εμφανίστηκε σε χώρους θρησκευτικού ενδιαφέροντος για να ανάβει κεριά και να προσεύχεται. Στην τελευταία, μάλιστα, περίπτωση δεν αρκέστηκε στις εικόνες, συνόδευσε και τις φωτογραφίες της με μια ιδιαίτερα προσωπική αναφορά στο νησί, στην Πάτμο δηλαδή, περιγράφοντας το ως μαγικό και σημειώνοντας ότι εκεί, αλλά και στα μετέωρα, αισθάνθηκε την παρουσία του Θεού. Κάπως έτσι, λοιπόν, το ελληνικό καλοκαίρι που η Μαντόνα είχε ζητήσει και να ζήσει, μετατράπηκε, χωρίς να έχει σχεδιαστεί από αυτήν κάτι τέτοιο, σαν μια εξαιρετικά ισχυρή επικοινωνιακή καμπάνια για την Ελλάδα. Εντάξει, τώρα δεν περιμέναμε την Μαντόνα να μας πει για τις ομορφιές της χώρας μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι μεταξύ μας, η ίδια όταν αναρτά συνέχεια εικόνες από την Ελλάδα που τη βλέπουν εκατομμύρια followers ανά τον κόσμο και αναφέρει για το πόσο όμορφα πέρασε εδώ στη χώρα μας και ότι την έχει ερωτευτεί, εντάξει, κάτι λέει και αυτό. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε, επειδή κυκλοφόρησε μέσα σε όλα τα άλλα, μέσα στον Ιούλιο, το Confessions 2 από την καινούργια της δισκογραφική δουλειά. Θα ακούσουμε το I Feel So Free για τη συνέχεια.

Μας το ζητήσατε και αυτό το τραγούδι και το μεταδίδουμε. Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Τρίτης, 1η του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε τις ραδιοφωνικές μας καλησπέρες. Το χαμόγελό μας, γενικότερα έτσι την θετική μας διάθεση, θέλουμε να σας την μεταδώσουμε και να σας την μεταφέρουμε οπουδήποτε μας ακούτε, και εντός της Ελλάδος και εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης και γενικότερα οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στο εξωτερικό. Θέλουμε τα μηνύματά σας και τις παραγγελιές σας στο Viber στο 6930 078 228. Λοιπόν, χαμούλης γίνεται με τις biopic, δηλαδή με τις ταινίες που είναι βιογραφικές, αναφέρονται δηλαδή στη ζωή και στην καριέρα ενός καλλιτέχνη. Βλέπε παλαιότερα τον Bohemian Rhapsody, ενώ την βιογραφία του συγκροτήματος των Queen που ήταν πιο πολύ αναφορικά με τον Freddie Mercury. Βλέπε τώρα πρόσφατα τον Michael Jackson που φαίνεται ότι θα βγει και δεύτερη ταινία. Έρχεται τώρα και η βιογραφική ταινία για την Britney Spears. Η βιογραφική ταινία για τη ζωή και την καριέρα της είναι σε εξέλιξη, με τη σεναριογράφο που έχει αναλάβει αυτό το project να δηλώνει πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για αυτό το film. Η Elizabeth Liz Merriweather, δημιουργός μάλιστα της σειράς New Girl και σεναριογράφος της επικείμενης αυτής ταινίας για την Britney Spears, δήλωσε ότι το project βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, εκτιμώντας ωστόσο ότι η συγκεκριμένη χρονική συγκυρία είναι κατάλληλη για να παρουσιαστεί εκ νέου η ιστορία της Αμερικανίδας pop star. Η Britney Spears για την ιστορία έγινε γνωστή σε παγκόσμιο επίπεδο ως έφηβη στα τέλη εκεί της δεκαετίας του 90. Το πρώτο της άλμπουμ, το Baby One More Time, κυκλοφόρησε το 1999, την ανέδειξε σε παγκόσμια στάρ με το ομότιτλο τραγούδι και το χαρακτηριστικό μουσικό βίντεο κλιπ, στο οποίο εμφανίζεται έτσι με σχολική στολή, να αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία τότε το 90s. Ακολούθησαν τα άλμπουμ της Oops, I Did It Again, Britney, In The Zone, Blackout, Circus και άλλα. Το 2002 έκανε και το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία Crossroads. Πίσω όμως από την παγκόσμια επιτυχία, η προσωπική ζωή της Britney Spears έγινε σταδιακά πιο σύνθετη, διότι το 2008 τέθηκε υπό καθεστώς κηδεμονίας που παρέμεινε σε ισχύ για 14 σχεδόν χρόνια και κερματίστηκε το Νοέμβριο του 2021. Η ίδια μίλησε για την προσωπική της ιστορία μέσα από τα απομνημονεύματά της στο The Woman in Me, το οποίο κυκλοφόρησε το 2023, ενώ στο βιβλίο αναφέρεται και στα παιδικά της χρόνια, στην απότομη άνοδο στη δημοσιότητα, στις σχέσεις της, στη μητρότητα, στην καριέρα, στο καθεστώς αυτό κηδεμονίας που σας προανέφερα, το οποίο για χρόνια έλεγχε σημαντικές πτυχές της ζωής της. Μάλιστα, τα απομνημονεύματά της έγιναν best seller. Η βιογραφική λοιπόν ταινία για την Britney Spears δεν έχει ακόμα επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχουν ανακοινωθεί και λεπτομέρειες τόσο για το σενάριο είτε και για το cast. Δηλαδή ακόμα δεν ξέρουμε ποια θα ενσαρκώσει, ποια θα υποδηθεί την Britney Spears, αλλά σε κάθε περίπτωση θα έχει ένα ενδιαφέρον.

Είναι γνωστό ότι έχω αδυναμία στον Weekend και δει στο συγκεκριμένο τραγούδι In Your Eyes. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το παιδί, το οποίο βρίσκεται σε περιοδία. Έβλεπα τις προάλλες ένα έτσι βιντεάκι στο Instagram από συναυλία. Το βλέπαμε και παρέα με τη Ζωή Κουτελοπούλου, που εκεί πάνω στη σκηνή βρίσκεται ένα πελώριο άγαλμα γυναικείο. Και από κάτω φυσικά ο κόσμος παραλύρει. Πάρα πολλοί κόσμος, μεγάλη περιοδία στα πλαίσια του After Hours Still Dawn Tour. Ξεκίνησε από το 2025, συνεχίζει το 26 και το 27. Σήμερα μάλιστα, 1η του Σεπτέμβρη, από ό,τι έβλεπα τώρα το πρόγραμμα του Weekend, που πάρα πολύ τη ζηλεύω αυτή τη συναυλία και θα ήθελα να την παρακολουθήσω, αλλά τι να κάνουμε, τέλος πάντων δεν πειράζει, κάποια άλλη στιγμή ενδεχομένως, αν κερδίσουμε εκείνο το Joker επιτέλους. Λοιπόν, Weekend σήμερα βρίσκεται στην Μπαρτσελώνα, στην Ισπανία. Πάρα πολύ ωραία, και από ό,τι βλέπω έπονται και οι Σιγκαπούροι 2 Οκτωβρίου και 3 Οκτωβρίου. Και φυσικά και άλλοι πολλοί προορισμοί. Πολύ ωραίος ο Weekend, μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, θα συνεχίσω τώρα με τη Miley Cyrus, τη βαφτιστήρα της Dolly Parton, που τα λέγαμε τις προάλλες. Πάει και η Dolly Parton σε ηλικία 80 ετών. Σας τα έχουμε ξαναπεί για την Dolly Parton. Στεναχωρέθηκα γιατί ήταν έτσι από τις αγαπημένες μου και τραγουδίστρες, όχι μόνο της country μουσικής, γενικότερα ήταν μια διαφορετική περσόνα. Midnight Sky μας λέει για τη συνέχεια, ενώ σε λίγο σας δίνουμε όμορφες ιδέες για να περάσουμε το πρώτο βράδυ του Σεπτέμβρη εδώ στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης.

Μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του, all the things he said, όλα όσα σας είπα ευσταθούν σήμερα, εδώ στα άκου να δεις, στα 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Πάμε να σας δώσουμε 1η του Σεπτέμβρη, όμορφες έτσι ιδέες για να μπει καλά ο μήνας. Ήδη σας λέγαμε ότι η Ιουλία Καραπατάκη βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γης, σήμερα στις 9, επιστρέφει λοιπόν, σήμερα 1η του μήνα.

Είναι στο θέατρο Γη στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της περιοδίας καλοκαίρι 2026. Και ξέρετε, τώρα η Ιουλία Καραπατάκη έχει αμύωτο έτσι κέφι, στείνει ένα υπέροχο γλέντι και ο κόσμος περνάει υπέροχα και μοναδικά. Σας έχουμε όμως και μια θεατρική πρόταση για σήμερα, 1η του Σεπτέμβρη, τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, πασίγνωστο έργο, από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στο υπαίθριο Θέατρο Θέρμης. Και σκεφτόμουν τώρα που διάβαζα για τη Λυσιστράτη, αξίζει λίγο να σας πω ότι και εμείς εδώ, ενώ στην ΕΡΤΡΙΑ έχουμε θεατρική ομάδα, τη Theater 3. Ενώ εμείς, διότι σε αυτήν την ομάδα συμμετέχουμε περισσότερο εργαζόμενοι, αλλά και φίλοι, όχι μόνο εργαζόμενοι της ΕΡΤΡΙΑ, είτε στο ραδιόφωνο είτε στην τηλεόραση, αλλά και φίλοι γενικότερα του θεάτρου. Και θα ανεβάσουμε και εμείς τη Λυσιστράτη, εντελώς πειραγμένη, εντελώς διαφορετική, όπως μόνο εμείς ξέρουμε και γνωρίζουμε. Όταν καταφέρουμε έτσι και την ολοκληρώσουμε, εννοείται θα το επικοινωνήσουμε το έργο και θέλουμε πάρα πολύ να έρθετε να μας δείτε. Τώρα πάω στη Λυσιστράτη του Κούθου Βουέ. Η Λυσιστράτη εννοείται ότι παραμένει ένα διαχρονικά επίκαιρο έργο, συνομιλεί δυναμικά με σύγχρονα ζητήματα ανθρώπινων σχέσεων, συγκρούσεων σε κάθε τους μορφή. Μέσα λοιπόν από το ευφυές αυτό έβριμα των γυναικών, το γνωρίζετε το έργο, αναδεικνύεται η δύναμη της συλλογικότητας, της διεκδίκησης και αυτό που έλεγα στην αρχή της εκπομπής, γυναίκες ενωμένες, ποτέ ηττημένες. Όλοι οι άνθρωποι, λέει, είμαστε και κάθε πόλεμος, εμφύλιος πόλεμος είναι. Η συγκεκριμένη λοιπόν παράσταση, δηλαδή η Λυσιστράτη, με όχημα το γέλιο, θα επιχειρήσει να συνδυάσει από τη μία την ποιητική ματιά του Αριστοφάνη με τον αιχμηρό λόγο του, εστιάζοντας με γνήσια λυρική κομική σοβαρότητα στην εντροπία, δηλαδή στην αταξία, στην οποία συχνά εκπίπτει μια κοινωνία. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο είναι η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, έχω δει και την Κατερίνα Παπουτσάκη και και πολλούς άλλους έτσι γνωστούς ηθοποιούς, τον Κρατερό Κατσούλη. Μάλιστα εγώ παίζω το ρόλο της Κατερίνας Παπουτσάκη, την Μυρίνη που είναι με τον Κινησία, ο οποίος Κινησίας είναι ο Κρατερός Κατσούλης. Θα σας τα πούμε και εμείς σήμερα πάντως, αν θέλετε να δείτε, σε σκηνοθεσία Αστέριου Πελτέκη, στο υπαίθριο Θέατρο Θέρμη, σήμερα 3η στις 9 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τη φίλη μου τη Ζωή, την Κουτελοπούλου, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και επειδή όλοι θέλουμε έναν Αύγουστο ακόμα, και επειδή χρωστάω και έναν Αύγουστο του Παπάζογλου στο φίλο μου τον Σταύρο που μας ακούει, θα κλείσω έτσι μελωδικά, όμορφα, γλυκά, τρυφερά, όπως ευελπιστώ να είναι όλος ο Σεπτέμβριος. Έτσι. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Είναι ήδη τσουτσούριασα, έτσι ανατρίχιασα, δεν μπορώ. Και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρεμβάσεις σε τρεις άξονες θα περιλαμβάνουν οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σάββατο και θα αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News. Συγκεκριμένα, όπως είπε, θα ανακοινωθούν πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της ακρίβειας για μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και για συνταξιούχους και οικογένειες με παιδιά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εξήγησε ότι ορισμένες από τις πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν το Σάββατο θα εφαρμοστούν εντός του έτους και άλλες από την 1η Ιανουαρίου ή μέσα στο 2027. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Αύγουστο. Ανέβηκε στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. Σύμφωνα με την ανάλυση, η άνοδος οφείλεται κυρίως στην ενέργεια. Τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες παραμένουν σταθερά και δεν έχουν επιβαρύνει ιδιαίτερα τον δείκτη. Η τάση είναι ανωδική σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Ο συνολικός πληθωρισμός ανεβαίνει στο 3,3% τον Αύγουστο από 2,9% τον Ιούνιο. Η Ελλάδα βρίσκεται μία μονάδα πάνω από τον μέσο όρο. Άνοιξε από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ψηφιακή πλατφόρμα για ενίσχυση οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονοτικές περιοχές. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 600 ευρώ ετησίως για οικογενειακά εισοδήματα ως 3.000 ευρώ, ενώ για εισοδήματα από 3.000 ευρώ έως 4.700 ανέρχεται σε 300 ευρώ ετησίως. Φωτιά ξέσπασε σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Αγριλιά Μεσολογγίου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 12 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 5 πυροσβεστικά αεροπλάνα. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή σε 15 κατηγορούμενους και χρηματικές ποινές σε άλλους 4 επέβαλε το τριμελές πλημελωδικείο σε 19 από τους 22 κατηγορούμενους στην υπόθεση ψευδών δηλώσεων από παραγωγούς της Κρήτης στον ΟΠΕΚΕΠΕ για εικονική χρήση εκτάσεων σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Το δικαστήριο κήρυξε 14 εκ των οποίων κατηγορουμένων ενόχους ως φυσικούς αυτούργους απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις που αφορούν επιδοτήσεις από 25 έως 80.000 ευρώ το διάστημα 2019-2020. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τον σοβαρό τραυματισμό 27χρονου μετά από καυγά τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στα Γιαννιτσά της Πέλλας. Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας Γιαννιτσών, ενώπιον της οποίας απολογήθηκε για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Κατά την απολογία του, φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη στον 27χρονο, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, την οποία τραυμάτισε ο 29χρονος σύντροφός της στην Ιγουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας μετά από καυγά μαζί της έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν επάνω στο καπό, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δύο περιστατικά διάρρηξης και κλοπής καλωδίων από συστήματα φωτοβολταϊκών που βρίσκονται σε διαδικασία εγκατάστασης σημειώθηκαν την περασμένη Πέμπτη και την περασμένη Κυριακή στο 2ο Γενικό Λύκειο Νεάπολης στις Σικές και στο κτίριο όπου στεγάζονται το πειραματικό γυμνάσιο και το πειραματικό λύκειο της περιοχής. Την περίοδο αυτή, ο Δήμος Νεάπολης Σικιών υλοποιεί πρόγραμμα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημοτικά κτίρια και σχολεία με στόχο την εξοικονόμηση ενεργειακών και οικονομικών πόρων. Άμεσα ενημερώθηκε η αναθέτουσα αρχή και η διοίκηση του Δήμου για να ακολουθήσει μήνυση κατά αγνώστων. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ, στα στρατηγικής σημασίας στενά του Ορμούς, με σκληρά αντίπεινα απειλεί η Τεχεράνη. Ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν σήμερα δύο φορτηγά πλοία που μετέφεραν στρατιωτικό υλικό για τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριο. Στη Μακεδονία αρχικά θα παρουσιάσει πρόσχερες νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

πέθανε την 1η Σεπτεμβρίου του 1970 και δεν θυμάμαι, φίλες και φίλοι, ποτέ να σας έχω πει την ημερομηνία τόσο γρήγορα σε εκπομπή. Αλλά με καλεσμένο το συγκεκριμένο άνθρωπο όλα γίνονται. Και θεωρώ πως καλύτερο τρόπο δεν θα είχε για να φύγει από τούτο τον κόσμο, με βάση βέβαια τα δικά του πιστεύω. Είχε ήδη λάβει την ευλογία του Πάπα και ήξερε πως ο Ντεγκόλ, τον οποίον αγαπούσε πολύ και ο οποίος Ντεγκόλ είχε ήδη πεθάνει ένα χρόνο νωρίτερα, τον αγαπούσε εξίσου. Και πως να μην σε αγαπάει κάποιος τον οποίον έχεις παρουσιάσει ως την Ζαν Ντάρκ του 20ου αιώνα, σταλμένη από το Θεό για τη σωτηρία της Γαλλίας. Συντηρητικός ο άνθρωπος μας, θα έλεγε κάποιος. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, είναι η δικιά μου τοποθέτηση. Ίσως γι' αυτό εξακολουθεί να εντριγκάρει 55 χρόνια μετά το θάνατό του. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να αλλάζει στρατόπεδο ακολουθώντας το πάθος της στιγμής. Καιροσκόπος πάντως δεν υπήρξε, ήταν το μόνο σίγουρο. Άλλωστε, πόσο καιροσκόπος είσαι όταν αφήνεις τη βολή σου και τρέχεις στα οδοφράγματα. Δεν φοβήθηκε στην γερμανική κατοχή και με τα κείμενά του έδινε κουράγιο στους αντάρτες και σαν ο κόσμος απελευθερώθηκε στείλωσε τα πόδια του στη γη και σαν κρυάρι πριν την κουτουλιά είπε «Πρέπει να φύγουμε για πάντα από τις αποικίες. Είναι άδικο όλο αυτό». Ο Φρανσουά Μοριάκ ήξερε ότι ο κόσμος ήταν γεμάτος φαρισαίους και δεν είχαν ευκαιρία να τους βάζει τρικλοποδιές. Κυρίως τους θύμιζε τη ρευστότητα του χρόνου και όλα όσα φέρνει με το πέρασμά του.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Time in a Bottle, μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία που θα φτάσει στο νούμερο 1 στο Billboard των 100 καλύτερων τραγουδιών τη χρονιά εκείνη, του Jim Croce. Ένα τραγούδι το οποίο χρόνος μέσα να μπουκάλι αντιλαμβάνεστε ότι διαπραγματεύεται και αυτό. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, ένα πυρηνικό ζήτημα το οποίο θα διαπραγματευτεί τόσο ως ποιητής αλλά κυρίως ως συγγραφέας ο άνθρωπος για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, ο Φρανσουά Μοριάκ. Είναι από αυτές τις εκπομπές τις οποίες στα τραγούδια αναζητούμε την ιδέα, αναζητούμε την φιλοσοφία, αναζητούμε αν θέλετε τον τρόπο σκέψης ενός ποιητή, ενός συγγραφέα, ασχέτως αν οι δημιουργίες αυτές έρχονται πολλά χρόνια μετά το, ή και λίγα χρόνια στην προκειμένη περίπτωση μετά το έργο του, ή μπορεί και να έχουν προηγηθεί κιόλας. Σημασία έχει ότι ο πύρηνας είναι εδώ. Ο Φρανσουά Μοριάκ γεννήθηκε στον Μπορντό στις 11 Οκτωβρίου του 1885 σε μια πλούσια οικογένεια μεγαλοαστών, πιστή στις παραδόσεις του τόπου και της εποχής, αλλά κυρίως βαθιά θρησκευόμενης. Ο πατέρας θα πεθάνει πρόωρα και ο μικρός Φρανσουά θα μείνει στα χέρια της μητέρας, μιας δεσποτικής φυσιογνωμίας, που σύμφωνα με τους βιογράφους του, άλλο δεν έκανε από το να ποτίζει την ψυχή του μικρού με ενοχές και θλίψη, που όπως θα γράψει κάποτε και ο συνάδελφος Βαγγέλης Τεριόπουλος σε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα, ενοχές και θλίψη που απαντώνται μόνο στον Ντοστογεύσκη. Τόσο τραγικά τα πράγματα. Ο Μοριάκ εγγράφηκε σε κολέγιο ιερέων και λάτρευε τη λογοτεχνία. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Μπορντό, μέχρι που κάποια στιγμή αποφάσισε να φύγει για το Παρίσι, όπου τελικά θα εγκαταλείψει τις σπουδές του για να αφοσιωθεί στη συγγραφή και μόνο στη συγγραφή. Κάπως έτσι λοιπόν το 1909, με δικά του έξοδα, θα τυπώσει την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Τα Ενωμένα Χέρια». Υπάρχει περίπτωση τη συγκεκριμένη συλλογή να την δείτε και με τον τίτλο «Τα ενωμένα σε προσευχή χέρια». Κλασικά, θα λέγαμε, ποίηματα, τα οποία παρόλα αυτά δίνουν με το καλημέρα τον αέρα του Μοριάκ. Έντονος αισθησιασμός, ανάμεικτος με θρησκευτικότητα, που τότε άγγιζε τα όρια του φανατικού φονταμενταλισμού. Βέβαια, διάσημοι κριτικοί της εποχής, όπως ο Σαρλ Λεγκοφίκ και ο Μωρίς Μπαρέ, έσπευσαν να χαιρετήσουν τον νέο τότε ποιητή. «Η σταδιοδρομία του θα είναι ευχερής και ένδοξος», έγραψε ο Μπαρέ στην διάσημη τότε ηχό των Παρισίων. Και η αλήθεια είναι ότι δικαιώθηκε. Ύστερα από μια δεύτερη ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Αποχαιρετισμός στην εφηβεία», ο Μοριάκ αποφασίζει να δοκιμάσει στο είδος στο οποίο κατεξοχήν επρόκειτο να διαπρέψει, το μυθιστόρημα. Και μόνο ο τίτλος «Παιδί φορτωμένο με αλυσίδες» το 1913 προδίδει πως ήθελε να είναι η έκφραση μιας ψυχής η οποία ήταν πνιγμένη στην κυριολεξία από τον δεσποτισμό της μητέρας, αλλά και το αποπνικτικό κλίμα του επαρχιακού μεγαλοαστισμού των αρχών του 20ου αιώνα. Δεν είναι όμως μόνο αυτά τα στοιχεία που μπορεί να διακρίνει κάποιος
περισσότερο. Περισσότερα μάλλον μπορεί να βρει ο οποιοδήποτε σε ένα υπέροχο αφιέρωμα της εφημερίδας στο Βήμα, την επομένη κιόλας του θανάτου του. Υπάρχει στο αρχιακό υλικό. Η ικανότητα του Μοριάκ να συλλαμβάνει μαζί, ταυτοχρόνως δηλαδή, με εκπληκτική δύναμη, τον αισθητό κόσμο και τον αόρατο κόσμο της ψυχής, το χάρισμά του μετά να εκφράζει τον βαθύτερο μεταξύ τους δεσμό, τον κατέστησαν πρώτα μεγάλο συγγραφέα και ύστερα, μόλις στράφηκε προς το μυθιστόρημα, μεγάλο μυθιστοριογράφο. Συνοπτικός, σφοδρός και σαφής, έφερνε πλέον το μυθιστόρημα πλησιέστερα προς την νουβέλα, ενώ συγχρόνως ύψωνε τον τόνο του για να τον καθιστά ποιητικό.

Ζακ Μπρέλ, φίλες και φίλοι, Βέλγος μεν, αλλά στη Γαλλία έκανε καριέρα. Το Παρίσι, το σπίτι του από μια εποχή και μετά, σε μια επιτυχία δικιά του του 1959, La Valse Milton, ένα τραγούδι το οποίο διαπραγματεύεται μια άλλη αίσθηση του χρόνου, αυτή του χρόνου μουσικής, του χτυπήματος, αν θέλετε. Και τα κοινά είναι πάρα πολλά σε σχέση με αυτά τα οποία θα βρούμε μπροστά μας. Ήδη έχουμε έναν ποιητή άγνωστο στο ευρύ κοινό, ο οποίος κάποια στιγμή εμφανίζεται στο Παρίσι. Στο Παρίσι ολομόναχος είναι και ο ήρωας του τραγουδιού, ο οποίος κάποια στιγμή ερωτεύεται. Και εκεί αρχίζει αυτό το γαϊτανάκι του χρόνου, το χτυπημάτο του βάλς, που όπως ακούσατε και εσείς, όσο περνάει η ώρα γίνεται όλο και πιο γρήγορο, διότι σε κάθε καινούριο κτύπο, σε κάθε καινούρια ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα, υπάρχει και μια συναισθηματική κατάκτηση, υπάρχει μια κατάκτηση αυτογνωσίας. Και βέβαια είναι και αυτό ο μυθιστορηματικός στίχος, ας τον αποκαλέσουμε έτσι, στο οποίο ο Ζακ Μπρέλ τραγουδά πως μόνο ένα βάλς σε 1000 χτύπους προσφέρει στους εραστές 333 φορές περισσότερο χρόνο για να χτίσουν ένα μυθιστόρημα. Ο Μωριάκ συνεχίζει και ανεβάζει, θα έλεγε καλή, σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο την παράδοση του μυθιστορήματος της εσωτερικής ζωής. Ο κατεξοχήν όμως θρησκευτικός χαρακτήρας του προσωπικού του δράματος τον κάνει να δώσει σε αυτόν τον τύπο του μυθιστορήματος μια χριστιανική νότα, αναπόφευτα, καθολική, η οποία μοιάζει καινούρια. Βέβαια, οι ειδικοί θεωρούν πως εάν θυμηθεί κανείς τον Σαντομπριάν, τον Σεμπεύ ή τον Ιγισμάν, δεν είναι και τόσο καινούρια. Η αλήθεια όμως είναι πως όλοι καταλήγουν, πριν από τον Μωριάκ, κανείς δεν είχε βάλει με τόση σαφήνεια και τόση δύναμη στις συγκρούσεις των ψυχών ό,τι είναι κατ' ουσίαν χριστιανικό, δηλαδή την επίκληση ή την άρνηση της Θείας Χάριτος και την έννοια της αμαρτίας. Και για τον Μωριάκ, φίλες και φίλοι, η αμαρτία δεν ήταν τόσο από τυπικής πλευράς μία αθέτηση του νόμου, όσο μία άρνηση της αγάπης. Και εδώ, πιστέψτε με, τα πράγματα μπλέκουν, φίλες και φίλοι.

και μπλέκουν διότι στον καθολικισμό οι διαχωριστικές γραμμές είναι αυστηρές. Το αναγνωστικό κοινό και συγκεκριμένα το αναγνωστικό κοινό που είναι το πίμνιο της Καθολικής Εκκλησίας έδειξε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα διστακτικότητα. Κάποιες φορές μάλιστα εξέφρασε και αντιπάθεια για ένα συγγραφέα, τον Μοριάτ, τον οποίον μάλιστα πολλοί χαρακτήριζαν και ως νοσηρό. Και αυτό διότι, σύμφωνα με τις αρχές της θρησκευτικής του ψυχολογίας, ο Μοριάτ προτιμούσε τον αμαρτωλό που φλέγεται από τον θρησκευόμενο που είναι απλά χλιαρός. Και για να φέρουμε αυτόν τον θέλω να πιστεύω πολύ ενδιαφέροντα μέχρι τώρα για εσάς που ακούτε για πρώτη φορά ενδεχομένως το όνομά του. Αυτόν τον συγγραφέα λοιπόν εδώ προς τα μέρη μας και θα δείτε πώς. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο θα τον ντύσουν με το γαλλικό χακί και θα τον στείλουν σε ελληνικά χώματα. Συγκεκριμένα το 1915 με την λεγόμενη στρατιά της Ανατολής, της Αντάντ, θα βρεθεί στη Μακεδονία. Θα περάσει μέρες σκληρές στα χαρακόμματα ως τραυματιοφορέας και θα αρρωστήσει τόσο βαριά που φτάνει μέχρι και έξω από την πόρτα του κάτω κόσμου, φίλες και φίλοι, αλλά τελικά ήταν γραφτό η Σαλονίκη να του δώσει το φιλί της ζωής. Εδώ θα αναρρώσει σε ένα κρεβάτι του στρατιωτικού νοσοκομείου της εποχής. Ίσως στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, με όλα όσα του είχαν συμβεί, αλλά και με την σωτηρία του δεδομένη πλέον, να ριζώθηκε ακόμη περισσότερο στην καρδιά του η πίστη στη θρησκεία. Μια πίστη που αμέσως εκδηλώθηκε μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, με το δεύτερο, με τη στόρημά του, που φέρει τον τίτλο «Το φιλί στον λεπρό», ένα έργο του 1922. Πρόκειται για το βιβλίο το οποίο ουσιαστικά τον αναδεικνύει ως τον καθολικό συγγραφέα πρώτου μεγέθους. Τίτλο που θα πάρει αργότερα, έχει τρόπο να λέμε τα πράγματα, η φωνή πολλά προδίδει, είναι ένας τίτλος τον οποίο θα πάρει αργότερα τελικά, κατά κάποιο τρόπο, και αυτό το λέω διότι οι καθολικοί, επαναλαμβάνουν, εξακολουθούν να θέλουν να το ρίξουν στην πυρά. Και θα δούμε το γιατί. Στο συγκεκριμένο βιβλίο λοιπόν, το φιλί του λεπρού, τι γίνεται. Ο ήρωας Ζακ Πελουέα είναι ένας πολύ πλούσιος, αλλά ταυτοχρόνως τρομακτικά άσχημος άνδρας. Είπαμε όμως, είναι πλούσιος. Και ως εκ τούτου θέλει να αποκτήσει και τελικά καταφέρνει να αποκτήσει την πανέμορφη Νοημή. Ουσιαστικά, ήταν οι γονείς της που την πάντρεψαν. Τέτοια τύχη δεν είναι για να την χάσει η οικογένεια. Όπως βλέπετε, δεν είμαστε μόνο εμείς που κάνουμε τέτοιου είδους παντρολογήματα. Γίνονταν και στη Γαλλία και όχι μόνο στη Γαλλία. Οι δύο νεαροί σύζυγοι ζουν μια συνεχή παράλληλη εσωτερική σύγκρουση. Ο Ζακ συγκρούεται ανάμεσα στον έρωτά του αλλά και την επίγνωση της ασχήμιας του. Η Νοεμή συγκρούεται ανάμεσα στην επιθυμία της να είναι μια καλή χριστιανή σύζυγος, παρότι απεχθάνεται τον άντρα τον οποίον της έχουν επιβάλει. Μια θάλασσα να ζητούν και οι δύο φίλες και φίλοι. Και όπως θα δούμε και όπως θα πούμε στη συνέχεια, οι ροές των ποταμών προς την θάλασσα αλλά και η μαγεία του απέραντου αυτού γαλάζιου βρέθηκε στον πυρήνα των έργων του Μοριάτ. Ας ψάξουμε κι εμείς ένα ποτάμι το οποίο οδεύει προς τη θάλασσα και ας το κάνουμε με μια πάρα πολύ ωραία παρέα της rock and roll μουσικής, τους Waterboys, στο τραγούδι «This is the sea».

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο Γάλλο ποιητή και μυθιστοριογράφο Φρανσουά Μοριάκ. Ο Θανάσης Βικόπουλος όπως πάντα στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Καπετάνου είναι σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Κυκλοφορεί λοιπόν φίλες και φίλοι το βιβλίο του με τίτλο «Φιλί στο λεπρό» και προκαλεί σκάνδαλο στους συντηρητικούς κύκλους. Βλέπετε, ο βαθιά θρησκευόμενος Μοριάκ έφερνε στην επιφάνεια όλες εκείνες τις κρυφές ψυχικές θύελες της αστικής τάξης που, όπως τελικά αποδεικνύεται από το έργο τόσων και τόσων, υπήρξε η πιο μεγάλη γάγκρινα των κοινωνιών. Σκάνδαλο ναι, αλλά το βιβλίο ταυτοχρόνως θα γίνει ορόσημο για την αρχή μια σειράς αριστουργημάτων που καθιερώνει τον Μοριάκ, ο οποίος θα τιμηθεί με το μεγάλο βραβείο της Γαλλικής Ακαδημίας το 1933 και πολύ αργότερα, σαφώς και αξίζει να το αναφέρουμε, το 1952 με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας για το σύνολο του έργου του. Πολύ γρήγορα βέβαια τον τράβηξε και η δημοσιογραφία. Και η αλήθεια είναι πως δεν υπήρξε μόνο ο χρονογράφος με την κομψή πένα. Πέραν από τις ηθικές παρατηρήσεις και τα ζητήματα τέχνης, την πένα του την ερέθιζαν στο έπακρο οι μαζικές εκδηλώσεις συνειδήσεως, οι ιδεολογικές διαφωνίες, ακόμη και οι πολιτικές αντιθέσεις. Και από την απελευθέρωση και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο, ήταν οι πολιτικές κρίσεις, η ίσκη του πολέμου, οι φόβοι και οι ελπίδες μιας χώρας αλλά και ένα κόσμο γενικότερα, με μία λέξη η ίδια ιστορία, που επιστράτευαν την σκέψη και βέβαια έθρευαν τον στοχασμό του Μοριάκ. Και έτσι ο δημοσιογράφος μεταξύ άλλων αποκτά ένα κοινό ευρύτερο από τον μυθιστοριογράφο και ας είχε τιμηθεί και με το βραβείο Νόμπελ. Ως ποιητής, ο Μοριάκ, για να γυρίσουμε λίγο το χρόνο προς τα πίσω, είχε ήδη υμνήσει τον ήλιο και τα πεύκα, τα μπέλια της Ζηρό, της επαρχίας του Μπορντό, της πατρίδας του, τα παλιά αρχοντικά της πολιτείας αυτής του Μοντένιου. Είχε μια αδυναμία, όπως είπαμε και νωρίτερα, με αφορμή το τραγούδι των Wonder Boys «Στα ποτάμια», που καταλήγουν κάποια στιγμή στη θάλασσα, την οποία θάλασσα, όπως προείπαμε, συναντά κανείς πολύ συχνά στα έργα του. Την ίδια ακριβώς στιγμή, εξαιρετικός στην ανατομία του επαρχιακού πουριτανικού αστισμού, ο Μοριάκ αντλεί από τις ίδιες του τις εμπειρίες, σκοτεινές οικογενειακές ιστορίες, εκεί όπου ένστικτα και πάθη αλληλοσυμπλέκονται.

Ιδιαίτερη θέση βέβαια στο έργο του έχουν και οι γυναίκες. Λογικό, όπως λένε οι βιογράφοι του, επρόκειτο για επίδραση της τυραννικής μητέρας του. Ως πιστός καθολικός, ο Μοριάκ έχει σχεδόν μόνιμο θέμα του αυτό που για τους άθεους σύγχρονους είναι αμεληταίο, ανύπαρκτο. Και ξέρετε ποιο ήταν αυτό? Την αμαρτία. Και φυσικά τη λογική, τη συνέπεια της τύψης, τη μετάνοια. Ξεπερασμένα ενδεχομένως πράγματα που κάποιοι θεωρούν πως περιόρισαν την ακτινοβολία του έξω από τον κόσμο των καθολικών, ο οποίος κόσμος όμως μόνο με χαρά δεν τον υποδέχτηκε, τουλάχιστον τότε το λέμε αυτό, διότι με το πέρασμα του χρόνου το έργο του αρχίζει να γίνεται αποδεκτό από όλες τις τάσεις. Είχε ήδη γοητεύσει με την έρημο του Έρωτα, με το Terre de Coux το 27, με το Σύμπλεγμα των Οχιών το 1932, το μυστήριο Φροντενάκ, με τον ποταμό της φωτιάς ή με τους δρόμους της θάλασσας. Έργα πραγματικά διαμάντια, φίλες και φίλοι.

Λες ο Αχ, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, το Δειλινό, ένα από τα ιδιαίτερα τραγούδια του πολύ μεγάλου Γάλλου συνθέτη του Σαρλ Γκουνό. Ενδεχομένως να δει σιγά σιγά και η εκπομπή, με την έννοια του ότι ναι, είμαστε πλέον πολύ κοντά στο φινάλε, και βέβαια στο φινάλε του ιδιαίτερου αυτού ανθρώπου, ο οποίος όμως θα τεινάξει τα πάντα στον αέρα, διότι είναι ένας άνθρωπος των άκρων, είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά πιστεύει στο συναίσθημα της ψυχής και πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος που έχει μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ηθική. Είμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία ο συντηρητικός πολιτικά κόσμος θεωρεί ότι ο Μοριάκ τους εκφράζει. Επειδή στα πρώτα ποίηματά του ο καθολικισμός είναι πολύ έντονος, αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε κι εσείς ότι επρόκειτο για μια πάρα πολύ αστεία προσέγγιση, συμβέβαια τη μεγάλη του αγάπη για τον Ντεγκόλ. Ο Μοριάκ λοιπόν γυρίζει την πλάτη σε όλα αυτά, ασκώντας δρυμύτατη κριτική στον φασίστα Φράνκο, αντιδρά στην προδοτική κυβέρνηση του Πετέν και περνά στην αντίσταση με την όχθη πλέον των Γάλλων προοδευτικών, γίνεται μέλος της Εθνικής Επιτροπής Συγγραφέων και συνεργάζεται με τον κομμουνιστή Αραγκόν. Η παλιά παραδοσιακή γαλλική εκκλησία τον μισεί ήδη για όλα αυτά, και η άλλη μισή θα το κάνει, θα τον μισήσει δηλαδή, όταν θα δει κείμενά του στο κομμουνιστικό έντυπο του Αραγκόν στα γαλλικά γράμματα. Ο οποίος Αραγκόν είναι ένας σκληρός νταντάιστης και μετέπειτα υπερεαλιστής, καθόλου αγαπητός όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι, σε έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο συντηρητικό κόσμο. Το δε σοκ θα γίνει εγκεφαλικό για την αστική Γαλλία όταν θα δει τον Μοριάκ με πλακάτ ενάντια στη στάση των στρατηγών στο Αλγέρι, που ήθελαν να μην πεθάνει ποτέ η γαλλική απικιοκρατία. Όταν όμως διαβάζουμε, πρέπει να μελετούμε, πρέπει να φτάνουμε στο μεδούλι, και το λέω αυτό διότι αυτό, δηλαδή ο Μοριάκ με πλακάτ ενάντια στη γαλλική απικιοκρατία, δεν είναι καθόλου περίεργο για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε γράψει πως σχεδόν όλοι οι άνθρωποι μοιάζουν με εκείνα τα μεγάλα έρημα παλάτια, στα οποία ο ιδιοκτήτης τους κατοικεί μόνο σε μερικά δωμάτια και δεν πηγαίνει ποτέ μα ποτέ στις εγκατελειμμένες πτέρυγες. Ο Μοριάκ ποτέ δεν εξαπάτησε τους ανθρώπους με τους οποίους συνανατρεφόταν ή συνεργαζόταν. Πάνω απ' όλα ποτέ δεν εξαπάτησε τους αναγνώστες. Τον κάθε κίνδυνο τον αντιμετώπισε με περηφάνεια. Πάνω απ' όλα ποτέ δεν εξαπάτησε τους αναγνώστες. Τον κάθε κίνδυνο τον αντιμετώπισε με περηφάνεια. Τα ελαττώματά του, όπως λένε,

για να φοβάται τη σκουριά και χάρη σε ένα ενδιαφέρον πάρα πολύ διεθνές για να λησμονηθεί ποτέ, το έργο του παραμένει και θα αποτελεί για πάντα μια μαρτυρία. Και στις 3 Νοεμβρίου του 1969 ο Μοριάκ μαζί με τον Μαλρό και τον Σάρτρ στέλνουν επιστολή στον δικτάτορα της Βολιβίας ζητώντας την απελευθέρωση του αναρχικού Ρεζί Ντεμπρέ. Μα πως είναι δυνατόν, θα πούν όσοι δεν ανέλησαν το έργο του. Μα αυτός δεν ήταν ο Μοριάκ που στο έργο του οι μαύροι άγγελοι ένωσε έναν ιερέα με έναν παραβατικό, για την κοινωνία παραβατικός. Ο Μοριάν δεν είναι και τόσο σίγουρος και φαίνεται ότι δεν είναι σίγουρος. Ένας αδέκαρος ήταν ο Φουκαράς σε εκείνο το έργο. Ένας αδέκαρος απλώς που εκ των πραγμάτων, προκειμένου να ζήσει, επρόκειτο να κινηθεί στο όριο.

Ποιος θέλει να ζήσει για πάντα, ρώτησαν οι Queen. Το ρώτησε και ο ίδιος ο Μοριάκ στα έργα του. Και αλήθεια ήταν ότι από εκείνη την επιστολή και μετά ο χρόνος του δεν ήταν και πάρα πολύ. Καμία αγάπη, καμία φιλία δεν μπορεί να διασταυρωθεί με το δρόμο του πεπρωμένου μας χωρίς να αφήσει πάνω του κάποια σημάδια για πάντα. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες κληρονομιές που μας άφησε, φίλες και φίλοι, μα πάνω απ' όλα προσωπική εκτίμηση αυτή. Χαμένος, εκεί στο έργο του «Η έρημος της αγάπης» θα μας πει, το να αγαπάς κάποιον σημαίνει να βλέπεις ένα θαύμα αόρατο στους άλλους. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με την Μπάρμπαρα στο Le Clé Noir, ένα τραγούδι της χρονιάς κατά την οποία μας άφησε ο Φρανσουά Μοριάκ, 1970. Γεια και χαρά. Un beau jour.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ πλήττει ιρανικούς στόχους στην περιοχή των στενών του Ορμούς, μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανούς αξιωματούχους. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή επιβεβαίωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέα πλήγματα σε ιρανικούς στόχους. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κέσμ, στο Μπανταραμπάς και το Σιρίκ. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί ωστόσο από επίσημες πηγές. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου απίφθινε έκκληση σήμερα στους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση βενζίνης, καθώς η Τεχεράνη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά την εισαγωγή καυσίμων λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν κάνουμε σωστή χρήση, μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με την ποσότητα βενζίνης που παράγουμε, υπογράμμισε σε συνέντευξή του. Στα δικά μας ένοχη κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγοί από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης σύσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη και σε 4 χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ. 3 κατηγορούμενοι αθωώθηκαν, ενώ στους 18 από τους 19 καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομβίου. Οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων κυρίως σε νησιά, μεταξύ άλλων στην Κάλυμνο, την Άνδρο και την Κάσο. Στη διάθεση των καταναλωτών, ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν ειδικές επισημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιήθηκε την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Βασική αιστεία ανατιμήσεων για τον Αύγουστο αποτέλεσε η ενέργεια. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγριλιά Μεσολογγίου. Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με 47 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου, 17 οχήματα, ενώ από αέρος εξακολουθούν μέχρι και αυτή την ώρα να συνδράμουν με ρήψεις νερού 5 πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τον τραυματισμό 27χρονου μετά από καυγά τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στα Γιάννητσά. Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας Γιάννητσών, ενώπιον της οποίας απολογήθηκε για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Κατά την απολογία του, φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη στον 27χρονο, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Στη σύλληψη ενός 90χρονου οδηγού αυτοκινήτου προχώρησαν χθες αστυνομικοί του τμήματος τροχέας Αττικής Οδού, καθώς κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην Αττική Οδό. Από την προανακριτική έρευνα διαπιστώθηκε ότι το δίπλωμά του είχε λήξει από το 2018. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιαννίνων 24χρονη, την οποία τραυμάτισε ο 29χρονος σύντροφός της στην Οικουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας μετά από καυγά μαζί της έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητο, ενώ η 24χρονη βρισκόταν επάνω στο καπό, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 2 περιστατικά διάρρηξης και κλοπής καλωδίων από συστήματα φωτοβολταϊκών που βρίσκονται σε διαδικασία εγκατάστασης σημειώθηκαν την περασμένη Πέμπτη και την περασμένη Κυριακή στο 2ο Γενικό Λύκειο Νεάπολης και στο κτίριο όπου στεγάζονται το Πειραματικό Γυμνάσιο και το Πειραματικό Λύκειο της περιοχής. Την περίοδο αυτή, ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών υλοποιεί πρόγραμμα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημοτικά κτίρια και σχολεία με στόχο την εξοικονόμηση ενεργειακών και οικονομικών πόρων. Άμεσα ενημερώθηκε η αναθέτουσα αρχή και η διοίκηση του Δήμου για να ακολουθήσει μήνυση κατά γνώστων. Χωρίς καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την αποστολή αντιπυραυλικών συστημάτων Patriot στην Ουκρανία, αλλά με μία σειρά νέων πρωτοβουλειών για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ολοκληρώθηκε η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow της Ιρλανδίας. Η κεντρική ανακοίνωση της ημέρας ήταν η δημιουργία νέας ομάδας υψηλού επίπεδου για την άμυνα, η οποία θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο Κίεβο και την περιφέρειά του σε 9 μαζικά ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι να καλεί τους εταίρους του να του παράσχουν επιπλέον μέσα αντιβαλιστικής άμυνας. Η Ρωσία και επισήμως εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης με drones εναντίον ουκρανικού μεταγωγού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, όπως ανακοίνωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Στο μεταξύ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ουρσούλα Φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει αύριο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για την πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριο. Συγκεκριμένα στη Μακεδονία αρχικά θα είναι έθριο με πρόσχερες νεφώσεις από τις μεσημβρινές και μεσημβρινές ώρες, οπότε και αναμένεται στα ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός προβλέπεται αύριο και στη Θεσσαλονίκη με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλήτη 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα ένταση επικρατεί στα ελληνοτουρκικά, καθώς η χώρα μας εξέδωσε αντινάφτεξη λίγες ώρες μετά τη νέα πρόκληση της Άγκυρας με την αποστολή ερευνητικού σκάφους νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Μάλιστα, δεν αποκλείεται σε κάποια παρόμοια ενέργεια να προχωρήσει και η Κύπρος στις επόμενες ώρες, εφόσον το ερευνητικό πλοίο Μαρμαρά κινηθεί προς τα εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ερευνητικό Μαρμαρά παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο από μέσα των ενόπλων δυνάμεων αλλά και του λιμενικού σώματος. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον στόχων των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στην περιοχή του Ορμούς. Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Τα πλήγματα αυτά είναι απάντηση στις πρόσφατες απόπειρες επίθεσης των φρουρών της Επανάστασης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς και εναντίον Αμερικανών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου απίθυνε σήμερα έκκληση στους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση βενζίνης, καθώς η Τεχεράνη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά την εισαγωγή καυσίμων λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν κάνουμε σωστή χρήση, μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με την ποσότητα βενζίνης που παράγουμε, υπογράμμισε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Στα δικά μας ένοχη κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγή από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης σύσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη και σε 4 χρηματικές ποινές από 8.500 ευρώ έως 11.000 ευρώ. Τρεις κατηγορούμενοι αθώθηκαν, ενώ στους 18 από τους 19 καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομβίου. Οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων, κυρίως σε νησιά, μεταξύ άλλων στην Κάλυμνο, την Άνδρο και την Κάσο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση φωτιάς που μένεται στην περιοχή της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν αυτή την ώρα 75 πυροσβέστες. Το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής αποτελεί σημαντικό επόδιο για τις επίγειες δυνάμεις. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται προς την πλευρά της Μονής Τομίου, όπου έχουν κινητοποιηθεί μηχανήματα για τη βελτίωση της πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγριλιά του Μεσολογγίου. Νωρίτερα οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με 47 πυροσβέστες και 17 οχήματα. Στο μεταξύ, το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 24 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Στα 48 ανέρχονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ έχουν καταγραφεί 4 θάνατοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα Δερμετζοπούλου, μιλώντας στην ΕΡΤΡΙΑ. Όπως τόνισε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών της περιφέρειας, συνολικού ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ για την τριετία 2026-2028. Οι επίγειοι ψεκασμοί πραγματοποιούνται καθημερινά, ενώ έχουν ολοκληρωθεί και 3 μεγάλοι κύκλοι εναέριων παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο και θα συνεχιστεί έως και τον Οκτώβριο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για το σοβαρό τραυματισμό 27χρονου μετά από καυγά τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στα Γιάννητσα. Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας Γιάννητσών, ενώπιον της οποίας απολογήθηκε για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Κατά την απολογία του, φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη στον 27χρονο, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Εκτός συνόρων, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιβεβαίωσε σήμερα πως οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέλαβαν τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας της Χαμάς κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην πόλη της Γάζα. Σύμφωνα με το γραφείο του Νετανιάχου, πρόκειται για ηγετικό στέλεχος της Χαμάς και ήταν υπεύθυνος για τη φυγάδευση και τις μετακινήσεις των ομήρων που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο Κίεβο και την περιφέρειά του σε νέα μαζικά ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι να καλεί τους εταίρους του να του παράσχουν επιπλέον μέσα αντιβαλιστικής άμυνας. Η Ρωσία και επισήμως εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης με drones εναντίον του ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, όπως ανακοίνωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Ρώσο πρεσβευτή για ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας. Στο μεταξύ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει αύριο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για την πρόσφατη απόπειρα επίθεση με ντρόουν στη Λειψία. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για την Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος στην Μακεδονία. Αρχικά θα είναι έθριος με πρόσχερες νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, ο καιρός αύριο προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ, οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν νωρίτερα στο Δενδροπόταμο. Δύο Ρωμά που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πυροβόλησαν εναντίον ενός 30χρονου επίσης Ρωμά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι. Το περιστατικό συνέβη στην οδό Καραϊσκάκη στις 9 παρα 5 το βράδυ. Το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Νέα ένταση επικρατεί στα ελληνοτουρκικά, καθώς η χώρα μας εξέδωσε αντινάφτεξη λίγες ώρες μετά τη νέα πρόκληση της Άγκυρας με την αποστολή ερευνητικού σκάφους νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Μάλιστα, δεν αποκλείεται σε κάποια παρόμοια ενέργεια να προχωρήσει και η Κύπρος τις επόμενες ώρες, εφόσον το ερευνητικό πλοίο Μαρμαρά κινηθεί προς τα εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ερευνητικό Μαρμαρά παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο από μέσα των ενόπλων δυνάμεων αλλά και του λιμενικού σώματος. Στη Μόσχα επέριψε και επισήμως το Βερολίνο την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας δήλωσε ότι δεν αντιμετωπίζουμε τη Λειψία ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μάλλον σε συνδυασμό με άλλες υβριδικές επιθέσεις. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει αύριο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για την απόπειρα επίθεση στη Λειψία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο κύριος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν και σημειώνει ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφαλείας μας. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους και κυρίως παραγωγή από την Κρήτη για υπόθεση παράνομης σύσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη και σε 4 χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων κυρίως σε νησιά, μεταξύ άλλων στην Κάλυμνο, την Άνδρο και την Κάσο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της φωτιάς που μένεται στην περιοχή της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Βελτιωμένη εικόνα σύμφωνα με την πυροσβεστική της πυρκαγιάς στην Αγριλιά Μεσολογγίου. Στο μεταξύ, το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 24 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Στα 48 ανέρχονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ έχουν καταγραφεί 4 θάνατοι σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα Δερμετζοπούλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤΡΙΑ. Όπως τόνισε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών της περιφέρειας, συνολικού ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ για την τριετία 2026-2028. Οι επίγειοι ψεκασμοί πραγματοποιούνται καθημερινά, ενώ έχουν ολοκληρωθεί και 3 μεγάλοι κύκλοι εναέριων παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο και θα συνεχιστεί μέχρι και τον Οκτώβριο. Εκτός σύνορων και πάλι, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον στόχων των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στην περιοχή του Ορμούζ. Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Τα πλήγματα αυτά είναι απάντηση στις πρόσφατες απόπειρες επίθεσης των φρουρών της Επανάστασης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ και εναντίον Αμερικανών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιβεβαίωσε σήμερα πως οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέλαβαν τον επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς στη διάρκεια επιχείρησης στην πόλη της Γάζας. Η απουσία πρόσβασης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν προκειμένου να εξακριβωθεί το πυρηνικό υλικό πρέπει να διευθετηθεί με τον πλέον επίκοντα τρόπο, υπογραμμίζει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας σε μια εμπιστευτική έκθεση που περίλθε σήμερα στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Και να κλείσουμε τον καιρό στην Μακεδονία. Αύριο προβλέπεται αρχικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Στη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της Δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της R3.
3: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της R3. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: One ticket, please. Long mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

Καλώς ορίζουμε το Σεπτέμβρη, καλό μήνα σε όλους. Ένας μήνας που γίνονται πραγματάκια πάντα. Έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανοίγουν τα σχολεία, επιστρέφουν οι φοιτητές, έρχονται αυτοί που πέρασαν φέτος και ψάχνουν σπίτι. Αυτούς τους λυπάμαι λίγο, είναι η αλήθεια. Για να βρεις φτηνό σπίτι πλέον, θες πάρα πολύ ψάξιμο και πάρα πολύ τύχη. Όπως και να έχει, γεροί να είμαστε, ό,τι έρθει θα το αντιμετωπίσουμε και φύση αισιόδοξη, ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Γνωστή συνταγή, ειδήσεις από Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, τα καλύτερα τραγούδια και πολύ θετική ενέργεια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, σήμερα έχω τον Ηλία Σταμπουλή στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28, και πάμε να ξεκινήσουμε.

Δεν είναι, δεν ξέρω αν είναι θράσος ή αν είναι έλλειψη νοημοσύνης, αλλά θα σας πάω στη Θεσσαλονίκη σε ένα κατάστημα όπου ένας υπάλληλος εργαζόταν το βράδυ, είχε τη νυχτερινή βάρδια σαν και εμάς, και κατά διάρκεια της εργασίας του, ενώ υπάρχουν παντού κάμερες πλέον, δεν υπάρχει κατάστημα στο οποίο δεν υπάρχουν κάμερες, άρπαξε τις πράξεις της ημέρας, τις έβαλε πάρα πολύ ωραία κύριο σε μια μαύρη σακούλα, της προστάτευσε, έφυγε από το μαγαζί, παράτησε το μαγαζί χωρίς υπάλληλο, και την επόμενη μέρα που οι άνθρωποι πήγανε να ανοίξουν το μαγαζί, το βρήκαν ανοιχτό, πρώτον, και δεύτερον έλειπαν τα χρήματα. Είδαν το υλικό από τις κάμερες, είδαν τον υπάλληλο που έκλεψε τις εισπράξεις και εξαφανίστηκε, κατέθεσαν μήνυση στο αστυνομικό τμήμα, αναζητείται αυτή τη στιγμή ο υπάλληλος, δεν έχει συλληφθεί. Εγώ όμως απορώ πώς το σκέφτηκε ο υπάλληλος, δηλαδή πιστεύει ότι δεν θα βρεθεί. Τι να πω, αν είναι τόσο καλός, χαλάλι του. Και από τον υπάλληλο που έκλεψε το κατάστημα στο οποίο εργαζόταν, θα σας πάω στη χθεσινή ιστορία που σας είπα με τα ακριβά αυτοκίνητα, τα γρήγορα στη Νέα Παραλία, που ενώ έπρεπε να είναι σταθμευμένα για να τα θαυμάζει ο κόσμος, άρχισαν να τα οδηγούν με γρήγορους ελιγμούς πάνω στο πλακόστρωτο στη Νέα Παραλία. Συνελήφθη λοιπόν ένας 24χρονος Ούγγρος, ο οποίος ήταν ένας από αυτούς τους οδηγούς που έκανε τους επικίνδυνους ελιγμούς και ανέπτυσε ταχύτητες που κανονικά δεν έπρεπε να έχουμε ούτε στους κανονικούς δρόμους, πόσο μάλλον πάνω στο πλακόστρωτο. Οδηγήθηκε στο δικαστήριο, πήρε αναβολή. Η κατηγορία είναι επικίνδυνη οδήγηση και πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος. Μας έκανε και υποδείξεις ο 24χρονος Ούγγρος. Είπε ότι δεν ήταν κανείς εκείνη την ώρα πάνω στο πλακόστρωτο και δεν φταίω εγώ, φταίει το Δημαρχείο και η αστυνομία που δεν συνεννοήθηκαν καλά. Πήρε λοιπόν αναβολή για τη δίκη του, θα δικαστεί φυσικά και αναμένεται να δούμε και την ποινή που θα του επιβληθεί.

Την ώρα που η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει δεκάδες προβλήματα και η Γαλλία ανάμεσα σε αυτές τις χώρες τις ευρωπαϊκές συγκεκριμένα, οι Γάλλοι διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος διαβίωσης, τα πάντα έχουν ακριβήνει, χιλιάδες θέσεις εργασίας χάνονται καθημερινά στη Γαλλία, πολλά εργοστάσια κλείνουν και φεύγουν μετά τους δασμούς που έχει επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ασχολούνται με την καινούργια σχέση της κόρης της Μπριζίτ Μακρόν, της πρώτης κυρίας της Γαλλίας. Η Τιφένος Γιέρ, 42 ετών, την απέκτησε από τον πρώτο της γάμο η Μπριζίτ Μακρόν, έχει σχέση και το δημοσίευσε η ίδια στα social media που διατηρεί με έναν 20 χρόνια μικρότερό της. Και φυσικά τα σκανδαλοθυρικά μέσα στη Γαλλία δεν το αφήσαν έτσι. Φυσικά απότερο σκοπός είναι να χτυπήσουν την Μπριζίτ Μακρόν και τον ίδιο τον Μακρόν. Παραλληλίζουν την πρώτη κυρία με την κόρη της. Φαίνεται, λέει, ότι η κόρη πήρε από τη μάνα, γιατί θυμίζουμε ότι η Μπριζίτ Μακρόν έχει μια αρκετά μεγάλη διαφορά ηλικίας, είναι 73 ετών αυτή τη στιγμή και ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι 48 χρονών. 42 η κόρη, θυμίζω εγώ. Έκανε δηλώσεις όμως η Μπριζίτ Μακρόν, δεν είναι από αυτές που κρύβονται, που τραβάνε τις κουρτίνες και αποφεύγουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αντιδρά όπως αντιδράει κάθε μητέρα, είπε, γιατί τη ρώτησαν. Το μόνο που έχει σημασία για εκείνη είναι η ευτυχία της κόρης της, οπότε είμαι πολύ χαρούμενη που τη βλέπω να ανθίζει. Θα χαρώ πολύ να γνωρίσω τον Αντουάν. Ελπίζω τους υπόλοιπους μήνες, που είναι και πάρα πολύ σημαντικοί για όλο τον κόσμο αλλά και για την Ευρώπη που μας νοιάζει περισσότερο, τα μέσα ενημέρωσης στη Γαλλία αλλά και σε υπόλοιπες χώρες να ασχολούνται με πιο σοβαρά θέματα.

Την ώρα που οι επιστήμονες μας λένε πως ο Αύγουστος, αυτός που περάσαμε, ήταν αυτός με τις υψηλότερες θερμοκρασίες τα τελευταία 18 χρόνια, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα πάρα πολύ ζέστη. Δηλαδή το συγκρίνω σε σχέση με πέρυσι και νομίζω ότι πέρυσι ήταν πιο ανυπόφορη η κατάσταση. Αλλά για να το λένε οι επιστήμονες, κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Για Δυτική Ελλάδα και Βόρεια Ελλάδα, λέει, ήταν ο δεύτερος χειρότερος Αύγουστος από θέμα υψηλών θερμοκρασιών τα τελευταία 18 χρόνια. Μάλιστα. Έρχονται τώρα οι μετεωρολόγοι να μας προειδοποιήσουν ότι έρχεται δεκαήμερο με πάρα πολύ ζέστη. Συγκεκριμένα αρχίζει και ανεβαίνει πάνω από τους 40 βαθμούς από την Πέμπτη. Θα κρατήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες 40-41 μέχρι και 42 θα δούμε. Μέχρι και την άλλη Δευτέρα το βράδυ. Από Τρίτη αρχίζει και πέφτει λίγο η θερμοκρασία και Τετάρτη αρχίζονται και έρχονται οι ψυχρές μάζες για να μας σώσουν. Η κατάσταση θα είναι πιο ανυπόφορη στην Αττική, στο Νότιο Αιγαίο και σε εμάς, εδώ, Κεντρική Μακεδονία. Δεν θα την γλιτώσουμε εμείς. Θα έχουμε το air condition ανοιχτό 24 ώρες για να την παλέψουμε. 40, 41, 42 βαθμούς, 4-5 μέρες. Υπομονή, παιδιά, θα περάσει. Πού θα πάει, φθινόπωρο έρχεται.

Ακούσαμε τον Lionel Richie και το All Night Long. Προσωπικά εμένα δεν μου αρέσει. Δεν μπορώ να καταλάβω το τόσο ντόρο που γίνεται γύρω από το όνομά του. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όλα τον λατρεύουν. Έχει εκατομμύρια πωλήσεις. Και σε πολύ κόσμο αρέσει. Και εδώ στην Ελλάδα θεωρούν ότι έχει μια ιδιαίτερη φωνή. Εγώ δεν την βρίσκω πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ακούσει και καλύτερες. Πήγε να δώσει λοιπόν μια συναυλία ο Lionel Richie στη Μινεσότα. Και λίγο πριν το τέλος της συναυλίας αισθάνθηκε κάποιους πόνους στο στήθος. Οι αυτόπτερες μάρτυρες, αυτοί που ήταν στις πρώτες σειρές, είπαν ότι αρκετά συχνά έπιανε το στήθος του. Πήγε στο νοσοκομείο, σταμάτησε νωρίτερα τη συναυλία, πήγε στο νοσοκομείο του Σεντ Λούις και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας αυτή τη στιγμή. Η πρώτη εκτίμηση των γιατρών είναι ότι έχει υποστεί αφυδάτωση. Οι θερμοκρασίες ήταν υψηλές και αυτό οδήγησε σε κατάρρευση του οργανισμού του. Είναι για προληπτικούς λόγους, λένε στην εντατική ο Lionel Richie. Του ευχόμαστε καλή ανάρρωση και να επιστρέψει, αν θέλει, στο τραγούδι. Και να μην επιστρέψει, εμένα προσωπικά δεν θα μου λείψει. Και πάμε στην Οικουμενίτσα, όπου μια 24χρονη γυναίκα μάλωσε με τον 29χρονο σύντροφό της. Πήγε να κάτσει πάνω στο καπό να πάρει μερικές ανάσες να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Έβαλε μπρος ο 29χρονος σύντροφός της, την χτύπησε σοβαρά, την τραυμάτισε σοβαρά. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Την αστυνομία την ειδοποίησε ο ίδιος 29χρονος σύντροφός της, έδωσε τη δική του εκδοχή φυσικά. Οι αστυνομικοί πλέον όμως με τόσα που έχουν συμβεί είναι ψηλιασμένοι. Του έκαναν αμέσως αλκοτέστ, ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κρατείται αυτή τη στιγμή, συνελήφθη από τους αστυνομικούς και κρατείται στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηγουμενίτσας. Η 24χρονη αυτή τη στιγμή λαμβάνει την ιατρική φροντίδα από τους ανθρώπους στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Της ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση, να μην κινδυνεύσει η ζωή της. Και φυσικά θα αποδοθεί και δικαιοσύνη, θα του απαγγελθούν οι κατηγορίες του 29χρονου. Να μάθουμε και την εκδοχή της κοπέλας, γιατί προς το παρόν οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε από ανθρώπους που ήταν εκεί γύρω είναι ότι υπήρχε ένας έντονος καυγάς πριν από λίγο και ο 29χρονος έβαλε μπρος στο αμάξι και την τραυμάτισε σοβαρά, μάλλον εσκεμμένα.

Σαν σήμερα πριν από 118 χρόνια ήρθε στη ζωή ο Φιλοππή Μινφίνος, ένας από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος Έλληνας παραγωγός κατά τις δεκαετίες του 40, του 50, του 60 και του 70. Σχεδόν το 70 με 80% των ελληνικών ταινιών του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου έχουν την υπογραφή του Φιλοππή Μινφίνου. Τον τίμησε η Φίνος Φιλμ, δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει και λεζάντα αυτό το βίντεο, θα σας τη διαβάσω. Όλα ξεκίνησαν από ένα παιδί με ένα όνειρο. Ο Φιλοππή Μινφίνος αγάπησε τον κινηματογράφο πριν ακόμα τον υπηρετήσει. Με αστήρευτη περιέργεια, από συναρμολογούσε μηχανές, αναζητώντας πάντα ένα καλύτερο τρόπο να ζωντανέψει την εικόνα. Αυτή η ακούραστη δίψα για τη δημιουργία το συνόδευσε σε όλη του τη ζωή, κάνοντάς τον την εξέλιξη του ελληνικού κινηματογράφου προσωπική του υπόθεση. Και τα κατάφερε. Ήταν μονικός με την τελειότητα ο Φιλοππή Μινφίνος. Καταστράφηκε πολλές φορές οικονομικά στη ζωή του από αυτή του την αιμονή. Τότε που το φιλμ και κόστιζε πάρα πολύ και ερχόταν από έξω, σταματούσε τις σκηνές αν δεν του άρεσε κάτι, μια μικρή λεπτομέρεια. Οι ηθοποίοι που συνεργάστηκαν μαζί του λέγανε ότι εργαζόταν περισσότερο από όλους. Δηλαδή αυτός που απλά έπρεπε να κάθεται σε μια γωνία γιατί έβαζε τα χρήματα και να παρακολουθεί την εξέλιξη της ταινίας, δούλευε περισσότερο από όλο το προσωπικό που εργαζόταν για τις συγκεκριμένες ταινίες. Γι' αυτό και όλοι τον λάτρευαν και όλοι ήθελαν να συνεργαστούν μαζί του. Οι κορυφαίες ταινίες του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου έχουν την υπογραφή του και θα παίζονται για 100 και περισσότερα χρόνια ακόμη.

Αφού σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε ένα ματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη, άνοιξαν πυρ κατά 30χρονου, τον πυροβόλησαν δύο δράστες στα πόδια. Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο, είναι εκτός κινδύνου, έχει τραυματιστεί, αλλά η ζωή του δεν κινδυνεύει. Οι δράστες αναζητούνται φυσικά από την αστυνομία. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 9, μετά λέει από έναν καυγά στην περιοχή. Μάλιστα. Αυτό το θέμα με την ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη πρέπει λίγο να το δούμε πιο σοβαρά, γιατί αρκετά είναι τα περιστατικά τον τελευταίο καιρό. Σας έχω μια πρόταση για αύριο το βράδυ. Αφού πάρετε τη βεντάλια σας για να κάνετε αέρα, γιατί θα έχει ζέστη, και αφού εξοπλιστείτε με αντικουνουπικό, γιατί τα κουνούπια κάνουν πάρτι αυτές τις μέρες, να πάτε στον κήπο της Βίλα Μπιάνκα, στη δημοτική πινακοθήκη Βίλα Μπιάνκα, και να δείτε εντελώς δωρεάν μια καταπληκτική ταινία στο πλαίσιο του Σινεμά στις Γειτονιές 2026. Πρόκειται να δείτε στις 8.30 τις γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Η υπόθεση είναι, ενώ δέχεται επισκέψεις από γνωστούς και φίλους, μια τηλεοπτική ηθοποιός περιμένει εν αγωνία σε ένα τηλεφώνημα από τον εραστή της, προσπαθώντας να ανακαλύψει γιατί εκείνος την εγκατέλειψε απροειδοποίητα. Καταπληκτικός Πέδρο Αλμοδοβάρ. Η ταινία έχει πάρα πολύ αστείες στιγμές μέσα. Είναι πολύ ιδιαίτερη. Στους περισσότερους αρέσει. Δηλαδή, αν είστε και φαν του Πέδρο Αλμοδοβάρ, θεωρείται μία από τις τρεις καλύτερες ταινίες του όλων των εποχών. Παίζει και ο Αντώνιο Παντέρας. Παίζει και η Βερόνικα Φορκέ, η Τζουλιέτα Σεράνο, η Κάρμεν Μάουρα, η μούσα του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Είναι μια πολύ ωραία πρόταση. 8.30 ανοίγουν οι πόρτες αύριο στη Βίλα Μπιάνκα, που είναι έτσι κι αλλιώς ο κήπος της καταπληκτικός.

Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας είναι στο χειρότερο σημείο των τελευταίων δεκαετιών. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Σήμερα η Γερμανία και ο Υπουργός Εσωτερικών της, ο Αλεξάντερ Ντόμπριτ, παρουσίασε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η υβριδική επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας έγινε από τους Ρώσους. Μάλιστα προχώρησε σε κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, όχι μόνο, αλλά και του οίκου της Ρωσίας στο Βερολίνο. Ο Υπουργός τόνισε ότι η επίθεση της 4ης Αυγούστου ακολουθούσε το καθιερωμένο μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη και ότι η υπόθεση εργασίας ήταν ότι η Γερμανία θα αποτελούσε και πάλι στόχο. Δεν είναι η πρώτη φορά που στοχεύουν τη Γερμανία με υβριδικές επιθέσεις. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει ανοιχτά μέλος της κυβέρνησης της Γερμανίας και κατηγορεί τους Ρώσους. Το πλευρό της Ρωσίας είναι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ΝΑΤΟ, και ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πριν από λίγο ότι είμαστε αλληλέγγυοι στη Γερμανία, θα αποτύχουν απόπειρες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας, παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας, θα αποτύχουν απόπειρες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας, παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός μας σε σχέση με την

Αρκετά θέματα στον ευρωπαϊκό τύπο λένε ότι η Ρωσία στοχεύει ευρωπαϊκά εδάφη. Σήμερα διάβαζα ότι η Πολωνία εξοπλίζεται με νούμερα ρεκόρ, δίνει δισεκατομμύρια δολάρια και πάει να φτιάξει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό στρατό. Έχει επενδύσει πάρα πολλά στην αμυντική της βιομηχανία. Δεν ξέρω πού θα βγει όλο αυτό. Ελπίζουμε να μην ξαναζήσουμε έναν πόλεμο στα εδάφη της Ευρώπης.

Η κυρία Ειρήνη παρασύρθηκε από το ρυθμό του Freddie Mercury και ζητάει ένα τραγούδι από τους Boney M. Όποιο θέλουμε, Ηλία, βάλε εσύ, διάλεξε. Να ξαναδώσω και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228 και διαβάζω εδώ ότι ο Ρίτσαρντ Γκιρ έγινε 77 χρονών και μερικές φορές αναρωτιέμαι, δεν περνάει χρόνος από πάνω του? Πραγματικά είναι βαριά να πεις, αν είσαι σε κακή μέρα και σε έχει σπάσει κάποιος τα νεύρα, να τον πεις ότι μοιάζει με 60. Ο γιος του πρωταγωνιστή σε μια σειρά μαζί με την κόρη της Cindy Crawford, που διατηρούσαν σχέση μαζί, Ρίτσαρντ Γκιρ και Cindy Crawford, στα νιάτα τους, και ο γιος του πήγε και έπιασε την κόρη της Cindy Crawford και της είπε: για να σπάσουμε τον πάγο, η μητέρα σου και ο πατέρας μου έβγαιναν μαζί. Ελπίζω να μην κάνουμε το ίδιο λάθος. Ωραίος παίχτης ο γιος του Ρίτσαρντ Γκιρ. Λοιπόν, έρχεται η Ειρήνη να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11. Έχουμε τραγούδι. Έχουμε. Ρίχνουμε Boney M. She's crazy like a fool.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν αμερικανικό πυρομαχικό, το οποίο χτύπησε σπίτι που γινόταν γάμος στα βουνά Σιρίκ του Ιράν, όπως μεταδίδει το Αλ Ζαζίρα, επικαλούμενο ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν ανταποδίδει τα σημερινά πλήγματα των ΗΠΑ, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απειλήσει το Ιράν με ισχυρότερα πλήγματα σε περίπτωση που προχωρούσε σε αντίπεινα για το σημερινό κύμα αμερικανικών επιθέσεων. Την ίδια ώρα, νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με τον Μπρεντ να κάνει ράλι και να ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι, καθώς η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Και η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψε σήμερα άνοδο της τάξεως του 6,2%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών. Στη Μόσχα επέριψε και επισήμως στο Βερολίνο την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας δήλωσε ότι δεν αντιμετωπίζουμε τη Λειψία ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μάλλον σε συνδυασμό με άλλες υβριδικές επιθέσεις. Ξεκαθάριστε ωστόσο ότι δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει το θέμα αύριο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν και σημειώνει ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειά μας. Την υιοθέτηση νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας στηρίζει και ο Γάλλος πρόεδρος. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι στη στήριξη προς την Ουκρανία. Η Γαλλία θα συνεχίσει να παίζει πλήρως τον ρόλο της, γράφει στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Στα δικά μας πυροβολισμοί σημειώθηκαν στον Δεδροπόταμο. 2 Ρωμά που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πυροβόλησαν εναντίον ενός 30χρονου επίσης Ρωμά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι. Το περιστατικό συνέβη στην Οδό Καραϊσκάκη στις 9 παρα 5 το βράδυ. Το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου ενώ αναζητούνται οι δράστες της αιματηρής επίθεσης. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγοί από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης σύσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη και σε 4 χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων, κυρίως σε νησιά, μεταξύ άλλων στην Κάλυμνο, την Άνδρο και την Κάσο. Στα 48 ανέρχονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ έχουν καταγραφεί 4 θάνατοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μελίνα Δερμετζοπούλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤΡΙΑ. Όπως τόνισε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα καταπολέμησης κουρνουπιών της περιφέρειας, συνολικό ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ για την τριετία 2026-2028. Οι επίγειοι ψεκασμοί πραγματοποιούνται καθημερινά, ενώ έχουν ολοκληρωθεί και 3 μεγάλοι κύκλοι ενέαριων πανεβάσεων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο και θα συνεχιστεί μέχρι και τον Οκτώβριο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για το σοβαρό τραυματισμό του 27χρονου μετά από καυγά τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στα Γιάννητσά. Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας Γιάννητσών, ενώπιον της οποίας απολογήθηκε για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Κατά την απολογία του, φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη στον 27χρονο, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για την Θράκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος. Στη Μακεδονία αρχικά ο καιρός θα είναι έθριος με πρόσχερες νεφώσεις από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER3.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

69-30-07-82-28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber αν θέλετε κάτι να μας πείτε. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Ωραία η χθεσινή νίκη της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με 108-106 απέναντι στην Ισπανία. Πάμε να δούμε τι χρειάζεται από εδώ και πέρα η εθνική μας ομάδα για να προκριθούμε στο μπάσκετ του 2027 και να απολαύσουμε μια μεγάλη διοργάνωση ξανά. Πρέπει να κάνει το 4-4, μένουν 4 παιχνίδια απέναντι σε Γεωργία, 2 φορές θα παίξουμε με τη Γεωργία και μέσα και έξω, με την Ισπανία και την Ουκρανία. Σε περίπτωση που η Ελλάδα ιτηθεί σε ένα παιχνίδι, χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων, κάτι που δεν θέλουμε, για να βρεθεί ανάμεσα στις 3 χώρες που θα πάρουν την πρόκριση από τον όμιλο. Δείτε πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν είχαμε κερδίσει εκείνο το παιχνίδι με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Αλλά ήταν 2 απρόσμενες ήττες που μας έχουν φέρει τώρα σε αυτή τη δύσκολη θέση. Το πιο ρεαλιστικό σενάριο για να περάσει η εθνική μας ομάδα είναι να κερδίσει εντός και εκτός έδρας τη Γεωργία και να κριθούν όλα στην τελευταία αγωνιστική που αντιμετωπίζουμε την εθνική ομάδα της Γεωργίας. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Έχει πολύ καλή ομάδα η Γεωργία. Έχει πολύ καλύτερη front line από τη δικιά μας. Δηλαδή η ψηλή της είναι πολύ πιο αθλητική και σκοράρουν και πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολο να τους περιορίσεις. Ας ελπίσουμε σε κάποιο δώρο τέλος πάντων. Ας χάσει η Γεωργία από κάποιον άλλον για να έχουμε ακόμα ευκολότερο έργο. Όλα θα κριθούν και θα ξέρουμε 1 Μαρτίου που είναι το τελευταίο μάτς μέσα στην Τυφλίδα παίζουμε παιδιά Γεωργία Ελλάδα. 1 Μαρτίου θα ξέρουμε αν θα είμαστε στο επόμενο μου το μπάσκετ που το ευχόμαστε όλο ψυχά.

Τα πήγε καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα του τουρισμού και η χώρα μας φυσικά. Οι διανυκτερεύσεις τουριστών αυξήθηκαν 1,2 στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο εξάμηνο του 2026. Αυτό μεταφράζεται σε χρήματα σε 1,32 δισεκατομμύρια, για να καταλάβετε τον αντίκτυπο του τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο βάθρο βρίσκεται λοιπόν και η Ελλάδα, η οποία κατέγραψε αύξηση 1,7 στις διανυκτερεύσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με αυτό του 2025. Είναι στην τρίτη θέση στην Ευρώπη, πίσω μόνο από την Ισπανία, όπου είχε 91,7 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, και την Ιταλία, που είχε 91,1 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Συνολικά 40 εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν σε αυτό το χρονικό διάστημα στη χώρα μας. Ποιες άλλες χώρες τα πήγαν καλά? Η Ιρλανδία, που παρουσίασε αύξηση 14,6 σε σχέση με πέρσι. Η Μάλτα, που παρουσίασε αύξηση 9,9. Η Σλοβακία, που είναι ένας πολύ φθηνός προορισμός, κατ' εμέ είναι λίγο βαρετός, δηλαδή σε ένα 24ωρο μπορείτε να δείτε την Πρατισλάβα, αλλά αξίζει να τη δείτε, και μην ξεχνάτε ότι από εκεί πάρα πολύ κοντά είναι και η Βιέννη. Και μάλιστα τα λεωφορεία και τα τρένα τους είναι πολύ φθηνότερα από το να πάρετε ένα εισιτήριο από εδώ για να πάτε απευθείας στη Βιέννη αεροπορικώς. Από τις χώρες που σημείωσαν μείωση και ήταν λογικό, ήταν η Κύπρος, μείον 7,7 η Κύπρος μας, γιατί μεσολάβησαν και όλα αυτά τα γεγονότα με τη Μέση Ανατολή, που πολλοί κόσμος φοβήθηκε και έκαναν και πάρα πολλές ακυρώσεις. Οι ξενοδόχοι στην Κύπρο είχαν τεράστια προβλήματα εκείνη την περίοδο, αλλά και η Ρουμανία, παρότι τις φθηνές τιμές που έχει η Ρουμανία στον τουρισμό, είχε μείωση 6,7 σε σχέση με πέρσι.

Και μιας και μιλούσαμε για τουρισμό, πάμε να δούμε ποιοι είναι οι πιο ευγενικοί τουρίστες στον κόσμο. Έγινε έρευνα λοιπόν, 192 τουριστικοί πράκτορες πήραν μέρος σε αυτή την έρευνα και οι πιο ευγενικοί τουρίστες παγκοσμίως είναι οι Ιάπωνες. Δεν μου κάνει εντύπωση, γενικά ο Ιαπωνικός λαός είναι πάρα πολύ ευγενικός και πολύ φιλόξενος. Αν ποτέ βρεθείτε στην Ιαπωνία θα εκπλαγείτε με το πόσο φιλόξενοι είναι οι άνθρωποι εκεί. Ίσως στις μεγαλοπόλεις, όταν εννοώ το Τόκιο εννοώ, να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, αλλά οι άνθρωποι στις υπόλοιπες πόλεις, που είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλες, είναι πάρα πολύ ευγενικοί. Δεύτεροι έρχονται οι Νορβηγοί, τρίτοι οι Ελβετοί, μετά οι Καναδοί και οι τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στην τελευταία θέση ευγένειας βρίσκονται οι Ιταλοί τουρίστες. Θα περίμενα να βρω τους Έλληνες, αλλά πλέον δεν υπάρχει Έλληνας τουρίστας. Είναι ανέκδοτο. Πάμε να δούμε τους πιο χουβαρντάδες. Οι πιο χουβαρντάδες λοιπόν είναι οι Αμερικανοί. Αφήνουν τα μεγαλύτερα φιλοδορήματα. Ακολουθούν οι Καναδοί και οι Αυστραλοί. Και αυτοί που ζητάνε συνέχεια δραστηριότητες και είναι οι πιο γκρινιάριδες, παύλα δραστήριοι ταξιδιώτες, είναι οι Γερμανοί. Δεν μπορούν να κάθονται οι Γερμανοί, λέει, πρέπει κάτι συνέχεια να τους βάζεις να κάνουν. Και οι μεγαλύτεροι λάτρες του καλού φαγητού, αυτοί που όπου πηγαίνουν κάθονται και δοκιμάζουν τοπικές συνταγές, είναι οι Ινδοί, οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι. Αυτά λοιπόν για τους τουρίστες μας.

Έχουμε φωτιά αυτή τη στιγμή στην Αλεξάνδρου Σημεωνίδη, σε δώμα του Τετάρτου Ορόφου. Επιχειρούν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Γίνεται κατάσβεση αυτή τη στιγμή της φωτιάς. Δεν υπάρχουν αναφορές ούτε για νεκρούς ούτε για τραυματίες. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και οτιδήποτε νεότερο θα ενημερωθείτε άμεσα από εδώ, από τον 102. Και από την φωτιά εδώ στη Θεσσαλονίκη, που ελπίζουμε να μην έχουμε κάποιο δυσάρεστο νέο, πάμε στην Ταϊβάν, όπου ένας άνδρας παντρεύτηκε το 2023, το 2021 με συγχωρείτε, αλλά μετά από 2 χρόνια η σύζυγός του άρχισε να αλλάζει τη συμπεριφορά της, λέει. Άρχισε να υποψιάζεται ότι βλέπει κάποιον άλλον. Στο σπίτι υπήρχε μια από αυτές τις περίφημες σκούπες ρομπότ που τις βάζετε εσείς και καθαρίζουν μόνες στο σπίτι. Κυκλοφορούν μέσα στο σπίτι και καθαρίζουν. Αυτές καταγράφουν οτιδήποτε συναντάνε στο δρόμο τους. Δηλαδή, αν συναντήσουν έναν καναπέ, το γράφουν σαν πληροφορία μέσα στην κάμερα που έχουν. Όταν άρχισε λοιπόν ο συγκεκριμένος κύριος να υποψιάζεται, έβαλε την ρομποτική ηλεκτρική σκούπα να καταγράφει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει μέσα στο σπίτι. Έτσι λοιπόν ανακάλυψε την απιστία της συζύγου του. Η κάμερα κατέγραψε έναν άνδρα να μπαίνει και να βγαίνει συχνά μέσα στο σπίτι. Ζήτησε διαζύγιο, πήγαν και στο δικαστήριο. Στην Ταϊβάν η απιστία θεωρείται πράξη που πληγώνει την ψυχολογία του απατημένου και δικαιούται αποζημίωση. Έτσι λοιπόν πήρε μια αποζημίωση της τάξης των 12.000 λιρών, όμως η σύζυγός του πλήρωσε την αποζημίωση. Η σύζυγός του πέρασε στην αντεπίθεση και κατέθεσε μήνυση για παράνομη καταγραφή και το δικαστήριο φυσικά τη δικαίωσε. Γιατί στις λήψεις που έκανε η ρομποτική σκούπα, σε κάποιες από αυτές ήταν γυμνή. Υπάρχει νόμος λοιπόν που απαγορεύεται η καταγραφή γυναικείου σώματος γυμνού, ακόμα και αν είσαι ο σύζυγός της. Το πρόστιμο ήταν 3.500 λίρες. Θα μου πείτε, αφού πήρε 12, γιατί δεν πλήρωσε τις 3.500 λίρες και αυτή τη στιγμή είναι στη φυλακή? Γιατί έχει μουλαρώσει. Αρνείται να πληρώσει το πρόστιμο γιατί, λέει, ήταν το σπίτι μου και η σκούπα ήταν δικιά μου και θα κατέγραφε ό,τι ήθελε. Ας βγάζαν τα μάτια τους αλλού. Αυτό είπε στο δικαστήριο. Το δικαστήριο φυσικά δεν συμφώνησε μαζί του και αυτή τη στιγμή βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα της φυλακής.

0: Λοιπόν, ήρθε η Ειρήνη στο στούντιο για να μας δώσει τις ειδήσεις της. Τι έχει συμβεί, Ειρήνη?
1: Αυτό που είπες εσύ νωρίτερα, σε μια οικοδομή στην Αλεξάνδρου Σημεωνίδου, στο δώμα του τετάρτου ορόφου, έχουμε μια εκδήλωση πυρκαγιάς. Είναι μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστών, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ακριβώς κολλητά δίπλα υπάρχει ακόμη μια οικοδομή. Γερανός της αστυνομίας προσπαθεί να απομακρύνει τα αυτοκίνητα που είναι τριγύρω, έτσι ώστε να διευκολύνει και το έργο των πυροσβεστών. Στο σημείο υπάρχει και ασθενοφόρο για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν ήταν μέσα. Ευτυχώς, γιατί στην αρχή καταλαβαίνεις ότι η σκέψη μας, επειδή υπήρχε πολύ καπνός, είπαμε μήπως έχει εγκλωβιστεί κάποιος άνθρωπος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης δεν ήταν μέσα. Τώρα δεν ξέρουμε βέβαια αν προκάλεσε αναπνευστικά προβλήματα σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Υπάρχει ασθενοφόρος στο σημείο. Περισσότερα θα ξέρουμε λίγο αργότερα.
0: Πάρα πολύ ωραία, Ειρήνη. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε δυσάρεστες ειδήσεις από αυτό το περιστατικό. Η πυροσβεστική, όπως πάντα, είναι στο καθήκον της και συμβάλλει ώστε όλα να λειτουργήσουν τέλεια. Πάντα είναι στο σημείο, στο χρόνο που πρέπει. Τουλάχιστον οι πυροσβέστες δεν πρέπει να έχουμε παράπονα. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πρόλαβα να σας πω πάρα πολλά. Έχω αρκετές ειδήσεις που δεν σας είπα. Δεν σας είπα και αυτή που χαίρομαι περισσότερο. Θα έχουμε έναν Αντετοκούμπο στη Θεσσαλονίκη. Έναν ακόμη Αντετοκούμπο. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο υπέγραψε για 3 χρόνια με τον Άρη. Θα τον βλέπουμε με τα κίτρινο-μαύρα από την καινούργια σεζόν και ελπίζουμε να είναι γερός και δυνατός για να προσφέρει όσα περισσότερα μπορεί στην ομάδα μας. Να ευχαριστήσω τον Ηλία του Σταμπουλή που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια στον ήχο. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Να είστε αύριο εδώ λίγο μετά τις 10 στο ραντεβού μας. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε δώμα τετάρτου ορόφου στην οδό Αλεξάνδρου Σιμεωνίδη στην Τούμπα. Στο σημείο βρίσκεται η Ελένη Ιατρού. Ελένη, τι ακριβώς γίνεται?
2: Μια σε εξέλιξη ακόμη επιχειρήση κατάσβεσης της φωτιάς. Στο σημείο βρίσκονται 4 οχήματα, 12 πυροσβέστες, προληπτικά και ένα ασθενοφόρο. Πρέπει να σου πω ότι είναι εξαιρετικά ίχνοκατοικημένη περιοχή. Μιλάμε ακριβώς στη συμβολή της Καραμαλή με την Παπάθη, στο σταθμό του μετρό, στο κάτω τμήμα. Ναι. Η πολυκατοικία είναι επί της Πανδονίδης, στη συμβολή με την Αλέξανδρου Σιμεωνίδη.
1: Έχει και άλλες οικοδομές. Είπες ότι πρόκειται για ένα
2: εξαιρετικά πυκνοδομημένη και πυκνοκατοικημένη. Ναι. Οι κατοικίες είναι ακριβώς η μία δίπλα στην άλλη. Ναι. Γύρω στις 11:20 ακούστηκε μία ήπια έκρηξη από ό,τι μας περιγράφουν οι γείτονες και συνέχεια ακολούθησαν άλλες τρεις δυνατές. Μία μικρή φλόγα και συνέχεια ακόμα πιο μεγάλη φωτιά. Πύρινες φλόγες από το δώμα του τετάρτου ορόφου της πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Σιμεωνίδη και Σπανδονίδη. Στο δώμα, στο διαμέρισμα αυτό που το μισθώνει ένας νεαρός γραφίστας, ευτυχώς μόλις είχε φύγει μαζί με τη φίλη του, πήγαινε στο περίπτερο να πάρει σοκολάτα, όπως μας είπε ο ίδιος. Ναι. Ακολούθησαν οι εκρήξεις και το δώμα τυλίχθηκε στις φλόγες. Υπήρχε ο φόβος από όλους τους περιοίκους ότι ανά πάσα στιγμή μια σπίθα, κάτι, ένα αντικείμενο που θα πεταχθεί σε μια τέντα μπορεί να μεταδώσει πολύ εύκολα τη φωτιά. Όπως επίσης και τα παρακείμενα διαμερίσματα, δύο πολυκατοικίες είναι κολλημένες σε αυτή τη γωνιακή πολυκατοικία, θα μπορούσαν να επεκτείνουν τη φωτιά. Σίγουρα. Μια πολυκατοικία στα διαμερίσματα άλλων γειτονικών. Την ώρα που ήρθα εγώ εδώ πέρα, μένω ακριβώς δίπλα, οπότε κατέβηκα απευθείας. Μια κυρία ηλικιωμένη φώναζε στους πυροσβέστες: ελάτε εδώ στον πάνω όροφο. Όντως ανέβηκαν από την διπλανή πολυκατοικία της Πανδονίδη. Ναι. Και έκαναν κατάσβεση από την Ταράτσα με φακούς. Να σας πω ότι εκενώθηκαν άμεσα όλες οι πολυκατοικίες, απομάκρυναν και τα αυτοκίνητα.
1: Γερανός αστυνομίας ήταν στο σημείο, Ελένη. Ναι, ναι.
2: Με αναπνευστικά προβλήματα, ο οποίος μπήκε μέσα στο δώμα και ήταν καταλυτικός ο ρόλος του στην πυρόσβεση. Το βλέπω ότι πρέπει να το βάλανε και τον υποβοηθούν στο αναπνευστικό του σύστημα. Σηκώνεται τώρα για να απομακρυνθεί. Μέχρι και τώρα ήταν τουλάχιστον 20 λεπτά εδώ πέρα καθισμένος. Έχει συνέστη πάρα πολύ καπνό, παρά το γεγονός ότι πηγαίνανε και με μάσκες και με φιάλες οξυγόνου. Είναι από αυτούς τους ήρωες σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι πραγματικά πολύ πυκνοκατοικημένη η περιοχή. Επιτρέψτε μου να τους αποκαλώ και ήρωες, γιατί αν κάτι δεν συντονιζόταν καλά και δεν ολοκληρωνόταν έτσι όπως έπρεπε, θα ήταν πολύ επικίνδυνο για πάρα πολλά διαμερίσματα και τουλάχιστον για περιουσίες, αν όχι για ανθρώπινες ζωές, για ανθρώπους που μπορεί να μην είχαν καταλάβει τι συνέβη.
1: Ακριβώς, γιατί συνέβη και βράδυ, Ελένη, και η αλήθεια είναι ότι και με τους πυροσβέστες που μιλήσαμε και εμείς με την πυροσβεστική είπαν ότι αυτή τη στιγμή, νωρίτερα δηλαδή, επιχειρούσαν, προσπαθούσαν να κάνουν κατάσβεση της φωτιάς και παράλληλα να αναζητήσουν αν υπήρχε μέσα άτομο. Αυτό ήταν και η πρώτη σκέψη.
2: Από την πρώτη στιγμή το παλικάρι, ο ένικος, μιλάμε ναι, για νεαρό ένικο, ο οποίος είναι ιδιώτης, είναι γραφίστας, ήταν μέσα. Ναι. Του λέω στο ψυχαντήρικο της Γειτονιάς, πήγε να πάρει μια σοκολάτα με μια φίλη του και άκουσε και αυτός τις εκρήξεις. Επιστρέφοντας λοιπόν βγαίνει έξω και βλέπει από το ψυχαντήρικο ότι το διαμέρισμα το έχει πάρει φωτιά.
1: Μάλιστα.
2: Τι γίνεται τώρα, γιατί επεκτάθηκε τόσο πολύ η φωτιά και γιατί ήταν οι πυρήνες γλώσσες σε απόσταση τουλάχιστον 200 μέτρων. Το κοιτούσαμε και λέγαμε, μα τι καίγεται, τόσο πολύ, τόσο κάψι μήλι. Από ό,τι λένε, μίλησαμε μια ιδιοκτήτρια διαμερίσματος στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Για τη λεγόμενη, δηλαδή στο δώμα επάνω που ήταν. Η κυρία έχει το διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο και μου λέει το συγκεκριμένο διαμερισματάκι που είναι στην Ταράτσα.
1: Ναι, ναι.
2: Έχει επενδυθεί ολόκληρο με ξύλινο ταβάνι. Οπότε η έπλεξη ύλη ήταν σε μεγάλη ποσότητα και γι' αυτό δεν ήταν και εύκολο να τη σβήσουν οι πυροσβέστες.
1: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή πάντως το μεγαλύτερο μέρος έχει κατασβεστεί, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει κατασβεστεί. Βέβαια συνεχίζεται ξέρεις, προσπαθούν να βγουν μέσα να ελέγξουν το χώρο, μιλάμε για εκρήξεις, να συλλέξουν κάποια στοιχεία. Δεν τρέχει πλέον λόγω ανησυχίας, έχει κατασβεστεί. Τα οχήματα εδώ κάνουν την τελευταία δουλειά που τους απέμεινε. Να υπενθυμίσω εγώ ότι έχουμε έναν πυροσβέστη, ο οποίος στην προσπάθειά του να κατασβέσει την φωτιά μπήκε μέσα, ήταν αυτός που μπήκε μέσα στο δώμα και έκανε την επιχείρηση κατάσβεση. Στην ουσία ήταν αυτός που πήρε όλο το βαρύ φορτίο στην πλάτη του.
1: Ναι.
2: Αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα. Κατέβηκε από εκεί και από την πολυκατοικία και δεν είχε τη δύναμη να περπατήσει. Κάθισε κάτω. Περίπου 20 λεπτά ήρθαν εδώ πέρα άντρες του ΕΚΑΒ να τον βοηθήσουν, να συνδράμουν. Ο ίδιος ήθελε να πάρει τον ανάστο, να ηρεμήσει, να καταλάβει τι γίνεται. Τελικά, αν είδα καλά, τον βοήθησαν αναπνευστικά.
1: Ναι.
2: Και τώρα απομακρύνθηκε ενδεχομένως να μεταφερθεί και σε κάποιο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
1: Μάλιστα. Αναλαμβάνει λοιπόν το ανακριτικό τώρα της πυροσβεστικής για να δουν τα αίτια και πλέον δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.
2: Πάντως ο Ένικος ξεκαθάρισε ότι δεν ξέχασε κάτι στην κουζίνα. Η κουζίνα του ήταν κλειστή από ό,τι ο ίδιος είπε τουλάχιστον. Δεν δούλευε κάτι, δεν θυμάται να έχει ξεχάσει κάτι. Βέβαια δεν υποστηρίζει αν υπήρχε κάποιο καζάκι στο σπίτι, γιατί οι εκρήξεις είναι λίγο περίεργο από τι μπορεί να προκλήθηκαν. Βλέπω φώτα επάνω στην ταράτσα που σημαίνει ακόμη οι πυροσβέστες έχουμε επάνω, οι οποίοι συνεχίζουν, και δεν υπάρχει φλόγα,
1: ναι,
2: συνεχίζουν την κατάσβεση για να μην υπάρξει αναζωπήρωση.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Ελένη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και την αμεσότητα. Τώρα, εμείς στην υπόλοιπη επικαιρότητα πάμε εκτός συνορών, καθώς τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν βαριά σε αμερικανικό πλήγμα στο νότο της χώρας, όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, διευκρινίζοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο. Στο μεταξύ, το Ιράν ανταποδίδει τα σημερινά πλήγματα των ΗΠΑ, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή. Αυτό τουλάχιστον μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απειλήσει το Ιράν με ισχυρότερα πλήγματα σε περίπτωση που προχωρούσε σε αντίπεινα για το σημερινό κύμα αμερικανικών επιθέσεων. Την ίδια ώρα, νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να κάνει ράλι και να ξεπερνά τα $94 ανά βαρέλι, καθώς η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Και η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψε σήμερα άνοδο της τάξης του 6,2%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών. Στη Μόσχα επέριψε και επισήμως το Βερολίνο την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας δήλωσε ότι δεν αντιμετωπίζουμε τη Λειψία ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μάλλον σε συνδυασμό με άλλες υβριδικές επιθέσεις. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν βρισκόμαστε, όπως είπε, σε πόλεμο. Οι γερμανικοί ισχυρισμοί πως η Ρωσία ευθύνεται για την απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας είναι μια παράλογη και αβάσιμη πρόκληση που ωφελεί την Ουκρανία, τη μιλιτριστική πτέρυγα της ευρωπαϊκής ελίτ και τους κατασκευαστές όπλων, δήλωσε η πρεσβεία της Ρωσίας στη Γερμανία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν και σημειώνει ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφαλείας μας. Η Μόσχα είναι ανοιχτή σε συνομιλίες συγκεκριμένες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, εφόσον καταστεί δυνατό να δοθεί νέα δυναμική, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από σύνοδο κορυφής στο Κυργιστάν, επανέλαβε επίσης την πεποίθησή του ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα επικρατήσουν στην Ουκρανία και ότι οι δυνάμεις του Κιέβου θα καταρρεύσουν. Στα δικά μας, στη διάθεση των καταναλωτών, ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στα 48 ανέρχονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κεντρική Μακεδονία. Έχουν καταγραφεί 4 θάνατοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα Δερμετζοπούλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤΡΙΑ. Όπως τόνισε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών της περιφέρειας συνολικού ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ για το 2026-2028. Οι επίγειοι ψεκασμοί πραγματοποιούνται καθημερινά, ενώ έχουν ολοκληρωθεί και 3 μεγάλοι κύκλοι ενέργειων παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλιο και θα συνεχιστεί μέχρι και τον Οκτώβριο. Και να κλείσουμε τον καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη για αύριο προβλέπεται γενικά έθριος. Στη Μακεδονία αρχικά προβλέπεται έθριος με πρόσχερες νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αιθερίος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

see someone special. Don't go to war with yourself.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.